0: άμα δεν είχες το σωστό λίπασμα, άμα δεν είχες τη σωστή γνώση για το σκάλισμα, άμα δεν είχες το νερό, που άλλο σου το φέρνει το νερό, παλού έρχεται. Δουλεύουν πολλοί άλλοι για να κάνω εγώ αυτό που κάνω στη ζωή μου, αυτό που επιτυγχάνω στη ζωή μου. Άρα λοιπόν, τι καυχάμε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, τι καυχάσαι ως να μην έλαβες κάτι. Τι είναι αυτά τα οποία είναι μόνο δικά μας και δεν είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων καταστάσεων. Γι' αυτό βλέπετε και ο Αδάμ δεν μπόρεσε, στάθηκε με μια αλαζονία απέναντι στον Θεό, δεν μπορούσε αλλιώς να κάνει. Πίστευε ότι ήταν σπουδαίος, ότι είχε πολλά, και τώρα αυτή η αλαζονία τον αναγκάζει όχι να μετανοήσει, δεν τον βοηθάει να μετανοήσει, αλλά τον αναγκάζει να βρεθεί μέσα σε τέτοιους διαλόγους που δεν τον οδηγούν στη μετάνοια. Όμως επειδή η ώρα πέρασε, ας δώσουμε μια νέα συνάντηση την άλλη Τετάρτη και να δούμε τι η Εύα έκανε στη συνέχεια όταν ο Αδάμ διαμαρτυρήθηκε για την Εύα, που λέει αυτή και σαν να θα την έδειξε κιόλας, αυτή μου έδωσε τη γυναίκα που μου έδωσες να φάω, αυτή θα έδειξε και με το χέρι, αυτή εδώ δίπλα που κάθεται κάνει τον ψόφιο κοριό και δεν μιλάει, αυτή μου έδωσε από το ξυλού και έφαγον. Πρώτα ο Θεός λοιπόν, καλή συνάντηση την άλλη Τετάρτη και χαιρετούμε και εγώ προσωπικά και τα παιδιά.
1: Χαίρετε.

Θεοτοκίον, άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων, εκείλησέ σου του τάφου, αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

πλεονεξία, η ρίζα όλων των κακών. Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ. Η πλεονεξία είναι το δεύτερο, μετά τον εγωισμό, σοβαρότερο αμάρτημα. Ο πλεονέκτης άνθρωπος αφοσιώνεται με όλη του την ψυχή και το νου στο χρήμα, στη συσσόρευση περιουσίας, μένοντας έτσι σκληρόκαρδος και ασυγκίνητος στις ανάγκες των άλλων. Ζήτημα είναι, αν υπάρχει άλλο τόσο συνηθισμένο ελάττωμα, που η σοβαρότητά του τόσο λίγο γίνεται αντιληπτή. Κι όμως, ο Λόγος του Θεού ονομάζει τη φιλαργυρία «ρίζα πάντων των κακών».

αλλά και ο Απόστολος Πέτρος ονομάζει τους πλεονέκτες κατάρας τέκνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εσείς οι ίδιοι πρέπει να φυλάγεστε από το ελάττωμα αυτό και τα παιδιά σας πρέπει να προφυλάξετε. Εδώ τώρα θα απαντήσουμε μόνο στο ερώτημα. Τι πρέπει να κάνετε για να μην αποκτήσουν τα παιδιά σας την πλεονεξία και τη φυλαργυρία? Πάρα πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, σπέρνουν στην ψυχή των παιδιών το πάθος της πλεονεξίας. Σε πολλές μάλιστα οικογένειες, τα παιδιά δεν ακούνε άλλη συζήτηση, παρά μόνο για μισθούς, έσοδα, κέρδη, να βρουν μια καλή θέση με μεγάλο μισθό. Αυτό μπαίνει σαν το βασικότερο πρόβλημα της ζωής τους. Ο πλούτος θεωρείται η μεγαλύτερη ευτυχία, ενώ η φτώχεια θρηνείται σαν η μεγαλύτερη δυστυχία.

Στις συζητήσεις αυτές αναφέρονται παραδείγματα που και τα παιδιά βλέπουν καθημερινά μπροστά τους. Από την παιδική τους ηλικία παρατηρούν ότι τους ανθρώπους τους σέβονται και τους εκτιμούν ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής τους καταστάσεως. Ύστερα από όλα αυτά, τα παιδιά είναι φυσικό να συνηθίσουν στη σκέψη ότι οι άνθρωποι υπάρχουν μόνο και μόνο για να κερδίζουν χρήματα και ότι τα χρήματα στον κόσμο είναι πάνω απ' όλα.

η πλεονεξία εκδηλώνεται στα παιδιά με διάφορες μορφές. Στα μικρά παιδιά συνήθως εκδηλώνεται με την προσπάθεια να αρπάξουν ό,τι μπορούν και να το κάνουν δικό τους, ενώ από αυτά που παίρνουν δεν θέλουν να δώσουν τίποτε στα αδέλφια τους ή σε κάποιον άλλον. Για να προφυλάξετε τα παιδιά από το σοβαρό αυτό πάθος, πρέπει να τα παρακινείτε σε γενεοδορία. Αυτό θα κατορθωθεί όταν τα μαθαίνετε να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν, να δίνουν ελεημοσύνη στο φτωχό, να εξυπηρετούν τον ανήμπορο και ούτω καθεξής. Να διδάσκετε όμως τα παιδιά σας την προσφορά όχι από απλό οίκτο ή από συμπόνια, που είναι έμφυτη σε κάθε ισορροπημένο άνθρωπο, αλλά με την πεποίθηση ότι αυτό που δίνεται στο φτωχό είναι σαν να το παίρνει ο ίδιος ο Χριστός. Να τα διδάσκετε με τα λόγια εκείνου. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ας συνηθίσει το χεράκι του παιδιού να ευεργετεί για να νιώσει πόση χαρά και αγαλίαση αισθάνεται εκείνος που δίνει. Άλλη μορφή πλεονεξίας που εκδηλώνεται στα παιδιά είναι ότι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Γι' αυτό, αν θέλετε να αποτρέψετε από την πλεονεξία, μάθετε τα να ικανοποιούνται με ό,τι έχουν. Πρέπει να είναι ευχαριστημένα με το φαγητό, τα ρούχα, τα παιχνίδια και όλα όσα τους παρέχετε. Στη σχέση σας μαζί τους, εφαρμόστε τον εξής κανόνα. Όποιος δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που του δίνουν, δεν θα πάρει τίποτα. Δεν είναι ικανοποιημένο το παιδί με το φαγητό που του δώσατε, με τα ρούχα ή τα παιχνίδια που του αγοράσατε? Πάρτε τα πίσω. Αυτό θα επιδράσει πάνω του ευεργετικά, αν δεν έχει ακόμα χαλάσει. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να οικειοποιούνται τα παιδιά ξένα πράγματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν δείτε στα χέρια τους κάτι που δεν τους το δώσατε εσείς, ρωτήστε τα πού το βρήκαν και αν διαπιστώσετε ότι το πήραν από άλλους, υποχρεώστε τα αυστηρά να το επιστρέψουν χωρίς χρονοτριβή.

πότε-πότε ρίχνετε μία ματιά στα σχολικά είδη των παιδιών σας, μήπως βρεθούν εκεί ξένα πράγματα. Αν φέρουν στο σπίτι κάτι που βρήκαν στο δρόμο ή στο σχολείο, συμβουλέψτε τα να το δείξουν στην τάξη, μήπως το έχασε κανείς.

μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να ανταλλάσσουν τα πράγματά τους, ούτε πολύ περισσότερο να τα πουλάνε, γιατί έτσι είναι δύσκολο να μάθουν στην απάτη. Διδάξτε τους, όσο νωρίτερα μπορείτε, ότι αυτά που κερδίζονται με απάτη, προκοπή δεν φέρνουν. Μαθαίνετε τα παιδιά σας από μικρά να ξεχωρίζουν το δικό μου από το δικό σου. Γι' αυτό μην επιτρέπετε να παίρνουν και να χρησιμοποιούν χωρίς άδεια τα πράγματα των αδελφών τους. Έτσι χαλαρώνει το αίσθημα του σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου και ιδιαίτερα της ξένης ιδιοκτησίας.

Αντίθετα, συμβουλεύετε τα παιδιά σας να βοηθούνται μεταξύ τους και να δίνουν τα πράγματά τους στα αδέρφια ή τους φίλους τους σε περίπτωση ανάγκης. Αν τέλος θέλετε να προφυλάξετε τα παιδιά σας γενικά από την πλεονεξία, με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται αυτή, αν θέλετε να μην γίνουν δούλοι του μαμονά, να τους δείξετε, με τα λόγια και το παράδειγμά σας, την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Εξηγήστε τους ότι τα χρήματα και η περιουσία δεν είναι το ύψιστο αγαθό στη γη. Τα ύψιστα αγαθά είναι η αρετή και η δικαιοσύνη, γιατί αυτά μόνο έχουν αξία για το Θεό. Δώστε τους να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ωφέλη αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του. Μην παραμελείτε όμως και τη δική σας πνευματική ζωή, όπως παραδείγματος χάρη την προσευχή ή τον εκκλησιασμό εξαιτίας της πλεονεξίας. Δείχνετε με την όλη σας πολιτεία στα παιδιά ότι η κύρια φροντίδα σας δεν είναι η απόκτηση χρημάτων και περιουσίας, αλλά η σωτηρία και η μέλουσα μακαριότητα της ψυχής σας. Σας έδειξα λοιπόν πώς να καταπολεμάτε την τάση των παιδιών προς την πλεονεξία και πώς να τα προφυλάσετε από το επικίνδυνο αυτό πάθος. Ανακεφαλαιώνω. Μαθαίνετε τα παιδιά σας να είναι γενναιόδωρα και ολιγαρκοί. Καλλιεργήστε τους το αίσθημα της τιμιότητας και εμπνεύστε τους τη βαθιά αποστροφή προς το ψέμα. Να τα διδάσκετε με το λόγο και το παράδειγμά σας την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Αναθρέψτε λοιπόν τα παιδιά σας, όχι μόνο για τη γη, αλλά και για τον Θεό και τον ουρανό. Ενδιαφερθείτε όχι μόνο για το φθαρτό σώμα, αλλά και για την αθάνατη ψυχή. Εφοδιάστε τα όχι μόνο για τούτη τη σύντομη ζωή, αλλά και για την ατέλειωτη αιωνιότητα.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 10. Ο κλειός φύγει. Στις αρχές του 1825, ο Σουλτάνος ανέθεσε στον ικανότατο Ρεσίτ Πασά ή Κιουταχή, όπως μας είναι γνωστός λόγω του ότι καταγόταν από την Κιουτάχια της Μικράς Ασίας, να καταπνίξει την επανάσταση στη Δυτική Στερεά και να γίνει κατόπιν ο νέος Πασάς της Ρούμελης. Ο Κιουταχής έλαβε υπό την υψηλή πύλη άφθονο χρήμα, πλήρη εξουσία επί των Πασάδων της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και μια διαταγή. Το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου. Ο νέος Ερασκέρης πέρασε από Θεσσαλία και Ήπειρο στρατολογώντας. Η συνολική δύναμη που μάζεψε ήταν 50.000 άνδρες. Από αυτούς, οι 35.000 ήταν ένοπλοι. Οι υπόλοιποι 15.000 εκτελούσαν βοηθητικές εργασίες, ενώ ανάμεσα στις 15.000 υπήρχαν και 3.000 εργάτες, τεχνίτες, ξυλουργοί, σιδηρουργοί, ναυτικοί, όλοι τους σκλάβοι χριστιανοί. Από τους 35.000 στρατιώτες, τους 15.000 τους άφησε ως φρουρά σε διάφορα μέρη, κατεβαίνοντας προς το Μεσολόγγι για να προσέχουν τα νότα του. Έτσι, στις 15 Απριλίου, φτάνει με 20.000 στρατό μπροστά στο Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι έπρεπε να πέσει. Ήταν η κεφαλή του αγώνα στη Δυτική Στερεά. Μέσα στο Μεσολόγγι υπήρχε 3.000 στρατός με αρχηγό των Μεσολογγιτών τον Αθανάσιο Ραζικότσικα και τα στρατεύματα του Δημήτρη Μακρύ, Νικόλαου Στορνάρη, Νότι Μπότσαρη, Γεώργιου Τσόγκα, Ανδρέα Ίσκου, Ράγκου, Βέικου και άλλων. Υπήρχαν περίπου 10.000 άμαχοι. Τροφές και πυρομαχικά υπήρχαν στην πόλη, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Η θάλασσα προς το παρόν ήταν ανοιχτή και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους. Ο Κιουταχής τροφοδοτούνταν από την Πάτρα και την Αύπακτο. Οι Έλληνες δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα από τη θάλασσα, καθώς εκτός της ρηχής λιμνοθάλασσας που δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν τα μεγάλα και βαριά τουρκικά καράβια, είχαν οχυρώσει τα μικρά νησάκια όπως το Βασιλάδι, την Κλίσοβα, τον Αϊσώστη, τον Τολμά και άλλα. Στις 15 Απριλίου φτάνει απέναντι από το Μεσολόγγι και κάνει κρούση για παράδοση, η οποία απορρίπτεται αμέσως. Σε απόσταση 400 μόλις μέτρων, αρχίζει την κατασκευή πολιορκητικών έργων παράλληλα με το τείχος, στείνει τα πολυβολία του και σε 15 ημέρες όλα είναι έτοιμα. Οι Μεσολογγίτες απομακρύνουν τις οικογένειές τους από το Μεσολόγγι, το οποίο μετατρέπεται σε πραγματικό στρατόπεδο. Οι περισσότεροι άμαχοι μεταφέρονται στον Κάλαμο, τη Ζάκυνθο και άλλα νησιά του Ιωνίου. Από την 1η Μαΐου, αρχίζει ο βομβαρδισμός εναντίον των προμαχώνων, προκαλώντας αρκετές φθορές στην οχύρωση, ενώ μετά από λίγες ημέρες ένα μέρος του προμαχώνα πέφτει. Οι ζημιές στο τείχος όμως επισκευάζονταν αμέσως. Μεγάλος αριθμός βλημάτων έπεφτε και μέσα στην πόλη, αλλά δεν προξενούσε μεγάλες καταστροφές, καθώς το λασπόδες έδαφος του Μεσολογγίου δεν επέτρεπε τις οβίδες να εκραγούν, ή πολλές βυθίζονταν στη λάσπη και προξενούσαν μικρές ζημιές. Όλο τον Μάιο, οι Τούρκοι περιορίζονταν σε αραιούς κανονιοβολισμούς και σε προσπάθεια να φτάσουν με τις οχυρώσεις τους πιο κοντά στο τείχος. Ο στρατονισμός των αγωνιστών μέσα στο Μεσολόγγι γινόταν στα σπίτια που ήταν κοντά στις ντάπιες για να μην βρίσκονται μακριά από αυτές κατά τους ευνηδιασμούς του εχθρού. Οι καπεταναίοι είχαν στήσει τα στρατηγεία τους σε πρόχειρες αχυροκαλύβες μέσα στις οποίες είχαν και τις κατοικίες τους μπροστά στην τάπια του ο καθένας για τον ίδιο πάντα λόγο. Έτσι το Μεσολόγγι είχε μεταβληθεί σε ένα πραγματικό στρατόπεδο. Επιμελητεία δεν υπήρχε και κάθε αγωνιστής είχε στο κατάλημά του όλα τα χρειαζόμενα για να ζυμώσει το ψωμί και να μαγειρέψει το φαγητό του. Μια προσπάθεια των Τούρκων να οθήσουν σε συμβιβασμό τους Έλληνες ήταν να κόψουν τον αγωγό του υδραγωγείου, αλλά στην πόλη υπήρχαν πολλά πηγάδια, έστω με γλυφό νερό. Επίσης, προσπάθησαν επανειλημμένα να κατασκευάσουν λαγούμια, υπονόμους δηλαδή, να τους παγιδεύσουν με εκρηκτικές ύλες και να ανατινάξουν τα τείχη. Αλλά και εκεί βρήκαν το μάστορά τους. Τον Κώστα Χορμοβίτη, που όλοι άρχισαν να τον φωνάζουν Λαγουμιτζή, γιατί κατασκεύαζε λαγούμια που έβρισκε τα αντίστοιχα τουρκικά και τα ανατείναζε σκοτώνοντας τεχνίτες, εργάτες και στρατιώτες πριν προλάβουν να φτάσουν στις ελληνικές θέσεις. Πολλές φορές έφταναν τα λαγούμια του μέχρι τις εχθρικές σκηνές, τεινάζοντάς τες και σκορπώντας τον πανικό στους Τούρκους, που σε κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και να κατασκηνώσουν αρκετά μακριά από τα ελληνικά τείχη. Οι επιθέσεις των Τούρκων καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας γινόταν πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Ή έκαναν ευνηδιαστική επίθεση, γιουρούσι δηλαδή, ή ανατείναξαν παγιδευμένους υπονόμους που φρόντιζαν να φτάνουν κάτω από τους προμαχώνες για να επιφέρουν ρήγμα στο τείχος και τρόμο στους αμυνόμενους. Κατόπιν, ορμούσε το πεζικό στο τείχος και προσπαθούσε με σκάλες να το ανέβει. Εκεί πάνω στις ντάπιες και μπροστά από τα τείχη γινόταν αιματηρές μάχες και οι Τούρκοι ως επιτιθέμενοι έχαναν πολλές φορές εκατονταπλάσιο στρατό από τους Έλληνες. Όλες οι επιθέσεις των Τούρκων μέχρι το τέλος της πολιορκίας αποκρούστηκαν από τους Έλληνες. Πολλές φορές όμως έκαναν επιθέσεις και οι Έλληνες προσπαθώντας να ευνηδιάσουν τους Τούρκους. Ο Μάιος ανήκει στους Μεσολογγίτες. Τι θα συμβεί όμως όταν ο Κιουταχής αποφασίσει να ρίξει όλες του τις δυνάμεις σε έναν ανελαίητο συνεχή βομβαρδισμό? Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Σήμερα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Σας έκανα τρίπλα. Ας αφήσουμε το γάμο και να πάμε στα πουρνά. Καλό ήταν. Λοιπόν, είναι ένα περίεργο θέμα αυτό σήμερα. Ίσως δύσκολο, ίσως και εύκολο. Πολλοί ρωτούν ποιος είναι ο Θεός. Ποια είναι η σχέση Του μαζί μας. Πώς φέρεται στον άνθρωπο. Πώς να τον έχουμε μέσα στο μυαλό μας τον Θεό. Και τα κάνει πολύ όμορφα εδώ το κείμενο η ομιλία του Γέροντος Σιμιλιανού. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο Θεός και πώς φέρεται ο Θεός στον άνθρωπο. Και έχει ποικίλες προεκτάσεις αυτό και νομίζω μπορεί να μας αφορά. Λέει λοιπόν, επέλεξα κάποια πιο έτσι εύπεπτα, κατανοητά και μπορεί να μας είναι χρήσιμα γιατί όλη η ζωή μας μπορεί να ορίζεται από τι ιδέα έχουμε ή τι γνώμη έχουμε για τον τρόπο του Θεού προς τον άνθρωπο. Μας είναι πάρα πολύ βοηθητικό γιατί αυτό διαμορφώνει τη μορφή της πνευματικής μας ζωής. Λέει λοιπόν, ο Χριστός έχει την δική του σοφία, τους δικούς του τρόπους με τους οποίους σώζει τους ανθρώπους. Και γι' αυτό λέει μιλούν όλοι οι θεολόγοι, όλοι οι πατέρες. Αυτό και από μόνο του είναι ολόκληρη ιστορία. Λέει ο Θεός έχει την ειδική του σοφία, τους δικούς του τρόπους, τους οποίους σώζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, πολύ απλά δεν μπαίνει σε καλούπι. Ούτε ένας συγκεκριμένος τρόπος που έχει ο καθένας στο μυαλό του και μέσα από το οποίο θέλει να τα βάλω σε κουτάκια τα πράγματα και να ορίσει τον Θεό, όπως λέει και ένας φίλος μου παπάς, ό,τι ορίζεις το περιορίζεις. Ο Θεός λοιπόν είναι έξω από αυτές τις ιδέες και τις γνώμες που έχουμε και τους τρόπους που φανταζόμαστε εμείς. Ο Θεός μπορεί να βρει τον πιο απίθανο τρόπο να σώσει τον άνθρωπο. Μη σκανδαλιστείτε, ίσως και τον πιο αμαρτωλό τρόπο, κατά τη δική μας αντίληψη και ηθική. Αλλά ο σκοπός του είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ό,τι λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας περί Θεού, θα βγούμε εκτός πραγματικότητος. Και λέει η πατέρα, και δεν το λένε τυχαία, από το βίωμά τους, από την εμπειρία τους, παρουσιάζουν το έργο του Κυρίου ως έργο, ακούστε κάτι, εκπληκτικό, ως έργο παιδός παίζοντος. Παρουσιάζουν, λέει, το Θεός παιδί που παίζει. Επειδή δεν παίζει, παραμένει παιδίον και συνδυάζουν το γεγονός αυτό με τα πλέον απόρριτα και μεγάλα δόγματα της Εκκλησίας. Με τον ίδιο τον ανυπέρβλητο Θεό, τον οποίο κάνουμε ό,τι θέλουμε στα σχήρας μας, κατά τον τρόπο μυστικό τον οποίο μας διδάσκουν. Δηλαδή, οι πατέρες μας μας λένε ότι ο Θεός το έργο του μοιάζει σαν παιδί που παίζει και τα πιο ακόμα ανυπέρβλητα αποκαλύπτονται στον άνθρωπο και γίνεται ένας Θεός του χεριού μας. Γιατί τώρα μπορούν να τον ονομάσουν, να τον περιγράψουν σαν παιδί που παίζει. Πρώτον, το παιδί δεν το φοβόμαστε. Δεν έρχεται με έναν τρόπο τρομερό για να φοβηθούμε, αλλά έρχεται χαμηλωμένος. Γίνεται ότι είμαστε πεδίο γέγονε ο προϊόν ο Θεός. Αυτό που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Γίνεται παιδί για το παιδί. Δεν το φοβάσαι. Και έχει αγαθά κίνητρα, δεν έχει έναν τρόπο που θα μας τρομοκρατήσει ούτε ως αφεντικό, ούτε ως τύραννος, ούτε ως εξουσιαστής, αλλά ως πεδίο. Και παίζει, θέλοντας να πει,
Μην τρομοκρατήστε με τους τρόπους του Θεού. Δέστε τα απαλά τα πράγματα. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν για απαλά. Είχε λόγο, είχε τρόπο, είχε ουσία και περιεχόμενο αυτό που έλεγε. Και λοιπόν, μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Ο λόγος, ο υψηλός, ο λόγος ο οποίος κατέβει από τα ύψη στα δώματα από τον ουρανό, Χριστός παίζει με ποικίλους τρόπους εις τα δάχτυλά του. Με πολλά παιχνίδια, με παντοδαπή ήδη, κυρνάς, κυρνώντας, κυρνά δηλαδή, όταν θέλεις, όπως το θέλεις, όλο τον κόσμο, ένθα και ένθε από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, πήρε ποικίλους τρόπους ο Θεός, παίζει με τον άνθρωπο, όχι με την αρνητική έννοια, αν δεν είναι ουσιαστική, και βρίσκει, όπως είπαμε και στην αρχή, τους πιο απίθανους τρόπους προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Είναι, λέει, ο εξ ουρανού καταβάς, ο Θεός και λυτρωτής. Θα επιμείνουμε σε αυτά, γιατί εάν αυτό το αφομοιώσουμε και αποδεχθούμε αυτόν τον Θεό, πραγματικά είμαστε πολύ προνομιούχοι, ευλογημένοι και κοντά στη σωτηρία μας. Αν έχουμε μια αντίληψη του ρυθμού ενός μπαμπούλα, ενός εκδικητή, ενός δικαστή, θα αποτύχουμε στην πνευματική μας ζωή. Δεν θα μας ελκύσει ο Θεός. Θα πάμε από φόβο, και ό,τι έχει φόβο δεν έχει διάρκεια. Αυτό που έχει διάρκεια είναι αυτό που μας κερδίζει. Μας θέλει την καρδιά. Κερδίζει την καρδιά μας και τη διάθεσή μας. Λέει, είναι ο εξ ουρανού καταβάς, ο Θεός και λυτρωτής. Είναι ο πλάστης, ο οποίος ήρθε για να μας σώσει. Παιχνίδι του είναι ακριβώς το παιχνίδι της δικής μας σωτηρίας. Παίζει το παιχνίδι της σωτηρίας μας. Μηχανεύεται τα πάντα προκειμένου να ενεργοποιήσει την καρδιά μας. Αναστατώνει τα σύμπαντα, γη και ουρανών. Αναστάτωσε ουρανούς κατελθών. Αναστάτωσε τη γη σε ελθόν εις αυτή. Μα τι πιο συγκλονιστικό, ότι ο Θεός αναστάτωσε τα πάντα και ήρθε στον κόσμο. Έγινε άνθρωπος. Θα μπορούσε να μας σώσει με ποικίλους τρόπους. Όμως επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να δείξει το μυστήριο της συγκατάβασης, που είναι πρόταση ζωής. Δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν άνθρωπο αν δεν κατέβεις στην κατάσταση που βρίσκεται. Αν δεν χαμηλώσεις εκεί που είναι. Αν δεν αισθανθεί άνθρωπος ότι τον προσεγγίζεις με αυτή την διάθεση. Όχι ως εξουσίαν έχων, ως υπερέχουν, αλλά ως διακονό. Κυρνάς, θέτει την χείρα του παντού και αναμοχλεύει και τράσει όλους και όλα. Παντού βάζει το χεράκι του και ανακατεύει τα πάντα. Άλλους διανιώθουν ότι τους τυραννεί και άλλους για να αισθανθούν τους αγαπά. Άλλους οι οποίοι του απαντούν φύγε, απόστα, δεν σε ανέχομαι. Και άλλους οι οποίοι του λέγουν ελθέ ταχαίως. Μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας και άλλους λέει για να τους, λέει να τους τυραννεί. Όχι γιατί τους τυραννεί, αισθάνεται ότι τους τυραννεί. Γιατί δεν σας συνέβη πολλές φορές η αγάπη του άλλου σας τυραννεί. Δηλαδή να είναι βάσανο όταν έχεις κακία μέσα σου. Η αγάπη του άλλου όταν έχεις κακία μέσα σου είναι βάσανο. Όταν συγκρίνεσαι και ζηλεύεις τον άλλο, όταν είναι κάποιος ζηλιάρης, όσο τον αγαπάς τόσο περισσότερο σκάει. Λιμέσκασε, δεν σε έσκασε, μα σε αγαπούσε. Έτσι το εισπράττει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η κόλαση. Δεν μας κολλάζει ο Θεός, δεν μας τιμωρεί. Αλλά η αγάπη του Θεού την αισθάνεται κανείς ως τυραννία, ως βάσανο, ως πρόβλημα. Και άλλους λέει να αισθανθούν ότι τους αγαπά. Άλλοι του απαντούν. Φύγε, απόστα, δεν σε ανέρχομαι. Που αρνούνται τον Θεό. Αλλά αυτή η άρνηση του είναι θέση προς τον Θεό στην ουσία. Είναι καλύτερο να αρνηθείς τον Θεό παρά να διαφορείς για τον Θεό. Είναι αυτό που λέει τους λιαρούς θα τους ενέσει ο Θεός. Ακόμη και σε μια ανθρώπινη σχέση η σύγκρουση είναι προτιμότερη από την αδιαφορία και την περιφρόνηση. Όταν συγκρούεσαι με κάποιον σημαίνει ότι τους είναι ενδιαφέρον ο άλλος.
Εάν αδιαφορεί, τότε σημαίνει νεκρή σχέση, τέλειωσε. Η περιφρόνηση είναι ένδειξη της νέκρωσης. Και λέει λοιπόν, άλλοι οι οποίοι του απαντούν, φύγε, απόστα, δεν σε ανέχομαι. Μα θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα στον Θεό? Μα φυσικά το λέμε, με πολλούς τρόπους. Δεν το ομολογούμε, δεν το ονομάζουμε, γιατί μας τρομάζει. Όμως έτσι είναι η ζωή μας. Όταν δεν δέχομαι το λόγο του στη ζωή, μου, ότι δεν αλλάζει η ζωή μου από το λόγο του Θεού, δεν είναι μια άρνηση? Με τον τρόπο μου αυτό λέω. Όταν έχω κακία μέσα μου, δεν του λέω φύγε από μένα? Γιατί είναι αγάπη. Δεν μπορεί να αντέξει την κακία. Ο Θεός φέρνει. Και άλλους οι οποίοι λέγουν ελθέ ταχαίως. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ταπεινοί, συντετριμμένοι. Γίνεσαι κομμάτια και δεν μπορείς άλλο. Και του λες ελθέ ταχαίως. Η σπάσαντη γίνε εξέρχεται. Φθάνει ο φθόγκος αυτού. Όλοι ασχολούνται μαζί του. Πλησιάζει, λέει ο Θεός, ως πεδίον. Όπως είπαμε, γιατί είπαμε επειδή, γιατί έρχεται με ταπεινόν τρόπο. Πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο ως πρόσωπον προσωπικός. Κυρνά όλους με το γλεύκο της θεότητός. Αυτό είναι το συγκλονιστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ότι έχουμε προσωπικών θεών που μας πλησιάζει προσωπικά. Δεν είναι μια ιδέα. Δεν είναι μια παντοδυναμία. Δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι ο προσωπικός θεός και έχουμε προσωπική σχέση μαζί του. Αυτό το μυστήριο της πνευματικής ζωής και αρχή της πνευματικής ζωής. Και με κάθε τρόπο, λέει, δημιουργείται συνθήκες για να αναπτυχθεί αυτή η φιλία με τον Θεό. Αυτή η προσωπική συνάντηση με τον Θεό. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Που είναι πάνω από ιδέες, πάνω από αντιλήψεις, πάνω από την έννοια της ηθικής. Είναι πάνω από την έννοια της ηθικής η έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Καρπός της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό είναι η κατανοητή ηθική. Δεν είναι ξέχωρα και αυτόνομα από τη σχέση με τον Χριστό. Η ηθική του κόσμου είναι αυτόνομη και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τα πολιτιστικά δεδομένα. Όμως η ηθική του Θεού είναι καρπός της προσωπικής σχέσης μαζί του. Και τι κάνει ο Θεός που πλησιάζει τον άνθρωπο? Τους μεθύει με τη θεότητά του. Τους μεθάει με τη θεότητά του. Δεν ξεφεύγει κανείς. Εις όλους προσφέρει το ποτήρι της θεότητος. Κι άλλοι μην το δέχονται, άλλοι το αρνούνται. Προς όλους βρέχει επιδικαίους και αδίκους, λέει. Δεν υπάρχει πλάσμα του Θεού στο οποίο δεν απευθύνεται ο Θεός. Και άλλοι το δέχονται και άλλοι το αρνούνται. Ο Χριστός λοιπόν ο Θεός το πεδίο, επισκέπτεται πάσαν καρδία, η οποία δεν λησμονεί ποτέ αυτή την επίσκεψη. Ο Χριστός λοιπόν επισκέπτεται τον άνθρωπο ως πεδίο. Και όταν γευτεί ο άνθρωπος αυτή την εμπειρία, δεν ξεχνάει ποτέ αυτή τη στιγμή. Και περιστρέφομαι καθημερινώς στη ζωή μας δίκαιη και αμαρτωλή περί των Θεών. Όλοι λοιπόν περιστρέφονται μας κύριο από τον Θεό, είτε το ομολογούμε είτε όχι. Είτε ο δίκαιος ζητώντας τον Θεό, είτε ο αμαρτωλός που αρνείται τον Θεό. Όμως βαθύτερα η αναφορά μας είναι ο Θεός. Ο Χριστός είναι εδώ. Τρέχει εκεί. Υπάρχει παντού, κάθε στιγμή και πάντοτε. Εμείς κοιμόμεθα και εκείνος εργάζεται σκυμμένος επάνω μας. Είναι η Θεία Πρόνοια. Μας ευεργετεί με κάθε τρόπος, με χίλιους τρόπους. Και τι δεν λογίζεται και τι δεν χρησιμοποιεί για να μας σώσει. Λοιπόν, όταν μηχανεύεται τα πάντα αυτός ο Χριστός, γιατί να απογοητευτούμε? Η απογοήτευση και το άγχος μας ξεκινά από τη φαντασίωση ότι όλα θα περάσουν από το χέρι μας. Ότι θα τα καθορίσουμε εμείς. Και η ύψιστη πνευματική πράξη είναι το άφημα. Να αφήνεσαι στον Θεό. Να αφήνεσαι στον πειρασμό. Να αφήνεσαι στη δυσκολία. Να αφήνεσαι στην ευλογία. Σε όλα να αφήνεσαι.
η τρέλα μας πιάνει ότι άσε, εγώ είμαι αφεντικό του εαυτού μου και της ζωής μου, θα τα ρυθμίσω εγώ, αν εγώ δεν κουνήσω το χεράκι μου, να κάνει ο Θεός. Και αυτό αλήθεια έχει, αλλά πώς το είναι ο καθένας. Στην ουσία εννοεί να τα κάνω όλα εγώ. Και γίνομαι Θεός του εαυτού μου και μου σαλεύει στο τέλος. Και έρχονται 1000 προβλήματα. Το άφημα λοιπόν. Και γίνεται, λέει ο Θεός, παρόν και ορατός αόρατος. Ενώ εμείς ως απόντα θεωρούμε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απόν, αλλά ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Και είναι ορατός σε αυτούς που έχουν μάτια να δουν. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν μάτια να δουν? Οι ταπεινοί. Αυτοί που αφήνονται. Όταν είσαι σφιγμένος, να τα ρυθμίσεις όλα, είναι και ο Θεός δίπλα σου, αλλά κάνεις τόσο θόρυβο και τόσο φαστέρ που δεν ακούς και δεν βλέπεις τίποτα. Ο ταπεινός ησυχάζει, χαμηλώνει και ξέρει ότι δεν θα περάσουν όλα από το χέρι του και άρα έχει μάτια να δει και αυτή να ακούσει. Και βιώνει στην ησυχία του την παρουσία και τον Λόγο του Θεού. Η ησυχία δεν είναι εξωτερική, είναι κυρίως εσωτερική. Ησυχάζω μέσα μου, είμαι σε κατάσταση προσευχής και τότε ακούω τον Θεό. Το μεγαλύτερο θόρυβο του κάνει η αγωνία μας, ο φόβος μας, το άγχος μας. Και γίνεται λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν ο Χριστός, για να ακούσουμε, γίνεται πατήρ, μήτηρ, διδάσκαλος, ιατρός. Γίνεται πάντα για μας, ανάλογα τι έχει ανάγκη ο καθένας. Επενών και γαληνεύων ημάς, στενοχωρών και ταράσσων ημάς. Όταν χρειάζεται να μας στενοχωρήσει, να μας ταράξει, να το κάνει. Όταν θέλει να μας γαληνεύσει και να μας επενέσει, να το κάνει. Ανάλογα τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ποια είναι η δεκτικότητά του και τι θέλει. Αλλά και θεραπεύω και σώζω. Επιτρέπει την ασθένεια και το θάνατο. Γίνεται φοβερός, ως αύτος και γλυκής. Γίνεται και φοβερός και ταυτόχρονα γλυκής. Τρέλα. Και φοβερός και γλυκής. Όλα αυτά γίνεται για να κρεμίσουμε τα τείχη στα οποία είμαστε οχυρωμένοι και λατρεύουμε μόνο τον εαυτό μας. Θυμάμαι, νομίζω έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο Πόποβιτς, ότι στη θέλη του Ιάννη ότι υπάρχει ένα τείχος μεταξύ του Θεού και έκανε μεγάλο λόγο να πέσει αυτό το τείχος και να ανοιχτεί μετά η καρδιά του στον Θεό. Όλα αυτά λοιπόν που κάνει ο Θεός, είτε παινεί, είτε στενοχωρεί, είτε ταράσσει, είναι να επιτέλους να αφαιθούμε και να γκρεμίσουμε τα τείχη. Και τότε έχουμε την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Και τι κάνει, για να δούμε. Χρησιμοποιεί κάθε αφορμή για να μας πλησιάσει, σεβόμενος την ελευθερία μας. Τι λεπτότητα, Χρησιμοποιεί κάθε αφορμή. Είπαμε, ακόμα και την αμαρτία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Δεν κολλάει σε αυτά ο Θεός. Εμείς κολλάμε. Γιατί το ενδιαφέρον του δεν είναι η αμαρτία μας, είμαστε εμείς. Ακόμη και από την πίσω από την αμαρτία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός για να μας πλησιάσει, γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Δεν τη βιάζει την ελευθερία μας. Γι' αυτό μη χανεύεται τα πάντα για να μας ανοίξει κοντά του. Και τι λέει. Γίνεται πτωχός για μας, αλλά και πλούσιος. Τι γίνεται πτωχός για μας, δηλαδή ποια έννοια. Έρχεται, πτωχεύει για μας, τον αισθανόμαστε ως πτωχία και ως πλούτο. Ανάλογα πως είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Αλλάζει τρόπους, σχήματα, προσχήματα. Είναι απάντως πάντα σώσει. Πάντως αυτό είναι το δείχνει, να μας σώσει όλους. Και αλλάζει σχήματα, προσχήματα και τρόπους. Λοιπόν, έχουμε τέτοιον Θεό που κάνει τα πάντα για να μας σώσει και δεν κολλάει. Δεν είναι και ένα παράδειγμα για μας. Πώς να ζούμε στη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Να μην κολλούμε σε σχήματα και προσχήματα. Αλλά το ενδιαφέρον μας είναι το καλό του άλλου. Η ευλογία του, η σωτηρία του, η σχέση να αποκατασταθεί. Άρα, τα πάντα κάνει ο Θεός, βγαίνει έξω από τα σχήματα, προσχήματα λέει και λοιπά, και αλλάζει τρόπους. Γι' αυτό λέγεται πολυμήχανος ο Θεός. Μηχανεύεται πολλούς τρόπους, ανάλογα τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να παρομοιάζουμε καταστάσεις. Οι ίδιες καταστάσεις δεν αντιστοιχούν σε ίδια επέμβαση του Θεού και ίδια ο τρόπο του Θεού.
γιατί έχουμε να κάνουμε διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετική ελευθερία, όπως είναι η εξομολόγηση. Μπορεί ένας πνευματικός να έχει τις ίδιες αμαρτίες μπροστά του από διαφορετικά πρόσωπα και να δράσει τελείως διαφορετικά. Γιατί έχει να κάνει με το πρόσωπο και όχι με την αμαρτία. Κατά τον ίδιο τρόπο και στη ζωή μας, μια οικογένεια έχει πολλά παιδιά. Δεν υπάρχει ένα της δικαιοσύνης με το να μοιράσει κανείς ακροληβωδί και ας πούμε φέρει πει την περιουσία. Έχει να κάνει με αυτό που έχει ανάγκη και ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο. Χορεύει και τραγουδά γύρω μας για να μας ελκύσει και να τον αγαπήσουμε. Θέλει να μας κολακεύσει, να μας γλυκάνει, να μας ρίξει. Όπως κάνουν άλλοι, ξέρετε. Γίνεται τα πάντα της πάση. Γίνεται σε όλους τα πάντα. Αυτό που έχουν ανάγκη. Ορθοτομεί πολύ σόφος και πολύ τρόπος. Αυτά, λέει, είναι τα παντόδα πα ήδη με τα οποία παίζει ο Θεός. Μεγάλος παίχτης. Παίζει, ναι παίζει, όπως παίζουμε και εμείς ένα παιχνίδι με το παιδί μας. Δέστε τι ωραία που το λέει. Για να το παρασύρουμε να φάγει, αν είναι μικρό, ή να διαβάσει ή να πάρει το φαρμακό του, φερόμεθα ως παιδεία. Τι ωραία παρομοίωση. Όπως η μάνα θέλει το παιδί της που έχει ανώριμο, είναι ανώριμο, το γλυκά να φάει, παίζει μαζί του, τσακ τσουκ, ε. Κούκου που πώς τα λένε αυτά. Δεν είναι διέτελη σαν μητέρα, αλλά το έχω ακούσει. Και με διαφόρους τρόπους να κολακεύσει, να το βάλει σε μια διαδικασία, έτσι κάνει και ο Θεός. Για να μας παρασύρει σε αυτό που έχουμε ανάγκη. Αλλά αν και ό,τι λέει κάτι πιο σημαντικό. Και ο Χριστός λέει φέρε το παιδί μαζί μας. Και τι λέει, σμικρύνεται, ταπεινούται, συμμορφούται με τα ήθη και τις συνήθειες και τους τρόπους ημών. Για να νιώσουμε ότι είμεθα οι αυθέντες τους οποίους παρακολουθεί. Ότι είμεθα μεγάλη, πλούσιοι δυνατοί ότι ο Χριστός μας προσέχει. Τι φοβερό. Τι κάνει λοιπόν. Μικραίνει για μας. Ταπεινώνεται, γίνεται φτωχός για μας. Και συμμορφώνεται με τον τρόπο του καθενός. Τα ήθη του, τις συνήθειές του, τους τρόπους του, μπαίνει στους τρόπους μας. Που μπορεί να είναι και ξεπεσμένοι τρόποι και αμαρτωλοί τρόποι. Αλλά μπαίνει στους τρόπους μας για να, να το νιώσουμε ότι είναι δικός μας και ότι είμαστε αφέντες. Είναι αυτοί τους οποίους μοιάζεται και ενδιαφέρεται ο Θεός. Και ότι με αυτόν τον τρόπο, αφού ασχολείται ο Θεός μαζί μας, νιώθουμε μεγάλοι, πλούσιοι, ότι ο Θεός μας προσέχει. Όχι, όλοι έχουμε ανάγκη να μας προσέξουν. Και ο πρώτος ο οποίος το αναγνωρίζει είναι ο Θεός και μας προσέχει με κάθε τρόπο για να νιώσουμε την αξία μας, να σεβαστούμε τον εαυτό μας. Περνά τον χρόνο του με θυμό. Παίζω. Και όταν ακόμη νομίζω ότι μας ξεχνά. Και όταν νομίζω ότι ο Θεός μας ξεχνά, με έναν τρόπο δικό του είναι παρόν ο Θεός. Εξομοιούται με εμάς, ώσαν να παίζει και χορεύει με κάθε σκοπό και όργανο το οποίο θα χρειαστεί. Άλλοτε λέει, τον αισθανόμεθα δυσνόητο. Και άλλοτε περιφρονημένο, λόγω των πολλών κατηγοριών του κόσμου. Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε τον Θεό. Κάποιες φορές το νιώθουμε να είναι στο απόσπασμα από τον κόσμο. Άλλοτε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ύψιστος Θεός. Αλλά αυτός ο τρόπος, ο ποικίλος, που εφαρμόζει δηλαδή διαφόρους τρόπους ο Θεός, είναι απόδειξη της σοφίας και της αγάπης του. Το όργανο της Θείας Οικονομίας του. Τέτοια ύψιστη Θεία Οικονομία είναι η σάρκος του Χριστού. Έγινε άνθρωπος και αν έγινε ο άνθρωπος Θεός κατά τον Μέγα Θανάσιο. Είναι η προβολή, η έξοδος του εαυτού του προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι αγάπη, να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Είναι εκστατική αγάπη. Βγαίνω από τη στατικότητά μου, τον εαυτό μου, από τη στάση μου. Είναι προβολή προς τον άλλον. Είναι ο τρόπος της φιλανθρωπίας του.
το κατόρθωμά του να μας κερδίσει και να μας σώσει. Αυτό είναι το κατόρθωμα, αυτό είναι ο αγώνας του Θεού, να μας κερδίσει και να μας σώσει. Το παιχνίδι του Θεού εν τέλει είναι αγάπη, η αγάπη του οποία μας θεοποιεί. Και όπως εμείς δίδουμε εις το τέκνο μας οποιοδήποτε παιχνίδι αγαπά, και αν ακόμη είναι ακριβό, έτσι και αυτός υποτάσσει τα πάντα υπό τους πόδας μας. Ήρθε ο ίδιος και γίνεται καθημερινός στο παιχνίδι μας, το οποίο είτε μας αρέσει είτε το απορρίπτουμε, το θέλουμε το αρνούμεθα, λέγοντας: φύγε Χριστέ, δεν σε θέλω, δεν σε πιστεύω, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε ανέχομαι, μου είσαι βαρύς, με δυσκολεύεις στην κοινωνία, με εμποδίζουν οι νόμοι σου, ή στην εργασία μου, με περιορίζεις στην οικία μου. Είτε έτσι τον αισθανόμαστε, είναι σχέση με τον Θεό και αυτό. Και είναι ένας τρόπος να το συναντήσουμε. Και θα δούμε, θα σπάσουμε τα μούτρα μας, θα δούμε το κενό μας, θα δούμε το αδιέξοδό μας. Και το ότι είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί η ελευθερία μας και να στραφούμε προς τον Θεό. Και δέστε τι άλλο παρακάτω λέει, πολύ όμορφο και συγκλονιστικό. Όπως λέει, το παιδί κρατά το αυτοκινητάκι του με ένα σχοινί, το αφήνει να κινείται εδώ και εκεί, το στέλνει προς πίσω και χαίρεται με κίνησή του, έτσι και ο Θείος Λόγος παίζει μαζί μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δείτε τι κάνει ο Θεός. Ο Χριστός παίζει με το σχοινίο της αγάπης. Άλλοτε μας κρατεί και άλλοτε μας αφήνει. Όταν αρνούμεθα και οργιζόμεθα για να μην γίνουμε χειρότεροι, μας τραβάει κοντά του και όταν αντιδρούμε μας αφήνει να μην γίνουμε πιο αντιδραστικοί και χειρότεροι. Μου έκανε εντύπωση αυτό, το είπα και άλλη φορά, μου το έλεγε ένας παππούλης. Ο Άγιος Σοφρόνιος στο Έσεξ, όταν μιλούσε εξομολόγηση και κάποιος αντιδρούσε, δεν επέμενε στην κουβέντα για να μην τον κάνει θεομάθο. Δεν τον κάνει να αρνηθεί τον Θεό και θυμώσει με τον Θεό και στραφεί εναντίον του Θεού. Ας σιωπούσε. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Βλέπει πόσο αντέχουμε. Τραβάει με το σχοινίο της αγάπης, μας φέρνει κοντά του. Όταν αντιδρούμε, μας αφήνει. Για να μην γίνουμε χειρότεροι. Όταν διακρίνει ολίγη στοργή, ολίγη μετάνοια και ολίγη κατανόηση, έλκει το σχοινίο προς τον εαυτό του. Συμπεριφέρεται προς εμάς κατά το πώς του επιτρέπουμε, κατά το συμφέρον μας. Συμπεριφέρεται για το συμφέρον μας, αλλά κατά το βαθμό που το επιτρέπουμε. Και έτσι μας φέρνει κοντά του. Αυτό πάλι θα επαναλάβουμε. Είναι και ένας παιδαγωγικός τρόπος που ισχύει σε όλες μας τις σχέσεις. Βλέπει το άλλος, δεν πιάνει ρε φίλε. Μην τον τραβάς με το ζόρι. Μην προσπαθείς τον αγιάσεις με το ζόρι. Μην προσπαθείς τον διορθώσεις με το ζόρι. Μην προσπαθείς τον βοηθήσει να καταλάβει το ζόρι. Δεν πιάνει, δεν θέλει. Ας τον ήσυχο τον άνθρωπο. Και αρχίζει το παιχνίδι. Εμείς αμέσως, το μόνο να το διορθώσουμε, το άγχος μας. Δεν φτάνει που καταστρέφουμε τον εαυτό μας με το να γίνουμε θεοί του εαυτού μας, θέλουμε να γίνουμε και θεοί τον άλλον. Ας το στην ησυχία του. Και βρίσκουμε θεοί για δύο προφάσεις. Όμως αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Αυτή είναι η λεπτότητα του Θεού. Έγινε πεδίο για να παίζει με θυμό. Και παιχνίδι, παίγνιόν του είναι η προνετική επιμέλειά του. Η Θεία Πρόνοια, μια ώρα του στις εμάς κίνηση. Οι καθημερινές λεπτομέρειες της ζωής μας, θλιβερά ή ευχάριστα, τα οποία όμως δεν κατανοούμε στην ουσία, είναι αναγκαία. Κρύπτουν μία σοφία και ένα νόημα του Θεού. Άρα όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι ευκαιρίες για αυτή τη συνάντηση. Είναι κάποια δυσνόητα, κατανόητα, όμως αυτά λειτουργούν. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί. Θα προχωρήσω κάτι άλλο, να μην τα επαναλάβουμε αυτά. Και λέει, πάμε στο επόμενο. Λέει, είδομεν ότι ο Χριστός είναι το πρώτον πεδίο.
ποιοι άλλοι είναι παιδιά. Θα καταλάβουμε ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού αν δούμε ποιους αγαπά ο Θεός. Λέει ο Θεός είναι παιδί, ωραία. Γίνεται παιδί. Και ποια είναι τα παιδιά του. Θα καταλάβουμε ποιους αγαπά ο Θεός. Ακούστε τι συγκλονιστικό λέει. Και είναι τα παιδιά του Θεού. Το γνωρίζουμε. Εδείκνυε όλη του την αγάπη ο Θεός εις τους ασθενείς, τους δαιμονισμένους, τους οποίους εθεράπευε. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού. Για αυτούς μοιαζόταν. Δέστε ανατροπή. Ιδιαιτέρως εις τας γυναίκας τας περιφρονημένας μέχρι τότε αγαπούσε τα σχήρα στα ορφανά τους αμαρτωλούς. Έγινε παιδί ο Χριστός για να γίνουν αυτά παιδιά του. Δεν είναι φοβερό. Για ας κάνουμε μία σύγκριση με αυτές τις ιδέες που έχουμε στο μυαλό μας για τον Θεό. Ταιριάζει. Λοιπόν, έγινε παιδί για να αισθανθούν παιδιά του αυτοί που είναι οι αγαπημένοι του. Και οι αγαπημένοι του είναι αυτοί, η φτωχολογιά του κόσμου. Δηλαδή, οι ασθενείς, οι δαιμονισμένοι, οι αμαρτωλοί, οι χείρες, τα ορφανά, οι γυναίκες, οι περιθωριοποιημένες. Όταν Ιωάννης ο Πρόδρομος λέει, απέστειλε τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Κύριο εάν αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος δεν απάντησε ότι το όντι είναι αυτός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αλλά είπε, τον ρώτησα αν είναι αυτός ο Μεσσίας που περιμένει. Και δεν απάντησε ευθέως ναι, αλλά τι είπε. Απαγγείλατε το Ιωάννη, τυφλή αναβλέπουση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουση, νεκροί γίνονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Η φτωχολογιά του κόσμου, τα εξουθενωμένα, τα δύναμα πλάσματα, οι πονεμένοι άνθρωποι, όσοι πάσουν και υποφέρουν, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Έγινε λοιπόν παιδί ο Θεός για να είναι αυτοί τα παιδιά του Θεού. Άρα, αν εγώ αισθάνομαι ασθενής, παλαβός, τρελός, άρρωστος, αμαρτωλός, ανήθικος, διαλυμένος, κολλασμένος, αυτό είναι για μένα για ο Θεός. Και είμαι παιδί του. Αρκεί να παραδεχθώ αυτό, ότι έγινε παιδί για μένα, για να γίνω εγώ παιδί του. Αυτή είναι η ανατροπή, αυτή είναι η ελευθερία της Εκκλησίας. Μόνο έτσι είναι κατανοητά κάποια πράγματα. Αλλιώς δεν είναι κατανοητά. Η ουσία της πνευματικής ζωής στηρίζεται σε αυτό το ήθος, σε αυτό το πνεύμα, σε αυτή την αίσθηση, σε αυτή την εμπειρία. Ούτως ώστε να ησυχάσω μέσα μου και να παραδοθώ σε αυτό ανεφόρο. Να μην αμήνομαι. Να μην βγάζω σκέψεις και λογισμούς. Μα γιατί αυτό, μα γιατί το άλλο. Α, δεν είναι και τόσο χάλια. Για να δούμε τι είπε ο Θεός, να το παζαρέψουμε. Καμία σχέση που θέλουμε είναι σχέση έχει παζάρια. Έχει χρεοκόπηση και άφημα. Κατάλαβα τα χάλια μου και αφήνουμε. Πλήρως αποτυχημένος και πλήρως αφημένος. Τα μεσοβέζικα πράγματα, τα παζάρια που κάνουμε, δεν διαμορφώνουν σχέση. Διαμορφώνουν υποκρισία. Διαμορφώνουν προσωπία. Προπάντου λέει, αγαπά ο Χριστός αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην παιδική ηλικία. Αυτά ενεγκαλίστη. Και είπε άφετε τα παιδιά έρχεστε προς με, τον εγαρτιούτον εστίνε βασιλεί του Θεού. Το παιδί λέει, για ποιο είναι ο λόγο, ομοιάζει με τον Θεό για την φυσική αθωότητα. Γι' αυτό λέει, για να σωθούμε πρέπει να γίνουμε σαν τα παιδιά. Και μοιάζει λέει, το παιδί μοιάζει με τον Θεό για την εξαιτίας της φυσικής αθωότητος. Ακακία και αγνότητά του, δέστε χαρακτηριστικά, η ακακία. Η απλότητα, η αθωότητα και η αγνότητα είναι μας σπρώχνει προς τον Θεό. Η πονηριά, η πολυπλοκότητα, η επιτίδευση, η πονηριά μας απομακρύνει από τον Θεό. Και αυτό το έχουν οι μεγάλοι, οι σπουδαίοι, οι δυνατοί, οι καμπόσοι. Όταν είσαι παιδί, αρνείς αυτή την υποκρισία και αυτά τα σχήματα. Τίποτα εις τον κόσμο δεν παρέχει επιτυχεστέρα εικόνα της ωραιότερης του Θεού από το πεδίο και μάλιστα από το βλέμμα του, του χαμογελό του. Δεν προσδοκά κάτι με πείσμα, δεν κάνει σχέδια, δεν έχει σκοπιμότητα, υποκρισία.
να οδείς τα αρνητικά στοιχεία. Δεν έχει σκοπιμότητα. Τι φοβερό σκοπιμότητα. Κάνω κάτι για να. Αυτό το για να είναι η μεγαλύτερη αμαρτία μετά το αχ. Η πρώτη αμαρτία είναι το αχ και το δεύτερο για να. Κάνω κάτι για να. Με μια σκοπιμότητα. Οι πιο σύντομες αμαρτίες και μεγάλες. Αχ και για να. Λοιπόν, δεν προσδεκά κάτι με πείσμα, δεν κάνει σχέδια. Να κάνω εκείνο για να υπολογίσω. Πόσοι κάνα σχέδια. Είχε δημιουργήσει ένα φίλο που πήγε στο μοναστήρι στο Όρος και έγραφε μια ταπέλα. Και εμείς είχαμε δουλειές και τα αφήσαμε στον κορδοφύλλο. Και εμείς είχαμε δουλειές και μείνα στη μέση. Αφήστε τα σχέδια. Να χαρούμε το τώρα με την έννοια της το εδώ και τώρα είναι ο Χριστός. Και λέει η σκοπιμότητα και η υποκρισία. Κύριε απασχόληση του παιδί είναι το παιχνίδι. Και δεν υπάρχει καλύτερο παιχνίδι προσευχή. Παιχνίδι, διασκέδαση. Τα σπάς. Όπως ρώτησαν τον μακαριστό του γέροντα Γοντικάκη, τι κάνεις τώρα στο καλεντάμερι. Τα σπάμε. Και έχει. Αφήστε. Επειδή τρέφεται και προστατεύεται υπό το γονείο του, δεν νιώθει καμία ανάγκη και θέτει όλη την προσοχή, την φαντασία και τη δύναμη στο παιχνίδι, το οποίο έχει δι' αυτό την αξία και το σοβαρό του όλου του κόσμου. Εκεί εκφράζει την ευθύνη, την αρετή και τα προσόντα του. Το παιχνίδι δεν σε έκανε να σφίγγεσαι. Αφήνεσαι. Χαίρεσαι. Τι έχει το παιχνίδι? Τη χαρά, την επιθυμία, την ελευθερία και δεν είναι σφιγμένος. Και δεν φοβάσαι τον άλλον. Αφετηρία της ζωής δεν είναι η ανάγκη. Το παιχνίδι δεν είναι ανάγκη, είναι επιθυμία, είναι ελευθερία. Δεν δημιουργούμε μια σχέση από ανάγκη, αλλά από ελευθερία. Το παιχνίδι είναι μια ελευθερία δημιουργία, αναπαυτική διάσπαση ή αναπαυτική διάσπασή του. Στο παιχνίδι νιώθει κανείς αυθέντης, μικρός θεός ενώπιον των μεγάλων κλπ. Πάμε παρακάτω. Η τραγωδία, λέει, του ανθρώπου αρχίζει όταν εγκαταλείπει τα ιδιώματα του παιδιού. Όταν λησμονεί ότι ήτο και αυτός παιδίο και με θλίψη υποτάσσεται στη μέρημνα της ζωής, τη φροντίδα να κυριαρχήσει, την ανάγκη να αναγνωρίζεται. Να λοιπόν πότε ξεκινεί το πρόβλημα του ανθρώπου. Όταν αρνείται τα ιδιώματα του παιδιού και μπαίνει η ανάγκη για αναγνώριση, για κυριαρχία και για τη μέρημνα της ζωής.

πρόσχερος ανάπαυλα του άγχους, φυγή εκ της πραγματικότητος, πρόσχερο διάλυσης και διασκορπισμός της προσοχής και της καρδιάς, αποφυγή της εργασίας, διακοπή κοινωνίας μετά το αμέσου περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει διασκεδάζει δεν έχει δημιουργικότητα. Δέστε ότι η ζωή, η ξεκούραση, η ανάπαυση έχει άλλα στοιχεία. Διασκεδάζω σημαίνει προσπαθώ να ξεχάσω. Ο άνθρωπος ο οποίος διασκεδάζει δεν έχει δημιουργικότητα, ζητεί την αργία. Θέλει τη συντροφιά για να κρύψει τη μοναξιά του. Όχι γιατί σχετίζεται τον άλλον. Θέλει τη συντροφιά όχι να κινήσει του άλλου, να καλύψει τη μοναξιά του, να ξεχαστεί. Βέβαια, στην κατάσταση που είναι μερικοί άνθρωποι που μας τελείως διαλύμενοι, καλό και άνθρωποι που μας τελείως διαλύμενοι, καλό και αυτό είναι. Είναι σωτήρα, δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά όμως δεν είναι αυτό το, η θεραπεία μας. Ο πολιτισμός της διασκέδασης οδηγεί στην πνευματική παινία, φτώχεια. Την αμαρτία, την προσμονή, το διακοπό της σύνταξης. Όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Δεν είναι ανάπαυση, δεν είναι οικοδομή. Είναι απώλεια των παιδικών θησαυρών, των βιωμάτων. Βύθισμα στην απελπισία, αυτή είναι η δυνατή έκφραση, είναι βύθισμα στην απελπισία της αχρηστίας του χρόνου και της αίσθησης ματαιότητος. Όταν νιώθει κανείς τον χρόνο του να μην το γεμίζει, να μην του λέει τίποτα, να μην έχει νόημα. Και όταν βλέπουν οι μεγάλοι τα παιδιά, το βλέμμα των παραμένει άχρωμο και ασήμαντο. Πώς θα καταλάβεις τον άνθρωπο που έχει περιεχόμενο, αν μπορεί και με το βλέμμα συνδέει με τα παιδιά. Το βλέμμα των σπουδαίων είναι παγωμένο. Το βλέμμα των ταπεινών είναι ζεστό. Το βλέμμα των μεγάλων είναι παντού και πουθενά. Το παιδί είναι συγκεκριμένο και καθαρό και σε καθυλώνει. Προσέξτε το αυτό. Αν θέλει να δεις έναν άνθρωπο, δες τον από τα μάτια του τι κρύβει. Όλη η ζωή ενός ανθρώπου κρύβεται στα μάτια του. Μιλούν τα μάτια του. Είναι άνθρωπος. Δεν μιλούν, είναι αγελάδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αποτυπώνουν τα μάτια το είναι μας. Και αυτό που είναι καθολητικό σε κάποιον είναι το βλέμμα ενός παιδιού, το αθώο βλέμμα ενός παιδιού. Η σκοπιμότητα η οποία τους κυβερνά πρέπει να δημιουργήσει νέες ανάγκες των μεγάλων, υποχρεώσεις, κέρδη, κατακλείζονται από το εσωτερικό και εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μην ακούσουν την πραΐαν φωνή του Θεού η οποία τους καλεί. Κάνουν χίλια δύο πράγματα, έχουν όλοι σχέδια σπουδαία να κάνουμε, έχουμε μεγάλες ιδέες που δίνουν περιεχόμενο στη ζωή μας, ταρασόμαστε, θορυβούμε, έχουμε λύσεις για όλο το παγκόσμιο γεγονός, αναλύουμε τα πάντα, είμαστε ευφιέστατοι, αλλά όλα αυτά ξεδιγίνονται για να μην ακούσουμε τη φωνή του παιδιού, του Χριστού δηλαδή, την πραΐα φωνή του Θεού μας καλεί. Αλλά και αυτοί είναι παιδιά του Θεού, και αυτοί και οι μεγάλοι ακόμα. Και για αυτούς εύχεται η Εκκλησία κλπ. Κλπ. Και συνεχίζει ο γέροντας, γιατί σας κούρασα, το συντομεύω λίγο. Ιδιαίτερος όμως λέει παιδιά του Θεού, ποιοι είναι οι αμαρτωλοί. Είναι για αυτούς ο Θεός πατήρ ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανόητος κακίας. Λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο Θεό και λέει κάποιος, εγώ είμαι για τον Θεό. Μα για αυτούς κυρίως είναι πατήρ, για αυτούς κυρίως γίνεται φίλος, αυτούς κυρίως θεωρεί παιδιά του αγαπημένα. Όπως σε μια οικογένεια, ένα παιδί το οποίο είναι δυσκολεμένο και παραστραπημένο, νύχτα μέρα αυτό σκέφτεται οι γονείς και σκάνε το προς τον το σώσει. Και είναι πλέον το πιο αγαπημένο τους. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τον Θεό. Ιδιαίτερος όμως παιδιά του Θεού είναι η αμαρτωλή. Είναι για αυτούς ο Θεός πατήρ, ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολύελος και μετανοών επί κακίας. Εις αυτούς ο Θεός δίδει διελκυστικών παιχνιδίων πολλάς ελπίδας. Σε αυτούς ο Θεός βρίσκει τρόπους να δώσει πολλές ελπίδες. Ότι θα παραμείνουν τα παιδιά του και θα

0: συναντήσει. Αναφέρεται ένα περιστατικό το οποίο είναι σπουδαίο. Από την Παλαιά Διαθήκη. Να το προσέξουμε λίγο, είναι χαρακτηριστικό. Θυμηθείτε, λέει, τι είπε ο πλαστουργός εις τον Κάη, που σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ. Τον πρώτο φωνή, λέει, της οικουμένης. Παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Θεός εις τον Κάη. Χείρες του ήταν ακόμα κόκκινες από το αίμα του Άβελ, του δικαίου αδελφού του. Πώς του μίλησε ο Θεός? Είδετε το παιχνίδι. Δεν του είπε φύγε φωνιά, αλλά του λέγει με στοργή, είναι τι περίλυπος σε γέ μου, γιατί είσαι λυπημένος. Γιατί λύπησε παιδί μου και είναι τι συνέπεσε το πρόσωπό σου. Με είδες, γιατί κατέβασες το πρόσωπό σου και ντρέπεσαι να με δεις. Και του λέει ο Θεός, ησύχασον, γαλήνευσε, ησύχασε, υπάρχει για σε ο Θεός. Υπάρχει και ο συγκλονιστικό από αυτό. Ο φωνέας που περίμενε την κατηγόρια του Θεού. Του λέει, γιατί σκυθροπάζεις, γιατί τρέπεσαι να με δεις. Τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι λυπημένος. Και του λέει, ησύχασε, γαλήνευσε. Αυτό το λέει ο Θεός σε όλους μας, στην κατάσταση πτώσης μας. Γιατί είναι παιδί, δεν είναι δικαστής. Δεν είναι αφέντης, δεν είναι αφεντικό. Είναι παιδί και είναι ο φίλος μας. Δεν θέλει να μας τρομοκρατήσει και μας θεωρεί μέρος του παιχνιδιού του. Γιατί το παιχνίδι είναι να μας σώσει και ψάχνει κάθε τρόπο. Αυτό είναι ο Θεός, τίποτε άλλο. Τα άλλα πετάξτε του. Όλη η μιζέρια μας, όλη η κατάντια μας, όλη η δυσκολία μας, δεν πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό. Και είμαστε φοβισμένοι, αγχωμένοι, έκανε εκείνο κάτω, χαιστήκαμε αν έκανες. Όλοι κάνουμε. Πρόφαση είναι αυτό. Φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη μια σχέση με τον Θεό. Και σου λέει ανοιχτό, δεν ξέρω τι θα μου προκύψει από αυτό. Πολύ παιχνιδιάρης είναι. Μπορεί να μου ζήσει τα πάντα και εγώ δεν θέλω να τα δώσω όλα. Μπορεί να τον αγαπήσω τόσο πολύ να αφήσω τη ζωή μου και εγώ δεν θα την αφήσω. Αυτή είναι η ιστορία. Κατά τα άλλα, όλα μας θα συγχωρεί ο Θεός. Δεν κολλάει. Α, εμείς φολευόμαστε να τον λέμε σκληρό για να απονεχοποιούμε τον εαυτό μας. Για να μην αναλάβουμε την ευθύνη της αμαρτίας μας και λέμε «Δε φταίω εγώ που είμαι αρτωλός, φταίει αυτός που είναι σκληρός». Γιατί αν δούμε ότι είναι απολύτως αγάπη ο Θεός και άνευ, συγχωρεί τα πάντα, και άμα τα συγχωρέσει, δεν θα ξανακάνω μετά. Μ' αρέσει αυτή η καραμελίτσα, πώς θα την αφήσω. Και τι θα διαλέξω από τα δύο. Και προκειμένου να αποφύγουμε αυτή τη δυσκολία της επιλογής και της ευθύνης, προτιμούμε να τα ρίχνουμε αλλού. Α, εκκλησία, όλο ο κανόνες είναι, όλο πρέπει, ο Θεός είναι τύραννος τώρα να ελέγχει τα πάντα, δεν τον αντέχω. Και τον κάνουμε φτωχό. Είναι ο πλούσιος στην αγάπη του. Του στερούμε τον πλούτο της αγάπης του και τον ονομάζουμε φτωχό. Κατάλαβε, όλη η ιστορία είναι αυτή, τίποτε άλλο. Άρα, τα Χριστούγεννα αυτό είναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι που έκανε ο Χριστός στον κόσμο. Έγινε παιδί ο ίδιος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Σήμερα παιδική χαρά είμαστε. Καλά περάσαμε. Εσείς περάσατε καλά. Καμία ερώτηση, τίποτα? Τα παιχνίδια εξάλλου δεν έχουν ερωτήσει. Α, ένα χέρι ήταν. Your name.
1: Να ρωτήσω. Είπατε ο Θεός αγαπάει κυρίως τους αμαρτωλούς, αλλά δεν είμαστε όλοι μας αμαρτωλοί.
0: Εννοείται. Αλλά άλλοι το καταλαβαίνουν, άλλοι όχι. Άλλοι είναι όμως πολύ πιο αμαρτωλοί κατά δεδομένα του κόσμου.
1: Τους αγίους περισσότερο δεν τους δοκιμάζει.
0: Τους
1: αγίους περισσότερο δεν τους δοκιμάζει.
0: Τους δοκιμάζει για να... που είναι ένα τεράστιο ναι στον Θεό, γιατί έχω τη δυνατότητα το κάνω. Αλλά εννοούμε ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός, όπως το όνομά σου είπαμε,
1: Δημήτρη,
0: όταν λέμε ότι ο Θεός αγαπάει για τους αμαρτωλούς, είναι ότι αυτός που δεν γνωρίζει την αγάπη του και είναι παιδί του, πονάει ο Θεός, γιατί στερείται της χαράς αυτής στερείται τη ζωή που ζει ο Θεός και νοιάζεται πιο πολύ για αυτόν. Όπως η μάνα και ο πατέρας που νοιάζονται για το παιδί τους που είναι σε δυσκολότερη θέση. Ο Άγιος γνώρισε το Θεό, γνώρισε το φως. Εκεί θα τον παιδεύσει πιο πολύ, θα τον οριμάσει ακόμη περισσότερο. Ως χρυσό εγχωνευτηρίο εδοκίμασε είναι αυτούς για να τον κάνει να λάμπει περισσότερο. Τον άλλο που είναι σε δυσκολία, η έννοια του, ο καημός του είναι εκεί. Ένας λεπτός είναι, ναι.
2: Είναι σαν να έχω πέσει και λέω Θεέ μου σηκώσέ με ή προσπαθώ να σηκωθώ μόνη μου και ζητάω την βοήθεια του Θεού. Και άμα ισχύει το δεύτερο, αυτό το μεταφράζεται ως προσωπική μου δράση και βούληση. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τι σημαίνει αφήνομαι και τι σημαίνει προσπαθώ.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Το όνομα σου?
2: Μακρύνια.
0: Μακρύνια. Και εσύ ποιο όνομα? 19 Ιουλίου. Λοιπόν, πότε γιορτάζει, θέλω να πω. Λοιπόν, Μακρίνα, είναι πάρα πολύ σοβαρή η ερώτησή σου και πολύ κέρδη και μπορώ να κάνουμε ολόκληρο θέμα γι' αυτό. Το ότι αφήνομαι δεν είναι έλλειψη ανευθυνότητος, είναι η πιο δυναμική πράξη. Που σημαίνει πιστεύω μια σχέση και να λαμβάνω την ευθύνη, να ενεργοποιήσω την ευθύνη προς τον Θεό. Πρακτικά τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι γίνομαι χαζός και δεν ενεργώ. Αλλά τη δύσκολη στιγμή δεν κάθομαι μόνο να τα λύσω εγώ. Αφήνουμε στο Θεό, τον εμπιστεύομαι. Σου έρχεται μια δυσκολία που δεν εξαρτάται από εσένα. Θα κάνεις τα πάντα να τη λύσεις. Αλλά από ένα σημείο και μετά λες, αφήνουμε στο χέρι του Θεού, δεν αγωνιώ. Το καταλαβαίνω. Είναι περισσότερο εμπιστοσύνη σε μια σχέση. Για παράδειγμα, κάνεις μια σχέση, είσαι με ένα παλικάρι, είσαι και όμορφο κοριτσάκι. Κάνεις μια σχέση. Λοιπόν, και διαπραγματεύεις μια σχέση. Πότε πιστεύεις αρχίζει η σχέση? Όταν τον εμπιστεύεις. Όταν αφιβάλλεις και ψάχνεις και λες κάτσε να δω τι έγινε, κάτσε να δω το κινητό του, κάτσε να το είπε στις φίλες μου, κάτσε να ελέγξω, φτιάχνεις τη σχέση, προσπαθείς να δεις αν είναι ανεξιόπιστος. Όταν όμως αφαιθείς, δηλαδή τον εμπιστεύουμε και δεν εξετάζω αν μου λέει ψέματα, αλήθεια αρχίζει η σχέση. Έτσι είναι το Θεό. Έγινε κατανοητό? Κάτι δεν σε κάλυψε μόνο. Για πες το ξανά.
2: Άρα τρώω εγώ, κάνω την προσπάθειά μου, αλλά έχω εμπιστοσύνη παράλληλα.
0: Ναι, προσπαθώ με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ό,τι δεν τα καταφέρνω, το αφήνω σε αυτόν. Ό,τι έρχεται στη ζωή μου που δεν το ελέγχω, το αφήνω στον Θεό. Okay. Δηλαδή, ό,τι σου προκαλεί εσωτερικό σφίξιμο και αγωνία είναι ο εαυτός σου που θέλει να καθορίσει τα πράγματα. Ό,τι σου φέρνει χαρά, ηρεμία, σημαίνει δράς, πράτης, δημιουργείς, αλλά δεν σκάς για την έκβαση, τα αφήνεις στο Θεό. Ναι. Ας συγκρατήσεις τώρα. Για πες. Με ποια έννοια? Ότι λέει κάπου μία αντιστήνω το πονηρό. Έρχεται ο πειρασμός. Ανάλογα τον πειρασμό, βέβαια. Έρχεται ο αντικείμενος βάσει χίλιες ιδέες. Δεν αντιστέκεις, δεν πολεμάς, θα διαφορείς. Και η μεγαλύτερη, λέγει ο παππούλης ο Ανανίας, και είναι θέση πατρική με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι και μια απάντηση σε ένα σημείο και προς τη Μακρίνα. Έχεις έναν πειρασμό. Κάτι σε πειλατεύει. Εκ του πονηρού. Να γελάτε, λέει. Γιατί ο διάβολος είναι εγωιστής και νομίζω ότι γελάμε γι' αυτόν και φεύγει. Ποια είναι ότι το χαμόγελο, η χαρά, η θετικότητα διώχνει την αρνητικότητα και τον πειρασμό. Οπότε η έννοια του αφήματος είναι αυτό. Το μη άφημα όλα να τα υπολογίσουμε, όλα να τα αναμετρήσουμε και βγάζουμε από τη ζωή μας την πρόνοια του Θεού. Άφημα σημαίνει κάνω αυτό που πρέπει, αλλά αφήνω και στην πρόνοια του Θεού. Ναι, η κοπέλα πίσω.
2: Είναι κάτι που μπορώ βοηθούν στην πορεία. Οπότε σε αυτό πολλές φορές εκπαιδεύουμε, σε αυτή τη γραμμή.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ανάλογα με τι διάθεση ζωή κανείς, αν το λέμε πονηριά, θα τον τύχουν. Ο Θεός και κάτι άλλο λέει κάνει. Πολλές φορές μας στενοχωρεί, μας ταράσει. Φαίνεται τύρανο. Είναι εκείνες τις στιγμές που κρύβουμε μια πονηριά και θα μας καθαρίσει από την πονηριά. Όμως κάποιος μπορεί να το κάνει από πονηριά, από περιδέει σύνδεση, έχει άγχος και αμαρτήσω, αναμαρτήσω ή αμάρτησε να σε χάσουμε. Δηλαδή είναι καγωγισμός, να μην αμαρτήσω, να μην αμαρτήσω. Και μου λέει κάποιος, φοβάμαι πάω στην κόλαση, μην αμαρτήσω, γιατί τώρα τι ζεις, του λέω. Μέσα από την αγωνία αμαρτήσει χειρότερη κόλαση ζεις. Καταλάβατε, ανάλογα με την περίπτωση. Και μια τελευταία.
2: Εάν απευθούμε στο θέλημα του Θεού και δεχτούμε και το πιο ότι μας συμβεί στη ζωή, δεν είναι πολύ αφιλητρωτικό.
0: Βεβαίως είναι αφιλητρωτικό. Θα γλιτώσεις για χρήματα του ψυχολόγου. Και οικονομικό, όχι αφιλητρωτικό. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Το Σαββάτο, εδώ, 7.30 ώρα, θα έχει μια ωραία θεατρική παράσταση από το Μέγα Ιεροξετασί του Στογεύσκη με θέμα θαύμα, μυστήριο, κυριαρχία. Νομίζω είναι κάτι που θα είναι χρήσιμο και απνευματικά να το παρακολουθήσουμε.

Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση για την αναζήτηση και γνώση του Θεού, όπως και για την καλλιέργεια της ηθικής ζωής, είναι η αυτογνωσία. Πρωτίστως μάλιστα η επίγνωση του ανθρώπου ότι δεν είναι αίτιος της υπάρξεώς του. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του στον εαυτόν του ή ότι έχει το είναι δεδανισμένον. Η επίγνωση αυτή διατηρεί τον άνθρωπο μέσα στα όρια του και τον προφυλάσσει από την εκτροπή. Ο άνθρωπος υπάρχει ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Αυτό σημαίνει ότι για να περισσώσει την ταυτότητά του και να παραμείνει στα όρια και τα μέτρα του, οφείλει να διατηρήσει την εικόνα του αρχετύπου του. Το αρχέτυπο του ανθρώπου είναι ο άπειρος και απόλυτος Θεός. Έτσι ο άνθρωπος καλείται να κατευθύνεται διαρκώς προς το άπειρο και το απόλυτο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ποθεί να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων. Παρά τα αυτά, τα όρια της γνώσεως του ανθρώπου είναι περιορισμένα. Ως κτιστή και ζωντανή εικόνα του ζώντος Θεού, μπορεί να δεχτεί την άκτιστη ζωή και γνώση του. Μπορεί δηλαδή να ομοιάσει με τον Θεό και να γίνει κατά χάρη Θεός μετέχοντας στη Θεία Ζωή, χωρίς να πάυσει να είναι κτίσμα. Η αιωσφορική όμως έπαρση του ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται αδιάκοπα με τη διάθεση της αυτοθεώσεώς του, αλλίωσε την ταυτότητά του και τον εξέτρεψε από τα όρια του. Έτσι αλωτριώθηκε από τον Θεό και ματαιώθηκε η ανύψωσή του προς το καθομοίωσιν. Αναδιπλώθηκε στον εαυτό του και εγκλωβίστηκε στην αρνητική φιλαυτία, που είναι η προς το σώμα εμπαθής και άλογος φιλία. Πώς λοιπόν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και να βαδίσει προς το καθομοίωσιν? Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτίσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτίση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτός στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον? Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται.
να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή. Διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί. Η αυτεξουσιότητα δεν είναι καθεαυτήν ελευθερία. Είναι οδός προς την ελευθερία. Ήδη όμως η έμφυτη παρουσία της στον άνθρωπο τον παρακινεί στην αναζήτηση της ελευθερίας. Εδώ ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Θα αναζητήσει την ελευθερία του από την κτιστή ύπαρξή του, δηλαδή από το δεδανισμένο είναι του, ή θα στραφεί προς τον άκτιστο δημιουργό του. Θα θελήσει να λάβει ως θεία δωρεά την χαρισματική θέωση ή θα επιδιώξει την εωσφορική αυτοθέωση. Η χριστιανική ηθική προβάλλει ένα νέο είδος ηθικής που υπερβάλλει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας και ετερονομίας. Αρχίζει ως ετερόνομη ηθική που ανακαλεί τον αλωτριωμένο άνθρωπο από την παραφύση στην καταφύση κατάστασή του και συμπληρώνεται ως αυτόνομη με την ανύψωσή του στην καταφύση κατάσταση. Τέλος, η ηθική αυτή ολοκληρώνεται ως χαρισματική που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της κτιστότητας και τον εισάγει στη χαρισματική ένωση και ανακράση με το Θεό και την ένθεη ζωή. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και ο πόθος του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Ο άγνωστος και απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός γίνεται προσιτός και γνωρίζεται στον άνθρωπο με τις ενέργειές του και ειδικότερα στους Αγίους με τη θεοποιώ ενέργεια. Η θεογνωσία έχει προσωπικό και όχι αντικειμενικό χαρακτήρα. Η γνώση του ζώντος Θεού μας μεταδίδεται στην πράξη της ενώσεώς μας με Αυτόν, στο ίδιο του το είναι. Η επιστημονική, η αντικειμενική μέθοδος γνώσεως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε Αυτόν. Ο προσωπικός χαρακτήρας της θεογνωσίας θεμελιώνεται στην εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χριστός προσκαλεί αυτούς που διερωτώνται για την προέλευση της διδαχής του να τη δοκιμάσουν εμπειρικά.

αν κάποιος θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού, βεβαιώνει ο Χριστός, θα γνωρίσει την θεία προέλευση της διδαχής του. Πηγή της θεογνωσίας είναι ο συντονισμός της θελήσεως και των ενεργειών του ανθρώπου με τη θεία θέληση και ενέργεια. Και ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με την τήρηση των θείων εντολών που ως θείες ενέργειες μεταδίδουν την άκτιστη ζωή του Θεού στην κτιστή εικόνα του, τον άνθρωπο.

Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός εμάς. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την εκκλησία. Η εκκλησία ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της είναι η πηγή του νόμου, της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη, ουσιαστικά αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

η χριστιανική ζωή είναι προσανατολισμένη προς την απόλυτη ελευθερία και ο προσανατολισμός της αυτός συνεπάγεται αγώνα πνευματικό και υπευθυνότητα για αταλάντευτη πορεία. Η χριστιανική ηθική δεν αποσκοπεί στο συμβιβασμό της δουλείας με την ελευθερία, αλλά στη μετάβαση από τη δουλεία στην ελευθερία. Βέβαια, η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Δεν είναι καν δυνατή ως ανθρώπινη επιτυχία. Αυτό όμως δεν ματαιώνει τον τελικό σκοπό της χριστιανικής ηθικής, που είναι η ελευθερία χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή, η εν Χριστώ αυτονομία. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι η χριστιανική ηθική παρουσιάζεται συχνά αποκρουστική, γιατί φαίνεται να αγνοεί ή να αναιρεί τον ίδιο το σκοπό της, την ελευθερία. Αυτό όμως δεν προκύπτει από τη φύση της, αλλά από την παραποίηση ή την κακή εκπροσώπησή της. Και τα φαινόμενα αυτά δεν είναι καθόλου σπάνια στον χριστεπώνυμο κόσμο. Όταν η χριστιανική ηθική αποσυνδέεται από την οντολογική βάση της, που είναι η εν Χριστώ ζωή, μεταπίπτει σε ηθικισμό, που μεταλλάσσει τον χριστιανισμό και τον στρέφει προς τον φονταμενταλισμό. Η χριστιανική ηθική, ως κατά Χριστόν ζωή, συνδέεται άρρηκτα με την εν Χριστώ ζωή, που προϋποθέτει την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου και τον κατευθύνει στην αληθινή ελευθερία.

η χριστιανική ηθική έχει δυναμικό χαρακτήρα. Χωρίς καμία δημιουργική ή στρατηγική ασάφεια και αμφισημία, καλεί τον άνθρωπο από την ετερονομία στην ουσιαστική αυτονομία. Όσο περισσότερο γνωρίζει τον Θεό, τόσο πιο αυτόνομος γίνεται. Και όσο πιο αυτόνομος γίνεται, τόσο στενότερα ενώνεται με την κοινωνία. Η αυθεντική ηθική ζωή, γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι δυνατή μόνο υπό τον όρο της αληθινής γνώσεως, δηλαδή της ορθής αντιλήψεως των πραγμάτων. Όπου δεν υπάρχει ορθή αντίληψη των πραγμάτων, εκεί δεν πρέπει να αναμένουμε ορθές πράξεις. Η αυθεντική γνώση του Θεού είναι γνώση της αγάπης. Και παραμονή στο Θεό είναι παραμονή στην αγάπη. Η προκοπή στη θεογνωσία συνάπτεται με την προκοπή στην ηθική, που ταυτίζεται με την προκοπή στην αγάπη. Η ανιδιοτελής αγάπη, που είναι πηγή της ελευθερίας, είναι και ο ενελευθερίας συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας.

Χίλιες δόξες να έχει ο Κύριος και η Παναγία Μητέρα Του, που μας αξίωσε και εφέτος να ζήσουμε και να ακούσουμε τον Θείο Λόγο. Βέβαια, αυτό από μόνο Του δεν φτάνει. Ο μακαρισμός του Κυρίου λέγει «Μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν». Δηλαδή, ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ακούουν τον Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν, τον κρατάνε, δεν τον ξεχνούν, δεν τον πετάνε. Ο ίδιος ο Κύριος πάλι είπε ότι «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούουν τον Λόγον του Θεού και φυλάσσουν Αυτόν». Μιλούσε ο Χριστός σε ένα σπίτι και ήρθε απ' έξω η μητέρα του με τα ξαδέρφια του ή τα αδέρφια από την προηγούμενη σύζυγο του Ιωσήφ. Και του είπαν ότι ξέρεις έξω είναι η μάνα σου και τα αδέρφια σου. Και ο Χριστός χωρίς να αλλάξει την ροή του λόγου του ή να μετακινηθεί είπε ότι πραγματική μου μητέρα και πραγματικά μου αδέρφια είναι όχι μόνο η Παναγία βέβαια, αλλά και όσοι ακούουν τον Λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν. Όταν μάλιστα τελείωσε την επί του όρους ομιλία ο Χριστός, είπε το εξής σπουδαίο. Όποιος λέει έχει τους λόγους μου, το Θείο Λόγο, και αυτόν τον Θείο Λόγο τον εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον τον άνθρωπο που έχτισε επάνω σε γερά θεμέλια. Και ήρθαν η βροχή, η άνεμη, τα περιστατικά, τα στοιχεία της φύσεως και αυτό το σπίτι δεν έπεσε, διότι έχει θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα. «Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν». Αντίθετα, όποιος δεν έχει τον Λόγο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος έχτισε στην άμμο. Εις την άμμο δεν χτίζονται κάστρα, για δεν έχουν θεμέλιο γερό. Θα υψωθούνε μονάχα ως τάστρα, μ' αρχηγό και οδηγό το Χριστό. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Χριστού, το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία μας που είναι γεμάτη από την αλήθεια του Θεού, η ορθόδοξη πίστη, το Ευαγγέλιο, είναι το ασάλευτο θεμέλιο να χτίσει κανείς το σπίτι του. Να χτίσει το σπίτι του, τη ζωή του, την οικογένειά του, ό,τι άλλο καλό μέσα στη ζωή να το στηρίξει μέσα στο Λόγο του Θεού. Ποια είναι όμως αυτή η πέτρα, το θεμέλιο, το ασφαλές και αραγές? Το είπε ο ίδιος πάλι ο Χριστός στον Πέτρο. «Συ του λέει είσαι ο Πέτρος και σε αυτή την πέτρα», δηλαδή αυτό που ομολόγησε ο Πέτρος, διότι σε μια πόλη στην Κεσάρια του Φιλίππου ο Χριστός έβαλε ένα διαγώνισμα στους μαθητές του. Τους είπε «Τι λένε οι άνθρωποι για μένα?» Και είπαν οι μαθητές «Άλλος σε λέει για τον προφήτη Ηλία, άλλος για τον Ιερεμία, άλλος για τον πρόδρομο. Εσείς τι λέτε?» λέγει στους μαθητές του. Και πετάχτηκε ο Πέτρος με Άγιο Πνεύμα, με πνευματική δύναμη, με φωτισμό του Θεού και λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και του λέει ο Χριστός «Αυτό που είπες τώρα Πέτρο δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος. Δεν μπορεί άνθρωπος να πει τόσο μεγάλη αλήθεια αν δεν τον φωτίσει ο Θεός. Αυτό το έδωκε ο Θεός. Και αυτό που λες τώρα ότι εγώ ο Χριστός είμαι ο αληθινός Υιός του αληθινού και ζωντανού Θεού, αυτό που λες τώρα Πέτρο
λέει ο Χριστός, είναι το θεμέλιο, η πέτρα. Και πάνω σε αυτή την πέτρα, ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός μας, ο μονογενής Υιός και Λόγος του αληθινού και ζωντανού Θεού, πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την Εκκλησία, είπε ο Χριστός. Και θα είναι ασάλευτη, αμετακίνητη, αδιατάρακτη, έστω κι αν βγουν από την κόλαση όλες οι δυνάμεις, και πήλε άδου ουκ ατισχύσουσι εν αυτής. Όταν λοιπόν λέγει ο Χριστός ότι την Εκκλησία, το μεγάλο μας σπίτι, τη μεγάλη μας οικογένεια, θα τη χτίσει πάνω σε αυτή την πέτρα της ομολογίας, σκεφτείτε πόσο χρήσιμο, και το μικρό μας σπίτι, τη μικρή μας οικογένεια, τη μικρή μας ζωή, να την χτίσουμε πάνω στην πέτρα των εντολών. Εμείς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία και έχουμε τον Λόγο του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι η ασάλευτη πέτρα των εντολών του Χριστού, που έχει μέσα το Ευαγγέλιο, την αλήθεια του Θεού. Και όποιος έχει την αλήθεια και εφαρμόζει την αλήθεια του Θεού, αγαπά πραγματικά το Θεό. Και όποιος έχει την αλήθεια και την αγάπη, γίνεται αετός με δυο φτερά που ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό. Ευχαριστούμε λοιπόν το Θεό με όλη μας την καρδιά. Τον ευχαριστούμε που έστειλε τον Απόστολο Παύλο και μας μίλησε και έγινε ο πνευματικός μας πατέρας, που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε όλους τους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον Άγιο Ιερόθεο, τον Άγιο Λεωνίδα τον Επίσκοπο Αθηνών, τον Άγιο Ηρωδίωνα που ήρθε εδώ, τον συγγενή του Αποστόλου Παύλου, και μας έφεραν το Ευαγγέλιο. Και πλέον δεν λατρεύουμε τα είδωλα, πετάξαμε όλα τα παλαιά. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τα παλαιά. Τώρα ζούμε στην αλήθεια και στο φως. Μας διάλεξε ο αθάνατος και στο βασίλειό του μας πήρε. Και ο λόγος του είναι το φάρμακο για τη σωτηρία μας. Κάνουν μεγάλη αμαρτία οι άνθρωποι εκείνοι που δεν διαβάζουν το λόγο του Θεού. Μία μέρα να περάσει χωρίς το λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Λένε ότι ένας που παίζει πιάνο, εάν μία μέρα δεν εξασκηθεί, το καταλαβαίνει ο ίδιος. Δυο μέρες εάν δεν παίξει πιάνο, το καταλαβαίνουν οι γύρω του. Τρεις μέρες το καταλαβαίνουν όλοι. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει μια μέρα να μην διαβάσει Καινή Διαθήκη. Δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, περνάνε μέρες, περνάνε εβδομάδες και μήνες και λες διαβάζεις Λόγο Θεού. Λέει κάνω το απόδειπνο. Αυτό είναι προσευχή. Κάνω την παράκληση. Αυτό είναι προσευχή. Διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες. Τι σημαίνει ακούω τον Λόγο του Θεού? Ναι, βάζεις το ραδιόφωνο, ακούς τον Λόγο του Θεού, αλλά έχουμε και την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα μας και έχουμε το βιβλίο του Θεού στα χέρια μας. Δεν είχαν τότε. Ο Κύριος κανονικά το λέει σε άλλα μέρη, να διαβάζεις την βίβλο αυτή, να μην προσθέσεις, να μην αφαιρέσεις, το λέει στην Αποκάλυψη. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι τότε άκουγαν. Είχαν την Παλαιά Διαθήκη στη συναγωγή, στο ναό του Σολομώντος, σε παπύρους. Το άνοιγαν, διάβαζαν, αλλά άκουγαν. Εμείς ούτε διαβάζουμε, ούτε ακούμε. Αλλά μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν. Και τι είναι ο Λόγος του Θεού? Είδατε σήμερα, χθες πότε ήταν, ένα τρένο Intercity Αθηνών Λαμίας, αντί να πάει εκεί που έπρεπε να πάει στη γραμμή, μπήκε σε ένα σπίτι μέσα, το χάλασε και τρεις άνθρωποι απέθαναν. Τι είναι ο Λόγος του Θεού? Είναι οι γραμμές, να μην ξεστρατήσουμε. Είναι τα σημάδια να μην μπούμε σε άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, να μην πέσουμε στον γκρεμό. Διαβάζεις το Λόγο του Θεού, μιλάει ο ίδιος ο Θεός, σου μιλάει ο ουρανός και εσύ έχεις κλειστά τα αυτιά σου, θα τρακάρεις,
θα συγκρουστείς, θα γκρεμιστείς, θα κάνεις κακό, θα κάνεις ζημιά. Και μόνο που διαβάζεις τον Λόγο του Θεού γίνεσαι καλύτερα και καλύτερος. Είναι το φάρμακο, το φάρμακο της αλήθειας. Τι λέγει ο Λόγος του Θεού? Ο Λόγος του Θεού λέει μεγάλες αλήθειες. Ο Λόγος του Θεού λέει μόνο αλήθειες. Ο Λόγος του Θεού δίνει προοπτική και προτεραιότητα στον άνθρωπο. Τι? Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Πάρε την καρδιά σου, μη τη δίνεις ένα κομματάκι στο διάβολο, ένα κομματάκι στον κόσμο, ένα κομματάκι στην αμαρτία, ένα κομματάκι κάπου αλλού. Δώσ' μου την καρδιά σου και εγώ θα στα δώσω όλα. Παιδί μου, λέει ο Λόγος του Θεού, ευαρέστη ενώπιον εμού να είσαι ωραίος άνθρωπος. Πού να είσαι ωραίος άνθρωπος στους άλλους? Να είσαι ωραίος σε μένα. Ευαρέστη ενώπιον εμού και γίνω άμεμπτος. Παιδί μου, λέγει ο Λόγος του Θεού, και είναι χρήσιμα αυτά, πρόσεχε τον εαυτό σου. Εγώ προσέχω τους άλλους, δυστυχώς. Κοιτάω δεξιά αριστερά, τι φοράει, πώς μιλάει, τι κάνει. Μη προσέχεις, λέει, τα πάνω, τα κάτω, τα δεξιά, τα αριστερά, τα έξω, πρόσεξε τον εαυτό σου. Και μη κρίνεις ή να μη κριθείς. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Θα δώσεις λόγο για την ψυχή σου. Και λέει το κορυφαίο, σώσε την σε αυτού ψυχήν. Σώσε την ψυχή σου. Το ανώτερο πράγμα στον κόσμο να σώσω την ψυχή μου. Και στην Αποκάλυψη, γιατί όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία, στην Αποκάλυψη λέει, είμαι έξω από την πόρτα και χτυπώ. Άνοιξε μου την πόρτα να μπω. Και όποιος μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω να δειπνήσω μαζί του. Υπόθεση χαράς, εφροσύνης, επικοινωνίας, ένα ευλογημένο τραπέζι, ένας μυστικός δείπνος, θεία λειτουργία, θεία ευχαριστία, πόρτα της καρδιάς σου. Ποιος μας τα λέει αυτά? Άνθρωπος? Όχι. Άγγελος? Όχι. Ποιος? Ο Θεάνθρωπος Κύριος. Τώρα βέβαια, γιατί δεν τα προσέχουμε αυτά? Γιατί δεν τα εφαρμόζουμε? Είναι φοβερά λόγια. Γιατί δεν τα εφαρμόζουμε? Κοιτάξτε αδερφοί, η αμαρτία φταίει για όλα. Η αμαρτία είναι το χειρότερο πράγμα. Έρχεται ένας άνθρωπος κάποια στιγμή, πάει στην εξομολόγηση. Του συνέβη ένα τραγικό γεγονός. Κάτι έγινε στο σπίτι του και ταράχτηκε. Κλαίει, πονάει. Έρχεται λοιπόν στην εξομολόγηση ο άνθρωπος αυτός και λέει τον πόνο του. Πάτερ, λέει, δεν έχω μεγάλη σχέση με τη θρησκεία, αλλά δεν είμαι και κακός άνθρωπος. Μάλιστα. Γιατί να μου συμβεί αυτό? Τόσο πράγμα, τόσο κακό. Αυτή τη στιγμή, λέει, ξέρετε πώς ζω. Ντρέπομαι για

τον εαυτό μου ή κτήρω τον εαυτό μου. Έχω ταπεινωθεί, έχω συντριβεί, απελπίστηκα. Και λέει το γεγονός ότι προδόθηκε, ότι εγκαταλείφθηκε, ότι τον έκλεψαν, ότι τον συγκοφάντησαν. Ένα γεγονός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν λέει, δεν ψάχνει να βρει τη ρίζα. Μέχρι τώρα προσευχή δεν έκανε. Ευαγγέλιο έχει να ανοίξει από τα θρησκευτικά που έκαναν στο σχολείο. Εκκλησία ποτέ. Κάπου στο πανηγύρι του χωριού. Εξομολόγηση, αδιανόητο. Θεία κοινωνία, χρόνια. Πώς λοιπόν να μην έρθουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια? Πώς λοιπόν να μην συμβεί, αφού το κάστρο είναι ανοχήρωτο? Μια πόρτα άφησαν στην Κωνσταντινούπολη, την Κερκόπορτα. Μια πορτούλα. Είχαν απ' έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολεως χωράφια, καλλιεργήσιμα μέρη. Πήγαιναν οι πολιορκημένοι και μάζευαν χόρτα διάφορα. Ξέχασαν μια μικρή πόρτα ανοιχτή. Και από την πόρτα αυτή μπήκαν οι Τούρκοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι όλα ανοιχτά. Διαπερατά μπαίνουν όλοι μέσα οι εχθροί. Και ο διάβολος δεν θα φέρει καλό. Άφησες όλες τις πόρτες ανοιχτές. Δεν έβαλες φύλακες το λόγο του Θεού, την προσευχή. Δεν εξομολογήθηκες και έχεις όλα τα αγκάθια και τα αμαρτήματα μέσα σου. Για όλα αυτά η αμαρτία. Η αμαρτία, προσέξτε τώρα, η αμαρτία γεννά τη συνήθεια. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Γεννά τη συνήθεια. Η συνήθεια γεννά την έξι. Έξι σημαίνει ότι κάποιος με έχει πιάσει και με κρατάει. Η έξι γεννά το πάθος. Τι είναι το πάθος? Αρρώστια. Πάσχει ο άνθρωπος. Το πάθος τώρα, η αρρώστια, τι γεννά? Τον καρκίνο. Όχι τον καρκίνο αυτόν, τον άλλον, τον πνευματικό. Τι είναι ο καρκίνος? Ο καρκίνος είναι μερικά κύτταρα στον οργανισμό τα οποία τρώνε τα άλλα, μέχρι ότου τα φάνε όλα. Άρα λοιπόν τι είναι η αμαρτία? Το καρκίνωμα της ψυχής. Σου τρώει την ψυχή. Και βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που ήταν καλός, ευγενικός, αγνός, από μικρό παιδί μέσα στην εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται αγνώριστος. Και όχι μόνο γίνεται αγνώριστος στο χαρακτήρα και βρίζει και φωνάζει και αυτά, αλλά και τα αποτελέσματα δεν μπορεί να τα συμμαζέψει. Κάνει τον άνθρωπο αγνώριστο και φέρνει μαζί η αμαρτία πάντα δύο εχμαλώτους. Σέρνει, έχει δύο ουρές η αμαρτία. Την ντροπή και το φόβο. Ντρέπεσαι και φοβάσαι. Αυτό είναι η αμαρτία. Ξέρετε πώς μπορεί κανείς να πει την αμαρτία, που η οποία αμαρτία έκανε την αναστάτωση σε όλο τον κόσμο, σαν εκείνον τον Προμηθέα που τον είχαν καταδικάσει οι ψευδοθεοί επάνω στον Κάφκασο και του έτρωγε ένα όρνεο το σηκώτη κάθε μέρα. Το βράδυ το σηκώτη αυτό γινόταν, άμα κοιμάται ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει, μάλλον. Λοιπόν, το πρωί όμως έρχονταν πάλι το όρνεο αυτό και το έτρωγε το σηκώτη, δεμένος. Και άμα διαβάσει κανείς το κείμενο του Εσχύλου που το λέει αυτό, είναι φοβερό. Τι τραβάω, λέει αυτός ο άνθρωπος, προ Χριστού είναι αυτό, αλλά είναι ένα κείμενο προφητικό των αρχαίων Ελλήνων. Τι τραβάω, άνθρωπος, λέει, πόσο θα είμαι εδώ πέρα, δεν θα έρθει κάποιος να με ελευθερώσει. Κατέβαινε το όρνιο και έτρωγε το σηκώτη του. Και το σηκώτη δεν αντικαθίσταται. Την άλλη μέρα γινόταν καλά, έτσι λέει τώρα η ιστορία. Αλλά όμως ο άνθρωπος ήταν εκεί. Θα είσαι αυτού δεμένος, λέει ο ποιητής, αν δεν έρθει ο Υιός της Παρθένου να σε ελευθερώσει. Μου έκανε εντύπωση και μου κάνει η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα. Είναι γνωστή η ιστορία, τη γιορτάζουμε δυο φορές το χρόνο. Αυτή η γυναίκα είναι η ακτινογραφία αυτού που λέμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν περπάτησε καλά αυτός ο άνθρωπος. Ξέφυγε. Ανέπτυξε μέσα στην κοινωνία που ζούσε τότε, φανταστείτε εκείνη την εποχή που ήταν τα πράγματα πολύ αυστηρά, ανέπτυξε παράνομη ζωή.

την ημέρα που έπρεπε να πάει το πρωί για να κάνει τις δουλειές της και το βράδυ. Πήγαινε στις 12 το μεσημέρι. Αυτή η γυναίκα και είχε οικογένεια μεγάλη, όπως βλέπουμε μετά, έχει πολλά στόματα και είχε ανάγκη το νερό. Αλλά η αμαρτωλή ζωή της δημιουργούσε τέτοιο φόβο και τέτοιο ντροπή, και τέτοια ντροπή έβγαζε αντίδραση η ίδια, εισέπρατε κοινωνική απόρριψη από την κοινωνία, πήγαινε το μεσημέρι. Στο μεσημέρι οι άλλες μαγείρευαν. Αυτή τότε έπρεπε να πάρει το νερό, να μην την δούνε, να μην τη σχολιάσουν. Διότι έσερνε από πίσω ένα σωρό πράγματα. Ζούσε στο περιθώριο. Δεν μπορούσε να το αλλάξει. Μπορούσε, αφού είχε παιδιά. Και πολλά παιδιά. Πήγε λοιπόν εκεί, απόκοσμη, ακοινώνητη, ζώντας την αμαρτία, εχμάλωτη. Και εκεί την βρήκε ο Χριστός. Βρήκε ο Χριστός στο πηγάδι του Ιακώβ που πήγε να πάρει νερό. Ο Χριστός έψαξε στο πηγάδι μέσα, μεταφορικά το λέω, και έβγαλε ένα διαμάντι μέσα από τη λάσπη. Ο Χριστός ήταν κουρασμένος και κοπιακός εκ της οδηπορίας, ιδρωμένος, κουρασμένος, πεινασμένος, διψασμένος. Πήγε και κάθισε εκεί. Αν το σκεφτούμε το διάλογο, θα δούμε ένα μεγαλείο. Χίλιες δόξες να έχει ο Κύριος. Πήγε και κάθισε εκεί και τη ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Και αυτή έβγαλε αντίδραση. Λέει, πώς μου ζητάς εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος, εμείς είμαστε Σαμαρίτες. Τώρα θυμήθηκε ότι δεν έπρεπε να μιλάει δημοσίως με τους Ιουδαίους. Της λέει ο Χριστός, τι της είπε. Της λέει, εσύ έπρεπε να ζητάς από μένα νερό. Γιατί αν σου δώσω εγώ το δικό μου το νερό, δεν θα έρχεσαι εδώ πέρα να παίρνεις νερό και τέτοια ώρα και να κουράζεσαι. Την έσωσε. Αυτή δεν πήγαινε πουθενά αλλού, πήγαινε σε αυτό που ήταν αναγκαίο, δεν υπήρχαν τότε βρύσες στα σπίτια και σώθηκε. Της λέει, αν σου δώσω εγώ το νερό, αυτό το νερό δεν θα σε κάνει να έρχεσαι εδώ, να ντρέπεσαι, να κουράζεσαι σε παράκαιρες ώρες. Δώσ' μου, λέει, αυτό το νερό, λέει, να μην έρχομαι. Λέει, πήγε, φώναξε και τον άντρα σου. Μέσα στην οικογένεια όλα είναι ένα. Πήγαινε, φώναξε και τον άντρα σου. Και για πρώτη φορά αναγνωρίζει το λάθος της στο Χριστό. Κοιτάξτε τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον Χριστό. Ανοίγει η ψυχή του ανθρώπου σαν βεντάλια. Και λέει για πρώτη φορά, λέει, δεν έχω άντρα. Σωστά μίλησες. Δεν την πρόσβαλε. Τι γλυκά μιλάει ο Χριστός. Λέει, δεν έχεις, λέει, και αυτούς που είχες, 5 γαράνδρες είχες, αλλά δεν ήταν άντρες σου αυτές. Εντάξει, δεν ζούσες από βία, δεν ξέρω τι, αλλά είχες 5 άντρες, με αγάπη προφανώς, αλλά δεν ήταν ευλογημένο. Και εδώ είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι μόλις λογοδοτούνται ή αραβωνιάζονται, συμβιώνουν. Απαράδεκτο. Το λέει. Δεν είναι άντρα σου. Δεν είναι ευλογημένο. Τέρμα. Πήγαινε, φώναξε τον άντρα. Δεν έχω, λέει. Πράγματι, λέει, δεν έχεις άντρα. Είσαι ξεκρέμαστη. Αστεφάνωτη. Αυτή λοιπόν, όταν είπε το πρόβλημά της, γιατί ο Χριστός πάτησε και έβγαλε το πίον από την πληγή. Μόλις είπε αυτό, μέσα της άνοιξε άλλος κόσμος. Διότι αυτός ο άνθρωπος, η Σαμαρίτιδα, είχε ωραία ψυχή. Για πες μου, λέει, σε παρακαλώ, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχω με το νερό να έρχομαι εδώ να πίνω. Πού πρέπει να πηγαίνω να λατρεύω το Θεό? Γι' αυτό μην κατακρίνουμε κανέναν. Εσείς, λέει, να πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, εμείς πηγαίνουμε στο όρος εδώ το Γαριζίν. Άκουσε, της λέει ο Χριστός, η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Ιουδαίος. Και αυτό να το καταλάβουμε κι εμείς. Ο Χριστός είναι Ιουδαίος, ο Ναζωραίος, ο Ιησούς. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα πάει ο Λόγος παντού, που δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, που λένε μερικοί ότι εγώ θέλω να πάω σε μια εκκλησία να είμαι μόνος μου, σε ένα μοναστηράκι να ανάβω εγώ μόνος μου τα καντήλια και τα κεριά. Να μην υπάρχει κόσμος να με βλέπουν, να είναι όλο σκοτάδι. Δεν είναι αυτό. Ο Θεός, λέει, είναι πνεύμα.

0: Και αυτούς που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με πνεύμα, με καρδιά και με την αλήθεια. Ο Χριστός πνεύμα, ο Θεός πνεύμα εστί και τους προσκυνούντας, αυτόν είναι πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Αλήθεια λέει αυτή τώρα. Προσέξτε πως την φώτισε ο Θεός με μια εξομολόγηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτή ακόμα δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Είναι όπως το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πας στο μυστήριο της εξομολογήσεως, βλέπεις έναν άνθρωπο, ο Χριστός είναι εκεί. Ο Χριστός είναι. Αυτή δεν υπολόγιζε ότι είναι ο Χριστός. Λέει, θα έρθει ο Μεσσίας και θα μας τα πει αυτά. Και τι της λέει ο Χριστός σε αυτή την παράνομη γυναίκα? Εγώ είμαι, λέει, που μιλάω μαζί σου. Φεύγει ολοταχώς και τρέχει στο χωριό. Αυτή που δεν πάταγε στην πλατεία, τρέχει στο χωριό της, στη Σαμάρια, τι ήταν εκεί, και αρχίζει και φωνάζει. Αυτή που ήθελε να κρύψει τις πομπές της αρχίζει πλέον και φωνάζει. Λάτε να δείτε. Αυτό είναι δημόσια εξομολόγηση και ομολογία. Άμα μετάνοια, προσέξτε, άμα ιεραποστολή την ίδια ώρα μετανιώνει, εξομολογείται, μιλάει με τον Χριστό, είναι μαζί με τον Χριστό και την ίδια ώρα μιλάει για τον Χριστό. Και αρχίζει λοιπόν και λέει, λάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλα τα μυστικά μου. Και πήγε όλη η Σαμάρια εκεί και άκουσε τον Χριστό και έμεινε δύο μέρες. Η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης έγινε Ιεραπόστολος. Έγινε Ιεραπόστολος. Οι άλλοι δεν την αποδέχτηκαν αμέσως. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει το Ευαγγέλιο. Πολλοί επίστευσαν δια των λόγων της γυναικός. Και οι άλλοι τι της έλεγαν? Εμείς λέει δεν πιστεύουμε επειδή μας το είπες εσύ. Τώρα μην έρθεις να μας κάνεις και το δάσκαλο. Σε ξέρουμε ποια είσαι. Δεν πιστεύουμε, λέει, επειδή μας το είπες εσύ, εμείς, λέει, πιστεύουμε από μόνοι μας. Και το Ευαγγέλιο λέει, πολλοί επίστευσαν δια των λόγων της γυναικός. Έγινε το όχημα του Θεού. Έγινε το μεγάφωνο του Θεού αυτή η γυναίκα. Και έκανε όλη την οικογένειά της χριστιανική και τα παιδιά της και τις αδερφές της και δεν πήγε μόνο στη Σαμάρια, πήγε και στα Ιεροσόλυμα, πήγε και στη Ρώμη και μαρτύρησε και την έχουμε Αγία. 12 η ώρα το μεσημέρι εκείνης της ημέρας άλλαξε τη ζωή της και την ανέβασε στον ουρανό από μία και μόνη συνάντηση. Ο κουρασμένος Ιησούς Χριστός αφιερώνει για ένα πρόσωπο την το υπόλοιπο, το ελάχιστον της ανθρωπίνης δυνατότητός του, επειδή ήταν κουρασμένος, αυτό εννοώ, και αναδεικνύει Ιεραπόστολο, εις Απόστολο την Αγία Φωτεινή. Υπάρχει το βίο του Αγίου Ελισσαίου του προφήτου, υπάρχει ένα περιστατικό. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη είχαν και σχολές, είχαν ανθρώπους μαζί τους. Νεότερους προφήτες σαν σχολές ιεροκηρύκων, σαν κινούμενα μοναστήρια, αδελφότητες τα λέγαμε. Και επρόκειτο να πάνε παραποταμίως του Ιορδάνου ποταμού, να φτιάξουν ένα σπίτι ξύλινο και με τα τσεκούρια έκοβαν ξύλα. Το τσεκούρι λοιπόν, το σιδερένιο μέρος ενός από αυτούς τους ιούς των προφητών, πετάχτηκε και έπεσε μέσα στον Ιορδάνη. Και είχε βάθος. Και έπεσε μέσα στη λάσπη. Πάει στον προφήτη Ελισσαίο και του λέει, τι θα κάνουμε τώρα, λέει, γέροντα, Άγιε του Θεού, δίκαιε, πως έλεγαν τότε. Λέει, πάει το τσεκούρι, πως θα κόψω ξύλα, τι θα κάνω. Λέει, μη στεναχωριέσαι, φτιάξε ένα άλλο στυλιάρι και φέρτο μου. Το πήγε το στυλιάρι στον προφήτη Ελισσαίο. Το ευλόγησε και το πέταξε στον Ιορδάνη. Ανεβαίνει το σίδερο από κάτω και πηγαίνει και θλικώνει στο στυλιάρι, ενώ το σίδερο λόγω βάρους του νόμου, της βαρύτητος, πήγε στον πάτο και το ξύλο έπρεπε να μείνει επάνω Αυτά συναντήθηκαν μέσα στο νερό, θλίκωσαν και βγήκε το τσεκούρι επάνω ολοκένουργο. Και λένε τώρα οι Άγιοι Πατέρες, τι είναι αυτό? Προτύπωση του Σταυρού. Το σίδερο που πέφτει μέσα είναι η αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, βούλιαξε μέσα στον πυθμένα του Άδου. Και ο Σταυρός είναι το ξύλινο στο στυλιάρι αυτό, το οποίο πήγε με τρόπο καινούριο όμως, όχι το παλιό εκείνο το χαλασμένο, το καινούριο στυλιάρι πήγε και βρήκε το σταυρό, βρήκε το σίδερο και έφτιαξαν, γιατί ήταν αμφίστομος ο Πέλεκης, έφτιαξαν σταυρό, βγήκε επάνω και έφτιαξαν το σπίτι, την εκκλησία. Έτσι γίνεται με κάθε έναν άνθρωπον. Λέει ένας ποιητής, αλλά φρανέβασμα η ψυχή, βαρύ κατέβα η σάρκα. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξα ασθενής. Το ένα επιθυμεί εναντίον του άλλου. Ο Χριστός όμως σώζει τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Και κοιτάξτε τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα ενώπιον κάθε εποχής. Όλες τις τέσσερες εποχές του χρόνου, τι πρέπει να κάνω? Να είμαι κοντά στο Χριστό, να μιλάω με το Χριστό στην προσευχή μου, να ακούω το Χριστό και να διαβάζω το Λόγο Του, να εξομολογούμε, να μιλάω για το Χριστό παντού, και όταν πέφτω να αγκαλιάζω τον Σταυρό και να λέω το ήμαρτον για να ανεβαίνω πάλι στην επιφάνεια, να μην βουλιάξω, να μην με πάρει κάτω το σκοτάδι και η λάσπη. Αθάνατος ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Μαζί βεβαίως, δεν είμαστε προτεστάντες, δεν είμαστε αιρετικοί, μαζί με το λόγο του Θεού. Γι' αυτό εμείς το Ευαγγέλιο έχουμε. Το Ευαγγέλιο θέλουμε να φτάσει παντού. Το Ευαγγέλιο μοιράζομαι. Δεν μοιράζομαι το Κοράνιο, ούτε μοιράζομαι τους δράκους της Άπου Ανατολής. Θες να κάνεις ένα δώρο, το Ευαγγέλιο δώστο. Χρυσό, επίχρυσό, ό,τι θέλεις. Το Ευαγγέλιο έχει την αλήθεια. Αυτό βοηθάει, αυτό σώζει. Αυτό ζητούν και οι άλλοι. Θα πω ένα περιστατικό που λίγοι το ξέρουν και είναι πολύ καλό παράδειγμα. Στις 3 Μαΐου τώρα γιορτάζει η Εκκλησία μας έναν Άγιο Τούρκο, έναν Τούρκο Άγιο, έναν Τούρκο μάρτυρα και Άγιο, και Τούρκο και Άγιο. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Αχμέτ. Βαπτίστηκε, δεν σώθηκε το όνομά του, ξέρουμε μόνο το τουρκικό όνομα. Αυτός λοιπόν ήταν ανώτατος αξιωματικός του Οθωμανικού κράτους το 1682, τότε η Κοιμήθη μαρτύρησε, τον 17ο αιώνα. Ήτανε αξιωματούχος, συμμετείχε στην υψηλή πύλη εκεί στο Διβάνι, όπως λέγονται, στο Σαράι και όλα τα άλλα τα τουρκικά. Πολλοί Τούρκοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και στις φυλακές αυτές τις μέρες, δόξα το Θεό, ήρθανε βιβλία στην τουρκική γλώσσα, παραγγείλαμε και Καινές Διαθήκες, όσοι θέλουν ας βοηθήσουν. Ζήτησαν Καινές Διαθήκες στα τουρκικά να διαβάσουν. Και μάλλον θα βαπτιστούν κανένα δυο, τους βλέπω όλο και γυρίζουν εκεί γύρω γύρω γύρω γύρω από την εκκλησία. Όταν ο άλλος ζητάει το Χριστό, εγώ θα του δώσω το Κοράνιο. Μα το ξέρει το Κοράνιο, δεν είδε προκοπή? Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Αχμέτ είχε δύο σκλάβες Ρωσίδες. Η μία ήταν γεραιότερη και η άλλη ήταν νεότερη. Ήταν καλός άνθρωπος και τις άφηνε να πηγαίνουν στην εκκλησία. Όταν γύριζαν από την εκκλησία αυτές, η μία με την οποία μίλαγε περισσότερο, ευωδίαζε το στόμα της. Τι θα κάνω εγώ το καλοκαίρι? Τι θα κάνω το χειμώνα? Ορίστε. Το παράδειγμα φαίνεται από αυτήν την οικογένεια, σχηματικά λέω οικογένεια, αυτού του Τούρκου. Άρχεται τώρα ένας Τούρκος να μας διδάξει. Βεβαίως, τους πάντες θα δεχθούμε. Άγιος είναι. Λοιπόν, λέει, γιατί, λέει, μου σχοβολάει το στόμα σου? Τι τρως? Αφέντη μου, λέει, ό,τι τρως κι εσύ. Ό,τι τρώμε εδώ στο σπίτι. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Φωτίστηκε η γυναίκα. Α, λέει, έλα να σου πω, λέει, ποια είναι η διαφορά. Την Κυριακή που πηγαίνουμε εκεί παίρνουμε αντίδωρο και αγιασμό. Αυτά μας δίνει η Εκκλησία. Γίνονται, λέει, τέτοια πράγματα στην Εκκλησία. Βέβαια, λέει, δεν εξηγείται αλλιώς. Έβγαλε τα επίσημα τουρκικά ρούχα, φόρεσε ρωμαϊκά και πήγε στην Εκκλησία. Θα πάω, λέει, να δω μόνος μου. Πήγε και τι να δει. Ο καλός ο άνθρωπος. Ο καλός ο άνθρωπος θα βρει το δρόμο του. Θα τον βρει ο Χριστός. Πήγε λοιπόν και είδε τον ιερέα να σηκώνεται στην μεγάλη είσοδο επάνω. Είδε τον Πατριάρχη που ευλογούσε να βγαίνουν φως από τα χέρια του, να βγαίνουν ακτίνες από τα χέρια του Πατριάρχου, να φωτίζουν όλους τους βαπτισμένους εκτός από αυτόν. Πήγε δεύτερη φορά, πήγε τρίτη φορά, πήγε στο σπίτι, λέει, τι είναι αυτά? Και αυτές οι γυναίκες τον κατήχησαν και βαπτίστηκε. Προσέξτε, αδελφοί, βήμα-βήμα. Προσέξτε τον καλό τον άνθρωπο που έχει καλή καρδιά, που μέσα στο σπίτι του σέβεται την πίστη των άλλων. Αυτός ο άνθρωπος από το καλό παράδειγμα και την εκκλησιαστική ζωή των δύο Ρωσίδων γυναικών παίρνει την αφορμή ο Θεός να τον φωτίσει, να τον βοηθήσει. Πάει και βλέπει μόνος του και το βίωμα της θείας λατρείας του ανοίγει καινούριους κόσμους. Και αυτός ο άνθρωπος βαπτίζεται. Κανονικά μεταλαβαίνει, γίνεται χριστιανός. Κανείς από τους άλλους δεν ήξερε τίποτα. Έχουν λοιπόν με τον Σουλτάνο μία συνάντηση εκεί οι υπουργοί. Και πώς το έφερε ο Θεός, άρχισε η συζήτηση και έλεγαν τι είναι μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο. Είπαν διάφορα. Ο Αλλάχ, το ένα, το άλλο. Αυτός λοιπόν, χριστιανός πλέον, χριστιανός, Αχμέτ, Άγιος Αχμέτ. Η δύναμη της αλήθειας και η συνείδησή του, η ψυχή του, δεν μπορούσε να κρύψει αυτό που πίστευε και ανακάλυψε και λέει, εγώ ξέρω τι είναι μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο. Τι είναι, λέει, πού το ξέρεις εσύ? Ναι, λέει, θα σας πω. Είναι η πίστη των χριστιανών. Η πίστη των χριστιανών είναι το ανώτερο πράγμα στον κόσμο. Αυτό, με συγχωρείτε, πρέπει να βγει στην τηλεόραση κάποιος και να το πει ότι ο Αχμέτ το 1682, Τούρκος στην Κωνσταντινούπολη, υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο οποίος είδε από μόνος του και πίστεψε και κατάλαβε, λέει σε όλους τους Έλληνες, λάθος, σε όλους τους Τούρκους και κυρίως σε όλους τους Έλληνες, ότι η πίστη των χριστιανών είναι το ανώτερο πράγμα στον κόσμο. Και τώρα έρχονται εδώ πέρα οι δικοί μας, εδώ Τούρκους τους το λέει αυτό. Και τον έσφαξαν τον άνθρωπο, εκεί στην Κωνσταντινούπολη σε ένα μέρος, και τον κρέμασαν και δεν έχουμε το όνομά του, έχουμε τον Άγιο Αχμέτ όμως. Τι πρέπει να κάνω? Ορίστε, στην Εκκλησία, Κύριε. Το βίωμα, η προσευχή, ο λόγος του Θεού, η εξομολόγηση, η ομολογία, το μαρτύριο, η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο. Αυτά πρέπει να έχω στη ζωή μου. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε και την Παναγία μας. Ασφαλώς θα μάθατε για το καινούριο πρόσφατο μεγάλο θαύμα που έκανε η Παναγία μας και κάνει πλέον το γύρο του κόσμου. Το θαύμα με το ελικόπτερο που έπεσε στο Σαραντάπορο και σώθηκε μία επιλοχή, μία γυναίκα. Η επιλοχίας βασιλική πλεξίδα. Αυτή σώθηκε. Από όλο το ελικόπτερο σώθηκε μόνο αυτή. Θυμάστε, ξέρετε, το συναξάρι του ταξιάρχη του Μανταμάδο, που μπήκαν οι πειρατές μέσα και ένας μοναχός ανέβηκε επάνω και είδε όλη τη σφαγή από κάτω. Και μετά έφτιαξε την εικόνα με χώμα, με λάσπη, με αίμα και κερί, δεν ξέρω τι άλλο, και έχουμε την εικόνα του ταξιάρχου στο Μανταμάδο που είναι θαυματουργικότατη και η ιστορία είναι φοβερή. Σώθηκε μόνο ένας. Σώθηκε λοιπόν μόνο μία από το ελικόπτερο που έπεσε στο Σαραντάπορο. Και αυτό τώρα που είναι το φοβερό και το οποίο λέγεται και ακούγεται σε όλους και το διασταυρώνουμε και από την ίδια και από άλλες ομολογίες και από τη γερόντισσα, την ηγουμένη της Μονής της Σέριφου που είναι η εικόνα της Παναγίας της Ακροτηριανής, πήγε και την αγκάλιασε μια γυναίκα στα κόκκινα μαζί με τη θέση, ξύλωσε το πάτωμα του ελικοπτέρου. Δεν μπορείς να φύγεις από το ελικόπτερο γιατί έχει τους έλικες από πάνω. Και την έβγαλε και την απόθυσε, ναι, με τραύματα σε μια κρούλα. Και της λέει, περίμενε τώρα, έρχεται άλλος, ο υπάλληλος της ΔΕΗ. Μη φοβάσαι, δεν θα πάθεις τίποτα. Και στο νοσοκομείο που της έλεγε ότι θα κάνει χρόνια να βγει και να περπατήσει, γρήγορα θα γίνεις καλά. Και τώρα ανακοινώνεται ότι σε λίγες μέρες θα βγει, η ίδια το δήλωσε και εγγράφως, ότι όλα αυτά πράγματι έτσι είναι, και έδωσε άδεια και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ναι, όπως σας το λέω, έδωσε άδεια, επειδή είναι αξιωματικός, να βγει και να μιλήσει στον κόσμο για αυτό που έγινε, για το θαύμα της Παναγίας. Τελειώνουμε, αδελφοί, τις ομιλίες μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω και κάτι τελευταίο. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε μέσα στην εκκλησία μας. Και σκεφτόμουν, αν δεν υπήρχε, αδελφοί, η εξομολόγηση και η μετάνοια, ποιος θα σώζονταν? Θα ήμασταν χαμένοι τελείως. Έχουμε όμως όλα τα δώρα του Θεού, τα χαρίσματα μέσα στην εκκλησία, μέσα στην ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε Θεία Λειτουργία ποτέ. Και πέστε και στους άλλους, όπως έκανε και η Αγία Φωτεινή, να πούμε και στους άλλους για το Χριστό, να μιλήσουμε. Τώρα βέβαια πρέπει να προσγειωθώ κι εγώ και εσείς και όλοι μας, τι πρέπει να σκέφτομαι για να σωθώ. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναφέρει παίρνοντας και από άλλους πατέρες, ότι ο άνθρωπος αν θέλει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, πρέπει πρώτα να σκέφτεται τις αμαρτίες του. Να σκέφτεται τις μεγάλες, φοβερές και ντροπιαστικές αμαρτίες, πώς με αυτές αμαύρωσε τον λευκό χιτώνα της ψυχής του και πλήγωσε τον εσταυρωμένο Κύριο. Πρέπει να σκέφτεσαι τις αμαρτίες σου. Να θυμάσαι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ότι ήμουν αδιώκτης. Όπως ο Απόστολος Πέτρος, αρνήθηκα. Όπως ο Άγιος Μωυσής, ο Αιθίωπας. Όπως η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία. Πρέπει να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας. Κάναμε λάθη. Σκανδαλίσαμε ψυχές. Δώσαμε δικαιώματα και χαρά στο διάβολο. Ο Χριστός πέθανε για να φύγουμε από την αμαρτία και εμείς κρατιόμασταν σφιχτά στην αμαρτία. Μην το ξεχάσω αυτό, συγχωρέθηκαν. Συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μου, αλλά εγώ πρέπει να το ξέρω. Να μην ξεχνώ τις αμαρτίες μου, να μην τις ξανακάνω. Μην τις επαναφέρω και μου χαλάνε πάλι την ψυχή, αλλά θα ξέρω ότι ήμουν αμαρτωλός και με έσωσε ο Κύριος. Πρώτο, αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Το δεύτερο που πρέπει να σκέφτομαι, αδελφοί, και είναι ίσως και το πιο σοβαρό, είναι ότι πόσα χρόνια έχασα. Πόσα χρόνια έχασα, αδελφοί, στη ματαιότητα των εγκοσμίων. Πόσα χρόνια τα θυσίασα στο λάθος. Πόσος χαμένος και σκοτωμένος χρόνος. Πόσες Κυριακές δεν πήγα εκκλησία. Πόσες μέρες δεν προσευχήθηκα. Πόσες φορές κοινώνησα απροετοίμαστος. Αν είχα περιθώρια, θα έπρεπε να ζήσω 1000 χρόνια για να διορθώσω αυτά που έκανα. Δηλαδή, πολλής χρόνος χαμένος. Ήμασταν μικρά παιδιά, δεν πηγαίναμε εκκλησία, αρτενόμασταν όποτε ήταν και οι μέρες άγιες. Τι ξέραμε, λέγαμε άσχημα λόγια, βρίζαμε ψέματα, μεγαλώσαμε στρατό και λοιπά, άλλες αμαρτίες. Και όλος αυτός ο χρόνος ένα πελώριο μεδενικό. Τι έχω κάνει τώρα, πώς θα τα προλάβω αυτά όλα τώρα? Πώς θα τα προλάβω? Και όχι μόνο αυτό, ο χρόνος που πέρασε στη ματαιότητα έχει αφήσει ίχνη, στίγματα. Τίποτα δεν χάνεται στο σύμπαν. Έχει αφήσει στίγματα και είμαι πιο ευάλωτος. Κοιτάω την ακτινογραφία και λέει ο γιατρός, α, πέρασες πνευμονία, μια φορά, λέει, πέρασα, έχεις και βροχίτιδα. Είχες κάποιο πρόβλημα, βλέπω μια τομή, μια εγχείρηση. Βλέπω και μια θολούρα. Βέβαια. Πώς προεκλήθηκαν αυτά όλα? Ο χαμένος χρόνος στη ματαιότητα, στην αμαρτία. Το τρίτο που πρέπει να σκέφτομαι είναι ότι δεν ξέρω τι υπόλοιπο έχω. Δεν ξέρω το υπόλοιπο αδήλωτο χρόνο της ζωής μου. Δεν το ξέρω. Σήμερα είμαι με τους ζωντανούς. Αύριο δεν ξέρω τι χρόνος μου απομένει. Ως κλέπτης ενικτή θα έρθουν οι άγγελοι και θα μου πούνε, έλα εδώ, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτά που ετοίμασες, σε ποιον θα τα αφήσεις? Και δεν γνωρίζω το υπόλοιπο. Άρα άμα σκεφτώ τις αμαρτίες μου, σκεφτώ το χρόνο που πέρασε χαμένος, ό,τι χρόνος ήτανε προσευχή, αυτό είναι γραμμένο, δεν χάνεται. Όταν έβαλα το χέρι μου στην τσέπη και έδωσα ένα λεπτό, γραμμένο αυτό στην αιωνιότητα, όλα τα άλλα τα έχει γράψει άλλος. Δόξα το Θεό, τάσβησε ο Κύριος, αλλά πέρασαν αυτά τα χρόνια, έγιναν. Δεν ξέρω ακόμα, άγνωστη η ώρα του θανάτου. Το τέταρτο που πρέπει να σκέφτομαι είναι τα έσχατα και το φοβερό τέλος του κόσμου. Θα γίνουν τα πάνω κάτω όλα, θα αλλάξουν. Η ανακατάταξη των πάντων. Θα χάσουμε όλα τα ορατά και ελκυστικά πράγματα του κόσμου. Δεν θα έχουμε αυτά που έχουμε τώρα. Το τέλος του κόσμου, ο φοβερός διωγμός, η πλάνη του Αντιχρίστου, ο θάνατος των προσφυλών μας προσώπων, η ανατροπή των νόμων και η διασάλευση του σύμπαντος, όλα θα γίνουν μαλλιά κουβάρια. Βλέπουμε κάτω στη Συρία που γίνονται οι βομβαρδισμοί ή άμα γίνεται σεισμός, πώς πέφτουν οι πλάκες η μία πάνω στην άλλη. Από κάτω άνθρωποι, θα διαταραχθεί το σύμπαν, το τέλος του κόσμου. Φοβερό. Είναι φρικτό. Και μετά βέβαια να θυμηθώ, πρέπει να σκεφτώ την ημέρα της κρίσεως. Εντάξει, πήγα, εξομολογήθηκα. Ό,τι θυμόμουν να είπα. Κάπου καμιά φορά πετάγω με τη νύχτα. Α, λέω, αυτό το είπα. Δεν το είπα. Η φοβερά ημέρα της κρίσεως. Τα κρυπτά δημοσιεύονται. Αποκαλύπτονται τα πάντα. Ενώπιον όλων. Τελική κρίση. Δεν έχω ότι καλά θα πάω ότι η Μεγάλη Παρασκευή να εξομολογηθώ. Τέρμα. Έκλεισαν τα ρολόγια, κατέβασαν τα ρολά, κλείσαν οι κουρτίνες του κόσμου τούτου. Τέρμα. Άρα λοιπόν πρέπει να σκέφτομαι τα πάντα. Και κυρίως την φοβερά ημέρα της κρίσεως. Όλα εκεί θα περάσουν από ψηλό κόσκινο. Έχουμε έναν Άγιο άνθρωπο στην αδελφότητα, ο οποίος οδεύει προς το τέλος, αλλά έχει πλήρως τα λογικά του. Και τον ρωτούμε καμιά φορά, τι κάνεις, πως είσαι, τι σκέφτεσαι? Ελπίζω στο έλεος του Θεού. Ελπίζω στο έλεος του Θεού. Άμα τα πάρουμε με τη ζυγαριά του φαρμακείου, δεν θα βγάλουμε άκρη. Ελπίζω στο έλεος του Θεού. Τι είναι το έλεος του Θεού? Θα πάρει τα καλά, θα τα φουσκώσει τα καλά, θα τους βάλει βάρος από πάνω στα καλά, ώστε να γύρει η ζυγαριά στα καλά. Τα έργα τα καλά. Και θα συντμήσει τον χρόνο, θα πετάξει στα σκουπίδια της ιστορίας, της αμαρτίας που εξομολογηθήκαμε και θα φανερώσει ό,τι καλό κάναμε. Από αγάπη, το έλεος του, το αίμα του. Και θα μας πει, έλα δούλε αγαθέ, σε λίγα ήσουν απιστός, σε πολλά θα σε βάλω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου. Να πάμε πάνω στον ουρανό να χαιρόμαστε. Επίσης, αυτός που θέλει να σωθεί πρέπει να σκέφτεται, πρέπει, εμείς θα το λέμε, και την κόλαση. Δηλαδή, τι θα γίνει αν πας στην κόλαση. Λάθος. Τι θα γίνει αν πάω στην κόλαση. Τι θα γίνει. Το είπε ο Χριστός. Δεν το κρύβω εγώ. Ο Χριστός το είπε. Στην κόλαση θα είναι η φωτιά που δεν θα σβήνει, το σκουλίκι που θα τρώει και δεν θα πεθαίνει, θα είναι το σκοτάδι που δεν θα διαλύεται ποτέ και θα είναι και ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων από τον φόβο και την παρουσία του εχθρού. Σου αρέσει? Το αντέχεις? Θέλεις να πας σε αυτές τις συνθήκες να ζήσεις χωρίς να τελειώσει ποτέ αυτό και να αυξάνεται και η θερμοκρασία? Σχωρέστε μου για την παραστατικότητα αυτή. Θέλω να πάω στην κόλαση, δεν μου αρέσει το φως. Εδώ λέμε ένα φωτάκι να ανάψει, να δούμε. Γιατί να μην είμαι με τους αγγέλους και με τους αγίους? Άκουγα τον Άγιο αυτόν γέροντα στην Αριζόνα, τον Εφραίμ, που μιλούσε για την κοίμηση του γέροντός του, του Ιωσήφ του Σπηλαιώτου, και έλεγε, του είπε, λέει, παραμονή ήταν της Παναγίας, αύριο λέει εγώ θα φύγω, να έχεις το νου σου, και γιατί έτσι έχω η Παναγία μας, η μάνα μας θα με πάρει, και να είσαι έτοιμος. Πράγματι, λέει, την άλλη μέρα τον βγάλαμε και καθόταν στο μπαλκόνι, μας χαιρέτησε όλους, μας ασπάστηκε και δεν έρχονταν η ώρα αυτή και αδειμονούσε, και πήγε ο πνευματικός του Υιός, ο γέρον Εφραίμ της Αριζόνα, πήγε και έκανε προσευχή, γιατί περίμενε εκείνη την ώρα, και ήρθε και τον πήρε η Παναγία στον ουρανό. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε και Αγίους και μέσα στον κόσμο, όπως ο μακάριος δούλος του Θεού Ευάγγελος, ο οποίος είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω άλλη εγχείρηση, εγώ την άλλη μέρα θα φύγω στις 12 η ώρα, φεύγω. Χαιρέτησε τα παιδιά του, τα φώναξε, έφυγε. Δικός μας άνθρωπος, από εδώ. Ο Θεός είναι παντού, δεν κάνει διακρίσεις. Άμα δει ένα καλό χωράφι, φυτεύει τα ωραιότερα άνθη για τον παράδεισο. Και το τελευταίο που πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος είναι ότι αν θέλει να σωθεί, να σκέφτεται, αυτό ίσως είναι το ανώτερο, όχι να σκέφτεται μόνο τις αμαρτίες, το χαμένο χρόνο, την κόλαση, την ανακατάταξη των πάντων, πώς θα γίνει η κρίση των ανθρώπων κλπ. Τι πρέπει να σκέφτεται? Ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα του για μένα. Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο μας αναδημιούργησε με την θυσία του Υιού του. Είναι απάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και πρέπει να σταθώ μπροστά στην εικόνα του Χριστού και να παρακαλέσω και να πω, Χριστέ μου, μη με χάσεις, μη σε χάσω. Πάρε με στη βασιλεία σου, βάλε με στη βασιλεία σου, στον ουρανό. Θέλω να ζήσω μαζί σου για πάντα. Μαζί με τον Χριστό για πάντα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, εν όψη και του πέρατος, του κηρυκτικού έτους, ας το πω έτσι, δεν σταματάει ο λόγος του Θεού, αυτή η σημερινή ημέρα, να μας δώσει την αφορμή όλοι μας να σκεφτούμε αυτά τα οποία ακούσαμε, να έχουμε πάντοτε μαζί μας τον Λόγο του Θεού, τα Λόγια του Θεού, τον Λόγο της προσευχής, τον Λόγο της ομολογίας, να σκεφτόμαστε τον Σταυρό, την Παναγία μας, την Εκκλησία μας, να μην λείπουμε από την Εκκλησία, να προσευχόμαστε και να διαβάζουμε πιο πολύ τώρα που θα είμαστε στις εξοχές, στα χωριά, δεν ξέρω πού, στην άκρη του κόσμου ο καθένας, να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε, να εξομολογούμαστε, να μην μας παρασύρει η γύμνια και η αμαρτία και όλα αυτά των θερινών μηνών που ο άνθρωπος πολλές φορές διαλύεται και γίνεται αγνώριστος, και ο κάθε ένας μαζί με την ψυχή του και την οικογένειά του, και τα νέα, τα παιδιά και τους παππούδες, να είμαστε όλοι κοντά στο Θεό. Γιατί είδατε, περνάει το τρένο και δεν ξέρω με ποιον θα πάρει. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να δοξάζουμε τον Χριστό και να του λέμε: Χριστέ μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ, σε ευγνωμονώ, σε δοξάζω, σε μεγαλύνω, υψώσομεν το όνομα του Κυρίου επί το αυτό, μεγαλύνατε τον Κύριον συν εμή. Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα. Ο Θεός μαζί μας, καλό καλοκαίρι, Χριστός Ανέστη αληθώς, λάτε να ψάλλουμε. Να δηλώσετε για τις εκδρομές που θα γίνουν, να πάρετε τα βιβλία που είπαμε για το καλοκαίρι, το ωραιότερο βιβλίο του Δαβίδ και ο νικητής του Γολιάθ και το άλλο ένας και οι τρεις κορυφαίοι, ωραιότατα βιβλία, εύκολα, εύχριστα, συναρπαστικά, μιας οικογενείας φτωχής, καλής, χριστιανικής. Το παιδάκι πέρασε μια περιπέτεια με έναν όγκο στο κεφάλι, τώρα θα ξανακάνει μια επέμβαση, παρουσιάστηκε, ζητούν προσευχές, Κωνσταντίνος το όνομά του, και φαίνεται ότι έχουν και κάποια έξοδα τα οποία θα χρειαστούν, δεν ξέρω αν θα είναι μετάβαση στο εξωτερικό ή εδώ, αλλά το είπαν χωρίς να το ζητήσουν εμέσως. Εμείς, λέει, κυρίως θέλουμε προσευχές. Αλλά έχουμε και έξοδα, κυρίως όμως, λέει, θέλουμε προσευχές. Και να θυμηθούμε, σας παρακαλώ, γιατί είναι μια ευλογημένη οικογένεια η οποία σηκώνει τον σταυρό της. Τον σταυρό της. Για τις φυλακές οφείλω να σας πω αυτό που είπα και πριν, και αν μπορείτε, εκείνο που ζητούν τώρα είναι καθαριστικά γενικής καθαριότητος και ατομικής. Αυτά έχουν περισσότερο ανάγκη, γιατί δεν έχουν πώς να τα βρούνε όλοι. Ένα σαπουνάκι που δίνει εκεί, εντάξει. Αλλά κάτι θέλουν περισσότερο που δεν επαρκούν. Αυτά, ευχαριστούμε για την συμμετοχή, για την αγάπη. Σχωράτε και ο Θεός συγχωρέσει όλους μας. Καλή δύναμη μέσα στο φως, θα έχουμε τις κατασκηνώσεις, τις εκδρομές. Όλα αυτά δεν θα χαθούμε. Θα βρισκόμαστε στα πανηγύρια, στα χωριά. Και καλή αντάμωση.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Είπαμε να πούμε δύο πράγματα, δεν ξέρω αν είναι σπουδαία ή μη σπουδαία, αλλά αυτά που έτσι βγήκαν από τη σκέψη μας και από την, αν μπορούμε να πούμε, την εμπειρία μας, για να μιλήσουμε για την αγιότητα που είναι το ζητούμενο, είναι ο σκοπός της ζωής μας και το είπαμε ότι είναι μια ξεχασμένη, ένας ξεχασμένος στόχος η αγιότητα. Ζούμε μια ζωή αλλά ξεχνάμε και αυτό τον στόχο. Πριν από μερικές μέρες έπεσε στα χέρια μου, σεβασμιότατε, ένα άρθρο που λέει «Άγιος», δηλαδή είναι «Άγιος», τι είναι ο Άγιος, είναι ο πραγματικός μετάνθρωπος, λέει αυτό το άρθρο, δηλαδή ότι υπάρχει ο μετάνθρωπος, δηλαδή είχαμε τον άνθρωπο και τώρα με όλες τις ανακαλύψεις που κάνουν οι άνθρωποι, έχουμε τον μετάνθρωπο, όπως λένε, υπήρχε μια εποχή, λεγόταν η εποχή της Επαναστάσεως τάδε, η εποχή της φιλοσοφίας, η εποχή της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας, δηλαδή ό,τι καινούριο προκύψει μετά. Και λέμε τώρα ποιος είναι, και έλεγε αυτό το άρθρο ότι ποιος θα είναι ο αληθινός μετάνθρωπος, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που διαμορφώνουμε πλέον, ποιος θα είναι ο πραγματικός. Και εκεί λέει πολύ σωστά ότι είναι ο Άγιος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που σήμερα για τον οποίο μιλάμε, αν δούμε γύρω μας και μιλάμε για μας, είναι ο άνθρωπος της σύγχρονης εποχής που πολλά σοφίζεται για να καλύψει, όπως λέμε, το κενό, να καλύψει την ανία, να καλύψει τις αγωνίες και να καλύψει το μηδέν, όπως λέμε, και φυσικά επειδή φοβάται και τον θάνατο, ο οποίος αποτελεί γεγονός, αλλά είναι και ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου. Αν νικήσεις το θάνατο, τα νίκησες όλα. Ο άνθρωπος όμως αυτός της εποχής μας προσπαθεί όπως παλιά να λύσει τα προβλήματα, να λύσει με διάφορες, με, όπως λέγονται, είναι ο άνθρωπος της επικοινωνίας, της διεπαφής, όπως λέει εκεί, ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι λίγο από όλα, δηλαδή. Είναι και λίγο άνθρωπος, είναι και λίγο υπολογιστής, είναι και λίγο τεχνικός, είναι και κατά κάποιον τρόπο ένας που εμφανίζεται σε μας σαν σπουδαίος άνθρωπος και εμείς οι χριστιανοί είμαστε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Λέμε, άμα πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, είμαστε και εμείς κάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε ένα τίποτε. Είμαστε κάτι που δεν έχει πολύ καλή σημασία. Το ακούει και λέει, α, καλό, εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν τους λέει τίποτα. Και αυτός όμως ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος, ο σύγχρονος όπως το λέμε, άνθρωπος, ο μετάνθρωπος όπως το λέει, θα χάσει κάθε είδος στο μέλλον ανθρωπιάς. Υπάρχει πράγματι τέτοιος άνθρωπος, όσες πάντως προσπάθειες και αν έγιναν μέχρι τώρα όλες απέτυχαν και δεν είναι η πρώτη φορά αυτό. Και σε αυτό λοιπόν τον υπεράνθρωπο, η Εκκλησία, η παράδοσή μας, η Εκκλησία μας, εμείς οι ίδιοι που είμαστε τέκνα της παραδόσης με τον α ή β τρόπο, αντιτάσσουμε ακριβώς τον άνθρωπο, την αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, και πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και πώς έπεσε ο άνθρωπος και πώς επανέρχεται στον παράδεισο. Κυρίως η Εκκλησία λύνει και αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που λένε οι άνθρωποι, αλλά λύνει το πρόβλημα του θανάτου. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα, ο θάνατος που μας περιμένει όλους, και αυτό η Εκκλησία το λύνει. Αυτοί οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λύσουν πολλά προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να λύσουν την αρρώστια και το θάνατο. Όλοι αρρωστεύουμε με τον α ή β τρόπο και όλοι θα πεθάνουμε. Είναι μια ουτοπία λοιπόν και χρειαζόμαστε έναν τέτοιο άνθρωπο εμείς. Η ανθρωπότητα γενικά, αλλά και εμείς λέμε σαν Εκκλησία και σαν πιστοί άνθρωποι και σαν νοήμονες άνθρωποι και σαν πιστήμονες και σαν άνθρωποι που σκεφτόμαστε, δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος, διότι αν ξεκινήσουμε, γιατί μιλάμε από τη γραφή μας, όπως είπε ο Θεός, να μεταδίδουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, παρεκάλεσε το Θεό και του είπε, Θεέ μου, πάρε μου αυτό το αρρώστια που έχω. Και αυτό, ή
όπως λένε άλλοι, ήταν ένας πειρασμός. Ή πάρε μου αυτό το πειρασμό. Και το απαντάει ο Θεός, ξέρει ότι δεν στον παίρνω. Η χάρη σου, η χάρη μου σου αρκεί, αρκήσει η χάρη μου. Και επομένως σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Εγώ εμφανίζομαι δυνατός στην αδυναμία σου και για να ακριβώς, για να επαναλαμβάνεται ο λόγος του Θεού. Και όπως έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος που λέγαμε, ότι και να είσαι, είσαι άνθρωπος. Είσαι Απόστολος Παύλος, είσαι άνθρωπος. Είσαι Άγιος Παΐσιος, είσαι άνθρωπος. Είσαι Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, είσαι η Παναγία, είσαι άνθρωπος. Και επομένως δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το όριο. Η δύναμη μας λοιπόν δεν βρίσκεται στα χαρίσματα ή στα πλεονεκτήματα που μας παρέχει η σύγχρονη εποχή, αλλά σε αυτό που μας δίνει η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις, η οποία είναι διάχυτη. Λέει, εάν αναβώεις τον ουρανό, είσαι εκεί. Εάν κατεβώ στον Άδη, θα σε ξαναβρω. Εάν πάω πιο βαθιά ακόμα, λέει, θα εκεί και πάλι θα είσαι, λέει ο Θεός. Θα είναι εκεί ο Θεός. Η Χάρις δηλαδή του Θεού. Και το παράδειγμα του έχουμε από τους παλιούς Αγίους, από τους Αγίους, τους παλαιούς και τους νέους Αγίους. Και είχαν οι Άγιοι λοιπόν, για να είμαστε όπως λέμε πραγματικοί, να είμαστε γήινοι, οι Άγιοι είχαν τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα με την υγεία, με την εκκλησιαστική ή κοινωνική διακονία. Δεν είναι ένας παπάς, ένας δεσπότης, ένας μοναχός. Δεν σημαίνει δεν έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα. Και με την δουλειά, με τους δικούς του, με τους συμμοναστές του ή τους συνεφημερίους του. Όπως και μέσα στα σπίτια όλων έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τις δυσκολίες μας. Ή τους εχθρούς και τους διώκτες μας παλιά που διώκουν τους χριστιανούς και μέχρι τώρα τους διώκουν. Και γι' αυτό η ζωή τους ήταν ανάμεικτη με δάκρυα και με αγώνα και με στερήσεις, αλλά μέσα σε αυτά εκδηλωνόταν πλούσια η χάρις του Θεού, η δύναμη του Θεού. Αυτούς λοιπόν τους ενέπνιε, αυτό λοιπόν, αυτή η χάρις τους ενέπνιε και τους γέμιζε με χαρά. Και σε αυτόν τον αγώνα που έκαναν για να περάσουν από τη στενή πύλη της ζωής, στενή και τεθλιμένη η οδός. Το έχουμε διαβάσει ποτέ σε αυτή που ήταν να το εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή, ότι είναι στενή και τεθλιμένη η οδός αυτή που οδηγεί στην αλήθεια. Και οι Άγιοι δεν εμπιστεύτηκαν κανένα κοσμοίδωλο ή να πούν είμαστε οπαδοί αυτής της θεωρίας. Ας πούμε της θεωρίας της εξελίξεως ή να την κρίνουμε αυτή τη θεωρία. Γίνεται αυτό, γίνονται λόγια τώρα 200-300 χρόνια. Ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τον Θεό, κατάγεται από κάπου αλλού. Αλλά ο Άγιος δεν εμπιστεύεται σε κανένα κοσμίδρο ή δεν και με καμία μορφή πολιτισμού. Δεν μπορείς να πεις ότι ταυτίστηκαν. Γι' αυτό δεν εξαρτήθηκαν και δεν εξαρτώνται από γεγονότα, από πράγματα που έρχονται και παρέρχονται. Διότι έτσι λέει η Γραφή. Έρχονται και παρέρχεται αυτό το σχήμα του κόσμου, το οποίο έχει μια εικόνα, αυτό το σχήμα του κόσμου, και έρχεται και παρέρχεται. Πιστέψτε με, παιδιά μας αγαπητά, ότι ζώντας πάνω από πόσα χρόνια έχουμε συμβασιμότητα στο Άγιον Όρος, πάνω από 45 χρόνια στο Άγιον Όρος, πιστέψτε με πραγματικά, όπου εκεί στο Άγιον Όρος περνάει κόσμος και κοσμάκης. Μπορεί εγώ να δω 1.000 άτομα το χρόνο. Θα περνάσουν 15.000 στη Σιμωνόπετρα, 35.000 στο Βατοπέδι, στα άλλα μοναστήρια παρόμοια και βλέπουμε ανθρώπους, τι άνθρωποι πέρασαν, τι όνειρα είχαν, τι δύναμη νόμιζαν πως έχουν. Και τώρα είναι αδύναμοι, είναι άρρωστοι, φοβισμένοι ή περιφρονημένοι. Διότι έτσι είναι αυτό, έρχεται και παρέρχεται. Σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι σε αυτή τη θέση ή κάπου αλλού. Και γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εκεί στο Άγιον Όρος
το ότι πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να στηρίζεται στο μοναδικό και ασάλευτο θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Έχει μεγάλη σημασία ο Χριστός, λέμε, το πρόσωπο του Χριστού. Και πέριξ αυτού είναι οι Άγιοι βεβαίως, αλλά το πρόσωπο του Χριστού. Κανείς από τους Αγίους όμως δεν απέρριψε τον πολιτισμό ή δεν χαίρεται για την πρόοδο. Δεν είπε ποτέ γιατί έχετε αυτά, γιατί έχετε εκείνα, αλλά όταν αυτά όμως μπορούν προσφέρει στον άνθρωπο, όταν αυτά προσφέρουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει συνδημιουργός και να γίνει, να αγωνίζεται για το σκοπό της ζωής, δηλαδή τη σωτηρία του και το σκοπό τον οποίον υπάρχει ο κόσμος. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος, για να γίνουμε Άγιοι. Για να θέσουμε, να αμαρτήσουμε, να επιστρέψουμε και πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή στον Παράδεισο. Οι Άγιοι όχι μόνο δεν περιφρόνησαν την πρόοδο, αλλά οι ίδιοι στάθηκαν κοντά στους ανθρώπους και δεν τους διέκριναν σε παλιούς, σε κακούς και καλούς. Ούτε επίσης τους διέκριναν σε σύγχρονους και παλαιούς, ούτε σε παραδοσιακούς και μη παραδοσιακούς. Όλους τους αγκάλιασαν και τους έδωσαν ό,τι μπορούσαν και το κυριότερο, τους απελευθέρωσαν από αυτά, όπως λέμε, ας το πούμε απλά, από τα κόμπλεξ τους, δηλαδή από τα δεινά της φθοράς. Σου είπα, παιδί μου, αυτό δεν είναι τίποτα, ανάδρομο. Δεν είναι τίποτα αυτό που έχεις. Είναι μια τυχαία κατάσταση. Είναι μια αμαρτία που δεν έχει σημασία. Είναι κάτι, μια στενοχώρια που θα περάσει. Να, εδώ είναι το φως. Και γι' αυτό λοιπόν τους έδειξαν τον πραγματικό άνθρωπο και τον πραγματικό νόημα της ζωής, την αληθινή ελπίδα τους έδωσαν οι Άγιοι, την οποία συνεχίζουν αυτοί οι Άγιοι και κειμένοι να την υπηρετούν και τώρα με μεσητείες, με πρεσβείες, με θαύματα και με άλλες επεμβάσεις όπως ακούμε καθημερινά. Και πολλά είναι αυτά που ακούμε καθημερινά. Επομένως το στοίχημα της ζωής δεν είναι να παρατείνει τη ζωή που τελικά δεν μπορεί, που είναι μηδέν, αλλά να απελευθερωθεί από αυτά που τον κρατάνε δέσμιο σε αυτήν για να μπορέσει να ζήσει κατά κυριολεξία, όπως λέμε, Άγιος, να ζήσει ελεύθερος εν Χριστώ, λέμε, μαζί με τον Χριστό, μέσα στον Χριστό, κοντά στον Χριστό, μέσα στην ύπαρξη του ίδιου του Χριστού. Ο μόνος άνθρωπος που υπερβαίνει τα μέτρα και τα δεδομένα του ανθρώπου είναι ο Άγιος. Αυτός λοιπόν μπολιάζει την ύπαρξή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας προσφέρει την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε διάφορες τέτοιες θεωρίες, εμείς τα λέμε ό,τι και να προκύψει. Μετανεωτερικός άνθρωπος, εξελιγμένος άνθρωπος, μετάνθρωπος, τι πώς θα τον ονομάσουμε, να ξέρετε ότι εμείς σε πείσμα όλων των εποχών, όλων των ρευμάτων, όλων των θέσεων και αντιθέσεων, όλων των λεγόμενων ισμών, όπως λέγαμε παλιά στη θεολογία. Θεισμός λέγαμε, τι είναι φασισμός, κομμουνισμός, λέγαμε φιλοσοφία, τάδε. Είναι όλοι ισμοί, πολιτισμοί. Αυτό δεν είναι ο χριστιανισμός όμως. Ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτα από αυτά, αλλά ο χριστιανισμός δείχνει, είναι μια ζωή που την ενσαρκώνουν οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν είναι ο Άγιος που φέρνει την ισορροπία, την ειρήνη και φέρνει στον άνθρωπο, στο παρόν και στο μέλλον και ο οποίος όμως είναι ομοιοπαθής με εμάς. Είναι συνοδοιπόρος και ταυτόχρονα είναι μιμητής του Θεού. Η ζωή μας λοιπόν, η σωτηρία μας περνάει από τον δρόμο της αγιότητος και από αυτή την ξεχασμένη λέξη και αυτή η ξεχασμένη λέξη πλέον όταν σκεφτόμαστε έτσι γίνεται ένας στόχος. Γίνεται, το έχουμε μπροστά μας και το ακολουθούμε. Γίνεται μια πορεία, είναι ο αγώνας μας, είναι το άθλημά μας. Τι αγώνα έχεις να γίνω Άγιος.
Φοβάσαι να το πεις αυτό. Δεν πρέπει. Λέει να γίνετε Άγιοι όπως είμαι και Άγιος εγώ. Αλλά θα δείτε τι σημαίνει Άγιος. Για να τι το λέει έτσι ο Θεός τόσο απλά. Λέμε Άγιος είναι μια μεγάλη λέξη. Αλλά λέμε τι Άγιος, να γίνεις Άγιος, να γίνω Άγιος. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η προσπάθεια. Γι' αυτό λέει έσεστε με Άγιοι, να γίνετε Άγιοι και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Και επειδή αυτά που σας λέω θέλω να είναι στηριγμένα στην γραφή, στα βιβλία της αλήθειας μας, γι' αυτό θα επικαλυστώ πολύ μικρά και σύντομα πορεία από τη γραφή για να αποδείξουμε αυτό για το οποίο μιλάμε. Ο Σεβασμιώτης προχθές μας έδωσε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που λέει, έκανε ένα συνέδριο για τη χρήση, αν θυμάμαι καλά, της βίβλου, της Αγίας Γραφής, στην ποιμαντική διακονία των ιερέων. Πράγματι, για διαβάστε να δείτε λίγο εκεί τι λέει, τι ωραίο. Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς πράγματι η βάση είναι η γραφή, γιατί έχει τόσα κρυμμένα παιδιά νοήματα που δεν το φαντάζεστε. Επιφανειακά διαβάζουμε τη γραφή. Επιφανειακά και διαβάζουμε ένα σύγχρονο βιβλίο και νομίζουμε ότι λέει κάτι. Είναι της μόδας να το διαβάζουμε. Αλλά μεγάλη σημασία δεν έχει. Διάβασε τη γραφή και θα βρεις όχι ένα χήμαρο ενιών, ιδεών και λύσεων στα προβλήματά σου. Στην Παλιά Διαθήκη λοιπόν οι Άγιοι, θα κάνετε λίγο υπομονή, να σας ζαλίσω με κάποιες μικρές έννοιες. Λεγόταν Ναζιρέοι. Δηλαδή, τι σημαίνει, έχει σημασία να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, αυτοί που αφιέρωναν, έκαναν ευχή, λέει, τον εαυτό τους. Εύχονταν, λέει, έκαναν μεγάλη ευχή στον εαυτό τους. Και αφιέρωναν τον εαυτό τους τον Θεό, είτε προσωρινά είτε μόνο. Έλεγε, αυτή τη βδομάδα θα κάνω ευχή στον Θεό. Και γι' αυτό το Ναζίρ σημαίνει, είναι ένα, το ξεχώρισμα. Ξεχωρίζω τον εαυτό μου, ξεχωρίζω το δώρο μου, το οποίο αυτό είναι για το Θεό και αυτό είναι το αφιέρωμα, είναι όπως λέμε το Ναζίρ στο Θεό. Και εκεί τότε τι κάνανε, αυτά που κάνουμε και εμείς σήμερα, περιόριζαν τον εαυτό τους. Δηλαδή έκαναν εγκράτεια στον εαυτό τους από χίλια δύο πράγματα. Και άσκηση και ήτανε αφιερωμένοι στο Θεό όπως είναι ακριβώς η 400.

σου ξεχώρισε αυτή την αλήθεια για αυτούς τους μαθητάς μου και τον κόσμο βέβαια. Ο λόγος σου, ο σώς, είναι αλήθεια. Και λέει, ξέρεις Θεέ μου, λέει, πατέρα μου, εγώ αγιάζω υπέρ αυτών τον εαυτό μου, εμ' αυτόν αγιάζω υπέρ αυτών, για αυτούς, για τους μαθητάς και τους πιστούς, αγιάζω τον εαυτό μου, γιατί θα τους μεταδώσω, είναι σάρκα από τη σάρκα μου και θα τους βάλω, θα τους ποτίσω με την αγιότητά μου. Είναι και αυτοί όσοι υγιασμένοι εν αληθεία, πραγματικά, να είναι, να υγιαστούν. Ή καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και γίνατε παιδιά του Θεού, έχετε τον καρπόν σας εισαγμένο. Ό,τι προκύπτει από αυτή την πίστη σας, από αυτή την ελευθερία σας από το, στο Θεό, είναι καρποφορή εισαγιασμών. Το δε τέλος, τι θα είναι το τέλος, θα είναι αιώνιος ζωής. Και αλλού λέει, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Ο αγιασμός, λέει, είναι το θέλημα του Θεού. Και λέει, και από πού να πέχουμε. Δηλαδή προς Θεσσαλονικείς που λέει, πώς να μάθει να έχει την ύπαρξή σου συνεχώς εν αγιασμό, μέσα στον αγιασμό και εν τιμή, να ξέρεις ποιον εκπροσωπείς. Και γι' αυτό λέει εκεί να μην πλεονεκτείς, να μην ξεπερνάς, να μην υπερεφανεύεις έναντι των άλλων. Και, και λέει δεν μας κάλεσε ο Θεός σε ακαθαρσία αλλά στον αγιασμό. Δηλαδή πρέπει να είναι καθαρός ο τόπος στον οποίο λέμε ξεχωρίζουμε. Άμα πας σε ένα δώρο και πας σε μια εκκλησία, λες πρέπει να το βάλω στην Αγία Τράπεζα. Όταν πας μια εικόνα, πού την έχεις στο σπίτι σου μια εικόνα? Πού την έχεις? Προσπαθείς εκεί το μέρος να είναι, να εμπνέει μια καθαρότητα, μια ιερότητα, και δεν το βάζεις οπουδήποτε, αν και τώρα και αυτά πολλές φορές τα έχουμε καταργήσει όλα αυτά. Και στο τέλος λέει η Αποκάλυψη, λέει αφήστε τους, λέει, αυτός που αδικεί ας αδικεί, να συνεχίζει να αδικεί. Ο ρυπαρός έτσι περισσότερο να αμαρτάνει και ο Άγιος περισσότερο να αγιάζεται. Αγιαστεί το έτι ο Άγιος, δηλαδή να προχωράει στην αγιότητα. Επομένως, η αγιότητα, ο δρόμος της αγιότητας είναι καθαρή εντολή του Θεού. Είναι το θέλημα ακριβώς του Θεού. Είμαστε άραγε εμείς τώρα, ως νέοι, νεότεροι, που έχουμε ξεκινήσει ή ξεκινάμε τη ζωή μας. Είμαστε σε αυτό το δρόμο, επιδιώκουμε και την αγιότητα και πώς μπορούμε να ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Και αυτό ζητούμε όλοι και αυτό επιδιώκουμε όλοι, την αγιότητα. Και τα προβλήματα τα λύνετε και μόνοι σας. Υπάρχουν και στον κόσμο άνθρωποι που συμβουλεύουν. Υπάρχουν πολλοί και υπάρχει και πλήθος ψυχολόγων και ψυχιάτρων που συμβουλεύουν και λύνουν και αυτοί προβλήματα. Βοηθούν πάρα πολύ, αλλά δεν προσφέρουν τον αγιασμό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκείνοι διορθώνουν ατέλειες της φύσεως. Διορθώνουν πιθανώς εγκεφαλικές βλάβες. Χημικές ελλείψεις ή προσφέρουν τεχνικές επίγνωσης, αυτοπεποιθήσεως και αυτοεκτιμήσεως. Και αυτά είναι καλά βεβαίως. Κοινωνικοποιούν τον άνθρωπο. Αλλά κι άλλων, ή ανακαλύπτεις κάποια χαρίσματα ή δυνατότητες τα οποία δεν ξέρεις. Σωστό. Αλλά ο αγιασμός είναι κάτι άλλο. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο και από τη χάρη του Θεού. Είμαστε λοιπόν σε αυτόν τον ξεχασμένο δρόμο, διότι όλα τα μονοπάτια ή εν πάση περιπτώσει πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην αγιότητα τα βλέπουμε καθημερινά, είναι ακαθάριστα. Είναι, άμα στο Άγιον Όρος έχουμε πολλά μονοπάτια. Στο μοναστήρι μας έχουμε 45 σε χιλιόμετρα μονοπάτια, όχι δρόμους, μονοπάτια. Τα οποία σεβασμιότητα τα έχω περπατήσει όλα. Με τα πόδια δηλαδή εννοώ. Έχω περπατήσει και

0: Σε καλά μονοπάτια και σε ακαθάριστα μονοπάτια και ξέρω τι σας λέω όταν λέω είναι ακαθάριστα. Από κλαδιά, αγκάθια, τα κατασκιστείς για να περάσεις από εκεί μέσα. Πήρα και τον πατέρα Γερβάση μια φορά και λέει, πού με πας, λέει, για να με εξοντώσεις. Λοιπόν, λέω, για να μάθεις. Γιατί πρέπει να μάθεις να περπατάς στα μονοπάτια. Άμα δεν ξέρεις να περπατάς στα μονοπάτια, θα σπάσεις τα πόδια σου. Και έχουμε όμως, είναι έτσι, ο κόσμος έτσι είναι, τα μονοπάτια τα έχει κλείσει. Αλλού, κάθεται κάτω, στους πρόποδες. Δεν πάει, δεν περπατάει, δεν κάνει οτιδήποτε. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέει ο Σεβασμιότητας, ότι να δώσουμε τη διέξοδο, να δώσουμε τη λύση, έχουμε μερικά ελπιδοφόρα σημάδια, τα οποία τα ζείτε κι εσείς αυτά τα ελπιδοφόρα και πρέπει να τα ανακαλύψετε, διότι μπορεί να νομίζετε ότι δεν είστε στον δρόμο της αγιότητας, αλλά εγώ θα σας αποδείξω ότι είστε στον δρόμο της αγιότητας. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Το πρώτο λοιπόν σημάδι, καλό σημάδι, είναι η είσοδος στην Εκκλησία με το βάπτισμα αποτελεί την δυνατότητα του αγιασμού. Αυτό μην το περιφρονείτε. Είναι η δύναμη του αγιασμού. Μέσα σου έχει το σπόρο της δύναμης να ανθίσει και να βλαστήσει αυτό. Η απόφασή μας μετά, η συγκατάθεσή μας να είμαστε πιστά μέλη, έστω με ελλείψεις της Εκκλησίας, είναι η έναρξη του δρόμου της αγιότητος. Είναι, αν θέλετε, το πρώτο σκαλοπάτι της σκάλας που ανεβαίνει από τη γη στον ουρανό. Είναι το προήμιο, θα λέγαμε. Είναι, ανοίγεται ο ορίζοντας και ανεβαίνεις από τα κράσπεδα, ας πούμε, από τους πρόποδες του όρους Σταβόρ, ανεβαίνει σιγά σιγά στο όρος της μεταμορφώσεως. Και αυτό το έχουμε στα χέρια μας, το έχετε στα χέρια σας και ήδη το εκτελούμε και το εκτελείτε. Έχουμε γιατί είμαστε εδώ. Γιατί συγκατατιθέμεθα, έχουμε μια απόφαση μέσα μας ότι θέλουμε αυτή τη ζωή. Πάνω κάτω θέλουμε αυτή τη ζωή. Θέλουμε την πνευματική ζωή. Θέλουμε την εκκλησιαστική ζωή. Θέλουμε το Θεό, άρα θέλουμε το δρόμο αυτό. Πάμε στην Εκκλησία, στα μυστήρια, νηστεύουμε, ακούμε ομιλίες και όλα αυτά είναι αγιασμός. Τώρα με ακούτε. Είναι μια στιγμή απλή, αλλά είναι και μια στιγμή που αγιαζόμαστε. Γιατί μας αγιάζει, όχι εγώ, η χάρις, ο Λόγος του Θεού. Και μας αγιάζουν, μας βάζουν στη δική τους ατμόσφαιρα και τη δική τους ευωδία, τα λέγαμε, μας δροσίζουν τα λόγια του Θεού και αυτό είναι αγιασμός. Και παίρνουμε μια χαρά και μια ειρήνη. Το πρώτο είναι αυτό. Η απόφασή μας μετά από το δώρο που μας έκανε ο Θεός να είμαστε μέλη της Εκκλησίας είναι η απόφασή μας στην κατάσταση. Άρα το πρώτο κάπως το έχουμε κατακτημένο. Το δεύτερο είναι η διάθεση και η απόφαση να μετέχουμε στη ζωή των Αγίων πιο ένεργα. Να κάνουμε κάτι που έκαναν αυτοί, από τα κατορθώματα που έκαναν αυτοί και να το κάνουμε. Αυτό που πότε το έχουμε, όμως και πότε το χάνουμε. Μπρος πίσω. Σημειωτών ή με λίγη ταχύτητα. Και κάνουμε κάτι, αναπτερώνονται οι ελπίδες, μόλις αμαρτάνομαι, απομονωνόμαστε και στενοχωριάμαστε. Άρα είναι ένα μπρος πίσω. Η διάθεση πώς αλλάζει. Η απόφαση πώς αλλάζει. Σήμερα είμαστε καλά, το πρωί λέει είμαστε άγγελοι, το μεσημέρι είμαι άγγελοι και το απόγευμα αντίπαλοι, δαίμονες, πώς να το πω έτσι. Ή σκεφτόμαστε έτσι όπως αυτοί. Πότε το ένα και πότε το άλλο, αυτό όμως δεν πάει χαμένο, ούτε αυτό. Τίποτα μπροστά στο Θεό από αυτά που κάνει δεν πάει χαμένο, ούτε αυτό. Γιατί αυτός είναι ένας αγώνας. Ο Θεός θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να αγωνίζεται. Δεν θέλει κακομύρι και νοθρό. Του λέει αγωνίσεις και έπεσες κάτω και τραυματίστηκες. Εντάξει, τι νομίζει είναι για μένα αυτό, δεν είναι τίποτα. Ο αγώνας και οι αμαρτίες ακόμη, αν δεν είμαστε εντελώς ανέστητοι και πώς να πούμε, δεν έχουμε καμία συνείδηση, αν δεν μας βγάζουν από το δρόμο της αγιότητας. Δηλαδή, ούτε ο αγώνας, ούτε οι αμαρτίες μας ακόμα δεν μας βγάζουν από το δρόμο της αγιότητας. Δηλαδή, της αφιερώσεως και της πίστης στο Θεό. Μη φοβάστε από αυτό, αλλά είναι αναγκαίο, πολύ αναγκαίο, να ξαναφρεσκάρουμε τη διάθεση, την απόφαση και μετά από 77 αμαρτίες. Λέει η ευχή. Είπες 77 και αν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Χριστός τον δέχει. Μετά από 77 αμαρτίες, που εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω ότι έχετε 77 αμαρτίες εγώ, λέω μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει. Μήπως εισηγούμε να ζούμε αμαρτωλή ζωή και όπου πάει και όπως πάει και όπως έρθει. Μη γέννητο που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μιλάω πόσο γερά είμαστε δεμένοι από τον στήλο, αν ο Χριστός είναι το αλώνι. Είμαστε γερά δεμένοι από αυτό το στήλο με ένα σκηνί και το οποίο γύρω γύρω το στρέφουν πότε αποκρινόμαστε και πότε ξαναβρισκόμαστε στο αλώνι. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Πόσο θέλουμε να μετέχουμε σε αυτή τη ζωή και στα κατορθώματα από τον Άγιο. Το τρίτο είναι ένα που θα σας δεν είναι πιο εκτενές αυτό. Είναι το όνομα. Παράξενο, αλλά έτσι είναι. Ποιος είναι το όνομα? Ποιο είναι μάλλον αυτό το όνομα? Λέμε, έχουμε το όνομα Χριστιανός. Είμαι Χριστιανός και έχω ένα όνομα. Και έχω ένα όνομα που μπορεί να φέρω το όνομα ενός Αγίου, αλλά και γιορτάζω, έχω μια γιορτή. Στο όνομα όμως του Χριστού περιλαμβάνεται κάθε υψηλή έννοια που δίδεται σε αυτόν, έχει πολλά ονόματα. Εφόσον έχουμε την προσωνυμία του Χριστιανού, δηλαδή έχουμε το όνομα του Χριστού, έτσι στη συνέχεια πρέπει ή έχουμε αποκτήσει όχι μόνο το όνομα, αλλά έχουμε αποκτήσει και να επικοινωνούμε, όπως λέμε, να κοινωνούμε από αυτά που έχει ο ίδιος ο Χριστός. Έχεις το όνομα, πρέπει να φέρεις μαζί και όλα τα υπόλοιπα που έχει ο Χριστός. Αν δεν συμφαντίζουν τα χαρίσματα με αυτά του Χριστού, στην ουσία έχεις ένα ψευδόνυμο. Τι λες, Χριστιανός είσαι εσύ? Ψευδόνυμο έχεις. Είσαι υποκριτής. Και δήθεν είσαι Χριστιανός, διότι δηλαδή ο Χριστιανός είναι μίμηση της Θείας Φύσεως, όπως λέει η Γραφή. Είναι φυσικό να επαναχθεί, να επιστρέψει, όπως λέει ένας Άγιος, στην αρχαία ευκληρία. Να επιστρέψει δηλαδή σε αυτή την αρχαία ευτυχία, θα λέγαμε εμείς απλά σήμερα. Και δεν μπορεί να διαστρέφεις το όνομα της καταγωγής σου, όπως δεν μπορείς να ντροπιάζεις το όνομα της οικογένειας σου. Έτσι λοιπόν, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, μαζί με το όνομά Του, μας χάρισε, όπως λέμε, την κοινωνία του προσκυνητού του ονόματος. Μας είπε, να, το όνομά μου, μεγάλη υπόθεση. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσιος, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, λέει, το όνομα είναι δάσκαλος και οδηγός στη ζωή μας. Καμιά φορά λες, γιατί πήρε αυτό το όνομα? Γιατί πήρε το όνομα Ελισέως, Ιουστίνος, Μάριος, Μαρία? Γιατί πήρα άραγε αυτό το όνομα? Για να διαιωνίσω πιθανόν το όνομα των δικών μου. Στην ουσία όμως, και όπως έχω πει στο συμβασμά του, ότι όταν κάνω κουρές, το πιο δύσκολο είναι να βρω το όνομα. Τι όνομα θα δώσω σε αυτό το μοναχό? Και πολλές φορές έχω αλλάξει τελευταία στιγμή, γιατί το όνομα πρέπει να το κολλήσει επάνω του μόνιμα. Και αυτό το όνομα θα το φέρει σε όλη του τη ζωή. Και πρέπει να το αξίζει και να μπορεί να το σηκώσει. Να το δώσει Αντώνιος και να ζει ιδιόρυθμα. Θα είναι ένα ψευδόρυμα που του έδωσε. Έτσι λοιπόν, τι είπε ο Παύλος, τι σημασία έδωσε στο όνομα? Είπε, Χριστός εστί Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είπε, τι είναι ο Χριστός? Είναι η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού. Θέλετε να ακούσετε τι άλλα ονόματα του απέδωσε ο Παύλος στον Χριστό, για να δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το όνομα που φέρνουμε και που αποτυπώνεται και γράφεται μέσα στην καρδιά μας. Είπε είναι ειρήνη και απρόσιτο φως. Είναι αγιασμός το όνομα του Χριστού και απολύτρωσης. Είπε είναι μεγάλος αρχιερεύς. Το ονόμασε Πάσχα. Πάσχα, το μυστικό λέμε και ζωντανό Πάσχα. Το ονόμασε ηλαστήριο ψυχών, δηλαδή μας σώζει ο Χριστός. Το όνομά του μας σώζει. Το όνομα, το χαρακτήρα της υποστάσεως, το είπε βρώμα και πόμα πνευματικό. Φαγητό και ποτό πνευματικό. Πέτρα και νερό. Θεμέλιο πίστεως και γωνίας κεφαλήν. Εικόνα του αράτου Θεού. Κεφαλή της Εκκλησίας. Πρωτόδοκο στους νεκρούς, πρωτόδοκο εν πολλής αδελφής, μεσή της Θεού και άλλα πολλά που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα απαριθμίσουμε. Επομένως, εμείς που έχουμε το όνομά μας από τον Χριστό, πρέπει να γίνουμε ό,τι θέλει, ό,τι εννοεί το όνομά Του και έπειτα να αποδώσουμε, να πούμε μετά ότι είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Πώς αναγνωρίζει από έναν άνθρωπο από την εικόνα ή μια φωτογραφία ενός ανθρώπου, πώς τον αναγνωρίζει, λες είναι αυτός. Βλέπουμε απέναντι μια προσωπογραφία του δεσπότη, του μακαριστού και λέμε αυτός είναι, τι χαρακτηριστικά έτσι. Έτσι ήταν, αυτό το εγκόλπιο φορούσε, αυτό ήταν τα γένια του, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και επομένως το γνωρίζουμε έτσι. Και χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού χριστιανού είναι όσα αναφέρομαι παραπάνω. Δηλαδή είναι Θεού δύναμης και σοφία. Από αυτά που είναι στην δυνατότητά μας να τα μιμούμαστε, όπως λένε οι Άγιοι, μπορούμε κάτι να μιμούμαστε από αυτά. Όσο όμως δεν μπορεί η φύση μας να τα χωρέσει, τα προσκυνούμε και τα σεβόμαστε. Τα ονόματα αυτά πρέπει να λάμπουν στη ζωή κάθε χριστιανού, αλλά με τη μίμησή, άλλα με τη μίμησή τους και άλλα όταν τα προσκυνούμε αυτά τα ονόματα του Χριστού. Και ή όπως λέει ο Απόστολος, πολύ ωραία λέει ο Απόστολος, μέλη ή μέλη είναι άρτιος ο του Θεού άνθρωπος, δηλαδή ο Άγιος. Εάν πρόκειται, εάν θέλει, εάν πρόκειται να γίνει άρτιος, δηλαδή άρτιος σημαίνει Άγιος. Τα έχει όλα δηλαδή και να μην ακροτηριάζει την αρτιότητα εν τη κακία και να μην κάνεις ανάπηρο τον άνθρωπο με τις κακίες, διότι η κακία είναι μαχαίρι που κόβει τα μέλη και επομένως θέλεις πραγματικά να είσαι άρτιος, τότε πρέπει οπωσδήποτε να φέρεις αυτά τα ονόματα και να τυπώνει αυτά τα ονόματα πάνω στο σώμα του. Βλέπετε τι είναι η δύναμη του ονόματος. Ο αγιασμός μας λοιπόν έχει κινητήριο δύναμη το όνομα. Και σας λέω κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, ότι παλιότερα, τότε που ήταν εποχές που δεν υπήρχαν τα μέσα, αλλά διαβάζαμε περισσότερο τα βιβλία. Και διαβάζουμε, θα λέγαμε ότι έχουμε διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά έχουμε διαβάσει ελάχιστα βιβλία. Βγήκε ένα βιβλιαράκι μικρό που έλεγε «Η δύναμη στο όνομα». Αυτό το έγραψε ο δεσπότης Κάλιστος Διοκλίας, και ο οποίος μιλάει εκεί τι δύναμη έχει το όνομα και εννοεί εκεί βέβαια την ευχή, την ωραία προσευχή. Η δύναμη σε αυτού του όνομα, που αυτή λοιπόν τα κατορθώνει όλα. Ένας λοιπόν δρόμος υπάρχει, λένε οι πατέρες, για την καθαρή και θεία ζωή, για τους φυλαγίους και για τους φυλαρέτους. Ένας δρόμος υπάρχει. Να συναγνωρίσουν, κοίταξε πώς το λένε οι Άγιοι, πώς το είχαν συλλάβει, να γνωρίσουν τι σημαίνει το όνομα του Χριστού, προς το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί και ο δικός μας βίος. Δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε μία-μία αυτές τις έννοιες. Αν παραδείγματος χριστάς, ο Χριστός, λέω μόνο δύο λόγια γι' αυτό, αν ο Χριστός είναι Θεούς σοφία και δύναμης, τότε αυτός που αναλαμβάνει, που παίρνει αυτή την δύναμη, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη στον εσωτερικό του άνθρωπο, μέσα του, αλλά γίνεται και σοφός. Λες, ο Χριστός είναι δύναμης. Πρέπει να επικοινωνήσω με αυτό. Πρέπει να σταθώ και να του ζητήσω τη δική του δύναμη και τη δική του σοφία και θα δείτε, θα πάρουμε και δύναμη και σοφία. Αν πάλι πούμε ότι ο Χριστός είναι ειρήνη, τότε θα ζητήσουμε από αυτό που έχει εκείνος, την μέσα μας ειρήνη. Ποιος θα διώξει τον από μέσα μας εμφύλιο πόλεμο, το θυμό μας, τους λογισμούς, η ειρήνη του Χριστού που θα γίνει δική μας ειρήνη. Σου λέω, μου λέτε εσείς, θυμώνω. Και σου λέω, εγώ μέτρηση μέχρι το 10. Λένε μερικές τεχνικές ή κάνουν κάτι τέτοιο. Παραμύθια είναι αυτά, τα οποία σε λίγο θα τα ξεπαναλάβεις, θα θυμώνεις πιο πολύ. Λοιπόν, έχεις μέσα λογισμούς και λες, μα δεν μου φεύγουν, επιμένουν εκεί. Σου λέω, μην το σκέφτεσαι, μην δίνεσαι σημασία κτλ. Και πάλι η συμβουλή μου δεν είναι σωστή. Η συμβουλή μου, η πραγματική, θα είναι όχι αυτή. Θα πω την ειρήνη. Ζήτησε την ειρήνη. Να τη ζητήσεις από τον Χριστό την ειρήνη για να έρθει μέσα σας. Αν πάλι νοήσουμε τον Χριστό το φως το αληθινό, μαθαίνουμε ότι και η δική μας ζωή μπορεί να φωτίζεται από τις ακτίνες. Πώς, να σας πω απλά. Κάθε πρωί θα λέτε την ευχή της πρώτης ώρας. Τι λέει και η ευχή της πρώτης, να δείτε πώς είναι, δεν είναι λόγια, ωραία ποιητικά λόγια. Λέει, Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου. Σημείωσέ το, πάνω μας φώτισε το πρόσωπό μας. Λέμε, οι Άγιοι λάμπουν από πού, από τον εαυτό τους. Μπορεί να, τι να βγάλω εγώ, τι λάμψη να βγάλω. Αφού είμαι μαύρος, αφού είμαι μέσα μου, χάλια, τι να βγάλω. Μόνο εάν σημειώσει, με χτυπήσει ο ήλιος για να ανοίξουν τα μάτια μου, γιατί τα μάτια μου στο σκοτάδι βλέπετε δεν βλέπουν. Μόνο αν ανατείλει ο ήλιος βλέπουμε. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε, θα έρθει το φως του αληθινού να σημειωθεί πάνω στο πρόσωπό σας. Λέει, να το πιστέψετε ότι θα έρθει. Να το ζητήσετε και θα έρθει. Και φυσικά μπορείς να οικειοποιηθείς όλα τα ονόματα του Χριστού και να λάβεις τη δύναμη και να γίνεις άρτιος, να γίνεις Άγιος όπως είναι Άγιος και ίδιος ο Θεός. Λέει ένας Άγιος, αν σκεφτόμαστε τα ονόματα του Χριστού, δύναμη, σοφία, απολύτρωση κτλ. Κτλ. Γράφουμε μέσα το νοημά του. Με αυτή τη σκέψη, με αυτόν τον τρόπο λέει, συγκατορθούτε, κατορθώνετε μαζί με τον Θεό δηλαδή, όπως είναι φυσικό, το κατά την ζωή αναμάρτητο. Υπάρχει, λέει, το κατά την ζωή αναμάρτητο. Δηλαδή δεν αμαρτάνουμε στη ζωή μας, αλλά λέει όσο μπορούμε, το κατά την ζωή αναμάρτητο, δηλαδή στη ζωή μας, δεν αμαρτάνουμε. Πότε? Όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τα ονόματα του Χριστού. Και τι θέλω να πω με αυτό, γιατί το λέω αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί έτσι αποφεύγουμε την αμαρτία. Λέμε, αμαρτάνεις, εξομολογήσει, παίρνεις άφηγε και μετά συμβουλές πώς το αντιμετωπίσεις. Ο πόλεμος της αμαρτίας με τις δικές σου δυνάμεις έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όχι το τελικό αποτέλεσμα. Όταν πολεμάς μόνο σου την αμαρτία, να ξέρεις ότι αυτό είναι στην ουσία θα ξαναπέσει. Η γνώμη της ζωής, μάλλον η γνώση της ζωής και των ιδιωτήτων του Θεού, αυτά που έχει ο Θεός και των Αγίων, είναι το αποτρεπτικό το φάρμακο της αμαρτίας. Μην πας κατά μέτωπο να νικήσεις την αμαρτία, το λογισμό σου. Πρέπει να επικαλυστείς. Πρέπει, όπως λέμε, όταν λέμε είσαι, έχεις άγχος, τι σου λέμε, πήγαινε κάνει μια άλλη δουλειά. Πηγές περπάτα λέμε. Ήταν ένας μοναχός στο μοναστήρι μας και πήγε ένας στο γέροντα Εμιλιανό και του λέει «Έχω λογισμούς». Χαμογέλασε ο γέροντας Εμιλιανός και του λέει «Πήγαινε να καθαρίσεις το αυλάκι του κημητηρίου». Πήγε, το καθάρισε, λέει, μετά γύρισε και να έρθεις να μου πεις. Λέει, μου έφυγαν οι λογισμοί. Δηλαδή, του είπε, κάνε κάτι άλλο από αυτό που σκέφτεσαι. Πιο πνευματικά θα λέγαμε, ζήτησε μια άλλη βοήθεια, γνώρισε το Θεό, γιατί λέει, σε τόπο χλώης και είδα τι αναπαύσεως, εκεί με κατεσκήνωσε ο Θεός. Ήμουν μέσα στα χάλια, μέσα στις λάσπες, μέσα στις αγωνίες από τον πόλεμο, λέει ο Δαβέ. Και με πήγε ο Χριστός, μόλις σκέφτηκα το Θεό, τι έγινε, λέει, σε τόπο χλώης, σε ένα ωραίο λιβάδι. Πώς διαβάζουμε στα παραμύθια τα λιβάδια, τα ανθισμένα με τις παπαρούνες και αυτά και θα βγούμε εκεί σε τέτοιο τόπο, λέει. Αυτό που σημαίνει ότι εκεί θα βρεις την ανάπαυση και θα ξεχάσεις, θα φύγεις την αμαρτία. Ο δρόμος λοιπόν αγιότητος σημαίνει να ζω με τα λόγια, με τη ζωή, με την ανάμνηση των Αγίων. Από όλα τα ονόματα μπορούμε να ωφεληθούμε. Αλλά επειδή, για να μην μακρύνω το λόγο, μένω εδώ γιατί και πολλά είπαμε για το θέμα του ονόματος, αλλά είναι και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το όνομα. Είναι η δύναμη του ονόματος. Είμαι του Χριστού. Είμαι χριστιανός. Άρα τι είμαι? Σοφία. Δύναμη. Ευφροσύνη. Ειρήνη. Εικόνα του Θεού. Πρωτόδοκος συναδελφής. Και. Έχεις αυτά? Αυτά είναι μεγάλος πλούτος για την ψυχή σου. Ένα τέταρτο, και περίπου εδώ σε λίγα λεπτά θα τελειώσω, είναι ένα που φαίνεται αρνητικό αλλά είναι θετικό. Η τρεψότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πέφτει. Η ροπή προς το κακό του ανθρώπου. Το οποίο λέμε τι να κάνουμε, έτσι είμαστε πρέπει. Το κακό είναι μέσα μας. Προς τα εκεί πάνω. Μόνο ο Θεός λέμε είναι άτρεπτος. Και η ανθρώπινη φύση είναι τρεπτή, πέφτει, τι να κάνουμε. Πάμε έξω και βλέπουμε κάτι και παρασυρώμαστε. Είναι το ένα, το άλλο μας παρασύρει από εδώ και εκεί. Η ανθρώπινη φύση είναι πρόσφορη, λέμε, στις μεταβολές. Και επομένως, πώς είναι δυνατόν να κατορθώσουμε το μόνιμο και αμετάβλητο μέσα στη φύση, να πούμε σταθερά πάμε προς την αγιότητα. Πρώτον, για να πούμε ότι δεν υπάρχει αγώνας. Δεν μπορείς να αγωνίσεις χωρίς αντίπαλο. Αν δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει και νίκη. Μία νίκη δεν υπάρχει, μία νίκη από μόνη της. Πρέπει να υπάρχει ο νικητής και πρέπει να υπάρχει και ο ιτημένος. Άρα σημαίνει ότι τι να πεις, είσαι άτρεπτος, άρα σημαίνει πρέπει να πεθάνουμε, πρέπει να επιστρέψουμε στον παράδεισο, να γίνει συντέλεια του κόσμου, διότι πλέον έχουμε κατακτήσει αυτό το οποίο επιδιώκουμε και επομένως δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αφού δεν μεταβάλλει το άλλο. Η τρεπτότητα όμως διασώζει την ελευθερία μας, αν θέλουμε να είμαστε με το Θεό ή όχι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ουσιαστικά παλεύουμε με τον εαυτό μας, όχι για να τον συντρίπτουμε τον εαυτό μας, αλλά για να μην δεχθούμε να πέσουμε. Αυτό είναι. Παλεύεις. Ένας λογισμός σου λέει κάντο. Ο άλλος λέει όχι. Μη αυτό. Και εκεί παλεύεις και λες είναι, ή θα πάω από εδώ ή θα πάω από εκεί. Και λες να μην δεχτώ να πέσω. Γιατί δεν είναι η τρεπτότητά μας, όπως λένε οι Άγιοι, μόνο για το κακό. Το ωραίο, το σημαντικό έργο, η ιδιότητα του να πέφτουμε ή να έχουμε ροπή προς το καλό ή προς το κακό είναι η πρόοδος στην αγιότητα και στις αρετές. Είναι η μεταβολή προς το θεϊκό. Αν δεν είχαμε αυτό, δεν θα πηγαίναμε στο Θεό. ή θα είμαστε συνέχεια κακοί όπως ο Σατανάς, ή θα είμαστε σαν τους αγγέλους, άρα δεν έπρεπε να ζούμε. Αυτό λοιπόν που φαίνεται φοβερό είναι η τρεπτότητα, δηλαδή το ότι ρέπουμε προς κάτι είναι μεγάλο, είναι το φτερό του αεροπλάνου που θα μας ανεβάσει ψηλά και τότε αποκτούμε σιγά σιγά συνέχεια μετά. Έχει την τάση το αεροπλάνο να πάρει μηχανές του μπροστά, έχει την τάση να ανεβαίνει, έχει τη ροπή λέμε προς το καλό, αφανίζοντας έτσι σιγά σιγά τις κακές συνήθειες. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν αυτά που είπαμε, τι μας βοηθάει στον δρόμο και στο στόχο της αγιότητος ή καλύτερα να πούμε του αγιασμού μας, δηλαδή είπαμε για την είσοδο, για τη δύναμη που παίρνουμε, για το δώρο που έχουμε από το βάπτισμα και τη δύναμη που έχουμε από αυτό, είπαμε για τη διάθεση και την απόφαση να θέλουμε αυτή την ζωή, αυτό το δρόμο και να μετέχουμε ελεύθερα στη ζωή της Εκκλησίας. Είπαμε για τη δύναμη του ονόματος που μοιάζει με δέντρο και κλαδιά, που είναι τα νοήματα, τα ονόματα του Χριστού, όπως είπαμε, η δύναμη λέμε του ονόματος και η τρεπτότητα σαν δοκιμή επιλογής και προόδου. Μπορούμε να πούμε τελικά τα εξής για να επιτύχουμε το «Άγιοι έσεστε διότι εγώ είμαι Άγιος». Μπορούμε να εξής τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικά την καθημερινή μας ζωή. Αν κάποιος σκέπτεται πάντοτε ότι είναι μεταλαμβάνει, τρώει και πίνει από το όνομα του Χριστού, είναι η πηγή λέμε που πίνουμε, είναι το φαγητό, γιατί υπήρχαν Άγιοι, λέει υπάρχουν Άγιοι, τα οποία με το διαβάσετε μπορείτε να μην το πιστέψετε, ότι ο Άγιος Παΐσιος, παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος, ζούσε, ο παλιός δηλαδή, με τη Θεία Κοινωνία, δεν έτρωγε. Το πιστεύετε, θα το διαβάσετε στο Συνακάρι και θα πεις, μα αυτό είναι υπερβολή. Ναι, αλλά άμα σκεφτείς εδώ ότι είναι βρώσεις και πόσεις, ο Χριστός μπορεί και να έγινε. Δηλαδή, τρώει και πίνει από το όνομα του Χριστού, αυτό το όνομα που προσκυνούμε και είμαστε χριστιανοί όπως οι Απόστολοι. Γιατί πήραν αυτή την ονομασία, πρώτη φορά λέει στην Αντιόχεια, πότε πήραν οι χριστιανοί το όνομα, ξέρετε, γιατί το πήραν αυτό το όνομα. Γιατί τότε έλαβαν πνεύμα Άγιο. Πήραν το πνεύμα του Άγιο τότε και είπαν, α, αυτό είναι του Χριστού το πνεύμα. Ο νους του Χριστού, τότε λοιπόν θα δείξει απαραίτητα πάνω στον εαυτό του τη δύναμη αυτή των ονομάτων μετά να οικειοποιηθεί στη ζωή του και να τα κάνει πράξη. Πώς να τρία πράγματα υπάρχουν που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Τι έχουμε στα χέρια μας. Πράξη. Έχουμε χέρια, πόδια και πράττω. Είναι ο λόγος, μιλάμε. Και είναι, όπως λένε οι πατέρες, το ενθύμιον, δηλαδή η μνήμη. Αυτά τα τρία έχουν. Αυτά μας διευθύνουν. Αυτά μας κάνουν να είμαστε ζωντανοί. Αυτά μας κάνουν να είμαστε, να ζούμε και να πράττουμε. Η πράξη, ο λόγος, η μνήμη ή η ανάμνηση, θα τη λέγαμε. Το πρώτο είναι, πρώτο προηγείται η μνήμη. Τάκ, θυμάσαι, βλέπεις κάτι και θυμάσαι. Αυτή είναι η αρχή που αρχούμε να σκεφτούμε. Τάκ, κάτι κολλάει στο μυαλό σου, κάτι από κάπου ερεθίζεσαι και αρχίζεις να σκέφτεσαι. Και μετά τη μνήμη είναι ο λόγος, η ομιλία που κοινοποιεί την μνήμη, τη σκέψη της μνήμης που έφτιαξε ο νους και φυσικά τρίτη είναι η πράξη που πραγματοποιεί τις σκέψεις μας και το λογισμό μας. Όταν λοιπόν τα γεγονότα ή η συνήθεια της ζωής μας σε κάποιο από αυτά μας φέρνουν να λειτουργούμε με αυτά, μνήμες και λογισμοί είναι μαζί, ας το πούμε έτσι, λόγια, αισθήσεις και πράξεις, να τι κάνουμε, εξετάζουμε. Αυτόματα γίνεται αυτό, δεν είναι καμία διαδικασία ιδιαίτερη. Εξετάζουμε να μην ξεφεύγει έξω από το νόημα αυτών των ονομάτων του Χριστού, δηλαδή ούτε η μνήμη μας, ούτε τα λόγια, ούτε οι πράξεις μας. Πρέπει να το ξέρουμε ότι κάθε τι που δεν απευθύνεται στο Χριστό αποτελεί απόκληση, είμαστε κοντά στο χείλος του δρόμου της αγιότητος, είτε είναι αυτά λόγια, είτε είναι λογισμοί, είτε οτιδήποτε. Λέμε φως ή σκοτάδι, όχι το ένα, ούτε το άλλο. Ή το ένα μάλλον ή το άλλο. Όχι πότε το ένα και πότε το άλλο. Οι μάρτυρες ομολόγησαν τον Χριστό και μαρτύρησαν. Όποιος αρνηθεί την αλήθεια ή τη δικαιοσύνη ή τον αγιασμό ή την αθανασία ή διώξει από τη ζωή του κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό, αυτός είναι παραβάτη πιο πολύ από το να αμαρτήσει σε κάτι και αρνείται με τα ουσιαστικά αρνείται με αυτόν τον τρόπο το αυτόν που τα ενσαρκώνει, αυτά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έχοντας λοιπόν αυτό, αυτή την ιδέα στο όνομα του Χριστού, τι πρέπει να κάνουμε? Λένε οι νηπτικοί πατέρες να διαχωρίζεις πάντα μέσα σου τις μνήμες και τους λογισμούς, τους λόγους και τα έργα, είτε αναφέρονται στο Χριστό, είτε είναι ξένα προς το Χριστό. Είναι αυτό, λένε, πολύ εύκολο, λένε αυτοί. Είναι πολύ εύκολο, εμείς το βλέπουμε για δύσκολο, αλλά αυτοί λένε είναι εύκολο. Και όπως λέει ο Άνος της Κλίμακος, διακρίνεις ποιο κινείται, άμα μάθεις να αγωνίζεσαι, διακρίνεις ποιο είναι από εμπάθεια, εγώ ας πούμε σου φωνάζω. Θα διακρίνεις αν αυτό είναι από εμπάθεια ή είναι από αγάπη ή είναι από μία κατανόηση. Ή κάνεις μια δουλειά. Σου λέει κάποιος, δικό σου, προϊστάμενός σου να κάνεις μια δουλειά και την κάνεις με εγωγισμό. Θα δεις, θα διακρίνεις ποιο είναι το πάθος σου μέσα. Και σε αυτό, διότι το ένα είναι σε κατεβάζει στο χώμα, σε θολώνει, ενώ το άλλο σε ανεβάζει στον ουρανό, σε γεμίζει και σε γαλινεύει. Είναι σαν να αντλείς νερό από την πρώτη πηγή καθαρό και ποτίζεις έτσι τον κήπο της καρδιάς σου. Και λέμε αυτός έχει καρδιά, περιβόλη. Η καρδιά σου γίνεται περιβόλη. Λέμε ανοιχτός άνθρωπος. Έχει καρδιά. Αυτός είναι αθώος, λέμε. Είναι, έχει απλότητα που σημαίνει κάτι σκέφτεται για το Θεό, κάτι σκέφτεται για τους άλλους. Και φυσικά και γι' αυτό λένε οι πατέρες, γίνεται μια συμφωνία στον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο του ανθρώπου και με το να συμβαδίζει η σεμνότητα της ζωής μας με τα νοήματα, τη δύναμη που δίνει στα ονόματα που δίνει και εμπνέει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι λοιπόν ο δρόμος του αγιασμού, να είναι κανείς γεμάτος και στο νου και στα λόγια και στις πράξεις της καθημερινής ζωής με όλα τα ονόματα με τα οποία ερμηνεύεται το όνομα του Χριστού, ώστε ο άνθρωπος να δεχθεί, να ζήσει όπως λέμε, να αφομοιώσει όπως το λέει η Γραφή, λέει μια φοβερή φράση, να αφομοιώσει, να δεχθεί ολοτελεί τον αγιασμό, ένα ολοκλήρω το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα, ξένος προς την ανάμειξη του καρπού, να μην μπορεί να μπει. Είμαστε τόσο περιφρουρημένοι από αυτά τα ονόματα, στο πούμε έτσι, που δεν μπορεί να μπει η κακία, όχι να είναι μέσα σου, να προσπαθεί να μπει και να χτυπάει σε τοίχο, είναι να είναι ξένος. Αν είχαμε λοιπόν αυτό το νου Χριστού, αυτό δεν θα χρειαζόμασταν κανόνες. Αλλά επειδή είμαστε, όπως είπαμε προηγουμένως, τρεπτοί, χρειαζόμαστε κανόνες και αυτοπεριορισμούς. Είναι μια βοήθεια αυτό. Συγκροτούμε, η Εκκλησία κιόλας, συγκροτεί ένα κώδικο κανόνων για την αδυναμία μας. Αυτοί αποτελούν τον αγώνα. Και συνεχώς η Εκκλησία και οι επιμένεις είναι υποχρεωμένοι να υπενθυμίζουν τα εξής. Να υπενθυμίζουμε. Καλά, δεν ξέρουμε τις 10 εντολές. Τις ξέρουμε. Χρειάζονται. Αφού έχουμε αγάπη, λέμε, στο Θεό. Αν είχαμε έτσι, τι χρειάζονται. Όμως πρέπει να τις υπενθυμίζουμε. Επίκαιρες πάντοτε, λέμε. Δεν θα κλέψεις. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις. Επαναλαμβάνουμε. Δεν θα επιθυμήσεις αυτά που είναι στον πλησίον. Δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα λατρεύεις άλλο Θεό. Πολλούς Θεούς λατρεύουμε σήμερα. Και λέει, είναι επίκυρη αυτή η εντολή. Επιθυμίζουμε την επί του όρους ομιλία του Χριστού που είναι η εξέλιξη και η καλλιέργεια της καρδιάς των 10 εντολών. Είπε, όσο όχι αυτά μόνο τις 10 εντολές, θα κάνετε κι άλλο μέσα, δεν θα έχετε λογισμό. Δεν θα έχετε στην καρδιά σας ούτε βλέμμα πονηρό, ούτε λόγια αργά. Δεν θα έχετε στην καρδιά σας. Και δεν θα κάνεις τον άλλον αυτά που δεν επιθυμείς να σου κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι το κύριο που λέμε. Επίσης, επιθυμίζουμε πάντοτε τα μυστήρια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, το γάμο, τον ευχέλιο. Και λέμε, αυτός είναι δρόμος αγιότητος, λέμε. Πρέπει να τα προσέχετε. Υπενθυμίζουμε την άσκηση, την νηστεία, την εγκράτεια, την ελεημοσύνη, την προσευχή και τη μελέτη. Επιθυμίζουμε τις γιορτές σαν σταθμούς αφιερώσεως στο Θεό και αγιάζουμε έτσι, αγιάζουμε το χρόνο μας με τις γιορτές και αγιάζουμε τα πράγματά μας, τα ρούχα μας, τα σπίτια μας, όλα αγιάζουν. Λένε ότι όταν πας να κοινωνήσεις, παλιότερα δηλαδή, φορούσες τα πιο καινούργια ρούχα. Βέβαια οι Καθολικοί το έχουν ακόμα. Στο 12 ετών Ανδρανίδη γίνεται ολόκληρη τελετή, ολόκληρες καινούργιες ενδυμασίες διότι θα πάρουν την πρώτη Θεία Κοινωνία. Και αγιάζονται τα ρούχα μας και τα αυτοκίνητά μας και τα μαγαζιά μας και η δουλειά μας. Από τις γιορτές αγιάζονται αυτά. Υπενθυμίζει επίσης και τα θετικά, να είσαι ταπεινός, τη μακροθυμία, την πραότητα και όλους τους καλούς καρπούς. Εμείς οι μοναχοί, το οποίο είναι τώρα κοινό σημείο αναφοράς και στην εκκλησία, στον κόσμο και στα μοναστήρια, εμείς οι μοναχοί υπενθυμίζουμε την ευχή, το κομποσχήνι, που τα περικλεί όλα, τα πάντα. Και την προσευχή, περικλεί και την προσοχή και τις αισθήσεις, το νου, την άσκηση, όλα, μα όλα τα κλείνει η ευχή μέσα. Να πω και ένα τελευταίο, ότι υπενθυμίζουμε τη διακονία. Αγιάζεσαι με τη διακονία. Είναι, λέει, όπως λένε, η σαγίνη που μαζεύει τις αρετές. Άκουσα εδώ σε αυτό το κέντρο, τώρα που ήμουν κάτω, τι γίνεται το πρωί. Πώς ετοιμάζεται το συσίτιο, λέει. Τι νομίζετε, δεν είναι αγιασμός αυτός. Τι νομίζετε, αυτός που έρχεται με την καρδιά του, είναι μια απλή πράξη φιλανθρωπίας ή είναι ξεκίνηση την ημέρα του με τον δρόμο του αγιασμού. Είναι το ιατρείο. Είναι αυτοί που δεν έχουν, θέλουν συμβουλές διάφορες. Και αυτός που έρχεται εδώ, γιατί πού να πάει, στην εκκλησία θα πάει, λέει, εκεί θα βρω κάποια κατανόηση και το κάνει. Και αυτός που το προσφέρει. Δεν μπορεί να είναι έξω από τον αγιασμό η ζωή μας, η δουλειά μας, η μελέτη μας, το πανεπιστήμιο μας, οι σπουδές μας. Τίποτε δεν μπορεί να είναι έξω από τον αγιασμό μας. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι απόσταγμα, αποτέλεσμα εφαρμογής των ονομάτων του Χριστού στη ζωή μας. Και
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ειρπής ημών δόξα σοι, βασιλεύ ουράνι παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εν θέ και σκηνήσουν μην και καθάρισουν μας ο πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σώνα στην αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώστον αμίας ημήν. Άγιε επίσης και ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σώνα στην αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου. Και δείτε το θέλημά σου ως την ουρανό και επί της γης, τον άρτημό τον επιούσιν δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς κατά βαρβάνο δωρούμενος και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώσε Χριστέ ο Θεός, έφερον δυνάμεις σου της πιστού βασιλής ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν δυσήν όπλων ειρήνης αΐ των τρόπεων, και νύ και ει και σώνας νόν να μην, προσιά φοβερά και κατέσχεται, μη παρήθησα καθίδες ηκεσίας ημών πανίμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξο πολιτείαν, σώζουσε και έθνος ηλεύειν και χωρί για αυτοίς σου ανώθη την νίκην, διότι έδικες ο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ενώμετι Κύριε

Αμήν. Δόξεν πρίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξεν πρίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξεν πρίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τι πλήσαν θλιβωτές με, πολύ επανήσετε επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου, ούκα η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνω και έξα και πήκου σε μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθηνε ότι ο Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβήσω μεριάδου λέω τον κύκλωσε με τεθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάτρεξε πάντως εχθρόντας Ματέος, οδότης αμαρτλώσης συνέτριψας. Του Κύριος στήρια και από το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθηνε ο Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με, μη δε το οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και ψήξε με τη χείρα σου. Ούκε στην έσαρκη όπω όπου σου οργή σου, ούκε στην ειρήνη σου στέη μου όπω όπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίω περά την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ βάρη στην επεμέ, προσώσε και σάπε την μόνο πε μου από όπου αφροσύνη μου, εταλεπώσε τη κατεκάθεν ω τέλου, όλη την ημέρα σκητροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώε μου επίστευε βεγμάτων, κι ού και στην ιέση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα, οριών ψαμού τη καρδία μου. Κύριε, αντί σου πάση επιθυμία μου, και ο συναγμό μου ψού καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου, και το βό των θαλμών μου, και αυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαντίε μου οίκησαν και έστησαν, και οι έγκυ στάω μακρόθεν έστησαν, και ξεβιάζοντο η ιστού τη ψυχή μου. Και οι Ιησούς δεκακά μιλά σαματώτης και δολιώτας, όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δω σήκω φως σου κουίκων, και ο σιάδος σου κανήκω το στόμα αυτού, και γινόμενος οι άνθρωποι σου κακών, και έχω το στόμα τι αυτού έλεγμους, ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και ελθουλευθύνε πόδες μου, επί με εμεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος, και αλγιδόμενο ποιό μου εστίδια παντός. Ότι είναι μία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίζει πέρα της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέω την πέρα με και επίσης είναι μισότης με αδίκως. Για τα ποντώδες μου και κάτι αγαθών εν διέβαλών με επί καταδίκων αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μία όπως απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της θηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μία όπως απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της θηρίας μου. Ο Θεός μου πως ελοθρίζω. Εδί ψέσει ψυχή μου, πω απλώ άξουμε γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε συν το αγίο όφθηση, τη δίνει δύναμή σου δόξα σου. Ότι κρίσον τελώ πεζά, τα χείλη που ενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογεί τη ζωή μου και το όνομα τη ώρα τα σχεία μου. Ω εξτέατο και ποιότη πιστή η ψυχή μου, και χείλη αγαλιά σου νέο στόμα μου. Η εμνημόνια βόση τη ζωή μου, εν τη ώρα μιλέτνησε. Ότι γεννήθη βοηθό μου και έτσι επιτερήγω αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω, εμού δηλαδή δεξιά σου. Αυτή η διεσμάτη ζήτησε την ψυχή μου. Η συλλέγουσα του εκατό τη γη, παρουσία τη χέρα ρομφαία, μέρη τη λοπαίκων έσοδε. Ο δε βασιλέ, ευχαριστήστε το Θεό, επενδύστε πάσο σομνίων αυτό, ότι είναι φράγκε στόμα λελούντουν άδικα. Εν τη σώδη σε μελέτουν εσέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εσύ από την ρίκο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω, εμού δηλαδή δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ή και σώνα στην όνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ή και σώνα στην όνα μην. Κύριε Θεός, Κυρίες μου, η μέρα στέκασα και νυχτή εναντίον σου. Ήξερε την όποιόση προσευχή μου κλείνουν το ούστι δέησή μου. Ότι πλήση κακώνει η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με το καταπνεύμα των δυσβλάκων. Εγγυήθη ω άποψο αβοήθητο, ενεκή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι κατέβονται στην τάφο, ο νου και με δυσέτη, και αυτοί και σειρό απόστησαν. Έθι δω με λάκκο το τάτο, εσκοτίνη και σκιά θανάτου. Επί με επιστήκη το θυμό σου και επάδε με το ρισμού σε πήγαγε σε πεμέ. Εμάκρινα στου ζητού μου πεμού, έθι δω με δέλυμα εαυτή. Παρεδόθην και ούξε πορευόμην. Οι οφθαλμοί μου στέσαν από πτωχία. Εκτέκασα όπω σε Κύριε, όλη την ημέρα διαπέσα από τα σχήρα μου. Μη τη νικρή πίστη θαυμάσια, ή αν την αστήσω και εξομολογήσω τέση.
Μη διηγήσει το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστεί τη σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη πλεισμένη. Καγό που σε κύριε και έξα και το πορεί που σε ευχή μου προφθάσε. Είναι αντική από την ψυχή μου, αποστρέψε πόσο πρόσωπε μου. Φτωχό είμαι εγώ και η κόπη συχνότητό μου. Η φροντί ταπεινώθη ξυπορήθη. Επιμένει ήρθαν οι οργέ σου, οι φοβισμοί σου ξεταραξάν με. Εντύκλωσά μου σε είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυσε από μου φίλων και πλησίων και του ζητού μου ταλαιπωρία. Κύριε Θεό τη θηρία μου, η μέση έξα και νικητή εναντίον σου. Είστε την οποία προσευχή μου κλείνουν το ούστι δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάτε εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα από δόση αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα την ομία σου, τον ιόμουνο πάσα την νόση σου. Το λυτρούμενο εκφράσει τη ζωή σου, το στεφανολούσε λέει τη εκδηρμή. Τον επιλόγη να χαθεί την επιθυμία σου, ανακοινηθεί το σαετού είναι ό,τι σου. Ποιώνει ελιμοσία σου Κύριο και κρίνει πάσα δικουμένη. Εγνώστε στον δούλο αυτό το Μωυσή, τι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέιμον ο Κύριος, μακρόθυμος σε πολύ έλεος. Ού κριστές θα γυρθίσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ού κάθε συνομία σημών επίσης εν ημίν. Ουδέ κάθε αμαρτία σημών τα πέντε και εν ημίν. Ότι κατήψει το νέο από της γης, εκρατές ο Κύριος του έλεος αυτής βουμένους αυτών. Καθώς να παίξουν το λέω από της μόν, εμάκρυνα θυμών της συνομία σημών. Καθώς ικτήρι πατήριους, ο κτήσε Κύριος βουμένους αυτών. Ότι αυτός είναι το πλάσμα ημών, εμνήσει τυχούσες μεν. Άνθρωπος συγχώρησης ημέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού ούτε ξανθήσει, ότι η πνεύμα δεν ήταν αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος έψωμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάς του εθήκην αυτού και μνημές του λόγων αυτού του ποιήσα αυτάς. Κύρισουν το ουρανό η τνήμη στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούς του λόγων αυτού, το ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιότητα του θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα έργα αυτού, εν πάντη τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον την ψευχή μου, ενώ σε δέησή μου την αληθεία σου, εισάκουσό μου την δικαιοσύνη σου, και εμεί έλθει κρίσιμα του δούλου σου, ότι ούτε κρίσιμα είναι ο ποιό σου παζών, ότι κατηδίξουν αυτό τη ψυχή μου. Εταπίσουν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή νεκρού αιώνα και κυρία συνεμέ το πνεύμα μου. Ενεμή τεράχτη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέσαν πάση τη έργη σου. Εμπίμα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέζε από τι ταχύδε μου η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ αξό μου κύριε ξέλειπε το πνεύμα μου. Μία που σέψε πόσο πόσο από μου και ομοιωθήσε με τι καταπέζε των λάκων. Ακουστό μου πει ισόμη το πρωί το ελαιό σου επισήλφισα. Γνώσο μου κύριε δεν υπορεύσουμε. Ότι υποσύρα την ψυχή μου. Εξηλούμε τον θρόνο μου, Κύριε, που σε κατέφυγον. Δίδαξό με το πίνο θέλημά σου, Θεσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν διηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει την ψυχή μου και το λέξει στου αθρέου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου την ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάξω μου κοινή τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση να δούλου σου. Εισάξω μου κοινή τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση να δούλου σου. Το πνεύμα μας το καθόν διηγήσει με υγιή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και σώνος του νόου αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του ναού, του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και έραφην ο Χριστού ημών στράτου, Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης,

0: καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών κυρίου Δαϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψης.

ενώ στο κόσμο τη ζωή, δια τούτο έδινο άμισθον ουρανών ευώσει ζωδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ.

και να βούσουν ελέησουν και διαφύναξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντη πνευνογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτών και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων πνευματεύσαντες σε αυτούς και ανήνους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό

Κύρας Αδάμ εκ της θωράς, διά τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευών συζωδότα, δόξα της εις παθήμας η Χριστέ.

0: Την αμόσουσον ελέησον και διαφύναξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίαν της Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεότων και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήνους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμπεθα ότι υπλογητές σου το όνομα και το δοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

Έγον προς εαυτάς, της αποκρίσει μην το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, και να βλέψασε θεωρούσιν ότι από και κίνηστε ο λίθος, ειν γαρ μέγας φόδρα, και εις εν θούσεις το μνημείον είδον εανίσκον καθήπηρον εν της δεξής, περιβεβλημένον στον λιλευκήν και εξεθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, γέρθη ουκ εστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έτηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν, και εξενθούσε

Ανάση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάση θυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάση ψυχή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γάρι ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντης τον Κύριον, ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνες δι ημάς, θανάτου θάνατον όλες εν.

την ονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πνούσια, πρεσβείς Πανακράντου δέσποινης ημών Θεοτών και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ενισαίου, του Εναγίης Πατρός ημών, με τον Δίο Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, του Ομολογητού και των Συναυτής Εορτασμένων Αγίων, όν και τη μνήμη νεπτερούν και πάντων σου των Αγίων, κοιτεύομεν

0: Παναϊνόν σου το όμα της τύχης προφήτα φυλαξάμενος ή του πνεύματος έγλυ προανοιξιώθη στα μέλλοντα.
1: Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ίαμα της νοσούση και πλην ελλημάτων καθαρτήριων εκ Θεού ελύσε. Της γνησίως υμνούσης αίτησε.
0: Κύριε Θεοδόκε σώσον ημάς, άσομεν το Κυρίο, το εκ της Παρθένου ευδοκίσαντι

0: please. Διπλή τη χάρη. Διπλή τη χάρη νηλυφός παρά του πνεύματος προφήτης όφθης θαυμαστός πάση της πέραση του συμνούδας ελυτρούμενος εκκινδύνων και δωρούμενος την χάρη των θαυμάτων σου της προστρέχουσιν εν ταύτη μεταπίστεως και ευωώσιση χέρις προφήτα θεσπέσιε.
1: Χέρις προφήτα θεσπέσιε, ήλιος καταλάμψασο της δικαιοσύνης, εν τη υπεφωτισμένη ψυχή σου απεδίωξε πάσα να χρήνα αμαρτίας εξ αυτής και Θεού έδειξε προφήτην σε φεδρότατον, εν δεύθεν και εμείς κράζομεν ούτως χαίρε Θεού ομηδέν προτιμήσας, χαίρε βόν κατασφάξα στα ζεύγη, χαίρε ο καταλήψας των βίων σου άπαντα, χαίρε ο πλουτίσας των πλούτων των άσυλων. Χαίρε ότι οικολούθησας το καλέσαν τη Θεό, χαίρε ότι νυν απίληφας παραφτούτας δωρεάς. Χαίρε ότι την μιλωτήν ηλιού εκομίσω, χαίρε ότι εν τάχει διασχίζεις το είδωρ. Χαίρε περών αυρόχος τα ύδατα, χαίρε ψυχών πολλών ο επίκουρος. Χαίρε μαθών την απόκριφων γνώσιν, χαίρε θανών και ως ζών εποπτεύων. Χαίρις προφήτα θεσπέσιε.
0: Χαίρις προφήτα θεσπέσιε.
1: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισέου. Γι' αυτή μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τεθή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρητών Νήσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Κύριε Δεϊκόμενη, Κύριε Λέησον, δισάκρυρα, ο Θεός, ο Άγιος.

πίσω σε ρίσμα την κατακλυσμή της Αγίου Παρορόδου Μαρτέλα,

εις αν βάρανης, και λέγει αυτής, δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλής ανθρώπο. Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό και προβάσε κείτεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και κάλεσεν αυτού. Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Και περιήγεν όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τις συναγωγές αυτών, και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό.

πρόσωπο του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το γάρδι εκονομήσει μέγα και φοβερόν και αυτές

βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και ενεγγύης εν αφοβόμενος. Σε την ενδύσω πρώτον μόνο να καθάρει και δίκαιο, ανεβιβλέψω με τον Παρθολό και Τριάνδρος και καθάρισε όλο του φυγή την καρδία από σε ειδήσεις που δειράς και κάνω σε όλη τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Ενδεδημένο του επίσης ιερατείας χάριν παραστήνεται η Αγία Στάρτη Τραπέζη και ιερουργήσε το Άγιο και άχραντον σου σώμα και το τίμιο ανέμα σιγάρ προσέρχομαι και λάστερε με αυτού αυγένα και δέω μέσου μη αποστρέψει το προσωπό σου με την ειρήνη του εκπαίδων σου αλλά αξίωσε προς εν εκτείνεση με μου το μαρτυλό και εν αξίωτερο στα δώρα ταύτα σιγάριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπτω μεν συν του αδάρχου του Πατρί Άγιον, τους άλλους πάσαρι,

της Ιεράς ημών Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της του Σωτήρος Χριστού Αληθείας, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, συμπαντός του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, εν ορητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών και προσκυνητών του Αγίου και Ιερού Ναού του και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών. Πάντων ημών των εν πίστη συνελθόντων και εν κατανοίξη παρακολουθούντων την τέλεση της Ιεράς και ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών αδελφών ημών και πάντων των εν περιστάσιόντων μισθή η Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, Νεοφύτου, Αμβροσίου, Αρσενίου, Δωροθέου, Δημητρίου, Ιακώβου, Θεολόγου, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των Ιερέων, των Ιερατευσάντων εν τότε το πανσέπτο ναό και εν πάση της Ιερής Ναής της Καθημάστεως ως του Επαρχίας, των μακαρίων και αηδήμων πτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών, των πατέρων και αδελφών ημών των εν της Ιερής Αγώση του Έθνους ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσών των πάλετε και επεσχάτων, των πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Αγία και ηρά ημών προθέσει, νηστεί Κύριος ο Θεός μου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα γέννητο, τον διημάς ανθρώπους και την μετέ σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών, και σηκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε περί ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και ανασάντη τη μέρα καταγραφάς, και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμουν δεξιών του Πατρός, και επανερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υποσκυνούμενον, και εις συνδοξαζόμενον, το ραλίσιν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

0: Υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ορίσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρόνιμων δέξας και κατηξίωσας. Και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Χερουβίμ και τα Σεραφείμ εξά πτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτέρωτα.
1: Ανεπνίκιον ύμνων άκοντα, κοντά και κραγότα και λέγοντα.

0: εις ιεράσιμον συνόδου, εις ορθοτόμους εις των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
2: Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα,

0: και αγιαστέν των
1: ποιμενδόρων του
0: Κυρίου
2: δεηθώμεν.
0: Ο Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και το Ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησά.

0: Και καταξύ όσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οπλέτες ημών, και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αγίου.

Ο Θεός είναι ο Θεός του Θεού, ο Νέμα φρίξουν άνθρωποι, πρέπει να άνθρωποι, αλλά στήθους να ξεφυγάρουν.

Σήμερα είναι η αρχή των κοινωνών παραδόσεων τη Ελληνική Σωτηρία. Οι φίλοι μα, οι δόξοι μα, οι αμφιλεγόμενοι, οι στιγμοί, οι βασιλείε, οι σύνοδοι.

0: Καταλαβαίνετε ότι είμαι σήμερα εδώ, στον όμορφο ναό σας και στην ευλογημένη αυτή ενορία, ακριβώς διότι δεν μπόρεσα να είμαι στο πανηγύρι σας. Και επειδή δεν θέλω να χρωστάω και επειδή δεν θέλω να αδικώ, γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ. Βέβαια, ανήμερα στην πανήγυρη της ενορίας, στην ερωτή της Αγίας Τριάδος, έπρεπε να πάω στη Λίμνο, που εκεί είναι πολιούχος η Αγία Τριάδα, και να ξέρετε ότι πρέπει όσο μπορούμε, είτε ως εκδρομής, είτε ως αποστολή ειδική, να ενισχύουμε τα παραμεθόρια, τα ακριτικά μας, τα νησιά μας, αυτά που θεωρούμε χώρους πρώτης γραμμής, και η Λίμνος είναι ένα τέτοιο νησί πρώτης γραμμής, αφού πολύ κοντά είναι η Ύμβρος και η Τένεδος. Ο θαλάσσιος χώρος μεταξύ της Λίμνου, της Ύμβρου και της Τενέδου είναι χώρος ο οποίος αμφισβητείται πολλές φορές και στον οποίο πολλά έχουν γίνει. Να βάλει ο Θεός το χέρι του να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Όμως, να ξέρετε ότι και εμένα μου λίγο μου κόστησε που δεν ήμουν εδώ στο πανηγύρι, διότι ξέρετε ότι και σας αγαπώ και την ενορία την έχω ψηλά μέσα μου και τους καλούς πατέρες τους σέβομαι και σε κάθε περίπτωση είμαι κι εγώ ενορίτης εδώ. Οπότε, λογικά, την ενορία του ο καθένας την έχει πολύ ψηλά. Σήμερα είναι η μνήμη του Αγίου Ελισαίου, ενός προφήτη δυναμικού. Ακούσατε ψάλαμε το απολυτίκιο το οποίο συνήθως ψέλνουμε στην εορτή του προφήτη Ηλία. Όμως επειδή μέσα είναι αναφορά, γίνεται αναφορά και στον προφήτη Ελισαίο, γι' αυτό στις 14 Ιουνίου ψέλνουμε το ίδιο απολυτίκιο που ψάλλουμε και στις 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία. Για να τονιστεί ότι ο προφήτης Ελισαίος είχε διπλή τη χάρη. Να ξέρετε, ο προφήτης Ελισαίος είναι ένας αγαπητός μου προφήτης γιατί. Ξέρετε πως για πολλά χρόνια διακονούσα στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό στην Αθήνα και εκεί φυλάσαμε τα λείψανα του Αγίου Νικολάου του Πλανά, ενός εκ των νεωτέρων Αγίων μας. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, στα πρώτα βήματα της ιερατικής του ζωής, όταν δεν λειτουργούσε τα πρωινά κάθε μέρα, λειτουργούσε κάθε μέρα έτσι, όταν δεν λειτουργούσε το πρωί, έκανε αγρυπνία το βράδυ. Και στα πρώτα βήματα της ιερατικής του πορείας, οι περισσότερες αγρυπνίες γίνονταν στον Άγιο Ελισαίο, ένα μικρό ξοκλήσι στην Ακρόπολη από κάτω, στην Πλάκα. Και εκεί είχε ψάλτες τους δύο Αγίους των νεοελληνικών μας γραμμάτων, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, ο οποίος αργότερα έγινε μοναχός του Άγιον Όρος με το όνομα Ανδρόνικος. Φαντάσου να ζεις σε τέτοιες αγρυπνίες με έναν Άγιο Ιερέα και δύο πνευματικότατους ψάλτες, καλλιτέχνες στην κυριολεξία που ξέραν να αποδίδουν το νόημα των ψαλωμένων. Γι' αυτό και όσοι είχαν παρακολουθήσει εκείνες τις αγρυπνίες, τις θεωρούσαν ένα κομμάτι του ουρανού που κατέβηκε στη γη. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει αυτός ο Άγιος Ελισαίος του Αγίου Νικολάου του Πλανά και είναι και η δική μου χαρά επίσης μεγάλη, διότι αυτό το εκκλησάκι έβγαλε Αγίους αποδεδειγμένα. Και ο προφήτης Ελισαίος, θυμάστε στο βίο του, ζήτησε από τον προφήτη Ηλία να λάβει διπλή τη χάρη. Ό,τι προφητικό χάρισμα έχει ο προφήτης Ηλίας, αυτός να το πάρει διπλό. Γιατί? Διότι θα πορευόταν σε εποχή πιο σκληρή, πιο πονηρή, πιο αδυσόπιτη, πιο απαράδεκτη, πιο απάνθρωπη από αυτήν στην οποία έζησε ο προφήτης Ηλίας. Και έρχεται ο Ηλίας και του λέει, «Κυνήγησέ το, δεν μπορώ να στο υποσχεθώ. Πρέπει να πείσεις στον Θεό ότι είσαι έτοιμος να δεχθείς διπλή τη χάρη και ότι θα τη διαχειριστείς σωστά». «Πώς θα γίνει αυτό?» του λέει ο Ελισαίος. «Αν με δεις την ώρα που θα αποχωρώ από τη γη αυτή, τότε θα λάβεις διπλή τη χάρη. Αν δεν με δεις, αρκέσου σε αυτό που έχεις». Από τότε ο προφήτης Ελισαίος έγινε στην κυριολεξία βδέλα στον προφήτη Ηλία. Δεν τον αποχωριζόταν στιγμή. Ακόμα και όταν ο προφήτης Ηλίας προφασιζόταν ότι έπρεπε να πάει να συναντήσει κάποιους, να πάει λίγο παραπέρα να προσευχηθεί, ο προφήτης Ελισαίος δεν τον άφηνε. Όπου εσύ μαζί κι εγώ. Μέχρι που τελικά αξιώθηκε να δει αναλαμβανόμενο τον προφήτη Ηλία και ο προφήτης Ηλίας, καθώς ανέβαινε, πρόλαβε και του πέταξε τη μιλωτή, δηλαδή θα λέγαμε τη ζακέτα του, το εξωτερικό του ένδυμα, αυτό που φορούσε πάνω από τα ρούχα του. Το πήρε ο Ελισαίος και με αυτό θαυματουργούσε στο όνομα του Θεού του προφήτη Ηλία, δηλαδή στο όνομα του αληθινού Θεού. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη βιωτή του προφήτου Ελισαίου. Γνωρίζουμε σπαράγματα. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ περιγράφουν αναλυτικά τη ζωή του μεγάλου προφήτη, του πύρινου προφήτη, του προφήτη Ηλία, τη ζωή του προφήτου Ελισαίου την περιγράφουν πολύ περιορισμένα. Γιατί? Επειδή ήταν πονηροί οι καιροί, οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, φωτιζόμενοι από τον Θεό, δεν θέλουν να κάνουν διαφήμιση στο κακό. Δεν θέλουν να μάθουμε ποιες ήταν οι δυσκολίες της εποχής, ώστε εις τον αιώνα τον άπαντα να μένουν οι αρετές των δικαίων και όχι η κακία των ανθρώπων. Θα μου πείτε, η κακία των ανθρώπων παραμένει πάντα, δεν αλλάζει, δεν τη χάνουμε. Ναι, αλλά πολλές φορές, ενώ προσπαθούμε να ξεκινήσουμε να ζήσουμε αγνά τη ζωή μας, από αυτά που μας μαθαίνουν οι τηλεοράσεις, το διαδίκτυο, μερικά βιβλία, μερικά περιοδικά, πονηρευόμαστε και χάνουμε την αθωότητα της παιδικής ηλικίας και διαστρεφόμαστε και κλείνομαι νόπισθεν Θεών αλωτρίων. Αδελφοί μου, τα ιερά μας βιβλία προσέχουν πάρα πολύ στο να μην περιγράψουν αμαρτία. Αν χρειαστεί και πρέπει, την αναφέρουν τόσο ακροθυγώς, ώστε να μην δημιουργηθούν λογισμοί στον άνθρωπο και προτιμούν να παραλείψουν τον ένδοξο βίο ενός ενδόξου προφήτη μέσα σε καιρικές περιστάσεις πολύ δύσκολες, μόνο και μόνο για να μην μάθουμε εμείς τρόπους και μεθοδίες του κακού. Και επαναλαμβάνω, και εμείς σήμερα σε πονηρούς καιρούς δεν ζούμε, σε εποχές που δεν μπορείτε να τις πείτε πνευματικές. Έτσι δεν είναι? Σε τέτοιες εποχές δεν ζούμε? Σε αυτές τις εποχές έχουμε διπλή τη χάρη? Και έρχεται η Εκκλησία μας σήμερα και βάζει μία άλλη γιορτή. Αν την προηγούμενη Κυριακή γιόρταζαν οι πάντες Άγιοι όλοι, σήμερα γιορτάζουν οι Αγιορείτες Άγιοι. Οι Άγιοι που έλαμψαν στο Άγιον Όρος ή ασκούμενοι στο Άγιον Όρος έφυγαν από εκεί και πήγαν και είτε μαρτύρησαν αλλού, είτε έστησαν μοναστήρια αλλού και συνέχισαν την ασκητική του ζωή. Ας πούμε σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Γεδεών ο Τυρναβίτης, ο Τυρνάβου. Γιατί ήταν αγιορείτης μοναχός. Όταν μετανόησε για την αποστασία του, πήγε στη Μονή Καρακάλου και έζησε χρόνια, εξέφρασε τη μετάνοιά του και στη συνέχεια οπλίστηκε με δύναμη και θάρρος και προχώρησε στο μαρτύριο στην πόλη του Τυρνάβου. Αλλά αγιορείτης μοναχός. Γιορτάζει σήμερα στη χωρία των αγιορειτών πατέρων. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας λέει, μπορεί να υπάρχουν εποχές που οι άνθρωποι να έχουν εξοκύλει με διπλή και τριπλή την αμαρτία, υπάρχουν όμως και άνθρωποι με διπλή τη χάρη. Αυτοί οι οποίοι αποτελούν τα μοναστικά τάγματα, οι οποίοι εφόσον ζήσουν με συνέπεια, καταξιώνονται σπουδαίων δωρεών και μεγάλης χάριτος. Και έρχεται η Εκκλησία να μας πει ότι όπως ο προφήτης Ελισαίος με τη διπλή χάρη του Ηλία τα βγάλε πέρα στην εποχή του, έτσι και εμείς με τη διπλή χάρη των πατέρων που αγίασαν μέσα από αυτόν τον ειδικό τρόπο της μοναχικής βιωτής και πολιτείας, έχουμε τη δυνατότητα να τα βγάλουμε και εμείς πέρα στον δύσκολο 21ο αιώνα, τον αιώνα των προκλήσεων, τον αιώνα της αδιαφορίας για τα πνευματικά, γιατί κακά τα ψέματα, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, είχαμε το φαινόμενο της μαχητικής αθεΐας. Οι άνθρωποι αμφισβητούσαν τα πάντα, κορόιδευαν την πίστη, τα πολεμούσαν όλα. Τώρα ο διάβολος έχει βρει άλλη μέθοδο. Δεν ενδιαφέρει, μπορεί κάποιοι να σέβονται εξωτερικά την Εκκλησία, αλλά δεν το ψάχνουν. Έχει αποδειχθεί ότι ο Χριστός δεν μπορεί να αποδειχθεί ψευδόμενος, κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει τα όσα είπε και τώρα έχουμε περάσει στη φάση πιο ύπουλου πολέμου, χειρότερου πολέμου, του πολέμου της αδιαφορίας. Έλα μωρέ, τι θες και ασχολείσαι με αυτά, γιατί πας Εκκλησία, καλοκαίρι ήρθε, πήγαινε για καναμπανάκι, όλη την εβδομάδα παιδεύεσαι. Πού θα πας Εκκλησία την Κυριακή το πρωί? Ή ξέρω εγώ, έλα μωρέ πάλι θα νηστέψεις τώρα στην νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Φάε λίγο, δεν είναι αμαρτία να φας λίγο τυράκι, να φας λίγο κρεατάκι. Αυτά δεν είναι αμαρτία, άλλα είναι αμαρτία. Και τα άλλα είναι αμαρτία και αυτά είναι αμαρτία. Γιατί είναι ανυπακοή στην Εκκλησία. Και η ανυπακοή στην Εκκλησία όπως και αν εκφράζεται είναι αμαρτία. Σήμερα λοιπόν αδελφοί μου, που γιορτάζουμε τους Αγιορείτες Πατέρες, που γιορτάζουμε τον προφήτη Ελισαίο, ακούμε μια ευαγγελική περικοπή η οποία έχει να κάνει με την κλίση των μαθητών. Από αλλοιείς ιχθείων, ο Χριστός τους κάνει αλλοιείς ανθρώπων. και βάζει επίτηδες αυτή την ευαγγελική περικοπή στη σημερινή ημέρα η Εκκλησία μας για να μας πει ότι να, αυτοί μας έπιασαν όλους μέσα στη σαγίνη, δηλαδή μέσα στο δίχτυ του Πνεύματος. Όχι για να μας εκμεταλλευτούν, αλλά για να μας αναδείξουν Αγίους, για να μας καλέσουν στην Αγιότητα, για να μας σώσουν, να μας γνωρίσουν τον Θεό τον Άγιο και να κάνουν ό,τι είναι το δυνατόν καλύτερο με εμάς. Η Εκκλησία υπάρχει, να το πω απλά, ως ένα εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Δουλειά μας είναι να βγάζουμε Αγίους. Δουλειά μας είναι να γίνεστε Άγιοι και εμείς και εσείς και όλοι μαζί να κερδίζουμε τον Παράδεισο. Γι' αυτό και η Εκκλησία κάθε μέρα προβάλλει κάποιον Άγιο, ειδικά όμως σήμερα που προβάλλει την κλίση των μαθητών για να γίνουν από αλλοιείς ηχθείων αλλοιείς ανθρώπων, φέρνει και τα αποτελέσματα, τον προφήτη Ελισαίο με διπλή τη χάρη του Ηλιού και τους αγιορείτες πατέρες με διπλή τη χάρη λόγω των ασκητικών παλεσμάτων, για να πει στους ανθρώπους, προσπαθήστε, μη φοβάστε, σε όποια εποχή κι αν ζείτε. Έχετε στηρίγματα, έχετε παραδείγματα, έχετε ανθρώπους που προσεύχονται για σας, έχετε Αγίους που μεσητεύουν για σας, έχετε την Εκκλησία που μπορεί και σας ενδυναμώνει με τα μυστήριά της και με το κήρυγμά της. Αρκεί εσείς να μείνετε εδραίοι, να μείνετε πιστοί, να επιμένετε να προσέρχεστε παρά τα κελεύσματα του κόσμου, παρά τις αντικσότητες της εποχής και των καιρών. Πιστοί στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο του πάντοτε. Αμήν.
1: Τα φόβο Θεού.

Χράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.

αυτούς ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επίση επιπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξουσαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσουν ημών το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις εγαθή και παντόλημα τέλειον, άνωθεν έστι καταβαίνουν εξ ούπατος των φώτων, και συγκινδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνσιν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αή και εις

0: αύριο, εορτή του Αγίου Ιερονύμου του Πενταγλώσσου, άγιτε σε 7 ονομαστήριά του Σεβασμιότατος. Σήμερα το απόγευμα, στις 7 η ώρα, θα χωροστατήσει στον Εσπερινό, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νικαίας. Αύριο το πρωί θα λειτουργήσει στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλείου από τις 7 μέχρι στις 10.30. Θα δεχθεί ευχές από το κοινό το απόγευμα αύριο από τις 6 μέχρι στις 9. Και αυτή τη βδομάδα μία λειτουργία θα έχουμε την Παρασκευή μόνο, το Αγίου Ιούδα του Θαδαίου.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς, η αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Λεπουρανίου Σιών, έλωγε ο δυνάμει των σωμάτων, και εσύ εις του Μιέρου Δόξου του Μιέρου Δόξου του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, των Παναγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Ιμών Αγίων.

Πριν το τέλος να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους καλούς σας εφημερίους, στον πατέρα Θανάσιο και στον πατέρα Νικόλαο, για αυτό το οποίο κάνουν όλη τη χρονιά, για την προσπάθειά τους, ώστε και ο ναός να είναι σε καλή κατάσταση και η ενορία να είναι σε πνευματική κατάσταση επίπεδου και εσείς να έρχεστε και να αναπαύεστε με τον τρόπο που τελούνται τα μυστήρια και γίνεται εδώ η προσευχή. Βέβαια δεν είναι μόνοι τους, πρέπει να επενέσουμε και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τις κυρίες του Ενωριακού Φιλοπτώπου Ταμείου και τους ιεροψάλτες και τους νεοκόρους και τους εθελοντές που έρχονται εδώ και τέλος πάντων βοηθούν και οργανώνουν την ενωριακή ζωή. Ο Άγιος Θεός να σας το ανταποδίδει πολλαπλάσιο. Και επίσης, μακάρι να αξιωνόμαστε ιδίως τους συνεργάτες και τους συντελεστές του ναού, κυρίως τους εφημερίους, να τους έχουμε επίσης για πολλά χρόνια ανάμεσά μας, γιατί όσο πιο πολύ παλιώνουν, τόσο πιο πολύ μεστώνουν. Και ο λόγος τους αξίζει περισσότερο και η εμπειρία τους μεγαλύτερη και η ωφέλεια η δική μας από αυτούς πολλαπλή. Να πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί, αλλά κάποιοι δεν κάνουν υπακοή. Όταν γιορτάζω, δεν θέλω δώρα. Θέλω να έρθετε να σας κεράσω. Δεν χρειάζονται δώρα, αλίμονο. Δεν χρειάζονται τα δώρα για να φανεί ότι έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Αυτό φαίνεται με πολλούς άλλους τρόπους. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω εν ώψη της γιορτής που είπε ο πατήρ Αθανάσιος ότι έρχεται, να παρακαλέσω με τα χέρια κάτω. Δεν χρειάζεται. Ελάτε να σας κεράσω εγώ, να τα πούμε λίγο, να πάρετε και την ευλογία της εικόνας και από εκεί και μετά να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Απλά πράγματα, καρδιακά, χωρίς οτιδήποτε άλλο, χωρίς τα πολλά αυτά που οι συνήθειες και οι κοσμικότητες της εποχής επιβάλλουν. Επαναλαμβάνω, απλά πράγματα. Η Αγία Τριάδα να σας ευλογεί όλους, να ευλογεί τις οικογένειές σας και τα καλά σας έργα και να μας αξιώνει πολλές φορές εδώ να συναντώμεθα, να λειτουργούμε στον ναό αυτόν και να βλέπω τα τίμια πρόσωπά σας πάντοτε χαρούμενα, πάντοτε γεμάτα με στη Θεία Χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού. Κάθε καλό βοήθειά μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Βοήθειά μας, κάθε καλό.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Λαρίσης.

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Θυμήσου. Θυμήσου, αγαπημένο μου παιδί, όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λιδωρούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος, τον ταπεινό λογισμό. Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε τον κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις, να τον βάλεις στην καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από τον ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στη σκέψη σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Επίσης, μη διστάσεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη, και όχι μόνο. Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και Εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτε να μην σου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο. Όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το αγαπητικό και παρηγορητικό χέρι του. Μην θλίβεσαι. Μην λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Κάνε την καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Αγίου Λουκά Κρυμαίας, προς πνευματικό του παιδί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Κατερίνα, Κατερίνα μ' ακούς, τι έχεις πάθει? Έχει μισή ώρα που πέσαμε για ύπνο και εσύ ακόμα στριφογυρνάς.
1: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Γιατί, μήπως έφαγες πολύ?
1: Όχι.
0: Μήπως τότε είσαι νηστική?
1: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι.
0: Φοβάσαι? Τι φοβάσαι?
1: Φοβάμαι το σκοτάδι. Όταν σβήνει το φως, όλα μοιάζουν πιο τρομακτικά. Και όλοι οι ήχοι με φοβίζουν. Είναι πολύ τρομακτικά και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, Κατερίνα. Τι κι αν έσβησε το φως της λάμπας γύρω σου. Ο Χριστός είναι πάντα δίπλα σου.
1: Είναι πάντα δίπλα μου. Και όταν έχει σκοτάδι.
0: Πάντα είναι δίπλα σου ο Χριστός. Και μάλιστα, όταν οι μαθητές του φοβήθηκαν γιατί ήταν σκοτάδι και νόμισαν πως είδαν φάντασμα, τους είπε να έχουν θάρρος και να μην φοβούνται.
1: Αλήθεια, πότε έγινε αυτό?
0: Θα σου πω την ιστορία αυτή αμέσως και είμαι σίγουρη πως θα σε πάρει ο ύπνος μετά.

Ο Κύριος μόλις είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Είχε πολλαπλασιάσει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια ώστε να φάνε 5.000 άνδρες, περισσότερες γυναίκες και παιδιά και μάλιστα να περισσέψουν 12 κοφίνια γεμάτα. Οι άνθρωποι τότε είχαν μείνει ενθουσιασμένοι και θέλησαν να τον κάνουν βασιλιά. Ο Χριστός όμως ανέβηκε σε έναν λόφο για να προσευχηθεί, αφού έστειλε τους μαθητές του με το πλοίο να περάσουν στην απέναντι πλευρά της λίμνης Γενισαρέτ. Οι μαθητές ξεκίνησαν με το πλοίο, αλλά στο μεταξύ έπιασε ένας πολύ ισχυρός άνεμος και άρχισαν να παλεύουν με τη φουρτούνα και τα κύματα. Τους έπιασε μεγάλη αγωνία και φοβήθηκαν ότι θα βουλιάξει το πλοίο και θα πνιγούν. Τότε είδαν στα κύματα μία σκιά. Νόμισαν ότι ήταν φάντασμα και φοβήθηκαν ακόμα περισσότερο. Δεν ήταν φάντασμα όμως, ήταν ο Χριστός που περπατούσε πάνω στα κύματα. Μάλιστα τους φώναξε «Να έχετε θάρρος και εμπιστοσύνη, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος είπε στον Κύριο «Κύριε, αν είσαι εσύ, πες μου να περπατήσω κι εγώ στα κύματα για να έρθω κοντά σου». Και ο Χριστός του είπε «Έλα». Ο Πέτρος πραγματικά άρχισε να περπατά πάνω στα κύματα της θάλασσας. Κάποια στιγμή όμως, όταν είδε τα κύματα πόσο δυνατά ήταν, φοβήθηκε, έχασε την πίστη του και άρχισε αμέσως να βουλιάζει. Τότε φώναξε δυνατά «Κύριε, σώσε με, διότι κινδυνεύω να πνιγώ». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε «Λίγη πίστη έχεις, γιατί φοβήθηκες» και μπήκαν στο πλοίο, ενώ η θάλασσα αμέσως ηρέμησε. Τότε όσοι ήταν μέσα στο καΐκι ήρθαν και προσκύνησαν τον Κύριο λέγοντάς του «Αληθινά, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, στον οποίο υποτάσσονται τα κύματα και οι άνεμοι».

Κατερίνα, τώρα ησύχασες. Φοβάσαι ακόμα. Κατερίνα. Μάλλον αποκοιμήθηκες. Ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα, αλλά αύριο πρώτα ο Θεός.

0: Γεια σας παιδιά και φυσικά ήρθε η ώρα για το παιχνίδι της ημέρας. Τι θα λέγατε αυτή τη φορά, να παίξουμε ένα τηλεπαιχνίδι. Ας νιώσουμε ότι πηγαίνουμε για λίγο στην τηλεόραση και μας κάνουν ερωτήσεις και εμείς πρέπει ανάμεσα σε τρεις απαντήσεις να βρούμε τη σωστή απάντηση. Φυσικά μαζί μας έχουμε μια φίλη της εκπομπής.
1: Γεια σας παιδιά!
0: Λοιπόν, παιδιά, η Παρασκευή θα μας κάνει εδώ πέρα τις ερωτήσεις που έχει βρει, οι οποίες είναι έτσι ψαγμένες, ωραίες, δημιουργικές, και εμείς καθώς θα τις ακούμε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ποια από αυτές τις απαντήσεις που μας προτείνει είναι η σωστή. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινώντας με την πρώτη ερώτηση. Συγκεντρωθείτε, ανοίξτε τα αυτιά, βγάλτε ό,τι γνώσεις έχετε και ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ποια ήταν η πρώτη γυναίκα στη γη σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία? Α, η Πανδώρα. Β, η Εύα. Γ, η Ήρα.
0: Μάλιστα. Η πρώτη γυναίκα στη γη, η Εύα, ξέρω τι είναι. Αλλά τώρα σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, μήπως είναι κάποια άλλη? Θα πω Εύα για να δω. Ακόμα και αν το κάνουμε λάθος, θα μάθουμε τουλάχιστον κάτι. Εσείς παιδιά τι λέτε, για να δούμε την απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι...
1: το Α, η Πανδώρα.
0: Μάλιστα, άρα η ελληνική μυθολογία και η ορθόδοξη θεολογία δεν έχουν την ίδια προέλευση. Λέμε ότι ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά στη μυθολογία, στα ψέματα δηλαδή, στις ιστορίες που έφτιαχναν οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν βγάλει για όνομα την Πανδώρα. Μάλιστα, οκ, το μάθαμε κι αυτό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται ο μικρότερος αδερφός της Πέπα? Α, James. Β, Thomas. Ή Γ, ο George.
0: Μάλιστα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου καλή στα αυτά τα πιο καινούργια κινούμενα σχέδια. Εσείς παιδιά πιστεύω ότι θα το ξέρετε. Γι' αυτό ελπίζω να διαλέξετε τη σωστή απάντηση. Εγώ θα το πάω με την διέστηση. Ο Γιώργος δεν νομίζω να είναι. Ο Θωμάς, συγγνώμη, δεν νομίζω να είναι. Γιατί είναι πιο ελληνικό. Θα πω ο James. Είναι ο James?
1: Λάθος.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Είναι το γάμα, ο George.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Μάθαμε και τον αδερφό της Πέπα. Και πάμε, ελπίζω παιδιά σας να το βρήκατε σωστά. Και προχωράμε στην τρίτη ερώτηση. Φύγαμε.
1: Λοιπόν, η τρίτη ερώτηση την ξέρετε σίγουρα όλοι. Ποια ζώα είναι ο Τόμ και ο Τζέρι? Α, η γάτα και ο σκύλος. Β, σκύλος και μωρό σκύλου. Και Γ, γάτα και ποντίκι.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το ξέρω κι εγώ. Πιστεύω παιδιά, όσοι από εσάς έχετε δει αυτό το παιδικό, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το απαντήσετε. Και η απάντηση πιστεύω ότι είναι... ποντίκι και γάτα. Το γάμα.
1: Πολύ σωστά. Το γάμα είναι γάτα και ποντίκι. Ο Τόμ και ο Τζέρι.
0: Τέλεια. Και αφού βρήκαμε αυτό σωστό, προχωράμε στο επόμενο για να πάρουμε δυναμικά και την νίκη και στο επόμενο. Τέταρτη ερώτηση. Φύγαμε.
1: Πώς ονομάζεται ένα σχήμα με 8 πλευρές? Α, τετράγωνο. Β, οκτάγωνο. Γάμα, εξάγωνο.
0: Ωραία. 8 πλευρές, άρα φυσικά είναι το οκτάγωνο. Αυτό δεν νομίζω ότι θέλω να το σκεφτώ πολύ, γιατί λέει 8 πλευρές. Α, μισό λεπτό. Άλλο οι πλευρές και άλλο οι γωνίες. Μας την έφερε η ερώτηση. Όμως, για όσους ξέρουνε, όσες οι πλευρές, όσες και οι γωνίες. Άρα, φυσικά, δεν μπερδευόμαστε, είναι το οκτάγωνο.
1: Πολύ σωστά, είναι το Β, το οκτάγωνο.
0: Τέλεια, το βρήκαμε και συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Ποιο είναι το ψηλότερο ζώο στον κόσμο? Α, ο υποπόταμος. Β, η καμιλοπάρδαλη. Ή Γ, ο ελέφαντας.
0: Το ψηλότερο ζώο. Φυσικά, από ό,τι ξέρω, είναι η καμιλοπάρδαλη. Φυσικά και ο ελέφαντας είναι πολύ ψηλό ζώο. Αλλά η καμιλοπάρδαλη φημίζεται για το ψηλό της λαιμό. Ναι, θα απαντήσω καμιλοπάρδαλη. Τι λέτε ξέρεις, παιδιά, για να δούμε. Η σωστή απάντηση είναι...
1: η καμιλοπάρδαλη. Μπράβο, παιδιά, το βρήκατε.
0: Τέλεια! Έχουμε επόμενη ερώτηση, γιατί τώρα νομίζω τα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Εννοείται, τι, εδώ θα σταματήσουμε το παιχνίδι? Όχι βέβαια.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στη γη?
0: Το μεγαλύτερο θηλαστικό, μάλιστα. Ωραία, για να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι απαντήσεις, οι επιλογές.
1: Λοιπόν, α, το δελφίνι, β, η γαλάζια φάλαινα ή γ, το λιοντάρι?
0: Μάλιστα. Εντάξει, το δελφίνι δεν μου φαίνεται τόσο μεγάλο σε σχέση με τα άλλα δύο. Το λιοντάρι όντως είναι πολύ μεγάλο, αλλά και οι φάλαινες είναι μεγάλες. Θα πω όμως τον βασιλιά του ζωικού βασιλείου και θα πω το λιοντάρι. Είναι σωστό ή όχι?
1: Λάθος. Είναι η γαλάζια φάλαινα, παιδιά.
0: Είναι τόσο μεγάλη.
1: Εννοείται, η γαλάζια φάλαινα δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο θηλαστικό, αλλά και το μεγαλύτερο ζώο στη γη.
0: Wow, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Πολύ εντυπωσιακό. Τέλεια, θέλω να μάθω κι άλλα. Για πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Λοιπόν, για να μπερδευτούμε λίγο. Πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
0: Για να δούμε.
1: Α, 8, Β, 12 ή Γ, 10.
0: Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Πόσα πόδια? Εγώ θα πω 10, 5 και 5, έτσι. Γιατί ούτε πολύ λίγα μου φαίνονται 8, ούτε πολλά 12, θα πω 10. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω. Παιδιά, εσείς μήπως το ξέρετε, μήπως το έχετε διαβάσει ή το έχετε παρατηρήσει? Για να δούμε την απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι...
1: 8.
0: Αλήθεια, άρα 4 και 4.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν, μάθαμε για τα πόδια της αράχνης. Και τώρα μάλλον τελειώσαμε.
1: Τι λέτε παιδιά, να βάλουμε μια bonus ερώτηση?
0: Αυτό θα ήταν φανταστικό, φυσικά.
1: Λοιπόν, μια τελευταία και καλή. Ποιος μήνας έχει 28 μέρες? Α, ο Μάρτιος, Β, ο Φεβρουάριος ή Γ, όλοι?
0: Όλοι αποκλείεται. Ξέρουμε ότι έχει ο μήνας 30 μέρες, άντε και 31. Άρα σίγουρα δεν είναι η τελευταία. Ξέρω όμως και το άλλο, να το πω. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Άρα ο Φλεβάρης, όχι εξαιτίας της παροιμίας, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Φλεβάρης είναι ο μήνας με τις λιγότερες μέρες. Ή μήπως μπερδεύτηκα? Για να δούμε, ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Πολύ σωστά. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Είναι ο Φεβρουάριος.
0: Τέλεια! Βρήκαμε σωστή και την τελευταία και κάπως έτσι νικητές και χαρούμενοι. Τελειώσαμε το παιχνίδι και σας ευχόμαστε. Μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε, να περνάτε υπέροχα και να παίζετε όλοι μαζί. Γεια σας παιδιά!
1: Γεια σας παιδιά!

0: Και τώρα, παιδάκια, ήρθε η ώρα για μερικά αστιάκια. Ξεκινάμε. Ποιος τρέχει χωρίς να έχει πόδια? Το νερό. Ποιο είναι το μόνο φαγητό που δεν χαλάει? Το μέλι. Τι μυαλό έχει ο κόκορας? Κοκορόμυαλο. Γιατί τα χελιδόνια πετάνε στην Αφρική το φθινόπωρο? Γιατί είναι πολύ μακριά για να περπατήσουν. Πότε η καμήλα, αν και πεινάει, δεν τρώει? Όταν δεν έχει να φάει. Ποια μάτια δεν πάνε ποτέ τους στο γιατρό? Της κουζίνας. Πότε ο μικρός γράφει όρθιος? Όταν γράφει ορθογραφία. Ορισμένες φορές τα γραπτά των μαθητών είναι σκέτα ανέκδοτα. Για να δούμε μερικά. Η γάτα είναι ένα τετράποδο θηλαστικό με 4 πόδια αθόρυβα, μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Αν δεις σκυλί αγριεμένο, δεν φοβάσαι πολύ, γιατί το έχεις συνηθίσει. Πρόβα το αγριεμένο να δεις, αυτό είναι λαχτάρα. Αυτά ήταν, παιδιά, τα ανέκδοτα για σήμερα. Ελπίζω εσείς να μην γράφετε τέτοια ανέκδοτα στο σχολείο σας. Πάντα μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε. Καλημέρα, Ελένη!
1: Πού είσαι, Κατερίνα? Καλημέρα! Κοιμήθηκες όμορφα?
0: Ναι, κοιμήθηκα πολύ καλά. Άκουσα την ιστορία που μου είπες σχεδόν μέχρι το τέλος.
1: Χαίρομαι. Ήθελα όμως να σου πω και κάτι ακόμα, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Τι ήθελες να μου πεις, δηλαδή?
1: Ήθελα να σου πω για τους Άγιους 7 Παίδες εν Εφέσου. Τους Αγίους αυτούς μπορείς να τους επικαλείσαι όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς. Είναι οι Άγιοι για τους άϊπνους.
0: Οι Άγιοι για τους άϊπνους? Τι εννοείς με αυτό?
1: Μάλλον δεν ξέρεις τη ζωή τους, γι' αυτό απορείς. Ήρθε η ώρα να την μάθεις.

0: Οι Άγιοι Επτά Παιδες εν Εφέσο, οι προστάτες των Άϊπνων. Ζούσαν κάποτε στην Έφεσο, στα χρόνια των διωγμών, 7 αδέλφια. Ο Διονύσιος, ο Αντωνίνος, ο Κωνσταντίνος, ο Μαξιμιλιανός, ο Εξακουστοδιανός, ο Μαρτινιανός και ο Ιάμβλυχος. Τα αδέλφια αυτά κοιμήθηκαν αδιάκοπα για πάρα πολλά χρόνια για να τα σώσει ο Θεός από τους διώκτες τους. Και να πως έγιναν τα θαυμαστά γεγονότα. Ο ειδωλολάτρης βασιλιάς Δέκιος, που μισούσε τους χριστιανούς, ήθελε να φυλακίσει τα 7 αδέλφια. Οι χριστιανοί νέοι τότε κρύφτηκαν για να σωθούν σε μια σπηλιά στο βουνό. Όμως οι στρατιώτες του βασιλιά τους ανακάλυψαν. Μπαίνοντας λοιπόν στη σπηλιά για να τους συλλάβουν, τους βρήκαν να κοιμούνται. Νομίζοντας έτσι ότι είναι νεκροί, έχτισαν την είσοδο της σπηλιάς με πέτρες και τοποθέτησαν δίπλα της μία πλάκα πέτρινη που έγραφε την ιστορία των αδελφών. Πέρασαν 194 χρόνια από τότε. Ο βασιλιάς Δέκιος πέθανε και στη θέση του βασίλευε πια ο χριστιανός Θεοδόσιος. Έξω από εκείνη τη σπηλιά, ένας βοσκός, χτίζοντας το μαντρί του, χρειάστηκε πέτρες και έτσι γκρέμισε την είσοδό της για να τις πάρει. Τότε, κατά θαυμαστό τρόπο, ξύπνησαν οι Άγιοι και πεινασμένοι καθώς ήταν, έστειλαν τον Ιάμβλυχο να αγοράσει ψωμί στην πόλη. Ο Ιάμβλυχος πλήρωσε το φούρναρι με ένα νόμισμα που είχε στην τσέπη του, αυτό που χρησιμοποιούσαν πριν από 200 χρόνια. «Πού το βρήκες αυτό? Είναι μεγάλης αξίας. Το ξέρεις? Μήπως ανακάλυψες παλιό θησαυρό?» το ρώτησε έκπληκτος ο φούρναρης. «Όχι βέβαια, μου το έδωσαν τα αδέλφια μου για να αγοράσω ψωμί και δεν νομίζω ότι αξίζει πολλά», απάντησε αυτός ξαφνιασμένος. «Δεν σε πιστεύω. Μπορεί να είσαι κλέφτης. Γι' αυτό θα καλέσω τους στρατιώτες να σε συλλάβουν», απείλησε ο φούρναρης. Και σε λίγο ο Ιάμβλυχος οδηγήθηκε δεμένος μπροστά στον άρχοντα της Εφέσου.
1: «Ποιος είσαι και γιατί κρατάς νόμισμα που φτιάχτηκε 200 χρόνια πριν?»
0: το ρώτησε αυστηρά ο άρχοντας. «Είμαι ο 7ος από τα 7 αδέλφια που κυνηγάει ο Δέκιος, επειδή είμαστε χριστιανοί. Έχουμε κρυφτεί σε μια σπηλιά και εγώ ήρθα για να αγοράσω ψωμί, γιατί είμαστε 2 μέρες νηστικοί», απάντησε θαρετά ο μικρός Ιάμβλυχος.
1: «Τι μας λες, ποιος Δέκιος και ποιοι διωγμοί των χριστιανών? Αυτός έχει πεθάνει χρόνια τώρα και εμείς όλοι είμαστε χριστιανοί», είπε θυμωμένα ο άρχοντας.
0: Τότε ακούστηκε η φωνή του επισκόπου της πόλης που παρακολουθούσε τη συνομιλία. «Άρχοντά μου, κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ. Άσε τον νεαρό να μας οδηγήσει στη σπηλιά που λέει ότι κρύβονται τα αδέλφια του για να διαπιστώσουμε την αλήθεια». Έτσι ο Ιάμβλυχος τους οδήγησε στη σπηλιά. Εκεί βρήκαν την πέτρινη πλάκα και διάβασαν όλη την ιστορία. Έπειτα αντίκρισαν τους 6 αδελφούς γονατιστούς να προσεύχονται και έμειναν άφωνοι. Τα 7 αδέλφια είχαν κοιμηθεί για 194 χρόνια χωρίς να πάθουν το παραμικρό, ενώ τα ρούχα τους ήταν σαν καινούρια. Αμέσως ειδοποίησαν τον βασιλιά Θεοδόσιο για το θαύμα, ο οποίος έτρεξε να προσκυνήσει τους αδελφούς. Μετά από λίγο, τα αδέλφια ένιωσαν ίστα και, καθώς ξάπλωσαν να κοιμηθούν, παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό μπροστά στο βασιλιά και τον επίσκοπο. Έτσι αναπάθηκαν παντοτινά στον παράδεισο, ενώ οι κάτοικοι της Εφέσου ευχαρίστησαν τον Θεό για το θαύμα που συνέβη στην πόλη τους.
2: Παίζουν τα φύλλα με το αεράκι, παίζουν τα κρίνα με το ριάκι, παίζουν με τάνθια τα πεταλούδια, παίζω κι εγώ με τα τραγούδια.

Ήρθε η πολυπόθητη ώρα για τα παράξενα της ημέρας. Για να δούμε, παιδιά, κάποια περίεργα που υπάρχουν και μας εντυπωσιάζουν κάθε φορά. Γνωρίζετε ότι μόνο ένας στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους θα ζήσει πάνω από 116 χρόνια? Επίσης, το λεπτό και το παχύ μας έντερο, παιδιά, είναι τόσο μακριά, έχουν μαζί μήκος περίπου 8 μέτρα. Κι όμως, γυρνάνε και είναι τοποθετημένα έτσι μέσα μας που δεν το καταλαβαίνουμε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπάρχει τηλεοπτική εκπομπή, ακούστε παιδιά, που απευθύνεται αποκλειστικά στις γάτες. Και μια και λέμε γάτες, η καρδιά του ποντικού, παιδιά, χτυπά 30.000 φορές την ώρα. Το ξέρετε, παιδιά, ότι στους 90 βαθμούς υπό το 0, κάτω δηλαδή από το 0, στο πολύ κρύο, η αναπνοή παγώνει και πέφτει στο έδαφος? Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτή η βαθμή. Ένα δισεκατομμύριο, παιδιά, δευτερόλεπτα είναι 31,7 χρόνια. Για ακούστε γι' αυτό, παιδιά. Το ξέρετε ότι είναι αδύνατο να φτερνιστεί κανείς με τα μάτια ανοιχτά? Αυτό το έχετε παρατηρήσει ποτέ, ότι τα νύχια των χεριών μεγαλώνουν 4 φορές ταχύτερα από τα νύχια των ποδιών? Μέλισσες, μελισσούλες, σε κάθε κυψέλη υπάρχουν 10.000 μέχρι 80.000 μέλισσες. Για να φάμε εμείς και να γευτούμε, λοιπόν, παιδιά, το μελάκι το όμορφο, το γλυκό και το υγιεινό, πόσες χιλιάδες μέλισσες εργάζονται γι' αυτό? Δόξα τω Θεώ! Και τώρα κάτι τελευταίο, ή μάλλον κάτι που μπορεί να μας παρηγορήσει λίγο σε κάποιες φοβίες μας. Το ξέρετε ότι ένας άνθρωπος έχει τις ίδιες πιθανότητες να σκοτωθεί από χεραυνό όσες έχει να σκοτωθεί πέφτοντας από το κρεβάτι? Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είναι πολύ πιθανόν όταν βρέχει και ρίχνει κεραυνούς να πάθουμε κάτι. Προσοχή φυσικά, να μην είμαστε στα σημεία που έλκουνε τους κεραυνούς. Και κάτι ακόμα που θα σας εντυπωσιάσει σίγουρα. Για όσους κοιμούνται πολύ, για ακούστε αυτό. Ο μεγαλύτερος ύπναρας από τα ζώα είναι το κοάλα. Ξυπνάει μόνο για να φάει και κοιμάται, παιδιά, 22 ώρες την ημέρα. Αυτά ήταν τα περίεργα για σήμερα. Για να συνεχίσουμε.

0: Οι Άγιοι παιδιά όχι μόνο δεν φοβόνταν το σκοτάδι και τις δυσκολίες της ζωής, αλλά πολλές φορές δεν φοβόνταν ούτε τα άγρια θηρία. Ναι, καλά ακούσατε, τα άγρια θηρία, τα λιοντάρια, τις τίγρεις και όποιο άλλο άγριο ζώο μπορείτε να σκεφτείτε, στα μάτια τους ήταν σαν ένα ήρεμο και ήσυχο σκυλάκι. Είχαν τόσο καθαρή καρδιά που είχαν φτάσει σε σημείο που ήταν οι άνθρωποι πριν φύγουν από τον Παράδεισο. Τότε που τα ζώα τους υπάκουαν εύκολα και δεν τους έκαναν κακό. Όπως συνέβη και στη ζωή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αλλά και σε πολλούς άλλους Αγίους. Ας ακούσουμε μερικά περιστατικά. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε ένα μοναστήρι κοντά στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, ζούσε ένας Άγιος μοναχός που τον έλεγαν Γεράσιμο. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, όπως θα τον ονόμαζαν αργότερα, αγαπούσε πολύ να προσεύχεται μόνος του στην ερημιά. Έτσι, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, έμενε έξω από το μοναστήρι και προσευχόταν κοντά στον ποταμό Ιορδάνη. Μια μέρα, καθώς προσευχόταν, άκουσε να βγάζει πονεμένες κραυγές ένα λιοντάρι. Ο Άγιος καθόλου δεν φοβήθηκε. Πλησίασε το λιοντάρι για να δει τι του συνέβαινε. Τότε είδε πως ένα μυτερό αγκάθι είχε καρφωθεί σε ένα από τα πόδια του λιονταριού. Ο Άγιος, ο οποίος ήταν πολύ ενάρετος, τράβηξε το αγκάθι από το πόδι του λιονταριού και περποιήθηκε το τραύμα του. Το λιοντάρι σταμάτησε να πονάει. Και τότε έγινε κάτι πολύ θαυμαστό. Το λιοντάρι έπαψε να είναι άγριο και έγινε ήμερο. Συμπεριφερόταν σαν να ήταν ένα άκακο αρνάκι. Και όχι μόνο αυτό, το λιοντάρι αισθάνθηκε τόσο πολύ την αγιότητα και την αγάπη του γέροντα, ώστε θέλησε να μείνει για πάντα κοντά του. Σαν το πιο πιστό κουταβάκι, ακολουθούσε συνεχώς το γέροντα. Ο Άγιος φώναζε το λιοντάρι Ιορδάνη, επειδή το βρήκε δίπλα στον Ιορδάνη ποταμό. Έφτασε το Σάββατο. Ο γέροντας έπρεπε να επιστρέψει στο μοναστήρι. Πήρε μαζί του και τον Ιορδάνη. Οι υπόλοιποι μοναχοί δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη όταν είδαν ένα λιοντάρι να ακολουθεί τον ασκητή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης τους είπε να μην φοβηθούν το λιοντάρι γιατί είχε ημερέψει και δεν ήταν άγριο όπως τα άλλα λιοντάρια. Τώρα ήταν ήμερο, όπως ήταν όλα τα ζώα μέσα στον Παράδεισο πριν από την παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Έτσι, από εδώ και πέρα, το λιοντάρι θα έμενε μαζί του στο μοναστήρι. Μάλιστα, θα είχε και το διακόνημά του. Θα έκανε δηλαδή και εκείνο κάποια εργασία για το μοναστήρι. Το διακόνημα λοιπόν του λιονταριού ήταν να προσέχει το γαϊδουράκι της μονής που κουβαλούσε το νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Σίγουρα δεν υπήρχε καλύτερος φύλακας από το λιοντάρι. Ποιος θα τολμούσε να πειράξει ένα γαϊδουράκι που για σύνοδό του είχε ένα λιοντάρι? Κάποια μέρα όμως έκανε φοβερή ζέστη. Ο Ιορδάνης άφησε για λίγο το γαϊδουράκι να βόσκει στην όχθη του ποταμού και πήγε και ξάπλωσε στη σκιά. Όμως, καθώς ήταν κουρασμένος, αποκοιμήθηκε. Καθώς κοιμόταν, δεν κατάλαβε κάποιους εμπόρους που περνούσαν από εκεί κοντά. Οι άνθρωποι εκείνοι είδαν το γαϊδουράκι να βόσκει μόνο του στην ερημιά και το έκλεψαν. Σε λίγο ξύπνησε και το λιοντάρι. Αμέσως αναζήτησε το γαϊδουράκι. Άρχισε να τρέχει πάνω κάτω, μάταια όμως προσπαθούσε να το βρει. Τέλος, λυπημένο, πήρε το γνωστό δρόμο για το μοναστήρι. Όταν όμως έφτασε στο μοναστήρι το λιοντάρι χωρίς το γαϊδουράκι, ο γέροντας κατάλαβε τι είχε συμβεί. Ήθελε όμως να διδάξει τους μοναχούς με την ταπείνωση και την υπακοή του λιονταριού. Τους άφησε λοιπόν να πιστεύουν πως το λιοντάρι είχε φάει το γαϊδουράκι. Ο γέροντας είπε στο λιοντάρι πως από εδώ και μπρος για τιμωρία του θα μετέφερε εκείνο το νερό στο μοναστήρι. Κάθε μέρα λοιπόν το λιοντάρι μετέφερε το νερό από το ποτάμι στη μονή. Είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που χάθηκε το γαϊδουράκι και το λιοντάρι ανέλαβε να κουβαλάει μόνο του το νερό. Μια μέρα όμως ο Ιορδάνης, καθώς κουβαλούσε το νερό στη μονή, βλέπει ξαφνικά να περνά λίγο πιο μακριά ένα καραβάνι με εμπόρους. Μετέφεραν τα προϊόντα τους πάνω σε καμήλες. Το λιοντάρι είδε πως πίσω από τις καμήλες ακολουθούσε το γαϊδουράκι που του είχαν πάρει. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Ιορδάνης άρχισε να βρυχάται. Μόλις κατάλαβαν οι έμποροι πως κοντά τους ήταν ένα λιοντάρι, το έβαλαν αμέσως στα πόδια για να σωθούν, αφήνοντας και τις καμήλες και τα εμπορεύματά τους. Τότε το λιοντάρι άρπαξε το γαϊδουράκι από το σκοινί που ήταν δεμένο και χαρούμενο το έφερε ξανά στο μοναστήρι. Όταν έφτασαν στο μοναστήρι, όλοι οι μοναχοί χάρηκαν γιατί βρέθηκε το γαϊδουράκι. Περισσότερο όμως χάρηκαν γιατί το αγαπημένο τους λιοντάρι, ο Ιορδάνης, ήταν αθώος. Ακόμη διδάχθηκαν για άλλη μια φορά από την υπακοή του λιονταριού που έκανε πάντα πρόθυμα ό,τι του έλεγε ο γέροντας. Πέρασε από τότε αρκετός καιρός. Μια μέρα ο Ιορδάνης, επιστρέφοντας στο μοναστήρι, βρήκε τους μοναχούς πολύ λυπημένους. Εκείνοι του είπαν πως ο αγαπημένος τους γέροντας δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή. Το λιοντάρι άρχισε να κλαψουρίζει. Οι μοναχοί τότε το οδήγησαν στον τάφο του γέροντα. Το λιοντάρι ξάπλωσε δίπλα στον τάφο του αγαπημένου του ευεργέτη και έμεινε εκεί για πάντα. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου στις 4 Μαρτίου.
1: Εγώ στο σχολείο.

0: Άμα θες να μείνεις, μείνε και άμα θες να φύγεις, φύγε. Από το βιβλίο «Όταν γελάει ο ουρανός» της Άννα Ιακώβου. Δεν είχε μπει ακόμα η Σαρακοστή του Πάσχα και ο Άγιος Σάββας είχε πάρει τον δρόμο για την έρημο που βρισκόταν κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Έτσι έκανε πάντα ο Άγιος. Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, παίρνοντας το σακούλι του λίγο ξερό ψωμί, έφευγε από το μοναστήρι και περπατώντας βαθιά στην έρημο, έβρισκε μια σπηλιά και έμενε εκεί προσευχόμενος μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ετούτη όμως τη φορά, 3 μέρες περπατούσε, με τα γυμνά του πέλματα να τα καίει η καυτή άμμος και τόπο κατάλληλο δεν είχε βρει. Κάποια στιγμή, μέσα στη δυνατή αντιλιά, διέκρινε στους πρόποδες ενός βουνού ένα άνοιγμα που ίσως πίσω του να έκρυβε κάποια μικρή σπηλιά. «Δόξα τω Θεώ», είπε ο Άγιος Σάββας και επιστρατεύοντας τις τελευταίες του δυνάμεις πήγε προς τα εκεί. Πράγματι, πίσω από το μικρό στόμιο, από το οποίο με δυσκολία χωρούσε να μπει ένας όρθιος άνθρωπος, υπήρχε μια ευρύχωρη σπηλιά. Κοιτάζοντας μέσα προσεκτικά, διαπίστωσε πως ήταν έρημη. «Δόξα τω Θεώ», είπε ξανά και έκανε το σταυρό του. «Βρέθηκε μια μεριά προσευχής και για μένα σε αυτόν τον τόπο». Με μια ματιά που έριξε γύρω του ο Άγιος, λογάριασε που θα μπορούσε να ξεκουράζεται και πού να προσεύχεται. Κρέμασε σε μια μυτιά ενός βράχου το σακούλι του και ξάπλωσε λίγο να ξεκουραστεί, γιατί ήταν εξαντλημένος από την τριήμερη οδηπορία. Ενώ τον είχε πάρει ο ύπνος, ένιωσε άξαφνα κάποιος να τον τραβά από το ράσο του και να προσπαθεί να τον σύρει έξω από τη σπηλιά. Ο Άγιος ξύπνησε. Δίχως να κάνει καμιά απότομη κίνηση, προσπάθησε να καταλάβει τι συμβαίνει. Βλέπει τότε ένα μεγάλο λιοντάρι να κρατά στα δόντια του την άκρη του ράσου του και τραβώντας τον να προσπαθεί να τον βγάλει έξω από τη σπηλιά.
1: «Μάλλον είναι η σπηλιά σου από ό,τι κατάλαβα», του είπε ο Άγιος και χαμογελώντας ανακάθισε. «Γι' αυτό θέλεις να με βγάλεις έξω», είπε ξανά και τράβηξε το ράσο από τα δόντια του θηρίου. «Τι λες, δε χωράμε κι οι δυο. Εγώ νομίζω πως θα τα βολέψουμε». «Εγώ μπορώ να είμαι εδώ, σε τούτη τη γωνιά, και εσύ όταν έρχεσαι να ξεκουράζεσαι, εκεί», του είπε και του έδειξε με το χέρι του την απέναντι μεριά. Το λιοντάρι, σαν τον άκουσε και αφού συλλογίστηκε λίγο, στρέφοντας το βλέμμα του μια στη μια μεριά και μια στην άλλη, πλησίασε πάλι κοντά του και πιάνοντας με τα δόντια του το ράσο, άρχισε να τον τραβά ξανά προς την έξοδο.
0: «Βλέπω πως δεν σου άρεσε έτσι όπως τα χώρισα», του είπε ο Άγιος. «Τα θέλεις όλα δικά σου. Δεν ξέρεις, μου φαίνεται να μοιράζεσαι. Όμως, πρέπει να σου πω πως ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ανώτερο από τα ζώα. Το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Άκουσε να δεις πως είναι γραμμένο», είπε ο Θεός. «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση και ας εξουσιάζει πάνω στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν». Το λιοντάρι κοίταζε όλη την ώρα ετούτη που του μιλούσε τον Άγιο Σάββα στα μάτια, δίχως να πάρει στιγμή το βλέμμα του. «Μιας λοιπόν και ο Θεός με όρισε σαν άνθρωπος που είμαι να εξουσιάζω τα ζώα, θέλω να σου πω πως θα πρέπει εσύ να φύγεις και να βρεις να μείνεις κάπου αλλού, και όχι εγώ», του λέει ο Άγιος με σιγουριά. Το λιοντάρι τότε έσκυψε το κεφάλι σαν να δέχτηκε αυτά που του είπε ο Άγιος. Γύρισε ήρεμα και βγήκε από τη σπηλιά και δεν ξαναφάνηκε.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Στον ήχο η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι η μικρή Αφροδίτη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Να είμαστε λοιπόν και σήμερα με μια όμορφη ιστορία. Τι ιστορία? Για τη θάλασσα βέβαια, αφού από εδώ και μπρος έχει την τιμητική της. Ακούστε. Είναι από το βιβλίο «Ο Μπλουμ και η παρέα του». Με τις μεγάλες ζέστες, η μικρή όμορφη παραλία γέμισε κόσμο. Και όπως ήταν επόμενο, γέμισε η ακρογιαλιά σκουπίδια από την απροσεξία ή και αδιαφορία των ανθρώπων. Το κύμα έπαιρνε τα σκουπίδια και η θάλασσα άφρισε και εκνευρίστηκε. Τα ψαράκια αναστατώθηκαν σαν είδαν πως κινδυνεύουν από καπάκια και αντιλιακά. Έκαναν λοιπόν συμβούλιο και έγραψαν δύο πινακίδες. Μία για τον εαυτό τους που έγραφε «Προσοχή και προσοχή» και μία για τους ανθρώπους να τη διαβάζουν και να συμμορφώνονται. Να τι έγραφε η πινακίδα της παραλίας. Άνθρωποι, το Συμβούλιο των Ψαριών μετά από σύσκεψη στο Μεγάλο Βράχο κατέληξε στα εξής. Η θάλασσα είναι το γαλάζιο υγρό στολίδι της γης. Εδώ ζούμε ήσυχα εμείς τα ψάρια. Αυτό είναι το σπίτι μας και το αγαπάμε. Εμείς δεν ήρθαμε ποτέ στο σπίτι σας για να σας κάνουμε κακό. Εσείς γιατί ερχόσαστε στο δικό μας σαν εχθροί φορτωμένοι φωνικά όπλα? Σας ρωτάμε, γιατί μολύνετε με σκουπίδια τις ακρογιαλιές? Γιατί μολύνετε το νερό της θάλασσας με δηλητήρια και απόβλητα? Αν χαθούμε εμείς από τη δική σας αδιαφορία, θα χαθείτε κι εσείς, γιατί η θάλασσα είναι ζωή. Ζωή για όλους. Το Συμβούλιο των Ψαριών. Μετά από όλα αυτά, τα ψαράκια συνέχισαν να ζουν στη θάλασσα όπως ζούσαν, αλλά πιο προσεκτικά. Ακολουθώντας βέβαια τις οδηγίες της δικής τους πινακίδας. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι στην παραλία, αφού διάβασαν την πινακίδα, χαμογέλασαν. Πίστεψαν πως ήταν φάρσα των παιδιών. Και βέβαια συνέχισαν τα ίδια χάλια.

0: Αλλά όχι όλοι, ευτυχώς. Βλέπεις, ο καλός Θεός γι' αυτό μας έκανε διαφορετικούς, όλους, ανθρώπους και ζώα. Και αλίμονο αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι εντελώς, ας πούμε αδιάφοροι, και κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αλλά δεν είμαστε, και γι' αυτό υπάρχει ελπίδα, οι καλοί και ευαίσθητοι να σώσουν ό,τι μπορούν. Στην παραλία λοιπόν, ενώ οι μεγάλοι κορόεδεψαν, τα παιδιά αναστατώθηκαν. Πίστεψαν πως ο κόσμος της θάλασσας στέλνει σήματα σως. Γι' αυτό και ανασκουμπόθηκαν. Την ίδια μέρα κιόλας, αντί να παίζουν ρακέτες στην ακροθαλασσιά και αντί να φτιάχνουν κάστρα στην άμμο, το έριξαν στη δουλειά. Πήραν μεγάλες σακούλες και άρχισαν να καθαρίζουν. Αρχηγός των αγοριών, ο Πάνος, των κοριτσιών η Ειρήνη. «Λοιπόν, εμείς οι άντρες που είμαστε σκληρά καρύδια θα καθαρίσουμε απ' έξω. Εσείς τα κορίτσια, άντε, σας κάνουμε τη χάρη, για να μην καίγονται τα πόδια σας, καθαρίστε από μέσα, για να δροσιζόσαστε κιόλας. Λοιπόν, σε μια ώρα ραντεβού εδώ στο βραχάκι, για να συγκεντρώσουμε το θησαυρό. Όποια ομάδα μαζέψει τα περισσότερα σκουπίδια θα νικήσει». «Ναι, αλλά εσείς είστε 5 και εμείς 4», είπε η Ειρήνη, «θα μας νικήσετε». «Άντε, πάρτε μαζί σας και το Φάνη, σας τον χαρίζουμε, κλαψάρες», είπε γενναιόδωρα ο Πάνος. Ο μικρούλης Φάνης, άλλο που δεν ήθελε, φόρεσε τη μάσκα και μπλουμ στο νερό. «Εγώ θα ψάχνω στο βυθό και εσείς στον αφρό», είπε στα κορίτσια. Και η επιχείρηση, καθάρισμα της ακτής, άρχισε με πολύ κέφι από την παρέα των 9 παιδιών. Από την άλλη μεριά, μέσα στη θάλασσα, μια ομάδα από ψαράκια πιτσιρίκια αγνόησαν την πινακίδα που έγραφε «Προσοχή». Άλλωστε τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν πολύ από κίνδυνο και ούτε μπορούν να μείνουν για πολύ κλεισμένα κάπου, το παιχνίδι πάνω απ' όλα. Το μικρό ψαράκι, ο Μπλουμ, ξέφυγε από τη μαμά του εκείνη τη μέρα και τριγύριζε πού αλλού, μπροστά μπροστά εκεί που σκάει το κύμα, ώσπου συναντήθηκε με το Φάνη, μούρι με μούρι, που κοίταζε με τις ματάρες του μέσα από τη μάσκα στο νερό. Τρόμαξαν και οι δύο, ο ένας με τον άλλο, αλλά για μια στιγμή μόνο. Και πριν προλάβουν να αντιδράσουν, πέρασαν μέσα από το μυαλό τους διάφορες γρήγορες σκέψεις σαν αστραπή.
1: «Ωχ, μαμά μου, δεν σε άκουσα, ένα θεριό θα με φάει», σκέφτηκε τρομαγμένος ο Μπλουμ. «Ωχ, μαμά μου, ένα ψάρι θα με δαγκώσει», σκέφτηκε φοβισμένος ο Φάνης. Ξανακοιτάχθηκαν πιο προσεκτικά. «Μπα, μοιάζει καλό παιδί, δεν κρατάει ψαροντούφεκο», έκανε δεύτερη σκέψη ξεθαρεύοντας ο Μπλουμ. «Μπα, μοιάζει καλό ψαράκι, δεν με δάγκωσε», έκανε δεύτερη σκέψη ξεθαρεύοντας και ο Φάνης. Χωρίς άλλη σκέψη, χαμογέλασε μέσα από τη μάσκα ο Φάνης, χαμογέλασε και ο Μπλουμ χαρούμενος. Ο Φάνης άπλωσε το χέρι του να ακουμπήσει το μικρό ψαράκι και ο Μπλουμ έκανε μια στροφή γύρω από το Φάνη και του ακούμπησε το απλωμένο χέρι. Και τότε πολλές φυσαλίδες, σαν μικρές καρδούλες, άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω ασταμάτητα. Ήταν μια συνάντηση θαύμα. Εκεί μέσα στο νερό, στις δυο καρδούλες, ακουγόταν η μουσική της συμφιλίωσης και της αρμονίας και ήταν υπέροχο. Συνέχισαν λοιπόν τις βουτιές σαν δυο παλιοί καλοί φίλοι. Ο Φάνης βουτούσε, έπαιρνε ένα σκουπίδι, το έβαζε στη σακούλα και άντε πάλι. Και τι δεν είχε αυτή η σακούλα, πού βρέθηκαν τόσα χαζά πράγματα. Ο Μπλουμ, το ψαράκι, φώναξε τους φίλους του, τη μικρή Μουρμουρίτσα τη Μουρμούρ, τη φρόνιμη Σαρδέλα τη Μπέλα, το γαβράκι το Κολλητήρι, τον πλίτς-πλάτς, το μικρό λιθρίνι και τη γλωσσίτσα, τη γλωσσοκοπάνα.
0: «Ελάτε να δείτε», τους είπε. «Αυτοί οι μεγάλοι είναι πολύ φοβιτσάριδες και όλο το κακό έχουν στο νου τους. Για κοιτάξτε τα παιδιά των ανθρώπων, είναι φίλοι μας, καθαρίζουν την ακρογιαλιά και τη θάλασσα».
1: Τα ψαράκια μπερδεύτηκαν για λίγο στα πόδια των παιδιών. Ύστερα έβγαλαν τα κεφαλάκια και κοίταζαν τα αγόρια που καθάριζαν την καυτή άμμο.
0: «Είναι φίλοι μας», είπε ο Πλίτς-Πλάτς. «Ελάτε να δείτε ένα κοπάδι ψαράκια», φώναξε η Ειρήνη.
1: «Πού είναι»,
0: ρώτησαν τα παιδιά.
1: «Εδώ στα πόδια μου.
0: Αλλά δεν με τσιμπάνε, δεν είναι γλυκούλια».
1: «Κορίτσια, ελάτε να δείτε ψαράκια στα πόδια μας», φώναξε ο Φάνης.
0: Και μαζεύτηκαν όλα τα παιδιά, κοιτάζοντας τα ψαράκια που τριγύριζαν στα πόδια τους, χωρίς να φοβούνται ούτε τα βατραχοπέδιλα.
1: «Καλέ, είναι πολύ γλυκούλια και δεν μας τσιμπάνε. Παίζουν στα πόδια μας.
0: Λέτε να μας λένε ευχαριστώ με τον τρόπο τους που τους καθαρίζουμε το περιβάλλον τους», είπε η μικρούλα Σίση και φώναξε τα αγόρια από την παραλία να δουν και αυτά τα μικρά ψαράκια. Τα αγόρια άφησαν τις σακούλες με τα σκουπίδια απ' έξω και βούτυξαν. Σε λίγο όλοι μαζί, παιδιά και ψαράκια, έγιναν ένα πράγμα. Χόρτασαν παιχνίδι και χαρά. Ο Μπλουμ, το ψαράκι, ο Πλίτς-Πλάτς και οι φίλοι τους φώναξαν και άλλους φίλους. Ο Πάνος και η Ειρήνη επίσης φώναξαν και άλλα παιδιά. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Αφού τέλειωναν με το καθάρισμα της ακτής, συνέχιζαν το παιχνίδι στη θάλασσα. Μια μεγάλη παρέα χαρούμενων παιδιών και στα πόδια τους ένα μεγάλο κοπάδι μικρών χαρούμενων ψαριών. Σωστό πανηγύρι! Σε λίγες μέρες όλη η παραλία έλαμπε. Κανείς δεν πετούσε κάτω σκουπίδια, βλέποντας την προσπάθεια των παιδιών. Γέμισαν οι κάδοι της ανακύκλωσης. Οι φίλοι των παιδιών φώναξαν τους τρομαγμένους γονείς τους να δουν με τα μάτια τους και να πιστέψουν πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Έτσι πέρασαν όλοι ένα όμορφο και χαρούμενο καλοκαίρι στη μικρή παραλία. Γιατί όπου υπάρχουν παιδιά, εκεί υπάρχει χαρά και ελπίδα για κάτι καλύτερο στον κόσμο. Όλα τα μικρά πλάσματα κάνουν με την καρδιά τους όλα εκείνα που οι μεγάλοι κάνουν με το μυαλό τους. Και οι μικρές καρδιές είναι γεμάτες μεγάλη αγάπη. Και είναι υπέροχο να είναι συμφιλειωμένα όλα τα πλάσματα στον κόσμο. Τότε ο ήλιος χαμογελά στον ουρανό και μοιάζει να είναι το χαμόγελο του Θεού. Κάτω από τον καυτό ήλιο, εκεί στη γαλάζια θάλασσα, όλοι οι μικροί μας φίλοι πέρασαν ένα όμορφο, χαρούμενο καλοκαίρι.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, και για σήμερα. Όλοι ξέρουμε πως η θάλασσα κινδυνεύει από την αδιαφορία των ανθρώπων. Όμως είμαι σίγουρη πως εσείς αγαπάτε τη θάλασσα και νοιάζεστε για τα πλάσματά της και πως θα παλέψετε για τη σωτηρία της. Είπαμε, τα παιδιά είναι η ελπίδα του κόσμου, γιατί κάνουν με την καρδιά όσα οι μεγάλοι κάνουν με το μυαλό τους. Σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκη, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Στελίτσα μου και τα 7 αδερφάκια. Μαρία Πορφυρία μου και αδερφούλες σου. Γεια σας, καλά μου παιδάκια, γεια!
2: Το χρυσό καλοκαιράκι. Το χρυσό καλοκαιράκι κάτω στην ακρογιαλιά. Πέδιλα και κουβαδάκια και του ήλιου τα γυαλιά. Έχω φίλους τα ψεράκια και τους γλάρους στην τροφιά, αχινούς και καβουράκια και τη θάλασσα αγκαλιά. Φτιάχνω κάστρα με την άμμο και στα βότσαλα πατώ και όταν καίγομαι από τον ήλιο μέσα στη θάλασσα βουτώ. Δεν πετάω σκουπιδάκια, πλαστικά μα και χαρτιά. Κολυμπώ με τα ψαράκια, αχ Θεέ μου τι ομορφιά!

Μην αφήσεις μία πτώση να σου κλέψει όλο τον αγώνα που έκανες. Μία στιγμή αδυναμίας δεν ακυρώνει μέρες ή μήνες προσπάθειας. Μία λάθος επιλογή δεν σβήνει τα βήματα που έκανες μέχρι εδώ. Από το πάθος και την αμαρτία σου, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απελπισία. Πιο βαριά από την πτώση είναι η παραίτηση. Γιατί η αμαρτία μπορεί να γίνει αφορμή μετάνοιας, ενώ η απελπισία προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Συχνά μετά από μία πτώση δεν είναι το πάθος που μας νικά περισσότερο, αλλά η απογοήτευση. Εκείνη η εσωτερική φωνή που ψιθυρίζει ότι όλα χάθηκαν, ότι δεν άξιζε ο κόπος, ότι είμαστε πάλι από την αρχή. Μα δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το πόσες φορές πέφτει, αλλά από το πόσες φορές σηκώνεται. Κανένας μεγάλος αγώνας δεν κερδίθηκε χωρίς πληγές, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς στιγμές που νόμιζες ότι έχασες τον δρόμο σου. Ο Θεός δεν στέκεται απέναντί μας ως λογιστής που μετρά τα λάθη μας. Στέκεται ως πατέρας που περιμένει να σηκωθούμε. Δεν του κάνει εντύπωση που έπεσες. Γνωρίζει την αδυναμία σου. Χαίρεται όμως κάθε φορά που βρίσκεις το κουράγιο να ξανασηκωθείς και να συνεχίσεις. Μην ξοδεύεις όλη σου την ενέργεια αναλύοντας ατελείωτα το γιατί συνέβη. Η κούραση, η μοναξιά, ο φόβος, η συνήθεια, η πίεση, οι πληγές της ψυχής πολλές φορές θολώνουν το βλέμμα μας. Το πιο σημαντικό δεν είναι γιατί έπεσες. Το πιο σημαντικό είναι τι θα κάνεις τώρα. Σήκω. Με τα λάθη σου, με τις αδυναμίες σου, με τις πληγές σου. Σήκω και συνέχισε. Γιατί η πτώση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Τέλος είναι μόνο να πάψεις να περπατάς. Και να θυμάσαι κάτι ακόμη. Δεν είσαι το πάθος σου. Δεν είσαι το λάθος σου. Δεν είσαι η χειρότερη στιγμή της ζωής σου. Είσαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται. Ένα παιδί του Θεού που παλεύει. Και όσο υπάρχει αγώνας, υπάρχει ελπίδα. Μία μέρα τη φορά, ένα βήμα τη φορά, μία ανάσταση μετά από κάθε μικρό σταυρό. Μην αφήσεις το σκοτάδι μία στιγμής να σε πείσει ότι χάθηκε το φως. Γιατί το φως δεν έσβησε. Απλώς περιμένει να το ακολουθήσεις ξανά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν το Θεό, ο οποίος με την προνοητικότητά Του, με την αγάπη Του, έχει τάξει τον καθέναν μας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Ξέρετε, το να ζουμάρω στη σέλφη μου είναι μια στατική κίνηση. Ο Θεός μας θέλει κοντά Του ενεργητικούς. Ποιος είναι άραγε αυτός ο φωτογράφος που τραβάει τη σέλφη του εαυτού μου? Ποια είναι αυτά τα pixels που δίνουν την ανάλυση σε αυτήν την εικόνα? Ποιο είναι αυτό το προφίλ το οποίο πρέπει να έχει ένας νέος της εποχής σας προκειμένου να είναι in, να είναι μοντέρνος, να είναι μοδάτος? Ξέρετε, επηρεάστηκα να μοιραστώ στην αγάπη σας κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα αυτό του ζωμαρίσματος στον εαυτό μας, να δούμε λίγο, να ενδοσκοπήσουμε. Δύο οι λόγοι που με ώθησαν να μοιραστώ αυτά μαζί σας σήμερα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι καθημερινά συναναστρέφομαι με εφήβους, με παιδιά λυκείου και κυρίως με παιδιά τρίτης λυκείου που δεν απέχουν και πολύ από την ηλικία σας. Άρα είμαι ένας εκπαιδευτικός, ένας ιερέας, ένας πατέρας που έχω και παιδιά στην εφηβεία, 18 χρονών το μεγαλύτερο, που καθημερινά ζω κοντά στην ηλικία σας. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να ακουμπήσω ευαίσθητες χορδές σήμερα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μπήκαμε στο Τριώδιο. Θα πούμε και κάτι πνευματικό. Στόχος μου πάντως είναι να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις μου πώς είναι δυνατόν ένας νέος σήμερα σε μια εποχή εξωστρέφειας, σε μια εποχή αποδόμησης αρχών, ιδανικών, αξιών, να στραφεί κόντρα στο ρεύμα σαν το ψάρι τον Σολομό και να, αντί να είναι εξωστρεφής, να είναι εσωστρεφής, αντί να είναι μοντέρνος, να είναι παραδοσιακός. Αντί να είναι προσωπείο, να είναι πρόσωπο. Αντί να είναι in, να είναι out, αλλά να είναι μέσα στον κόσμο. Να ζει μέσα στον κόσμο, αλλά χωρίς τον κόσμο. Ίσως σε κάποια σημεία της ομιλίας μου σηκώσω τον τόνο της φωνής μου, διότι δεν τα έχω με εσάς, αλλά τα έχω με εκείνον που προξενεί την αμαρτία και κλέβει από εσάς την αγνότητα, την ομορφιά, τη γαλήνη, την ασφάλεια. Σε εκείνον που όταν έρθει δίπλα σας θα σας αισθανθεί πρόσωπα και όχι προσωπία. Προσωπικότητες και όχι νούμερα, χαρτάκια με νούμερα. Προσέξτε τώρα. Εάν πέσουμε στην παγίδα του ιδεατού εαυτού μας, χάσαμε το αρχέτυπο της εικόνος που μας έχτισε ο Χριστός, γιατί όπως είπε και ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, μυστήριο ο άνθρωπος, μυστήριο, ιερό μυστήριο, ακατανόητον, και έγινε κατανοητό μόνο και μόνο επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατέβηκε, σαρκώθηκε, πήρε αυτή τη μορφή την ανθρώπινη, την ξεπεσμένη, για να την ανεβάσει ψηλά. Είστε νέα παιδιά, ζείτε μέσα στην κοινωνία. Ζείτε μέσα σε μια κοινωνία αλωτριωμένη, εξανδραποδισμένη. Μας θέλουν χειραγωγημένους, μας θέλουν εξανδραποδισμένους, αλλοιωμένους, χωρίς εθνικότητα, χωρίς ήθος, χωρίς υπακοή στον άγραφο νόμο που μας χάραξε ο Θεός μέσα στην ύπαρξή μας. Γιατί άραγε όλα αυτά? Αν λοιπόν ρωτήσω ένα νέο σήμερα πώς θα πας με τον εαυτό σου, θα μου πει ας ρωτήσει τον ψυχολόγο μου. 340 παιδιά έχω στο σχολείο, με τη χάρη του Θεού. Η τρίτη λυκείου είναι περίπου το 1 τρίτο, γύρω στα 140, κάτι παραπάνω από το 1 τρίτο. Όταν ρωτάω τα παιδιά που με πλησιάζουν, πώς θα πας με τον εαυτό σου, λέει, ρωτήστε τον ψυχολόγο μου. Είναι η πρώτη απάντηση. Όπως εμείς όταν αγγίζουμε κάποια ανθρώπινη ψυχή η οποία θέλει διψά για Χριστό, αναρωτιόμαστε, έχει πνευματικό? Ο κοσμικός άνθρωπος αναρωτιέται, έχει ψυχολόγο? Δεν τα έχουμε τους ψυχολόγους, συνεργάζομαι με ψυχολόγους. Η επιστήμη αποδεκτή από την Εκκλησία μας. Αλλά ποιος νέος τολμά σήμερα να κάνει ενδοσκόπηση στον εαυτό του? Ποιος μπορεί να κάνει ένα zoom
πάνω στον εαυτό του να δει τι γίνεται, τι φταίει, τι δεν φταίει, τι λένε οι πατέρες πάνω σε αυτό, τι είναι η αυτογνωσία, αυτοκριτική, αυτομεμσία, τι εννοεί ο κόσμος όταν λέει αυτοκριτική, αυτογνωσία, τι εννοεί η Εκκλησία όταν λέει αυτογνωσία, πού οδηγεί η αυτογνωσία. Και θα προσπαθήσω έτσι με πολύ απλές σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας αυτόν τον αγώνα που μπορεί να αποβεί και σε καταστροφή του ανθρώπου, αν δεν προσέξει, όταν θα ψάξει τον εαυτό του να έχει μια πνευματική καθοδήγηση. Κοιτάξτε, η Κατερίνη είναι κάτω από τον Όλυμπο. Εάν ψάχνετε οδηγό βουνού, καλώς. Αν όχι, θα χαθείτε στο βουνό. Αν σε αυτή την πορεία που θα σας περιγράψω δεν έχετε έναν καλό οδηγό βουνού που θα έχει μαζί του και GPS για να σας οδηγήσει στο σωστό σημείο, στο σωστό πέρασμα, τότε καλύτερα μην το τολμήσετε να το κάνετε, παιδιά. Πάντως σας προειδοποιώ, το ξέρετε, ακόμα δεν το έχετε βιώσει όπως εμείς οι μεγαλύτεροι. Η χριστιανική ζωή είναι ανηφορική, είναι σταυρική. Θέλει καλό καθοδηγητή βουνού. Έμπειρου. Γι' αυτό λοιπόν μην τολμήσετε να γυρίσετε μέσα στον εαυτό σας χωρίς βοήθεια. Πνευματική καθοδήγηση και εποπτεία. Και μία λέξη που νομίζω ότι είναι το number one σήμερα. Υπακοή στο πνευματικό. Έτσι λοιπόν, λένε κάποιοι πατέρες, τι είναι αυτογνωσία. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ο Μακαριστός έλεγε, με την αυτογνωσία ο χριστιανός γίνεται σοφότερος από τους άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, λαμβάνει ταπείνωση και χάρη από τον Θεό. Λέγει στην Καινή Διαθήκη προς Γαλάτας, «Η γαρδοκή της είναι τίμη δεν ον, εαυτόν φρεναπατά». Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, αυτός με αυτή την ιδέα του χάνει την αξία στα μάτια του Θεού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί αυτός είναι εκείνος που γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, αυτός δηλαδή που πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Γιατί πετάς στον ουρανό ενώ είσαι πεζός? Γιατί κτίζεις πύργο ενώ δεν έχεις τα απαραίτητα υλικά για την ολοκλήρωσή του? Γιατί και εσύ μετράς το νερό με το χέρι και τον ουρανό με τη σπιθαμή και όλη τη γη με τα δάκρυα, στοιχεία μεγάλα και μετρητά μόνον από έναν ποιητή? Γνώρισε πρώτα τον εαυτό σου, κατανόησε όσα είναι στα χέρια σου, ποιος είσαι, πώς πλάστηκες και πώς κατασκευάστηκες, για να είσαι εικόνα του Θεού και συνδεθείς με το χειρότερο. Μερικές γνώμες έτσι διάβασα. Λοιπόν, μία μαθήτρια φημισμένη μακαρίτισα τώρα του Φρόιντ στην ψυχολογία, δεν είμαι ψυχολόγος, έχω διαβάσει κάποια πράγματα και θα μοιραστώ κάποια μαζί σας. Είπε ότι η νευρωτική δομή του χαρακτήρα του ανθρώπου, οι νευρώνες μας, που δέχονται όλα αυτά τα νευρικά κύτταρα που δέχονται τα ερεθίσματα, οδηγούν τον άνθρωπο σε τρεις κινήσεις σε σχέση με τον συνάνθρωπο. Η πρώτη κίνηση είναι προς τον άνθρωπο, που μάλιστα άμα είναι υπερβολική γίνεται προσκόλληση. Η δεύτερη κίνηση είναι από τον άνθρωπο, αποτραβιέμαι, γιατί θέλω να απομονωθώ. Και η τρίτη κίνηση είναι εναντίον του ανθρώπου, γιατί νιώθω μίσος, απέχθεια, βδελιγμό. Δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου. Η Εκκλησία τι τρία στάδια έχει? Και ξέρετε, αυτά τα τρία εντάσσονται και στα τρία μέρη της συνείδησης του ανθρώπου. Δεν θα σας κουράσω με άλλη θεωρία ψυχολογίας, μόνο αυτό θα σας πω. Το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Το συνειδητό, λένε οι ψυχολόγοι, είναι γνωστό στον άνθρωπο κατά περίπου ένα ποσοστό 25%. Το υποσυνείδητο ένα άλλο 40% και το ασυνείδητο είναι όλο το υπόλοιπο, πάνω από το μισό πάντως. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Και θα σας πω τι εννοώ τι γίνεται. Οι κινήσεις μας είναι από προς τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο εναντίον του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας λέει, αν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, δεν αρκεί η αυτογνωσία, δεν αρκεί ο εαυτούλης σου, πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, αδελφογνωσία, αν θέλεις να φτάσεις στη θεογνωσία.
Δηλαδή θα μου πείτε πολύ. Αν σας ρωτήσω, είναι ο Χριστός κάπου ανάμεσά μας εδώ, θα μου πείτε είναι. Πούντος, θα μου πείτε το πιστεύουμε. Δεν το βλέπουμε τα σωματικά μας μάτια, το αισθανόμαστε. Μάλιστα. Αν όμως δεν έχουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μπαζώσει τις αισθήσεις της ψυχής μας, τότε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε που είναι ο Χριστός. Και τότε καταφεύγουμε σε ψυχολόγους για να βγάλουμε άκρη. Ούτε στο πνευματικό δεν θέλουμε να πάμε. Και αυτό είναι το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν στις αναμονές των πνευματικών, των εξομολογητηρίων, υπάρχει κόσμος. Αλλά δυστυχώς υπάρχει περισσότερος στις αναμονές των ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Έτσι λοιπόν τα τρία αυτά στάδια που περιγράφει η Κάρεν Χόρνε, η μαθήτρια του Φρόιντ, αντικαθίσταται από τρία άλλα στάδια που λένε οι πατέρες μας, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το στάδιο της καθάρσεως, το στάδιο του φωτισμού και το στάδιο της θεώσεως. Θα αφήσω το δεύτερο και το τρίτο γιατί είναι υψηλή πνευματική ζωή. Θα πάω στην πρώτη, στην κάθαρση. Είναι δυνατόν να είμαι μέσα στο πανεπιστήμιο, να είμαι μέσα στην οικογένεια, να είμαι δίπλα στον συνάνθρωπό μου και να μην είμαι ωφέλιμος, να μην είμαι πρότυπο προς παράδειγμα, αλλά να είμαι παράδειγμα προς αποφυγή και να επικαλούμε την ιδιότητα του χριστιανού. Πώς θα ζήσω, Πάτερ, μέσα σε μια σύγχρονη παρέα που τα ενδιαφέροντά της είναι μακριά από το Ευαγγέλιο του Χριστού? Σε μια παρέα που θέλει να βγάζει selfie την παρέα, να την ανεβάζει στο Instagram, στα άλλα social media, και εκείνος τον οποίον δεν πήραμε τηλέφωνο για να έρθει στην παρέα μας, μπαίνει και βλέπει ότι στην παρέα τελικά τη selfie είναι αυτός και αυτός και αυτός, αλλά εγώ δεν είμαι. Αυτός μπορεί να πάθει και κατάθλιψη στο τέλος, γιατί αισθάνεται την απόρριψη. Γιατί εμείς ως νέοι του Χριστού δεν θέλουμε οι selfie που βγάζουμε με την παρέα μας να μοιάζουν και λίγο με τις παραβολές αυτές που μας αφηγεί το Χριστός μας στο Ευαγγέλιο? Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε σαν εκείνον το νέο που πλησιάζει τον Χριστό να τον ρωτήσει, αλλά μην του μοιάσουμε στην απόλυξη βέβαια? Γιατί να μην μοιάζουμε σε εκείνον τον άνθρωπο που έτρεξε και είπε «Ανέστησε την κόρη μου, ανέστησε το γιο μου», διάφορα περιστατικά. Δηλαδή, γιατί και εμείς να μην πλησιάζουμε τον Χριστό να τον ρωτάμε? Γιατί δεν πλησιάζουμε τον συνάνθρωπό μας σήμερα? Γιατί είμαστε τόσο αποξενωμένοι μεταξύ μας? Τι συμβαίνει άραγε? Πρώτον, εγωισμός. Έχουμε βάλει μια ιδεατή εικόνα γύρω από τον εαυτό μας, και με συγχωρείτε, μιλάω και για μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Μια ιδεατή εικόνα, σαν αυτή του τελώνη, του Φαρισαίου, συγγνώμη, της προχθεσινής Ευαγγελικής περικοπής. Έχουμε βάλει μια ιδιαίτερη εικόνα, η οποία όμως είναι στο ασυνείδητο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είμαι καλός. Αν ρωτήσετε τους φίλους μου, θα πούνε ότι αυτός νομίζει ότι είναι καλός. Και τότε είναι ένα υποκατάστατο αυτοπεποίθησης αυτή η ιδιαίτερη εικόνα, γιατί πιστεύω κάτι μόνος μου χωρίς να έχω την επιβεβαίωση από τους άλλους. Πότε θα γίνω πρότυπο? Όταν θα προσπαθήσω να γίνω πρόσωπο και να κάνω αυτή την προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα μπορέσω να πλησιάσω τον Χριστό? Πρώτα πρέπει να γνωρίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να βάλω τη στολή ενός βατραχανθρώπου και να καταδυθώ μέσα στη σπηλιά της λίμνης της ψυχής μου. Του, να πέσω μέσα. Δεμένος με μία τριχιά που λέγεται έλεος του Θεού. Και να έχω από πάνω μου έναν ναυαγοσώστη που λέγεται Πνευματικός Πατέρας. Και να αρχίζω να ψάχνω στο βυθό του εαυτού μου. Όσο ψάχνω, τι υπάρχει? Σκοτάδι. Αρχίζουν οι συγκρούσεις. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις την ύπαρξή μου τη στροβιλίζουν ανελέητα. Τι γίνεται? Πού φτάνω? Προσέξτε τι κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει, ο νέος άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα στο Θεό. Βλέπει ότι όσο κατεβαίνει, σκοτίζεται και βλέπει τα χάλια του, τα ονομάζει αρετές και θέλει με έπαρση και σημαία αυτά τα λατώματά του να τα επιβάλλει στους γύρω του.
Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πτώση σε ένα παράπτωμα, ηθικό, σαρκικό. Το παρουσιάζει σαν σημαία. Ότι έτσι είναι η μόδα. Γιατί αυτός δεν αντέχει αυτό το σκοτάδι, γιατί δεν ζητάει από τον Χριστό να του φωτίσει το σκοτάδι. Δεν έχει πνευματικό, δεν έχει πνευματική μελέτη. Και πέφτει σε ένα σκότος, απίθμενο, άβαθο, οπότε βγαίνει γρήγορα στην επιφάνεια και αρχίζει αυτά του τελατώματα να τα παρουσιάζει σαν αρετές. Περιδεεί συνείδηση. Ξέρει ότι κάτι χρειάζεται, αλλά η επιβεβαίωση των γύρων του του δίνει κουράγιο να συνεχίσει έτσι. Έρχεται μαθητής της Δευτέρας Λύκειου και μου λέει, του λέω, γιατί κλίνεσαι στο κλουβί του εαυτού σου, γιατί απομονώνεσαι? Διότι, πάτερ, όταν βγαίνω έξω από το κλουβί του εαυτού με αισθάνομαι ανασφάλεια. Διότι οι φίλοι μου με έβαλαν σε μια ομάδα στο Instagram και με έβαλε μάλλον ένα μέλος της ομάδος, οι άλλοι δεν το κατάλαβαν, δεν κοίταξαν εκεί τα μέλη πώς φαίνονται στην ομάδα και άρχισαν να ανεβάζουν σκοπτικά, ειρωνικά σχόλια εναντίον της προσωπικότητάς μου. Και αυτό με πλήγωσε και με βήθησε ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου. Δεν θέλω να βγω από το κλουβί. Αν πάρεις ένα νέο χριστιανό ο οποίος κάνει τον αγώνα του, θα καταλάβει ότι αυτή η ενδοσκόπηση στα ενδότερα δεν είναι αυτοθεραπεία, δεν αυτό επιβεβαιώνεται, αλλά είναι μια ιατρική γνωμάτευση, είναι σαν να πήγες στο γιατρό, δηλαδή ανεβαίνεις από το βυθό της λίμνης, αυτός ο βυθός της λίμνης γίνεται κάθε φορά που περιμένουμε να πάμε στην εξομολόγηση, έρχεται ο καιρός που η ψυχή μας αισθάνεται την ώρα να φτάσει στην εξομολόγηση και αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Τι λάθος έκανα εδώ, τι λάθος έκανα εκεί. Μακάριος βέβαια όποιος το κάνει κάθε βράδυ αυτό στο ταμείο, στο κελάκι του, στο δωμάτιό του. Μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος κάθεται κάθε βράδυ, βάζει στο εδόλιο τον εαυτό του και κάνει συζήτηση μαζί του. Τι έκανε σήμερα, τι πράξεις, αυτές. Μάλιστα. Και φτάνουμε έτσι στο πρώτο στάδιο, η αναγνώριση του λάθους. Ο κόσμος δεν αναγνωρίζει σήμερα το λάθος του, γιατί όπως σας είπα πριν το θεωρεί αρετή. Το θεωρεί επιβεβλημένο γιατί έχει την επιβεβαίωση των άλλων. Έχει τόσα like. Γιατί να μην το θεωρεί σωστό? Και εσείς που δεν έχετε ένα like και έχετε μερικά εδώ από τους γνωστούς σας, αισθάνεστε μειονεκτικοί. Γιατί? Γιατί έγινε αυτό το άσπρο μαύρο σήμερα? Έτσι λοιπόν, αρχίζει η αυτοθεραπεία, έτσι λέει ο κόσμος. Τι λένε σήμερα έτσι τα site, τα ψυχολογικά και άλλα νεανικά έτσι που βλέπω? Να είσαι ο εαυτός σου. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Θα πρέπει να τον αναγνωρίσεις το λάθος του εαυτού σου. Ναι. Ο χριστιανός νέος σε αυτό το κομβικό σημείο λέει, τώρα πρέπει, οφείλω, καλούμε ως παιδί το οποίο αγαπάει το Θεό, με ελεύθερη βούληση, να επανέλθω. Πού να επανέλθω? Στο δρόμο της επιστροφής. Ενώ το κοσμικό παιδί τι λέει? Δεν χρειάζεται να επανέλθω, είμαι οκ, είμαι μια χαρά, συνεχίζω έτσι. Δεν θέλει να μετανοήσει, γιατί δεν ξέρει τι είναι η μετάνοια. Έχει τόσο εγωισμό, τόση έπαρση που έχει τυφλωθεί, δεν βλέπει. Δεν δέχεται παρατήρηση από τον άλλον. Και αν αυτό συμβαίνει για κοσμικούς ανθρώπους, πόσο μάλλον αυτοκατάκριτοι είμαστε εμείς όταν συμβαίνει σε εμάς και δεν το δεχόμαστε. Γιατί δεν τσαλακώνεσαι, νέε μου? Ναι, εσύ που προέρχεσαι από μια οικογένεια χριστιανική. Γιατί δεν θέλεις να είσαι, να αποδεχθείς ότι έχεις και προβλήματα, έχεις και ελαττώματα? Γιατί αυτή η ταμπέλα που μπήκε ότι είμαι χριστιανός και τι, είμαι σεσωσμένος, σώθηκα? Αυτή είναι η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης, τρώμε τα μούτρα μας. Με τοπική σύγκρουση γίνεται και ιδιαίτερα στην ηλικία που είστε γίνονται πολλές με τοπικές συγκρούσεις. Τρέχουν ασθενοφόρα, τρέχουν γιατροί να σας βοηθήσουν. Αλλά εσείς λέτε, είμαι μια χαρά, δεν θέλω να με βοηθήσετε. Λέτε στο πνευματικό, όταν του λέτε ας πούμε την πρώτη σας, έτσι εξαγορεύεστε την πρώτη σας προβληματισμό και εκείνος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα σας λέει, έτσι να κάνεις παιδί μου, αμέσως ανθίσταται ο εγωιστής σε αυτός και λέει, μα πάτερ δεν έφταιγα εγώ, μα πάτερ. Οπότε στη δευτερολογία του πνευματικού αρχίζει να φεύγει χάρη στο Αγίου Πνεύματος και να επανέρχεται ο άνθρωπος πατριτάδε και να σας λέει μετά πράγματα τα οποία είναι ανθρώπινα και να μην βγάζετε άκρη. Γιατί η υπακοή είναι άσκηση, είναι αρετή και θέλει τέχνη, μεθοδία. Έτσι λοιπόν στην κάθαρση, αφού τρώμε τα μούτρα μας, τότε είναι όπως λέει
ο ψαλμοδός ο Δαβίδ στον 50ο ψαλμό. Καρδίαν συντετριμένην, πνεύματι ταπεινωμένων. Τότε αρχίζει η πραγματική κάθαρση, παιδιά. Σε αυτές πάνω τις συγκρούσεις, εκεί είναι το κομβικό σημείο που θέλω να σταθώ αυτή τη στιγμή και να σας πω. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλη γνώση εκείνη τη στιγμή της επικινδυνότητας. Όταν τρώμε τα μούτρα μας, είναι η ευκαιρία, εν ασθενία, να τελειούται η δύναμή μας. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή πολύ απλά ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ας είστε νέοι, υγιέστατοι, με όνειρα μέσα στη ζωή, με κατακτήσεις, με σπουδές, με όνειρα για μεταπτυχιακές σπουδές, για διατριβές, για σχέσεις με άλλους ανθρώπους, με άλλες κουλτούρες. Είστε ανεκτοί και όχι ανεκτικοί. Θα το σχολιάσω στη συνέχεια αυτό. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι το στάδιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι ο Θεός έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο που μοιράζει πάστες και τούρτες. Τρως την πάστα, τρως την τούρτα, λες τι ωραία. Μετά σου λέει πήγαινε στο ταμείο να πληρώσεις και εκεί βλέπεις τη λυπητερή. Έρχεται δηλαδή η δοκιμασία, η θλίψη μετά από τις γλύκες της ζωής που έρχεται η χάρη του Θεού. Κάποια στιγμή φεύγει η χάρη του Θεού γιατί το παίρνεις και πάνω σου. Εγώ το έκανα αυτό. Τι έκανες εσύ? Εγώ κάνω ομάδα, εγώ κρατάω την αγνότητά μου, εγώ. Ποιος είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ? Τίποτε δεν είσαι. Ένας μηδαμινός. Έχεις το γνώθεις αυτόν? Αυτή η επιγραφή που αρχαιοτά των χρόνων υπήρχε σε έναν αρχαίο ελληνικό ναό και το είχαν σαν σύνθημά τους οι αρχαίοι Έλληνες. Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Παλεύεις με τον εαυτό σου? Έβαλες τη στολή για να καταδυθείς? Μου λέει ένας νέος, πάτερ, έχω κάτι μήνες, κάτι χρόνια. Κάτσε, λέω, 18 χρονών είσαι, τι χρόνια? Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ενσυνείδητα, δεν έχω ψάξει ποτέ αν έχω κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό και βρίσκομαι στο απόλυτο φως, μου λέει. Ποιο φως, λέω? Ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, λέει, γιατί δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα στη ζωή μου. Βέβαια, γιατί την αμαρτία πλέον δεν τη θεωρεί κακό πράγμα, τη θεωρεί καλό πράγμα. Ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι τώρα 17-18 χρονών, στα σχολικά τους εγχειρίδια δεν υπάρχει λέξη αμαρτία. Δεν υπήρχε ποτέ, εκτός αν έχουν πάει στο κατηχητικό, αν έχουν πάει σε κάποια ομάδα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι θα πρέπει να κάνουμε την Ανάσταση, σαν τον άσωτο Υιό. Αναστάς πορεύσουμε, ελθώνει σε αυτόν Αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα. Παιδιά, νομίζω ότι είναι η συγκλονιστικότερη στιγμή της ζωής μας αυτές οι μέρες. Άρχισε το Τριώδιο. Άρχισε η πιο συγκλονιστική και κατανυκτική περίοδος της Εκκλησίας μας που οσμιζόμαστε Χριστός Ανέστη. Για να φτάσουμε στο Χριστός Ανέστη και να μην είναι μια λογική κατάληξη ενός αγώνα που κάναμε κρατώντας τα στερεότυπα, νηστεί, αποτροφές, πηγαίναμε σε κανένα απόδειπνο, σε καμιά προηγιασμένη, στους χαιρετισμούς, αλλά το σώμα μας ήταν εκεί, το μυαλό μας, η ύπαρξή μας δεν ήταν εκεί. Δεν ψάχναμε τον εαυτό μας. Συνεχίσαμε από τη φύση μας να κάνουμε αυτά που κάναμε και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Δεν αλλάξαμε κάτι. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Φέτος είναι μια ακόμη ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός για να κάνεις αυτή την ενδοσκόπηση, για να δεις τι είσαι, ποιος είσαι. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πρώτο στάδιο της κάθαρσης τα πράγματα είναι συγκλονιστικά, είναι δραματικά. Μπορείς ακόμα να φτάσεις και στην κατάθλιψη. Έχεις ελπίδα στο Θεό? Όχι. Πολύ θεωρητικό ακούγεται, πάτερ. Τι αν έχω ελπίδα στο Θεό? Ποιος μου τη δίνει αυτή? Κάποια στιγμή ο γέροντας Εφρέμοβα το παιδινός, όταν είχε έρθει στην Κατερίνη προ ενός μηνός περίπου, καθώς ήμασταν εκεί στην αίθουσα υποδοχής του Σεβασμιωτάτου, του Κίτρους, και περπατούσαμε, έτυχε, τέλος πάντων ήμουν δίπλα του γιατί συζητούσαμε κάτι, καθώς περπατούσαμε δυο μας, σταματάει και λέει δεξιά σε μια κυρία, έλα εδώ κυρία μου. Ήταν περίπου 40 χρονών. Πρέπει να πας να αγοράσεις από το μαγαζί υπομονή, σαν αυτόν τον αγώνα που κάνεις. Πάρε αρκετά κιλά, μην είσαι τσιγκούνα. Προφανώς αυτή η κυρία είχε κάποιο θέμα και έπρεπε να κάνει υπομονή
Και πήρε απάντηση από το Θεό εκείνη την ώρα. Τι θέλω να πω. Την ώρα της συντριβής θα σε αφήσει ο Θεός μόνο σου εσένα που προσπάθησες να νικήσεις τον εγωισμό σου, να πατήσεις τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου. Αυτά που οι άλλοι θεωρούν αρετές, αλλά εσύ ελαττώματα με βάση και οδηγό του Ευαγγέλιο, θα σε αφήσει ο Θεός μόνο σου. Δεν θα σου στείλει έναν φίλο, έναν ομαδάρχη, έναν ιερέα, έναν καλό γονέα, έναν άγνωστο άνθρωπο στον δρόμο να σου πει μια καλή κουβέντα. Έχεις τεντωμένες τις κεραίες σου για να αρπάξεις αυτές τις ευκαιρίες. Διότι ο Χριστός θα έρθει με τρεις ιδιότητες. Αθόρυβα, μυστικά, διακριτικά. Μόνο εκείνος ο οποίος ψάχνεται, έχει το νου του, είναι σε φυλακή, σε εγρήγορση και μπορεί να καταλάβει αυτές τις ενέργειες της χάρητος του Θεού από έναν συνάνθρωπό του. Άρα λοιπόν, εάν σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης δεν γίνω πρόσωπο, και τι σημαίνει πρόσωπο, σύνθετη λέξη, προς όψιν. Με το πρόσωπό μου, με την όψη μου, κοιτάω απέναντί μου. Άρα τι είμαι, ο απέναντί μου. Άρα ο απέναντί μου τι είναι, ο καθρέφτης μου. Για να πάμε τώρα λίγο να δούμε πρακτικά κάποια πράγματα. Είναι η πηξίδα και βλέπω τον εαυτό μου και με πόση αυστηρότητα τους άλλους. Τι έκανε ο Φαρισαίος. Εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μοιάζει σε τίποτε με τους άλλους ανθρώπους. Ούτε άρπαγας, ούτε μοιχός, τίποτε. Και εγώ λέω και εμείς έτσι δεν είμαστε. Αδικήσαμε, κλέψαμε, σκοτώσαμε, μοιχεύσαμε, πορνεύσαμε. Όχι. Από 100 δις του Σαββάτου, νηστεύω δις του Σαββάτου και από 100 τα υπάρχοντά μου. Μάλιστα. Και εμείς νηστεύουμε 2 φορές τη εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν ξέρω βέβαια αν δίνουμε κάτι, τώρα εσείς δεν έχετε και έσοδα βέβαια, αν δίνουμε κάτι σαν εσπλαχνία και σαν ελεημοσύνη. Και από εκεί και πέρα, τι γίνεται, τον αίσθησες τον εαυτό σου σαν τον Φαρισαίο και λες και κοκορεύεσαι. Ο τελώνης που κάθεται εκεί στη γωνία, τι κάνει, τύπτει τον εαυτό του. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Δεν ξέρω παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω σε ποια από τις 2 κατηγορίες ανήκουμε και πρώτος εγώ που σας ομιλώ. Μήπως έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός μας έχει δικαιώσει, αυτό που λέει στο τέλος του Ευαγγελίου, ποιος δεν δικαίωται, ποιος, αυτός που αυτοπροβλήθηκε, αυτός που αυτοδικαιώθηκε, ο Φαρισαίος, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, ή ο τελώνης που είχε κατανοήσει το βάθος της αμαρτίας του, που έκλεβε το κοσμάκι τότε στους φόρους. Και ποιος δικαιώθηκε τελικά, ποιος πήγε στο σπίτι του δικαιωμένος.

ήταν τον αετό. Στις πεπιθήσεις του εδραίος, αμετακίνητος, σταθερός. Στις μικρότητες αγέροχος. Στους ευτελείς ανθρώπους γενναιόψυχος και όταν τον χειροκροτούν απαθής. Όταν δεν τους φυρίζουν, ασάλευτος. Δεν γυρίζει το κεφάλι να ψαρώσει, να γυρίσει. Ασάλευτος. Αυτός είναι ο Λεβέντης. Είναι ο Λεβέντης αυτός, ο οποίος ξέρει ότι είναι λεβεντιά να είσαι κοντά στον Χριστό. Και ο Χριστός θέλει μαζί του, προσέξτε τώρα, δεν θέλει μαζί του πιστούς οπαδούς, θέλει σταυρωμένους πιστούς. Πώς θα μπορέσω να βγω από αυτή την κατρακύλα που με έχει οδηγήσει η αυτογνωσία μου? Υπάρχει ένα περιστατικό στο χειροντικό, κάποιος μοναχός, ο οποίος είχε φτάσει έτσι σε αρκετά καλό πνευματικό στάδιο, έλεγε Θεέ μου, πώς να είμαι άραγε εσωτερικά, σου αρέσω? Και παρακαλούσε μήνες την προσευχή του κάθε βράδυ, Θεέ μου δείξε μου πώς είμαι, Θεέ μου δείξε μου πώς είμαι. Είχε άγχος, αγωνία. Τον διηγούταν αυτό σε έναν άλλον συμμοναχό του, συναγωνιστή του. Λέει, το βράδυ που μου έδειξε ποιος είμαι, λιποθύμησα. Δυσμορφή η εικόνα μου, δύσκολη, σκοτεινός, γιατί μάλλον είχα πολύ εγωισμό. Ένας άλλος μοναχός είδε ένα όραμα που ζητούσε πάλι το ίδιο πράγμα, που προσκυνούσε, λέει, διάφορες λειψανοθήκες, ξέρετε, εκεί στο Άγιο Όρος, στα μοναστήρια που βγάζουν στο τέλος ακολουθιών, βγάζουν τα Άγια Λείψανα, τα Ιερά Λείψανα. Περνούσε λοιπόν, όπως περνούσε από τις λειψανοθήκες που ευωδίαζαν, από μακριά είδε, ήταν αρκετές, είδε και μία που ήταν έτσι περίτεχνη, του έκανε εντύπωση και όταν την έφτασε, πριν προσκυνήσει, λέει εκεί στον ιερέα που ήταν στο όραμα, λέει, αυτή πιανού είναι, πιανού Αγίου, λέει, για κοίτα καλά. Με το που κοιτάει μέσα εκεί, τον πιάνει αναγούλα, μύριζε δυσοσμία, σαπίλα. Του λέει, συγγνώμη, του ήρθαν έτσι αναγούλες. Λέει στον ιερέα, ποιος είναι? Λέει, για ξανακοίτα καλά, δεν μπορώ, ξανακοίτα. Και κοιτάει και ήταν ο εαυτός του σε αποσύνθεση. Αν ρίξουμε αυτό το προσωπείο, το οποίο μας έχει χτίσει ο κόσμος και ο διάβολος τόσο εύκολα, βρε παιδιά, και δούμε και απογυμνώσουμε τον εαυτό μας ποιοι πραγματικά είμαστε, μήπως δυσοσμία θα έρθει στη μύτη μας? Μη γέννητο, Κύριε. Γιατί αυτή η δυσοσμία έχει ένα φάρμακο που αμέσως τη διώχνει, που λέγεται ιερά εξομολόγηση. Να πω δύο λόγια για την ιερά εξομολόγηση. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε για εξομολόγηση και να μην είμαστε έτοιμοι. Να μην έχουμε ψάξει τον εαυτό μας. Να μην έχουμε καταλήξει κάπου. Το ποιοι είμαστε. Αυτοθεραπεία, να είσαι ο εαυτός σου. Με ελαττώματα. Σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης ο κοσμικός άνθρωπος, ή όπως σας είπα, τα πάθη του, τις αδυναμίες του θα τις αναδείξει ως προτερήματα, όπως σήμερα συμβαίνει με την ομοφιλοφιλία, ή, ένα παράδειγμα λέω από τα πολλά, ή θα τρέξει σε ένα πνευματικό, να αρχίζει, σε ένα γιατρό δηλαδή, να αρχίζει να βάζει σειρά, να επισκευάζει τον εαυτό του, να τον ανακαινίζει. Έτσι λοιπόν, στο στάδιο της κάθαρσης θα πρέπει να έχει το νου του τι θα μπορέσει να κάνει. Αρχίζει πόλεμος λοιπόν, τρώμε τα μούτρα μας. Όσο καταλαβαίνω τη φράση «μη κρίνεις ή να μη κριθείς», τότε αρχίζουν τα πράγματα να καλυτερεύουν μέσα μου. Όταν αναγνωρίσω ότι είμαι πνευματικά χάλια, ότι είμαι ένα τίποτε μπροστά στο Θεό, τότε έρχεται στο μυαλό μου αυτό το γνωμικό που είπε ένας Άγιος, ή βούλε, ή, ναι, βούλε γνώνε Θεόν, καλόν εστί γνώθεις Αυτόν. Αν θέλεις δηλαδή να γνωρίσεις ποιος είναι ο Θεός, πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πρέπει λοιπόν να ενισκύψουμε με πολύ δύναμη πάνω σε αυτό. Πρώτα με την ιερά εξομολόγηση, με τη μελέτη. Ποιος μελετά σήμερα πνευματικά βιβλία? Ακόμα και τα e-books που έχουν κυκλοφορήσει και σε διάφορα sites. Ξέρετε, έχουμε φτάσει στο επίπεδο σήμερα, και ιδιαίτερα εσείς στην νεότερη, αλλά και εμείς και η δική μου ηλικία νομίζω, μπαίνουμε στα διάφορα εκκλησιαστικά site, σε διάφορες έτσι ιστοσελίδες και διαβάζουμε αποσπάσματα μικρά

αποσπασματική μελέτη, διάσπαση. Και δεν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη με καθοδήγηση του πνευματικού μας να διαβάσουμε έτσι ένα έργο, ένα τόμο ολόκληρο, ένα ολοκληρωμένο βιβλίο. Και πάμε σήμερα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα και δεν έχουμε έτσι μια σειρά στο μυαλό μας. Και αυτή η διάσπαση, ξέρετε, δεν βοηθάει και το βράδυ στο δωμάτιό μας να ανάψουμε το καντιλάκι μας, να ανάψουμε λίγο το θυμιατό και να αφήσουμε εκεί που είναι συντρίμια η ψυχή μας, να έρθει να τη μαλακώσει αυτό το κεράκι που κρατάμε για να μνημονεύσουμε τον αδερφό που μας την είπε σήμερα, που μας αδίκησε, που μας συκοφάντησε. Γιατί άμα δεν αγαπήσουμε τους εχθρούς μας ή αυτούς τους οποίους η τρίτη κατηγορία της ψυχολογίας λέει εναντίον, μακριά, εμείς λέμε αγαπάτε τους εχθρούς όμως. Πώς θα μαλακώσεις? Και ξέρετε, λένε οι πατέρες ότι όταν σε αυτό το στάδιο της συντριβής μαλακώσει η καρδιά σου και δεν βάζεις κακούς λογισμούς για αυτόν ο οποίος σε έφερε σε μια τέτοια κατάσταση, οι ψυχές του αντιλαμβάνονται αυτό, η ψυχή δηλαδή το άλλο το αντιλαμβάνεται όταν σε ξανασυναντήσει, ότι δεν κουτσομπόλευσες, δεν τον συκοφάντησες στον άλλο γνωστό κοινό που βρήκες στη συνέχεια μετά το περιστατικό. Και τότε και εκείνος μαλακώνει και κάνεις και εσύ την προσευχή σου και αφήνεις να επενεργεί η χάρη του Θεού. Έρχεται ένας μαθητής στο σχολείο και με μανία αρχίζει, ανοίγει το κινητό του και μου δείχνει στο Instagram βιντεάκι που ανέβασε εναντίον του και έπειτα ένα φωνητικό αρχείο από μια συμμαθήτρια της παρέας, η οποία του ζητάει συγγνώμη, αλλά δεν ξέρει για το λόγο για τον οποίο πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά του ζητάει συγγνώμη. Και του λέω, για ποιο λόγο μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία με τους φίλους σου? Γιατί, λέει, επικοινωνούμε μέσω social media. Και όντως, κάθε φορά που έβλεπα αυτή την παρέα, δεν συνομιλούσαν μεταξύ τους, ήταν με τα κινητά στο διάλειμμα. Εννοείται δεν επιτρέπεται, τους λέμε βάλτε το μέσα, αλλά αν αρχίσουμε να κατάσχουμε κινητά, καταλαβαίνετε, 340 κινητά θα μαζέψουμε εκείνη τη μέρα. Γιατί αυτή η αποξένωση? Εμείς γιατί, τι στο καλό συμβαίνει, έτσι και να μπω στο τρίτο στάδιο, τα μέτρα αντιμετώπισης αυτής της συντριβής. Εμείς γιατί δεν μπορούμε, βρε παιδιά, να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή? Γιατί δεν μπορούμε να προσευχηθούμε για τους εχθρούς μας? Γιατί δεν ρίχνουμε τα προσωπία μας? Ερχόμαστε εδώ, πρόσωπα. Μόλις φεύγουμε έξω, προσωπία. Ή, να το πω αλλιώς. Είμαστε εδώ προσωπία και πάλι έξω προσωπία. Προσωπία είναι το φτιασιδωμένο, το κατασκευασμένο. Έρχομαι εδώ, ο καθώς πρέπει, προσέχω τα λόγια μου, τις πράξεις μου, τις κινήσεις μου. Μισό λεπτό, όταν είσαι στο πανεπιστήμιο με την παρέα που δεν έχει καμία σχέση με τη δράση, πώς φέρεσαι? Είσαι διπροπρόσωπος, διχασμένη προσωπικότητα? Μόλις πας σε ένα χώρο συγκεκριμένο, ντύνεσαι μια σχετική περιβολή και όταν πας σε ένα άλλο χώρο ντύνεσαι μια άλλη περιβολή. Και υποκρισία. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι τόσο πολύ έχουμε επαναπαυθεί σε αυτή την κατάσταση που ούτε καν φαρισαίοι είμαστε. Ούτε την νηστεία τηρούμε, ούτε τα λόγια μας προσέχουμε, ούτε τις παρέες μας προσέχουμε και θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούν οι συμφοιτητές μας, οι συμφοιτήτριές μας και όχι τι θα πει ο Θεός. Τι θα πούν οι φίλοι μας που περιμένουν από μας. Να είμαστε ωφέλιμοι και να αποδώσουμε σε αυτούς τα μέγιστα στην συναναστροφή μας. Άρα λοιπόν η αυτογνωσία είναι μια διαρκής πορεία αναζήτησης. Εάν δεν βρω μέσα μου το ποιος είμαι, και αυτό για να το βρω μέσα μου θα πρέπει να έρθω σε άμεση συναναστροφή με τον πλησίον μου. Εκεί θα δοκιμάσω τον εαυτό μου. Εκεί θα καταλάβω ποιος είμαι. Όπως ο έγκαμος θα καταλάβει από τη γυναίκα του ποιος είναι. Όπως ο μοναχός θα καταλάβει από την υπακοή στον γέροντά του ποιος είναι. Όπως ένας άλλος εργαζόμενος θα καταλάβει από την πειθαρχία στους νόμους ενός προϊσταμένου της αρχής της εργασίας του. Θα καταλάβει ποιος είναι. Αυτή δηλαδή η ελεύθερη επιλογή είναι ζήτημα σήμερα, παιδιά. Πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Συνειδητή πνευματική ζωή και όχι ψεύτικη, ψευδεπίγραφη. Κουραστήκαμε από τα ψέματα. Δεν θέλουμε άλλα ψέματα. Ακούστε κάτι. Πρώτα το λέω στον εαυτό μου. Θέλεις να είσαι κοντά στο Χριστό, πρέπει να είσαι λεβέντης. Μονοπρόσωπος. Δεν μπορείς να είσαι διπρόσωπος. Δεν σε θέλει ο Χριστός διπρόσωπο.
έλεγε ένας Άγιος. Πρόσεξε, λέει, όταν θα πλησιάζεις τον Χριστό. Διότι αν δει ότι τον πλησιάζεις χωρίς άρματα, την πίστη, την αγνότητα, την καθαρότητα και όχι την υποκρισία, όχι τη συκοφαντία, θα στείλει τους αγγέλους του να σε γυρίσουν πίσω. Πώς πλησιάζουμε τον πλησίον μας όταν δεν έχουμε την αίσθηση ότι είναι και αυτός δημιούργημα του Θεού όπως και εμείς? Όταν δεν έχουμε την αίσθηση της πτώσης μας, θα πάρουμε απόφαση να είμαστε μονοπρόσωποι. Θα πάρουμε απόφαση να είμαστε προσωπικότητες. Χθες έκανα επίσκεψη σε μια γιαγιά 96 ετών, η οποία κατάγεται έτσι και από εκκλησιαστική οικογένεια και ο αδερφός της γνωστός ιερομόναχος μακαριστός σε μοναστήρι της Θεσσαλονίκης, δεν θα πω περισσότερα. Καθάριο βλέμμα, παιδιά. 96 ετών και είχε το μάτι του αετού, πεντακάθαρο. Η σκέψη της, η διάνοιά της. Γιατί? Έγκαμη με 5 παιδιά. Γιατί είχε αγνότητα και καθαρότητα σε όλη της τη ζωή. Βλέποντάς της το πρόσωπο, έβλεπα 96 χρόνια βάθος, 1924 γεννήθηκε. Καθαρότητας, αγνότητας. Εγκάμου βίου με καθαρότητα και αγνότητα. Και αυτό φαινόταν στα 96. Βλέπεις άλλους στα 30, στα 25, στα 40. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Γιατί δεν ψάχνονται οι άνθρωποι. Η γιαγιά αυτή, παιδιά, ακόμη και τώρα μου έλεγε, «Πάτερ, δεν είμαι άξια, περιμένω το Χριστό να έρθει να με πάρει, μακάρι να με πάρει στον Παράδεισο. Παλεύω με τον εαυτό μου κάθε μέρα, ακόμη και σήμερα, Πάτερ, που είμαι 96 χρονών». Τα έχει 400, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι της βέβαια σε τέτοια ηλικία, αλλά τα έχει 400. Συγκλονίστηκα. Όπως λέμε και στην Ιθάκη εκεί με τον Καβάφη, έχει σημασία το ταξίδι που κάνουμε, αλλά και ο προορισμός. Και ο προορισμός έχει σημασία, γιατί ο προορισμός μας είναι η σωτηρία μας. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να κάνουμε την Ανάσταση σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης που τρώμε τα μούτρα μας, μέσα στις θλίψεις δηλαδή και στις δοκιμασίες, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τρία στάδια που είναι οι τρεις Κυριακές του Τριωδίου. Πρώτη Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η παγίδα της αυτοπροβολής. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Είμαι στο επίκεντρο της παρέας. Και όχι μια τελωνική διάθεση μετανοίας. Η δεύτερη Κυριακή του Ασώτου. Όσο άσωτος Υιός ήλθον καγώ εκτήρμον, δέξε με, Πάτερ μετανοούντα. Ποιος το κάνει σήμερα αυτό, ποιος τολμά να το κάνει σήμερα αυτό? Η γενναία καρδιά. Και η τρίτη Κυριακή, δηλαδή η σωτηρία, έτσι να σηκωθούμε, η μετάνοια η πρώτη Κυριακή λοιπόν. Η δεύτερη Κυριακή η σωτηρία μας και η τρίτη Κυριακή η επίγνωση αυτής της κάθαρσης. Τα πλήθη των πεπραγμένων μηδυνών εννοών ο Τάλας. Κυριακή της Απόκριο, της Κρίσεως. Έχουμε την αίσθηση τι θα γίνει. Εάν γινόταν αύριο έτσι μας καλούσε ο Τραμπ, αυτός ο πλανητάρχης, ο Πούτιν, η Μέρκελ, οι μεγάλοι αυτοί ηγέτες, σε μια παγκόσμια σύναξη, θα βάζαμε τα καλά μας ρούχα, είχαμε πρόσκληση ατομική, θα πηγαίναμε. Εκεί είναι όλα φτιασιδωμένα, είναι όλα κατασκευασμένα. Στην άλλη ένδοξη παρουσία όμως, της Δευτέρας παρουσίας του Κύριου μας, που δεν ξέρει κανένας πότε θα γίνει, εκεί αλλημονό μας. Με ό,τι ενδυμασία και αν πάμε εξωτερική, αν δεν έχουμε εσωτερική ενδυμασία, δεν κάνουμε τίποτε. Γι' αυτό και πριν έτσι μετεπιτάσιος σας είπα, παιδιά, τέρμα τα ψέματα, τέρμα η υποκρισία. Αν θέλεις να ζήσεις Χριστό μέσα στη συντριβή σου, μέσα στην κάθαρση των αδυναμιών σου, τότε πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις. Όχι διπλής ζωής. Μονής. Ιδάλλως πας στον κρεμό. Και ξέρετε τι γίνεται στον κρεμό. Αν ο φίλος σου την ώρα που συνθλίβεσαι έχει και αυτός τις ίδιες αναζητήσεις μαζί σου, σε τραβάει από το βούρκο, έλα βρε Γιάννη Κώστα Χρήστο, μη πας πιο μέσα. Αν όμως ο φίλος σου δεν έχει Χριστό, τότε θα πει άντε να πάμε πιο κάτω, μαζί. Έτσι λοιπόν, αν ο φίλος σου ξέρει ότι ο Χριστός στη χημεία μετέτρεψε το νερό σε κρασί και οι χημικοί έχουν μείνει άναυδοι,
στη βιολογία γεννήθηκε χωρίς να συλληφθεί, χωρίς να έχει συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του με τον φυσικό τρόπο, αλλά με τρόπο θαυμαστό. Στη φυσική ότι διέψευσε, έτσι βρήκα μερικές επιστήμες, μιας και είστε εδώ επιστήμονες, νεαροί, εκολαπτώμενοι. Διέψευσε τον νόμο της βαρύτητας όταν περπάτησε πάνω στα κύματα και όταν ανελήφθη στους ουρανούς. Στην οικονομία που απέρριψε τη θεωρία των μαθηματικών, όταν τάισε 5.000 άτομα, έχοντας μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Στην ιατρική που θεράπευσε αρρώστους, χωρίς φάρμακα, υλικά φάρμακα. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο γιατρός των ψυχών. Αυτός τα καταφέρνει όλα αυτά. Και έτσι, δύο λόγια ακόμα κλείνοντας. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε όλοι μια ιδιότητα. Είμαστε άγριοι. Μας έχει αγριέψει η αμαρτία. Μας έχει αγριέψει η αποστασία. Σαν τον Άσο το Υιό σηκωθήκαμε κι εμείς οι νεοέλληνες και τα βάλαμε με την Ορθοδοξία, με τη Μάνα Ορθοδοξία, και αγριέψαμε, αγρίεψαν οι φίλοι μας. Τι θα γίνει, Πάτερ, θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση? Θα πρέπει με αυτή τη συντριβή που είπα πριν και τη μετάνοια, παιδιά, υπάρχει ένα ρο εδώ στο ροέ, στο άγριος, έτσι. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Και θα κλείσω έτσι λέγοντας και δύο λόγια. Θα πρέπει σε αυτή την ουρά του ρο να βάλουμε ένα μεγάλο χ. Για να γίνει αυτό το μονόγραμμα του Χριστού. Που τότε αφαιρείται από την λέξη και μένει η λέξη Άγιος. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Και θα στάζει. Αυτό το χ θα στάζει, γιατί θα είναι αγώνα πνευματικού. Θα είναι διάθεσης να προσπαθήσουμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Και τι είναι ο Άγιος? Τι είναι ο Άγιος? Ακούστε κάτι. Αν θέλετε να πάει μπροστά η κοινωνία μας, η εκκλησία μας, έχω την αίσθηση ότι εκεί δίπλα στον εσταυρωμένο δεξιά-αριστερά, είμαστε εδώ 50-40 άτομα, δεν ξέρω, πρέπει να στηθούν άλλοι 40-50 σταυροί. Αν θέλετε να γίνετε συντετριμένη την καρδία, αν θέλετε να χαλιναγωγήσετε τα πάθη σας και τις αδυναμίες σας, ένας τρόπος υπάρχει, η σταύρωση. Αυτός που είναι σταυρωμένος μοιάζει να είναι ακίνητος, αλλά είναι αϊκίνητος, γιατί η αγκαλιά του χωράει όλους τους ανθρώπους. Και εκεί πάνω καθημερινά σταυρώνει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τις εγωπάθειές του, τις αυτοπροβολές του, τις διπροπροσωπίες του, τις διχασμένες προσωπικότητές του, τα κόμπλεξ του. Κοιτάξτε, παιδιά, αν κάνετε μια καλή κάθαρση και σταυρωθείτε, θα γίνετε και σωστοί οικογενειάρχες, θα γίνετε και σωστοί επαγγελματίες, έχοντας μια επαγγελματική αποκατάσταση και μια κοινωνικοποίηση, η οποία θα είναι σεβαστή και αποδεκτή, γιατί προπάντων θα είστε Άγιοι. Μου είπε συγκλονιστικά μια άλλη κυρία προχθές, ένα ζευγάρι, τι θέλετε, λέω, από τη ζωή σας? Και μου είπαν εμένα στόμα και οι δύο, Άγιοι θέλουμε να γίνουμε. Έχουμε τέτοιους στόχους? Μέσα στην πολύβοη πόλη, μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό της αθείας και της αμφισβήτησης των πάντων, έχουμε τέτοιους πόθους αγιότητος ή έχουμε πόθους αγριότητος? Αυτό λίγο να μας απασχολήσει. Θα ανεβούμε στο Σταυρό επιτέλους? Θα πάρουμε απόφαση να ανεβούμε στο Σταυρό? Και αν ανεβούμε στο Σταυρό, παιδιά, με συγχωρείτε, μας κατεβάζουν. Μην κατεβείτε ποτέ από το Σταυρό, παιδιά. Εκεί μέχρι την τελευταία σας πνοή, όταν σας πάρει ο Θεός. Γιατί όταν θα σας πάρει, θα σας αναστήσει κιόλας. Και φανταστείτε λοιπόν, αυτή η σταυρωμένη περίοδος που είναι σταυροαναστάσιμη, μας δίδει ήδη από αυτή τη ζωή πρόγευση του Παραδείσου. Γιατί έτσι αποδεχόμαστε τον άλλον, γιατί πρώτα έχουμε αποδεχθεί τα δικά μας λάθη, τις δικές μας αδυναμίες. Και έτσι μπορούμε να αρωματιζόμαστε ότι η σχέση μας με τον άλλον δεν είναι αριθμητική, δεν είναι ποσοτική, είναι ποιοτική. Είναι ωφέλιμη. Έχω να δώσω ή να πάρω. Μίζω πάντων διάκριση σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αλλά σίγουρα χρειάζεται να προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε αυτή την αίσθηση της ταπείνωσης, της συντριβής, της κατάνοιξης, για να φτάσουμε στο τέλος, να έλθουμε και σε επίγνωση της πραγματικής Ανάστασης. Αυτή η Ανάσταση, παιδιά, είναι Επανάσταση. Εάν δεν είναι Επανάσταση με αιτία τον Χριστό,
τότε είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει στην απώλεια. Μη γέννητο, Κύριε, εμείς θέλουμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι έτσι μέσα από την καρδιά μου καλό πνευματικό αγώνα, παιδιά, καλή κατάδυση. Προσέξτε μόνο ποιον θα βάλετε δίπλα σας να βαγωσώστει, για να σας σώσει. Προσέξτε μόνο το σχοινί με το οποίο θα κατεβείτε κάτω στο βυθό της ύπαρξής σας, να είναι το έλεος του Θεού, το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου. Λέει καταδιώξει με το έλεος σου. Δεν λέει καταδιώξω το έλεος σου. Ο Θεός κάθε μέρα μας δίνει ευκαιρίες σωτηρίας μέσω των συνανθρώπων μας. Και αυτοκράτορ, να θυμάστε, των παθών είναι ο ευσεβής λογισμός. Αν έχω καλό λογισμό, αν έχω καλή ζωή, χριστιανική ζωή, όπως θέλει η ζωή μου να είναι, όχι με κλειστό το Ευαγγέλιο, με ανοιχτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ιερό όσο είναι κλειστό, αλλά γίνεται άγιο όταν ανοίγει, δηλαδή εφαρμόζεται. Ιδάλλως είναι νεκρό το Ευαγγέλιο, δεν μας αγγίζει. Γι' αυτό, παιδιά, εύχομαι να ζουμάρετε τον εαυτό σας πλέον, τη selfie, σε σκηνές ευαγγελικές και όχι σε σκηνές διαβολικές, σε σκηνές κοσμικές που πέφτουν τα φώτα και η προβολή της δημοσιότητας πάνω σας, αλλά είναι της ΔΕΗ το φως. Δεν είναι αυτό το άκτιστο φως του Θεού, το οποίο, στο οποίο δεν χρειάζεται να έχουμε καμία συνδρομή, και αυτή η επικοινωνία γίνεται δωρεάν. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο ασυρματιστής του Θεού, γίνεται δωρεάν. Εύχομαι λοιπόν από εδώ και πέρα να βάλουμε απόφαση, να πάρουμε μια απόφαση, να ήταν έτσι αυτές οι σκέψεις που μοιράστηκα μαζί σας απόψε, να ήταν ένα εφαλτήριο, ένα ξεκίνημα για να μπούμε στον εαυτό μας, να δούμε τα χάλια μας, να χαρούμε με τα χάλια μας, γιατί τότε όταν συντριβεί η καρδιά μας θα έρθει ο Θεός να μας αρπάξει, όπως άρπαξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Άδη, και να μας πάρει μαζί του στον Παράδεισο. Και ο Παράδεισος αρχίζει από αυτή τη ζωή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι η αρχή μιας τέτοιας πορείας, συντριβής, μετανοίας, για να είναι και δημιουργικής και αναστημένης. Σας ευχαριστώ.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

14 Ιουνίου γιορτάζει ο προφήτης Ελισαίος, ο μαθητής του προφήτου Ηλίου, τον ένατο προχριστιανικό αιώνα, έζησε και έλαμψε και συνέχισε το έργο του μεγάλου Ηλίου. Γεννήθηκε στα Γάλγαλα, στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Ήταν γεωργός, καθώς και ο πατέρας. Την ημέρα που γεννήθηκε, το είδωλο εκεί των Γαλγάλων, η Δαμάλα, όπως ονομάζεται στο Συναξάρι, το Δαμάλι δηλαδή, ούρλιαξε τόσο πολύ που ακούστηκε η φωνή της, τα λέγαμε, και στα Ιεροσόλυμα ακόμη. Και ρώτησαν τον ιερέα του Θεού, τον αρχιερέα του Ισραήλ, τι είναι αυτό. Και εκείνος είπε, σήμερα μου είπε ο Θεός πως γεννήθηκε προφήτης που θα συντρίψει όλα τα είδωλα. Και όντως, ο Μέγας Ελισαίος συνέτριψε τα είδωλα και έσωσε τους ανθρώπους και τους Ιουδαίους και άλλους από την πλάνη και από το σκοτάδι των ειδώλων και του σατανά. Εκοιμήθη και τον ενταφίασαν στη Στεβαστούπολη της Σαμάριας. Εν ζωή αλλά και μετά θάνατον έκαμε πολλά και μεγάλα θαύματα. Θεράπευσε τα αλμυρά νερά που έδιναν στη ρότα στους ανθρώπους και στα ζώα στην Ιεριχώ. Θεράπευσε τη λέπρα του Νεεμάν του Σύρου, του στρατηγού, και έκαμε λεπρό τον υπηρέτη του Γιεζή, γιατί ήταν φιλάργυρος και ανυπάκουος. Ανάστησε νεκρούς και μάλιστα έναν μετά το θάνατό του. Τον πήγαιναν στον τάφο και είδαν εχθρούς να έρχονται και έριξαν μέσα στο κημητήριο τον πεθαμένο και έτρεξαν αυτοί να σωθούν. Και κατά λάθος τον έριξαν πάνω στο μνήμα του Ελισαίου και αμέσως ο πεθαμένος με τη χάρη του προφήτη τι έκανε, αναστήθηκε και έτρεχε από κοντά. Φοβήθηκαν εκεί και έτρεχαν περισσότερο και έτσι γλίτσαν όλοι και, και ζωντανοί και ο πεθαμένος. Έκαμε πάρα πολλά θαύματα. Με τη μιλωτή του σταμάτησε τον Ιορδάνη να περάσει, όπως είχε κάνει και ο Ηλίας. Κάποια παιδιά από τον κορόιδευαν. Διέταξε, παρεκάλεσε το Θεό και έστειλε μια αρκούδα και τακτοποίησε. Ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη και ανοχή, είναι και δικαιοσύνη. Πού θα πάει αυτό? Αυτά δεν μας... Να μην μας πειράζει αυτό. Η αδικία να μας πειράζει μόνο. Έτσι. Λοιπόν, γιορτάζει ακόμη την ίδια μέρα και ο Άγιος Μεθόδιος, ο πρώτος ομολογητής Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Αυτός με τη διδασκαλία του και με αποδείξεις από την Αγία Γραφή αλλά και από τη λογική του ανθρώπου κατήργησε οικονομαχία. Τράβηξε από τις οικονομάχους βέβαια μεγάλα δεινά και βάσανα. Είναι από τους ηρωικότερους και αγιότερους ιεράρχες της Εκκλησίας μας. Ποιος τον ξέρει. Και επί Θεοδόρας της Αυγούστας που σταμάτησαν τα της οικονομαχίας έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 842, έζησε 4 χρόνια και κοιμήθη, γιατί είχε τόσο βασανιστεί που λέει του Χριστού, μη με αφήνεις άλλο στη γη Χριστέ μου, πάρε με πάνω να αναπαυθώ, δεν αντέχω πια, πάρε με,
και τον πήρε στο 846 ή κατάλληλος 847 στις 14 Ιουνίου.

για να με προστατεύει ο Κύριος από τα μάγια. Ψαλμός 124. Κύριε, βοήθησέ με ώστε να κατανοήσω και να μην αμφιβάλλω πως έχοντας εσένα στήριγμα αποκτώ πάρα πολύ μεγάλη αντοχή στους πειρασμούς. Κανείς δεν μπορεί πλέον να με βλάψει, ούτε και να με πείσει ότι πρέπει δήθεν να αναζητήσω αλλού προστασία, αφού εσύ δεν μπορείς. Έλα, Κύριε, να με περιβάλλεις με την προστασία σου. Γίνε για μένα ένα υψηλό και ασφαλές τείχος προστασίας. Στείλε συμπαραστάτη και βοηθό μου τους Αγίους σου και τον φύλακα άγγελό μου. Έχοντας γύρω, Κύριε, τόση προστασία, δεν πρόκειται ποτέ να δηλιάσω ή να φοβηθώ. Μην επιτρέψεις να επέμβουν στη ζωή μου άνθρωποι που είναι όργανα του διαβόλου, άνθρωποι που επιδίδονται σε μαγικές και σατανικές πράξεις. Γαλήνιψε, Κύριε, την καρδιά μου, στήριξε και μένα με την παντοδύναμη προστασία σου. Εκδίωξε από τη ζωή μου κάθε σατανική ή μαγική ενέργεια του διαβόλου. Βοήθησε με να ζω με υπακοή στο θέλημά σου και να αγαπώ τους ανθρώπους, θέλοντας πάντα το καλό τους. Κύριε, στήριξέ με, δυνάμωσε την πίστη μου, ώστε να στηρίζω την ζωή μου σε σένα. Φώτισε με να καταλάβω ότι δεν πρέπει να προσπαθώ να γνωρίσω το μέλλον της ζωής μου μέσα από τον καφέ, τους αστερισμούς των ζωδίων, την χειρομαντία ή μέσα από τις προλήψεις, τη μαγεία και από κάθε άλλη σατανική μέθοδο. Δεν θέλω, Κύριε, να απομακρυνθώ από τη δική σου παντοδύναμη προστασία. Δεν θέλω να σε πικραίνω περιφρονώντας την αγάπη σου για μένα. Δεν θέλω να αναζητώ ψεύτικες και απατηλές προστασίες για να μπορώ με θάρρος να σε δοξάζω και να σε υμνώ, καθώς εσύ θα ασφαλίζεις την ζωή μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 124. Οικετήριος Ψαλμός. Ο Κύριος προστάτης των πιστών. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίσεται εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού, από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών, επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει τη καρδία, τους δε κλείνοντας εις τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

Στη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούμε με το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Το συναμφότερον ψυχής και σώματος συνιστά άνθρωπο.

Θα το πούμε αργότερα. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε για το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που λέει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Προσδοκώ λοιπόν Ανάσταση νεκρών. Τι νεκρών? Ψυχών οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Σωμάτων. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών σωμάτων. Όταν θα έρθει ο Χριστός τη Δευτέρα Παρουσία και θα αναστηθούμε, θα αναστηθούν τα σώματα. Όχι βεβαίως σε αυτήν τη μορφή, θα τα πούμε τότε. Όχι σε αυτή τη φθαρτή μορφή, την πολύ υλική, που έχει μέσα τις προσμίξεις της αμαρτίας, της φθοράς του θανάτου από το προπατορικό αμάρτημα. Θα αναστηθούμε με σώματα όπως ήταν αυτό του Χριστού μετά την Ανάσταση, που δεν είχε ανάγκη τροφής, αλλά μπορούσε και να φάει, γιατί έφαγε ενώπιον των μαθητών του για να τους δείξει ότι δεν είναι φάντασμα. Που περνούσε μέσα από κλεισμένες πύλες, που δεν περιορίζονταν αυτό το σώμα του Χριστού από τους όρους αυτής της φύσης. Αυτό λοιπόν το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση θα είναι η κατάσταση και του δικού μας σώματος στην κοινή Ανάσταση. Όταν θα αναστηθούν τα σώματα, γι' αυτό και ο χριστιανισμός από κάποιους ομολογείται ότι είναι ο τελειότερος υλισμός, διότι πιστεύει η Ανάσταση ύλης και καθαρισμό ύλης και αγιότητα ύλης. Γι' αυτό και προσκυνάμε τα λείψανα των Αγίων. Τα θεωρούμε ως φορείς της χάριτος. Οι Άγιοι αγίασαν, ναι, η αποτύπωση της αγιότητός τους είναι έκδηλη στα λείψανά τους, τα οποία, τιμώντας τους, ασπαζόμεθα και ζητάμε τις πρεσβείες. Και ως υλικές αυτές αποδείξεις της παρουσίας τους, τις έχουμε προοφθαλμών για να αριόμεθα χάρη από εκεί όπου αποδεδειγμένα ακούμπησε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Άρα το σώμα δεν είναι κάτι το δευτερεύον ή η ψυχή κάτι το ανώτερο. Το συναμφότερον ψυχής και σώματος συνιστά άνθρωπο. Και ο πνευματικός αγώνας είναι, για να καθαριστεί βέβαια η καρδία από τα πάθη, όχι πολλές φορές όπως το λέμε σφαλμένα η ψυχή. Όταν λέμε καρδία εννοούμε τον ενδιάθετο λογισμό, τις διαθέσεις του ανθρώπου, πολλές φορές και τις επιθυμίες, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αγώνας του ανθρώπου αποτυπώνεται στην καθαρότητα ψυχής και σώματος, στην αγιότητα ψυχής και σώματος. Το ένα παρακολουθεί το άλλο. Αμαρτάνουμε με το σώμα, αμαυρώνεται και η ψυχή. Και το αντίστροφο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο σεβασμός των σωμάτων. Ο πολιτισμός ανταποκρίνεται στην ιδιοσυγκρασία αυτών που τον δημιούργησαν. Κάθε πολιτισμός έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης, όπως αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες που έχουμε από τα διάφορα έργα του πνεύματος. Κάθε λαός επίσης αποθησαυρίζει τη σοφία του στη γλώσσα του. Υπάρχουν πλήστες μαρτυρίες που μιλούν για το σεβασμό των σωμάτων των νεκρών. Ακόμα και οι πόλεμοι σταματούν για να θάψουν οι εμπόλεμοι τους νεκρούς τους. Η ταφή του ανθρώπου στη γη από την οποία προήλθε αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπαυση της ψυχής του νεκρού. Είναι γνωστό το δράμα της Αντιγόνης που στηρίζεται στην επιθυμία της να θάψει το σώμα του νεκρού αδελφού της, που ο Κρέων δεν επέτρεψε να το θάψει. Η Αντιγόνη πιστεύει ότι η ταφή είναι το θέλημα του Θεού και προτιμάει να υπακούσει στο Θεό έστω και αν πεθάνει, παρά να υπακούσει στην άδικη απόφαση του τυράννου. Ο σεβασμός των σωμάτων των νεκρών είναι συνδεδεμένος με τον πόθο του ανθρώπου για την αθανασία. Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα στη γη που ποθεί να υπάρξει μετά το θάνατο και που βασανίζεται από μεταφυσικές ανησυχίες όταν η πίστη του στη μεταθάνατο ζωή κλονίζεται. Σε αυτό διαφέρει ο άνθρωπος από τα ζώα που τους είναι άγνωστος ο σεβασμός των νεκρών σωμάτων.

δεν σου αξίζει η ευτυχία εάν δεν τη σκορπίζεις. Για να μεγαλώσεις την ευτυχία σου, ξέχασε τα λάθη των γειτόνων σου. Όποιος μπορεί ειλικρινά να χαρεί για την ευτυχία του άλλου, είναι και ο ίδιος ευτυχής. Δεν μπορείς να χτίσεις την ευτυχία σου πάνω στη δυστυχία κάποιου άλλου. Η αναζήτηση της ευτυχίας για ικανοποίηση του εγώ μας καταλήγει μόνο σε δυστυχία. Οι μόνοι αληθινά ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που δεν φροντίζουν για τη δική τους ευτυχία. Η ευτυχία είναι γέννημα της αρετής. Η ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός στον οποίο φτάνεις, είναι ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύεις. Μην εγκαταλείπεις ποτέ την οδό της αρετής και της τιμιότητας. Είναι ο μόνος τρόπος να είναι κανείς ευτυχής. Ευτυχία είναι να ξέρεις τα όρια της και να περιορίζεις σε αυτά. Η πραγματική ευτυχία είναι φτηνή, ενώ πληρώνουμε ακριβά για την απομίμηση. Η ευτυχία είναι το αποτέλεσμα της χριστιανικής ζωής που αυξάνει. Και η ευτυχία δεν είναι φτάσιμο, είναι ένας δρόμος. Εάν δεν έχεις μέσα σου την ευτυχία, δεν τη βρίσκεις πουθενά. Η αληθινή ευτυχία των ανθρώπων είναι να έχουν μέσα τους τον Θεό και η μοναδική τους συμφορά να βρίσκονται μακριά Του. Η ευτυχία κατοικεί στην καρδιά, όχι στην τσέπη των ανθρώπων. Όποιος δεν είναι ευτυχισμένος σε τούτη τη ζωή, δεν γνώρισε το Θεό που είναι αγάπη και άφθονη ευτυχία για τον άνθρωπο. Εάν ο Θεός υποσχότανε ότι θα δώσει στους υπηρέτες του μια αδιάκοπη ευτυχία σε αυτήν τη ζωή, θα υπήρχαν περισσότεροι κύβδηλοι χριστιανοί. Η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, το μυστικό της ευτυχίας ή της δυστυχίας του. Εκείνο που συντελεί στην ευτυχία του ανθρώπου δεν είναι κάτι, είναι κάποιος. Ανακάλυψα ότι εάν ακολουθήσεις τον Χριστό, τρία πράγματα θα σου συμβούν. Πρώτον, θα απαλλαγείς από κάθε φόβο. Δεύτερον, θα είσαι παράλογα ευτυχής. Και τρίτον, θα έχεις δυσκολίες.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Προσοχή στους ψευτοθεούς. Η λέξη ειδωλολατρία, αδελφοί, σημαίνει τη λατρεία ενός ειδώλου, ενός φυσικού αντικειμένου που θεωρείται Θεός. Η ειδωλολατρία μπορεί να αφορά αντικείμενα, πρόσωπα, την ψυχαγωγία, ακόμη και τον εαυτό μας. Κάθε τι που αντικαθιστά τον Θεό ως κέντρο της ζωής μας μπορεί να είναι μορφή ειδωλολατρίας. Η δουλειά, η μουσική, τα χρήματα, το σεξ, η δημοτικότητα, η επιτυχία, όλα μπορούν να γίνουν για τον άνθρωπο είδωλα. Ακόμη και ο εθνικισμός μπορεί να θεωρηθεί ειδωλολατρία. Ζούμε σε μία δύσκολη εποχή, όπου τόσο πολλοί έχουν παραδοθεί στη λατρεία των διασημοτήτων, της οικονομικής επιτυχίας, των καινούριων αυτοκινήτων, της ένδυσης, της μόδας, ακόμη και των πολιτικών κομμάτων. Την ώρα που χρειαζόμαστε τον Χριστό περισσότερο από ποτέ, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διασπάται από τη διασκέδαση, την απόλυτη απορρόφηση από τη δουλειά, τα λεφτά, την πολιτική. Ως λαός υποκλινόμαστε ενώπιον ψευτοθεών, ενώπιον ειδώλων. Θα πρέπει να περιφρουρήσουμε την κεντρική θέση του Χριστού στη ζωή μας και την προσωπική σχέση μας μαζί Του από την περίφρηση κάθε λογής ειδώλων. Ας εξετάζουμε μήπως κάτι έχει πάρει τη θέση του ειδώλου στην καρδιά μας. Σαν τον Ισραηλιτικό λαό παλιά που επέστρεψε στον Θεό μετανοώντας για τη λατρεία του ειδώλου, ας απορρίψουμε και εμείς τα χρυσά μας μοσχάρια.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις αρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Πρώτη περιοδία του Ιησού στη Γαλιλαία. Ματθαίος 4,23-25, Μάρκος 1,39 και Λουκάς 4,44. Εκείνο το οποίο είπε προηγουμένως ο Κύριος, ότι θα πάει και σε άλλες πόλεις να κηρύξει, το εφαρμόζει. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει, και περίγεν, περιερχόταν, εν όλη τη Γαλιλαία διδάσκον εν τε συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσα νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι η ευχάριστη διδασκαλία, το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού ή Βασιλείας των Ουρανών, περί των οποίων έχουμε ήδη μιλήσει. Νόσος είναι η βαριά ασθένεια. Μαλακία είναι η αδιαθεσία. Και τα δύο ο Κύριος τα θεράπευε. Αποτέλεσμα αυτής της θαυματουργίας του Κυρίου είναι ότι η φήμη του έγινε γνωστή σε μεγάλη ακτίνα. «Απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην τη Συρίαν», γράφει ο Ματθαίος. Η Συρία ονομαζόταν η Ρωμαϊκή επαρχία, από την οποία εξαρτάται η Παλαιστίνη. «Πολλούς γάρ εθεράπευσεν, ώστε επιπίπτην αυτό, ή να αυτού άψονται όσοι έχουν μάστιγας», γράφει ο Μάρκος. Τόση ήταν η συρροή του κόσμου, ώστε έπιπτον εις τον Ιησούν, συνοστιζόταν γύρω του και ζητούσαν οι διάφοροι ασθενείς μόνο να τον αγγίξουν. Και οι ενοχλούμενοι υποπτευμάτων ακαθάρτων, δηλαδή οι δαιμονιζόμενοι, εθεραπεύοντο και πάσο όχλος εζήτουν άπτεστε αυτού. Όλοι προσπαθούν να τον αγγίξουν, να τον αγγίξουν μόνο. Ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Δύναμις έβγαινε από αυτόν και τους θεράπευε όλους, γράφει ο Λουκάς. Πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας οικολούθησαν και από Ιεροσολύμων και από της Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου και περί Τύρων και Σιδώνα πλήθος πολύ, ακούοντες όσα επί ήλθον προς αυτόν, λέγει ο Μάρκος. Ολόκληρη η Παλαιστίνη ήταν επιποδός. Ο δε Λουκάς προσθέτει, όχλος πολλής μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού, από πάσης της Ιουδαίας και Ιεροσολύμων και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον νόσον αυτών. Και ο Ματθαίος λέγει «Προσύνεγκαν, οδήγησαν, αυτό πάντας τους κακός έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους. Έφεραν σε αυτόν τους ασθενείς από διάφορες ασθένειες από τις οποίες υπέφεραν. Και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και εθεράπευσαν αυτούς». Σεληνιαζόμενοι ήταν οι επιληπτικοί για τους οποίους πίστευαν ότι η σελήνη επιδρούσε στην επιληψία τους. Γι' αυτό και τους έλεγαν σεληνιαζομένους. Ακολουθούσαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Δεκάπολης είναι ομοσπονδία 10 πόλεων ανατολικός του Ιορδάνου, Γάδαρα, Σκυθόπολης κλπ. Επομένως, ο Κύριος θεραπεύει μικρές και μεγάλες ασθένειες, δαιμονισμένους, σεληνιαζομένους, παραλυτικούς και άλλους. Έρχονται δε προς αυτόν από τη Συρία, τη Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, Περαία, Ιουδαία, Ιδουμαία, Τύρο, Σιδώνα κλπ. Η πρώτη αυτή οδηπορία του Κυρίου διήρκησε 7 εβδομάδες ή μήνες. Ο Κύριος διασχίζει τη Γαλιλαία. Είναι ένας ακούραστος οδηπόρος. Ας δούμε αυτόν ως αιώνιο ταξιδιώτη καθώς και τον εαυτό μας. Και πάμε στο θέμα, ο Ιησούς αιώνιος ταξιδιώτης. Ο Κύριος όχι μόνο στέκεται και μιλάει, αλλά και βαδίζοντας είναι πηγή διδασκαλίας. Ας δούμε λοιπόν τον Κύριο ως οδηπόρο και τη διδασκαλία τη δική μας από την οδηπορία τη δική του. Και πρώτον, ο Κύριος οδηπόρος. Ο Κύριος υπήρξε αιώνιος ταξιδιώτης χωρίς ανάπαυση. Ήταν κουρασμένος στρατοκόπος. Ήταν οδηπόρος κατά τη γέννησή του. Οδηπόρος κατά την τριετή δημόσια ζωή του. Οδηπόρος κατά τον θάνατο και την Ανάστασή του. Βεβαιότατα. Ήταν ημερών ο Κύριος όταν μετά την κατά τον Ευαγγελισμό σύλληψή του φέρεται από τη μητέρα του σε ορεινή Ιουδαία στην Ελισάβετ. Ήταν 9 μηνών όταν ήταν ταξιδιώτης μαζί με τη μητέρα του στη Βιθλεέμ όπου και γεννιέται στο στάβλο. Είναι περίπου 2 ετών και στην αγκαλιά της μητέρας του ταξιδεύει τον καυστικό δρόμο προς την Αίγυπτο. Επανέρχεται στην Γαλιλαία. Από τη Ναζαρέτ συχνά πηγαίνει κατά το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ. Η φωνή του προδρόμου το φέρνει στον Ιορδάνη. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί στην έρημο. Μετά από 40 ημέρες νηστεία και πειρασμούς, αρχίζει τη ζωή του και περιπλανάται χωρίς ανάπαυση. Από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Τον βλέπουμε στα Γάδαρα, Κεσάρια, Περαία, Ιερουσαλήμ, Ιεριχώ. Τον βλέπουμε στη Φινίκη, Τύρο, Σιδώνα και στο όρος Ερμών και αλλού. Είναι οδηπόρος στρατοκόπος, πάντοτε κουρασμένος, αλλά και ακούραστος. Ούτε ανάπαυση έχει, ούτε σπίτι δικό του. είναι εξόριστος μέσα στην πατρίδα του, στους δικούς του. Εξόριστος από την αγάπη του προς εκείνους οι οποίοι τον εξόριζαν. Ήταν εξόριστος με τη θέλησή του. Σπίτι του ήταν ο δρόμος όπου βάδιζε με τους μαθητές του για να βρει φίλους. Κρεβάτι του ήταν το αυλάκι κανενός χωραφιού ή η πάγκη της βάρκας, ο ίστιος καμιάς ελιάς. Κοιμόταν καμιά φορά στο σπίτι εκείνων οι οποίοι τον αγαπούσαν, αλλά για λίγο χρόνο, κυνηγητός. Ο ίδιος μας είπε: «Οι αλόπεκες φωλεάς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Ματθαίος 8,20. Ως Θεός τα είχε όλα. Ως άνθρωπος δεν είχε ούτε μία πέτρα δική του να κλείνει το κεφάλι του. Μόνο ένα χιτόνα είχε η Φαντό, διόλου δικό του, αλλά και εκείνος του αφαιρέθηκε κατά τη Σταύρωση. Ούτε η Φάτνη και τα Σπάργανα όπου γεννήθηκε, ούτε ο τάφος και τα εντάφια όπου ετάφηκε ήταν δικά του. Ενώ ζούσε, δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει, και πάνω στο Σταυρό κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Κλείνοντας το κεφάλι του στον αέρα, επάνω στο Σταυρό καθόλου δεν αναπαύθηκε. Αλλά όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, πορεύεται στο όρος «Ου ετάξα το αυτής» στη θάλασσα Γαλιλαίας, στους Εμαούς. Σε πορεία σχεδόν όπου σταυρώθηκε, ανελήφθη. Επομένως ο Κύριος ημερών και μηνών και ετών, ζωντανός και πεθαμένος και αναστημένος, ήταν περιπλανόμενος Ιουδαίος, ο μόνος αλήτης και παρθένος. Δεύτερον, εμείς πενευόμαστε ή παραπονούμαστε. Πενευόμαστε για εκείνα τα οποία έχουμε, παραπονούμαστε για εκείνα τα οποία μας λείπουν. Ας συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Ιησού. Όσοι επενούνται για εκείνα τα οποία έχουν, είναι ανόητοι και πρέπει να ντρέπονται. Είναι ανόητοι διότι είναι ταξιδιώτες. Πρέπει να ντρέπονται γιατί είναι χριστιανοί. Πράγματι. Ένας ταξιδιώτης για να είναι ελεύθερος στο ταξίδι του δεν πρέπει να έχει πολλά πράγματα, αλλά όσα του χρειάζονται για το ταξίδι του. Ή με τα πόδια ταξιδεύεις ή με το τρένο, φροντίζεις να έχεις λίγα πράγματα μαζί σου. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα στείλεις εκεί όπου πρόκειται να πας, με τη σκευοφόρο ή με κάποιο υποζύγιο. Ο φτωχός τον οποίο περιφρονείς ως κτίνος σου είναι υποζύγιο για να μεταφέρει τα πράγματά σου εκεί όπου θα πας εσύ, αν τον ελεήσεις. Είσαι ανόητος εάν ταξιδεύοντας φέρνεις όλα τα πράγματα επάνω στους ώμους σου ή τα αφήνεις εδώ και δεν φροντίζεις να τα πάρεις εκεί, στην άλλη ζωή. Πρέπει όμως και να ντρέπεσαι όταν καυχάσαι, διότι έχεις πολλά. Διότι ο Χριστός δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Και εσύ όχι μόνο έχεις, αλλά επιδεικνύεις, εάν μένεις σε γυναίκα, τα φορέματά σου, τα κοσμήματά σου. Εάν είσαι άνδρας, τα σπίτια σου, τα κτήματά σου. Ο αρχηγός σου, ο Χριστός, δεν έχει. Συ έχεις και καυχάσαι. Τι ντροπή. Αλλά επίσης είναι ανόητοι και πρέπει να ντρέπονται όσοι παραπονούνται για εκείνα τα οποία δεν έχουν. Πράγματι, είσαι ανόητος όταν παραπονείσαι ότι σου λείπουν μερικά. Εκείνα τα οποία σου λείπουν είναι άπειρα. Πάντοτε θα σου λείπει κάτι. Πρέπει να είσαι πάντοτε λυπημένος. Δεν είναι ανοησία αυτή? Ταξιδιώτης είσαι κι εσύ. Τι τα θέλεις τα πολλά? Τα πολλά έχουν και πολύ βάρος, πολλές έννοιες στο μυαλό, οι οποίες έννοιες είναι βαρύτερες από το βαρύτερο υλικό βάρος, το οποίο πιέζει το σώμα. Λίγη είναι η ανοησία αυτή. Οι φτωχοί ποθούν τα πολλά, διότι δεν γνωρίζουν τους πειρασμούς τους. Αλλά πρέπει να ντρέπεσαι, διότι όσο φτωχός κι αν είσαι, δεν είσαι φτωχότερος του αρχηγού σου. Συ έχεις κάτι το δικό σου. Σπίτι, έπιπλο, χωράφι, μία πέτρα. Λέγεις, αυτό είναι δικό μου. Ο Χριστός όμως ποτέ δεν είπε αυτό είναι δικό μου ως άνθρωπος. Δεν είναι επομένως ντροπή σου να παραπονιέσαι για εκείνα τα υλικά πράγματα τα οποία σου λείπουν? Επομένως, ντροπή και ανοησία είναι η περιευτολογία και το μουρμούρισμα. Είμαστε ανόητοι διότι είμαστε ταξιδιώτες. Πρέπει να ντρεπόμαστε διότι είμαστε χριστιανοί. Η ζωή μας είναι ταξίδι με τρένο. Τόπος αναχωρήσεως του τρένου είναι ο τόπος της γεννήσεώς μας. Τόπος αφήξεως του τρένου είναι ο ουρανός. Τόποι από τους οποίους περνάει το τρένο είναι οι τόποι τους οποίους διέρχεσαι ζώντας στην παρούσα ζωή. Ταχύτητα του τρένου είναι η ταχεία πάροδος της ζωής μας, το γρήγορο πέρασμα της ζωής μας, το πρόσκαιρο του βίου μας. Σταθμοί όπου σταματά το τρένο και άλλοι μπαίνουν και άλλοι βγαίνουν από αυτό, είναι τα δύο φαινόμενα της ζωής, γέννησης και θάνατος, κατά τα οποία άλλοι γεννώνται και μπαίνουν στη ζωή και άλλοι πεθαίνουν και βγαίνουν από αυτήν. Στο τρένο απαγορεύονται πολλές αποσκευές. Και στη ζωή μας δεν πρέπει να έχουμε πολλά, ώστε να είμαστε πλεονέκτες. Στο τρένο υπάρχει η σκευοφόρος, όπου τίθενται τα πολλά μας πράγματα. Οι φτωχοί είναι σκευοφόρος και θα φέρουν τις αποσκευές μας στον ουρανό. Ακροατά, να ο μεγάλος ταξιδιώτης και εμείς οι μικρές βαρκούλες. Ας αποφύγουμε τους επένους και τα παράπονα, αποβλέποντας στον αρχηγό της πίστεως, Κύριο Ιησού Χριστό. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελείωσε το πολύ ωραίο επικοδομητικό θέμα που αναφέρθηκε στην πρώτη περιοδία του Ιησού που έγινε στη Γαλιλαία. Αύριο θα μιλήσουμε για τη θεραπεία του λεπρού και θα πάρουμε πληροφορίες από τους τρεις πρώτους ευαγγελιστές. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας. Πρώτη περιοδία του Ιησού στη Γαλιλαία.

Θεοτοκίων, υμνό σου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν, και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατ' εμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

στις μέρες μας πρέπει ο καθένας να ανακαλύψει όλες αυτές τις χαμένες έννοιες. Τα λόγια μεν υπάρχουν, οι γνώσεις υπάρχουν, αλλά έχει χαθεί όλο αυτό το βίωμα στους περισσότερους από τους σύγχρονους χριστιανούς, στους περισσότερους από εμάς δηλαδή. Οπότε είναι ένας άθλος να ξαναβρει κανένας όλη αυτή τη θεολογία. Στη συνέχεια, μέσα στο Βυζάντιο για παράδειγμα, όταν άρχισε να εκοσμικεύεται η κοινωνία και η εκκλησία, θεσμικά τουλάχιστον, τότε έπρεπε να νιώσει αυτή την ξενιτεία ο πιστός για να κάνει το άλμα προς το στόχο που θέτει ο Θεός, προς το βαθύτερο αυτό, προς την καρδιά που έλεγαν οι πατέρες. Γι' αυτό κάνει εντύπωση ότι στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου είναι από τα πρώτα σκαλοπάτια η ξενιτεία. Ξενιτεία είναι ακριβώς αυτό, να νιώσεις εκείνο το βαθύτερο και το πιο πολύτιμο μέρος του εαυτού σου που είναι ξένο από αυτόν τον κόσμο, όχι γιατί δεν σε καταλαβαίνουν, αλλά γιατί δεν ανήκεις σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτή την έννοια, η πνευματική ζωή στην πραγματικότητα είναι η στροφή της προσοχής μας και της επιθυμίας μας προς ένα όν που δεν μπορεί να το υποκαθιστήσει κανένα άλλο όν. Δηλαδή, όταν λέει το Ευαγγέλιο, μην προσκολάστε σε ανθρώπους, μάνα, πατέρα, παιδιά, γυναίκες, αν δεν μισήσετε κτλ., εννοεί ότι η καρδιά σας δεν θα ξυπνήσει σε αυτό το βαθύτερο στόχο που έχει βάλει ο Θεός εάν προσκοληθείτε προς πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να σας δώσουν αυτό που ζητάτε. Αυτό δεν είναι αυστηρή εντολή. Αυτό είναι ελεημοσύνη προς τον άνθρωπο που του δείχνει το δρόμο. Μην πας προς τα εκεί που δεν υπάρχει αυτή η τροφή που ζητάς. Με αυτή την έννοια είναι και όλες οι εντολές. Είναι εντολές ελεημοσύνης. Για να ολοκληρώσουμε τον προηγούμενο συλλογισμό, θα κάνουμε μια παρατήρηση όσον αφορά την αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου να εισέλθει σε αυτό το βαθύτερο και το μυστηριωδέστερο μέρος της ύπαρξής του που στοχεύει προς το άπειρο, προς το Θεό, προς αυτό που ουσιαστικά θεμελιώνει και τη ζωή του και δίνει, είναι το νόημα της ζωής του εδώ που υπάρχει στη τελευταία ανάγκη στον κόσμο. Όπως λένε σύγχρονοι πνευματικοί και το καταλαβαίνουμε όλοι σε κάποιο βαθμό, για να βρούμε αυτό το μέρος του εαυτού μας ουσιαστικά θα πρέπει να μείνουμε μόνοι, δηλαδή να βρούμε και μέσα στη σύγχρονη κινητικότητα να βρούμε τρόπους να μείνουμε μόνοι, με την έννοια να φύγουμε έξω από τα πολλά λόγια, να βάζουμε τέτοιους τόπους σιωπής εσωτερικής για να ξυπνήσει αυτό το μέρος του εαυτού μας το οποίο είναι ξένο από την κινητικότητα των λόγων των ανθρώπων, οι οποίοι οι λόγοι των ανθρώπων συνήθως κινούνται μέσα στην επιθυμία και έχουν την ένταση των χαμένων στόχων και των προσκολήσεων. Αυτό απαιτεί, αυτό που έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο σύγχρονος άνθρωπος ενώ έχει επιτύχει υψηλή τεχνολογία δεν έχει κατορθώσει να αφιερώνει κάποιο χρόνο χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, αλλά να τον αφιερώνει στο να βρει αυτό το δρόμο τον κλειστό, να βρει αυτό το δρόμο προς το Θεό. Βέβαια, συντελεί σε αυτό και η υπερβολική πληροφορία η οποία προσανατολίζει αυτή την πορεία. Γι' αυτό λένε και οι νηπτικοί πατέρες ότι πρώτη είσοδος προς την Άνω Ιερουσαλήμ είναι η σιωπή των χιλαίων αισθητών και νοητών. Αυτά που λένε οι νηπτικοί πατέρες είναι καθαρά εμπειρικά, δεν αλλάζουν, είναι εμπειρίες αιώνων μες στην Εκκλησία και είναι, αν θέλετε, ο δρόμος ο οποίος έχει χαθεί από τη Δύση,
Και γι' αυτό επιστρέφουν και διαβάζουν και κάνουν καινούρια έκδοση φιλοκαλία στα αγγλικά στην Αγγλία. Γιατί είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει χαθεί, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι απαιτητικός, αλλά είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο φως. Είναι εκεί ο άνθρωπος πλέον νιώθει ότι ζει. Αλλά για να μπει σε αυτό το δρόμο πρέπει να έχει την τόλμη να περιορίσει τις πολλές σκέψεις, τα πολλά λόγια, τουλάχιστον να κάνει μια επιλογή και να έχει κάποιο χρόνο έτσι πρακτικά που να το επιδιώκει. Αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος θα είναι διαρκώς μέσα στην ταραχή, όσα έργα και να κάνει, γιατί απλώς δεν μπήκε στο δρόμο που τον οδηγεί στο τέλος, στο στόχο.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Φτάσαμε αδελφοί μου στο 25ο σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, στον 25ο λόγο του Αγίου Ιωάννου, τον οποίο το επιγράφει ο Άγιος Ιωάννης λόγος περί ταπεινοφροσύνης. Και ο Άγιος Ιωάννης αρχίζει και λέγει, αδελφοί μου, ο παρόν λόγος παρουσιάζει ενώπιόν μας προς εξέταση ένα θησαυρό, ο οποίος βρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα λέγει σε ανθρώπινα σώματα. Έναν θησαυρό που η ποιότητά του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με τα λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μία επιγραφή, η οποία μάλιστα είναι ακατανόητη και παρέχει πολλήν και ατελείωτη, λέει, ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, η Αγία Ταπείνωσης. Είναι ένας θησαυρός λοιπόν η ταπείνωση, αδελφοί μου, και όποιος έχει αυτόν τον θησαυρό έχει και είναι υπερβολικά πλούσιος. Και είναι και κρυμμένος μάλιστα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και είναι κρυμμένος καλά μέσα στον άνθρωπο. Αυτή η ταπείνωση, αδελφοί μου, όπως ακριβώς είναι και προσφέρεται σε όλους εκείνους που θα ήθελαν να την δουν, δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε καν στο ελάχιστο αντιληπτή, κατανοητή στους περισσότερους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης μάλιστα γράφει το εξής, αδελφοί μου, κάποτε έγινε, λέγει, σύναξη των πατέρων της ερήμου και συζήτησαν τι ακριβώς είναι ταπείνωση. Και κάθε ένας άνοιξε την καρδιά του από τα προσωπικά του βιώματα για να εκφράσει το τι είναι ταπείνωση. Και υπόθηκαν λοιπόν αρκετές γνώμες από τους πατέρες. Ένας από τους πατέρες που ήταν στην σύναξη λέγει, ταπείνωση είναι το να ξεχνά κανείς εκείνα που επιτυγχάνει στη ζωή του. Δηλαδή, πέτυχα μια αρετή, έκανα μια καλή πράξη, κατόρθωσα να κόψω ένα χούι, ένα ελάττωμα, είπα έναν καλό λόγο, έκοψα το τσιγάρο επί παραδείγματι, έκοψα την γαστριμαργία μου, τα γλυκά, είχα αυτή την θέση και σαν προϊστάμενος, σαν δάσκαλος, σαν ενήργησα σωστά, έχουν όλοι να πούνε έναν καλό λόγο, πέτυχα να δημιουργήσω εκείνο, το ένα, το άλλο. Ή πάλι επί παραδείγματι, σαν δάσκαλος, καθηγητής, θα δω κάποιον στον δρόμο ή θα ακούσω για κάποιον ο οποίος πέτυχε να ανεβεί σε μια ψηλή θέση, να γίνει ένας επιστήμονας, να είναι από τον κόσμο έτσι χειροκροτούμενος, να το πει κανένας. Και ο δάσκαλος, ο καθηγητής θα πει, «Α, αυτόν εγώ τον έβγαλα, τον είχα μαθητή» και να υπερηφανευθεί μέσα του, να ευχαριστηθεί μέσα του, να καυχηθεί, να το πω έτσι, που αυτός ο άνθρωπος πέρασε από τα χέρια μου, άραγε και εγώ κάτι καλό έκανα, βέβαια, σίγουρα κάτι πρόσθεσα στην προσωπικότητά του, αλλά το θυμάμαι όμως, θυμάμαι αυτό το καλό το οποίο έκανα σε αυτό το παιδί. Και αν το θέλετε, δεν δοξάζω τον Θεό. Εδώ θα θυμηθώ μία περίπτωση ενός ανθρώπου που είχα συναντήσει σε κάποια περιοχή, στην επαρχία, και όπως συζητούσαμε μου λέει, βλέπεις απέναντι εκεί, από εκεί δεν ήρθες? Ναι, του λέγω, ωραίος ο δρόμος, πάρα πολύ ωραίος, δόξα τω Θεώ, λέγω, γιατί δεν είναι και επικίνδυνος. Εγώ τον έφτιαξα. Μπα, λέω, τι να είναι, να είναι κανένας μηχανικός, μήπως κανένας που έκανε δωρεά, πρόσφερε τα χρήματα, μήπως κάποιος ο οποίος είναι τοπικός άρχοντας, κάποιος κοινοτάρχης, πολιτικός, τι να είναι, δεν ήξερα ο άνθρωπος τι επάγγελμα κάνει. Μπράβο, του λέγω, κύριε Κώστα, συγχαρητήρια, έγινε πολύ καλό έργο, γιατί ο κόσμος μετακινείται έτσι με άνεση και με ασφάλεια. Τι κάνατε εσείς εκεί, λέγω, είχατε την εποπτεία, είχατε την έμπνευση του έργου, το σχεδιάσατε? Όχι ακριβώς, αλλά ξέρεις, εγώ μωρέ με το λεωφορείο που είχα τότε κουβαλούσα τους εργάτες εκεί να πάνε να φτιάξουν τον δρόμο. Και βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός είχε μία καύχηση μέσα του ότι αυτός έκανε τον δρόμο. Δεν σκεφτόταν ότι απλώς συνετέλεσε, ναι.
Ο καθένας μας συντελούμε στο να γίνει ένα σπουδαίο έργο, είτε στην ενορία, είτε στην οικογένεια, είτε στο επάγγελμα, είτε στην κοινωνία γενικότερα. Ναι, απλά. Και εμείς συντελούμε κάπου στο ελάχιστο, κάτι βέβαια που και αυτό δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού, απλά και εμείς συντελούμε στο να γίνει αυτό το καλό, σπουδαίο έργο, να αναδειχθεί αυτός ο άνθρωπος, αυτή η προσωπικότητα. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού, μην ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, ταπείνωση, λέγει ο ένας πατέρας, είναι το να ξεχνά κανείς εκείνα τα οποία σπουδαία, ό,τι και αν είναι, πέτυχε στη ζωή του. Ένας άλλος λέγει, ταπείνωση είναι να υπάρχει μια βαθιά συνέστηση ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος, ότι δεν μπορεί να πετύχει τίποτα το σημαντικό και ωφέλιμο. Ένας τρίτος, μάλιστα

πρώτος για να κατευνάσει τον θυμό του άλλου. Ενώ δηλαδή έχουμε φταίξει, να πάμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον άλλον άνθρωπο. Ή ακόμα αν εκείνος έχει φταίξει, εκείνος προκάλεσε, ας γίνουμε μικρότεροι, να σπεύσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να αναθερμάνουμε τις σχέσεις. Και το δυστύχημα είναι, ενώ έχουμε φταίξει, εντούτοις δεν πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν θέλουμε να σκύψουμε κεφάλι. Λέμε πολλές φορές, «Α, εγώ είμαι μεγαλύτερος, εκείνος πρέπει να έρθει, όχι εγώ, εγώ είμαι η πεθερά, είμαι, ξέρω εγώ, το α, το β». Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το πρέπον. Το πρέπον είναι να τρέχουμε πρώτοι να ζητήσουμε συγγνώμη. Και αν ο άλλος είναι δίστροπος χαρακτήρας και νομίζουμε ότι με μια υπερβολική εξοικείωση θα μπερδευότανε πάλι στα προσωπικά μας θέματα, στην οικογένειά μας κτλ., δεν έχουμε παρά να ζητήσουμε συγγνώμη και να διατηρήσουμε με τον άνθρωπο αυτό μια τυπική σχέση, μια αγαπητική σχέση με κάποια απόσταση ο ένας από τον άλλον, χωρίς εξοικειώσεις, χωρίς πολλά τα οποία θα μας οδηγήσουν πάλι σε ένα καυγαδάκι, σε μια παρεξήγηση.

Ένας τέταρτος αδελφοί μου πάλι λέγει, ταπείνωση είναι το να αναγνωρίζει κανείς αυτό που του δίνει ο Θεός σαν χάρη, σαν εύνοια και ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι και αυτός οφείλει να αποδώσει αυτή την χάρη και την εύνοιά του προς τους άλλους ανθρώπους. Έμαθα ένα επάγγελμα, έμαθα μια τέχνη, απέκτησα ένα χάρισμα, μην το κρατώ αποκλειστικά για μένα, να το μεταδώσω στους άλλους. Παλιότερα μάλιστα υπήρχε αυτό το άσχημο που μπορεί κάποιος μάστορας να μην έλεγε στο μαστορούλι του όλα τα μυστικά, μην τυχόν και του μάθει τη δουλειά και του κλέψει το επάγγελμα. Μα ο Θεός μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και την ευστροφία να επιτελώ αυτή την τέχνη μου. Αν ο Θεός κρίνει θα την πάρει από μένα και θα την δώσει στο μαστοράκι μου χωρίς να βάλω εγώ κάποιο ιδιαίτερο κόπο. Όλα είναι δώρα, είναι χάρη του Θεού, είναι προσφορές του Θεού αγαπητοί για να μπορέσουμε εμείς να κινηθούμε στη ζωή μας, να πορευθούμε και βιοποριστικά αλλά και για να μοιράσουμε αυτό το χάρισμά μας και προς τους άλλους. Τι λέγει, δωρεάν ελάβετε, πήρατε ένα δώρο λέει, μια δωρεά πήρατε. Έτσι λοιπόν αυτή τη δωρεά να την δώσετε και στους άλλους. Ένας πέμπτος λέγει, ταπείνωση είναι το να νιώθει κανείς την ψυχή του συντετριμένη, ότι δεν αξίζει αυτό που του λένε οι άλλοι. Και ακόμα η άρνηση του να θέλει να γίνει πάντοτε το δικό του. Ο ταπεινός λέγει, είναι σαν να μην έχει δικό του θέλημα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο ταπεινός αδελφοί μου, όπως θα το δούμε και πιο κάτω, ότι στραπατσαρίζεται η προσωπικότητά του όταν δέχεται την άποψη ενός άλλου αδελφού, όταν δεν έχει κατά δικό του θέλημα αλλά μοιράζεται την άποψή του, το σκεπτικό του με τον άλλον άνθρωπο που αυτός θα είναι δάσκαλος, θα είναι ο πνευματικός, θα είναι η σύζυγος, ο σύζυγος. Για να μπορέσει έτσι, να μπορούμε έτσι αδελφοί μου να προκόβουμε στη ζωή μας, μην απορρίπτουμε κανέναν. Η Μέλισσα, το έχουμε πει και θα το πούμε πάλι, δεν βγάζει το δικό της μέλι, παίρνει όμως από όλα τα λουλούδια και βγάζει το δικό της μέλι. Δεν απορρίπτει κάποιο λουλούδι, δεν το αποστρέφεται. Το μόνο που αποστρέφεται είναι τη σαπίλα, τα σκουπίδια. Και αφού λέγει ο Άγιος Ιωάννης, υπόθηκαν όλα αυτά από τους πατέρες, στην σύναξη την οποία είχαν σχηματίσει, τότε ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, πατέρες, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά. Πλην όμως όλα αυτά αποτελούν κάποιες πλευρές της ταπεινώσεως και δεν μπορούμε να πούμε ότι η ταπείνωση είναι εκείνο ή το άλλο από αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Το να ορίσουμε δηλαδή αγαπητοί μου, το να ορίσουμε το τι ακριβώς είναι ταπείνωση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως θεωρούμε ταπείνωση διάφορα υποκαταστήματα.

κατάστατα της ταπεινώσεως. Αλλά νομίζω, αδελφοί μου, με τη βοήθεια των πατέρων αλλά και της Αγίας Γραφής, να μπορέσουμε έτσι λίγο να καταλάβουμε πάνω κάτω τι ακριβώς, τι περίπου είναι τελικά η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι κάτι συγκεκριμένο βέβαια, δεν είναι ένα περίπου, αλλά να μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον έτσι να προσεγγίσουμε αυτό το γεγονός, αυτήν την παρουσία στον εαυτό μας. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει: «Ταπείνωση είναι μια χάρη της ψυχής που δεν έχει όνομα, είναι ανώνυμος», λέγει, «αλλά έχει όνομα για αυτούς που έχουν γευτεί την ταπείνωση. Διότι είναι ένα θέμα η ταπείνωση που στα μάτια των πολλών θεωρείται σαν κάτι το ευτελές, το ξεπεσμένο, κάτι που δεν άξιζε ο κόπος για να την ζήσει κανένας». Ω, αδελφοί μου, μην ξεχνάμε ότι η ταπείνωση είναι κάτι άγνωστο, κάτι αποδιοπομπαίο και σήμερα, αλλά ακόμα και στον αρχαίο κόσμο. Δεν εκτιμούμε την αρετή της ταπεινώσεως. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι μία αρετή κατεξοχήν χριστιανική. Μπορεί στον αρχαίο κόσμο να υπήρχε μία βαρβαρότητα. Έλλειψε, θα λέγαμε, της αγάπης προς τον πλησίον. Αλλά υπήρχε όμως αγάπη. Θα τη δούμε την αγάπη έστω και στην οποιαδήποτε μητέρα, την μητρική αγάπη που έδειχνε αγάπη στο σπλάχνο της, στο παιδί της και το μεγάλωνε και έδειχνε αυτήν την αρετή της αγάπης. Ταπείνωση όμως δεν υπήρχε πουθενά, αδελφοί μου. Ήταν άγνωστη εξ ολοκλήρου και όχι μόνο άγνωστη, αλλά και αν κάπου εμφανιζότανε, αυτό το καταλόγιζαν σαν μια αδυναμία, σαν κάτι κακό για τον άνθρωπο. Ήταν ταπεινωτικό, να το πούμε, για τον άνθρωπο ο οποίος θα αγωνιζότανε στον χώρο της ταπείνωσης. Κι όμως, αδελφοί μου, η ταπείνωση όχι μόνο δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι ένας ηρωισμός, μια ανδρεία μοναδική, ένας βράχος στέρεος στην ψυχή του ανθρώπου, στην πορεία του ανθρώπου.

Είναι λοιπόν η ταπείνωση μια χάρη της ψυχής, αδελφοί μου, που δεν έχει όνομα, διότι είναι άγνωστος. Όνομα έχει όμως μόνο για εκείνον που την νιώθει, που την έχει γευθεί, για εκείνον που την ζει την ταπείνωση. Ένας πλούτος, αδελφοί μου, που δεν εκφράζεται. Είναι Θεού ονομασία, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Γεμίζω, λέγει, από φόβο, όταν πρόκειται να μιλήσω για την ταπείνωση, διότι μιλώντας για την ταπείνωση, για τον Θεό μιλάω. Και αυτό γιατί η ταπείνωση είναι η φορεσιά της θεότητος. Είναι η αρετή αυτή που ο Θεός ντύθηκε, αδελφοί μου, σαν φορεσιά για να έρθει στον κόσμο αυτόν, να συναναστραφεί μαζί μας, να τον δούμε, να τον παρατηρήσουμε. Ο Θεός Λόγος, λέγει ο Άγιος Ισάκ, όταν ενυθρόπησε, αυτή την στολή ντύθηκε για να έρθει ανάμεσά μας, για να μας συναναστραφεί, λέγει. Διότι η χτίση δεν θα μπορούσε αλλιώς να δει τον Θεό χωρίς το ένδυμα της ταπεινώσεως. Θα κατακαιγότανε, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Δεν μπορεί να φανερωθεί όλη η ενέργεια της ουσίας του στην χτίση, διότι θα κατακαεί, λέγει ο Άγιος Ισάκ. Τότε, για να γίνει, λέγει, φανερή η παρουσία του, παίρνει μέρος της δημιουργίας, το ενδύεται κατά κάποιο τρόπο, περιστέλει την Θεία Ενέργεια και εμφανίζεται μέσα στην δημιουργία. Βέβαια, θα πει κανένας, τι σημαίνει, τι θα πει πήρε μέρος της δημιουργίας. Πήρε μέρος από αυτό που δημιούργησε, αδελφοί μου. Πήρε την ανθρώπινη φύση, ανθρώπινο σώμα. Πράττοντας έτσι αυτό ο Θεός, αγαπητοί, σημαίνει ότι μετήλθε την αρετή της ταπεινώσεως. Αλλά, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο Θεού ονομασία η ταπείνωση, αλλά η ταπείνωση είναι και χορηγία της θεότητος. Χορηγία, δηλαδή δώρο, δηλαδή χάρις. Δεν λέμε στις διάφορες εκδηλώσεις ότι χορηγός αυτής της εκδηλώσεως είναι τα κρασιά τάδε ή η εταιρεία τάδε. Και το δώρο, αδελφοί μου, έρχεται και το δίνει στον άνθρωπο ο Θεός. Δεν μπορεί από μόνος του ο άνθρωπος να το πετύχει, να το κερδίσει, και λογικό είναι. Βέβαια, μπορεί να το ζητήσει, να αγωνιστεί προς αυτό, να το χτυπήσει την πόρτα. Και λογικό είναι το ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να το πετύχει, διότι μόνο στον Θεό μπορούμε να την συναντήσουμε. Είναι, να πει κανένας, είναι αρετή θεοδόρητος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Ταπείνωσις εστί σκέπη θεία επί αυλεψία προσωπικών κατορθωμάτων». Εάν εσύ πετύχεις ένα κατόρθωμα, διότι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι να αγωνίζονται και να κατορθώνουν αρετές στη ζωή τους, κινδυνεύουν όμως να πέσουν στην υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πετυχαίνει ένα κατόρθωμα, έρχεται ο Θεός και σκεπάζει εκείνα που πετυχαίνουμε και δεν τα βλέπουμε, για να μην υπερηφανευθούμε. Είναι λοιπόν σκέπη θεία η ταπείνωση, για να μην βλέπουμε τα προσωπικά μας κατορθώματα. Και με τον τρόπο αυτό ο Θεός παρουσιάζει τον άνθρωπο ταπεινό στους άλλους ανθρώπους και λένε οι άλλοι, κοίτα τι ταπείνωση έχει. Μα αν ο Θεός δεν σκέπαζε τα κατορθώματά του και δεν έκρυβε από τα μάτια του αυτά τα οποία πέτυχε, τότε θα πίστευε ότι εκείνα που έκανε είναι σπουδαία και τότε θα υπερηφανευότανε και τότε θα έχανε το ένδυμα της ταπεινώσεως, θα έχανε τις δωρεές του Θεού. Πολλές φορές, αδελφοί μου, θα μας πούνε τι ωραίο ήταν αυτό που είπες, αυτό που έκανες, που κατασκεύασες, που δημιουργήσες, που σκέφτηκες. Και ο άλλος λέγει, μα δεν είπα και τίποτα σπουδαίο. Και απορούμε που οι άλλοι θα έρθουν να μας επενέσουν, να μας πούν ότι αυτό ήταν κάτι σπουδαίο. Και μα τι έκανα, τι σκέφτηκα. Αδελφοί μου, είναι γιατί ο Θεός σκεπάζει το καλό που κάναμε από τα μάτια μας και για να μην το βλέπουμε, για να μην υπερηφανευθούμε, για να κρατήσουμε το ένδυμα της ταπεινώσεως, να κρατήσουμε έτσι, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα χαρίσματα του Θεού, τα οποία ο Θεός μας τα δίνει για να υπηρετήσουμε τον άλλον άνθρωπο, την κοινωνία ολόκληρη, τους δικούς μας ανθρώπους, να υπηρετήσουμε την Εκκλησία. Αν εγώ αρνηθώ αυτήν τη σκέπη του Θεού, την ταπείνωση, τότε
θα τα δω, θα υπερηφανευθώ, θα απομακρυνθώ από τον Θεό και εφόσον υπερηφανευθώ, ο Θεός υπερηφάνης αποστρέφεται και έτσι θα χάσω τις δωρεές του Θεού.

Για να δούμε όμως λίγο, αδελφοί μου, και από θεολογικής πλευράς την ταπείνωση. Θυμόμαστε που ο Θεός έδωσε εντολή στους πρωτοπλάστους να μην φάνε από τον καρπό, έτσι δεν είναι? Ήτανε εκείνη η εντολή, αδελφοί μου, ήτανε εντολή πίστεως. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Εμπιστοσύνη στον Θεό. Ήταν εντολή πίστεως και υπακοής. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι τι θα πει πιστεύω και τι θα πει υπακούω. Και πολλοί από εμάς ίσως προβληματίζονται πάνω σε αυτό. Ό,τι και να πούμε, απλά θα αναφερόμαστε, αδελφοί μου, στις πλευρές των αρετών αυτών, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις αρετές. Δεν μπορούμε να πιάσουμε αυτά τα πράγματα, μας ξεφεύγουν. Τι θα πει πιστεύω, τι είναι, από πού ξεκινά αυτό το που λέγω πιστεύω, άρα για από πού. Πότε πάλι, θα λέγει κανένας, αρχίζει η ταπείνωση, ποιο είναι το σημείο, ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μου δώσει να καταλάβω ότι πιστεύω πλέον, ότι έχω ταπείνωση. Πίσω, αδελφοί μου, από την πίστη και υπακοή που ζητούσε ο Θεός από τους πρωτοπλάστους και από εμάς σήμερα, έπρεπε να υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει πίστη και υπακοή, ήταν η ταπείνωση. Ήταν η σκέπη του Θεού, αδελφοί μου. Δεν μπορεί κανένας να προβάλλει πίστη και υπακοή προς τον Θεό αν δεν υπάρχει ταπείνωση. Θα λέγαμε ότι το υπόστρωμα της πίστεως και της υπακοής είναι αυτή η ταπείνωση. Είναι το θεμέλιο, είναι το έδαφος πάνω στην οποία θα κτίσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, την υπακοή, την αποδοχή του θελήματος του Θεού. Αυτή λοιπόν έλειψε από τους πρωτοπλάστους. Έπρεπε ο Αδάμ να έχει μια βαθιά επίγνωση του τι είναι ο ίδιος και το ποιος είναι ο Θεός. Τα έζησε εξάλλου, τα είδε, αδελφοί μου, μέσα στον Παράδεισο. Δεν ήθελε κόπο να καταλάβει το ποιος ήταν ο ίδιος και το ποιος ήταν ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα γύρω του, του πρόσφερε την γυναίκα, του πρόσφερε χίλια δυο καλούδια και τόση ευλογία μέσα στον χώρο του Παραδείσου.

εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής, ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν των Χριστών έως είδων.

όσο πιο μακριά ζει κανένας από το Θεό, και ουσιαστικά όταν λέμε μακριά από το Θεό εννοούμε προσκολλημένοι, βάζουμε το τέλος των στόχων μας στον κόσμο, ανεξάρτητα αν λεγόμαστε χριστιανοί. Μπορεί κάποιος, αυτό είναι το συνηθέστερο, να λέγεται χριστιανός, αλλά στο βάθος να έχει σαν τέλος των κινήσεων που κάνει, της μέρημνας που έχει, όχι το Θεό. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, και επειδή είναι πολύ συνηθισμένο, το αγνοούμε οι περισσότεροι, ότι ο στόχος μας δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι γύρω από πολύτιμα πράγματα που έχουμε, σαν σχέδια, σαν πρόσωπα, μόνο που αυτά είναι αδιέξοδα. Όσο πιο κάτω είναι κανένας και είναι προσκολλημένος σε αυτά τα πράγματα, τόσο αυτά που του συμβαίνουν στον κόσμο βιώνονται σαν χτυπήματα της τύχης, της μοίρας, της αδικίας. Όσο προχωράει αυτό το δρόμο που είπαμε προς το Θεό, τόσο βλέπει το μυστήριο, γιατί εκεί μέσα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εάν λέει εισέρθεις σε αυτή την είσοδο που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, τότε θα δεις μυστήρια, θα αισθανθείς ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι ένας μηχανικός κόσμος από δυνάμεις της φυσικής, αλλά είναι ένα μυστήριο που είναι τόσο πυκνό αυτό το μυστήριο, που μερικές φορές το αντιλαμβάνονται τα πιο πνευματικά άτομα της Εκκλησίας και μένουν έκπληκτοι από το τι δυνάμεις έχει βάλει μέσα ο Θεός, τι κάλος έχει κρυμμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου του Ιησού στον γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του Οσίου Γέροντος Σοφρονίου. Αιώνες πριν τον ερχομό του, ο Θεός, δηλώνοντας με το στόμα του προφήτου το ταπεινό και φιλάνθρωπο ήθος του θεανθρώπου, αναφωνεί: «Ιδού ο πες μου όνειρέτησα, ο αγαπητός μου ισόν ευδόκησεν η ψυχή μου, θύσω το πνεύμα μου επ' αυτόν και κρίση της έθνες η απαγγελή, ου κερίσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει τις ενδεσπλατείες την φωνήν αυτού, κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει, και λύνον τυφόμενον ου σβέσει, έως ανεκβάλει εις νίκος την κρίσιν και το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι». Υπομένει τα πάντα για να κατακτήσει τις καρδιές έστω και ολίγων. Βεβαίως όλα κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του. Είναι αδύνατο να αξιολογήσουμε τον αιματηρό ιδρώτα, την ισχυρή κραυγή και την υπερφυή προσευχή της Γεθσημανή, όπου αποδέχεται εσωτερικά τον επικείμενο άδικο θάνατό του. Ποιος μπορεί να διηγηθεί τα φρικτά πάθη του Χριστού και την αφόρητη οδύνη του για την απόρριψη του Ευαγγελίου της πατρικής αγάπης από έθνος που τόσο περιποιήθηκε? Σήκωσε στο σταυρό του το βάρος της τραγωδίας όλου του κόσμου. Και όλα αυτά από άπειρη αγάπη. Αγαπήσα στους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Ανυπομονεί να λάβει το βάπτισμα του σταυρικού θανάτου για τη σωτηρία των εχθρών και το δέχεται ως δόξα του. Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Όντως, όπως βεβαιώνει ο Άγιος Σιλουανός, όσο βαθύτερη η αγάπη, τόσο πιο φρικτός ο πόνος. Στην περίπτωση του Χριστού, όλες οι εκφάνσεις της επίγειας ζωής του προσλαμβάνουν άπειρες διαστάσεις και χαρακτήρα απόλυτο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι φως μέγα. Υπερακοντίζει απίστευτα τη διάνοια των ανθρώπων. Για να μπορέσουν να το γνωρίσουν, όσοι κάθονται στη σκοτεινή κοιλάδα της γης και του θανάτου, πρέπει να μετανοήσουν και να πιστέψουν. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Με τη χάρη της μετανοίας που πήγασε από το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στον Θεό και τον πεπτωκότα άνθρωπο. Τότε οι λόγοι του Ευαγγελίου γίνονται ζωοποιοί. Τα ρήματα «Α, εγώ λαλώ, πνεύμα εστί και ζωή εστί». Μόνο έτσι γνωρίζεται ο εντελώς ασυνήθιστος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός των Ευαγγελίων, ως ο άναρχος Θεός, δημιουργός του κόσμου και παντοκράτορ Κύριος. Πώς όμως πραγματοποιείται αυτό στη ζωή των ανθρώπων? Το Ευαγγέλιο είναι η υπερφυσική αποκάλυψη του Θεού. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να συλλάβουμε με τη διάνοιά μας το παράδοξο και υπεράνθρωπο περιεχόμενό του. Το πρώτο βήμα προσεγγίσεώς μας είναι η πίστη στο Λόγο του. Ήδη όμως με την αποδοχή του Λόγου του Χριστού αρχίζει ένα εξαίσιο θαύμα που σφραγίζει την αλήθειά του. Μας δίνεται η χάρη να ανακαλύψουμε το κέντρο του είναι μας, την καρδιά μας. Ο νους, που είναι η κυριότερη ενέργεια της καρδιάς, επιστρέφει στα θαυμάσια του Θεού που τελεσιεργούνται στην καρδιά. Δημιουργείται έτσι μια ζωοποιός σχέση ανάμεσα στο ζώντα Θεό και τον άνθρωπο. Από τα ενεργήματα της χάριτος στην καρδιά βεβαιώνεται και μαρτυρείται χωρίς αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι Θεός. Η σχέση μας μαζί Του είναι δημιουργική και ανακαινιστική. Σταδιακά πραγματοποιεί μέσα μας τη συμμόρφωση της υπάρξεώς μας με το Πνεύμα Του. Ο Θεός αποβαίνει για μας η μόνη αληθινή πραγματικότητα, ενώ εμείς γινόμαστε αληθινοί κατά το μέτρο που η θαυμαστή αίσθησή Του κατέχει στην καρδιά μας. Η πίστη στο Ευαγγέλιο φέρνει τον προκαταρκτικό φωτισμό με τον οποίο βλέπουμε την αμαρτωλότητα και την ερήμωσή μας. Τότε προχωρούμε στη μετάνοια και δεχόμαστε θείες ενέργειες που προέρχονται από τη χάρη του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού μας αποκαλύπτεται μια διπλή θεωρία. Πρώτον, κατανοούμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο και δεύτερον, συνειδητοποιούμε τη διαφθορά της φύσης μας και το σκοτάδι της ζωής μας που συσσόρευσε η μακροχρόνια στέρηση της κοινωνίας με τον Θεό. Η διπλή αυτή θεωρία δημιουργεί έμπνευση και προκαλεί ένταση στην προσευχή της μετανοίας. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να καθαριστεί από την εσωτερική ασχήμια που εμποδίζει τον Θεό της αγάπης να κατοικήσει μέσα του. Αποδίδει με ευγνωμοσύνη όλα τα τέλεια, τα άγια και θεοσεβείς των Κύριων που πρώτος αγάπησεν ημάς και με ανεκτήμητο λύτρο μας εξαγόρεσε από την κατάρα του πνευματικού θανάτου της αμαρτίας. Η σταθερή πίστη στη θεότητα του Χριστού βαθαίνει τη συνέστηση της αμαρτίας, γιατί αυτός που μετανοεί υποβάλλει συνεχώς τον εαυτό του στην κρίση του λόγου του. Ο πιστός αγωνίζεται και εντείνει τη μετάνοιά του αποφασιστικά, γιατί ποθεί να ελευθερωθεί από τον νόμο της αμαρτίας και να ευαρεστήσει τον Άγιον Θεό. Εκπλήτεται με την ταπείνωση του Θεού που τον καταξιώνει να του απευθύνει το «εσύ» και ο Θεός τον τιμά και τον αποδέχεται ως ίσο του. Έτσι αναπτύσσεται προσωπική σχέση μεταξύ του Θεού και του αμαρτωλού που μετανοεί. Στη σχέση αυτή ο πιστός διακατέχεται από φόβο και αγάπη. Φοβάται μήπως χάσει τα ουράνια αγαθά για επίγεια και εφήμερα πράγματα. Αλλά συγχρόνως αγαπά τον Θεό, γιατί αντιλαμβάνεται ότι το θέλημά του τον κάνει κληρονόμο αιώνιου πλούτου, ακούγοντας την αιώνια φωνή του. Πάντα τα εμάς άεστη. Η σχέση αυτή που αρχίζει εδώ στη γη θα συνεχιστεί αιώνια και όσο πιο δυνατή γίνει, τόσο πιο ευλογημένη θα είναι η ζωή που θα κληρονομήσει. Αυτός που έχει πνεύμα μετανοίας ποτέ δεν δικαιώνει τον εαυτό του στη σχέση του με τον Θεό και με τον πλησίον, αλλά όσο οδυνηρή και αν είναι η θέα της πνευματικής πτωχίας, όσο και αν πάσχει υπομένοντας θλίψεις για τη σωτηρία, ο Θεός μένει γι' αυτό να παρέγκλητα δίκαιος και ευλογητός. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας δίδαξαν ότι όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, μισεί την ψυχή του. Η μεγάλη αρετή που σώζει τον άνθρωπο είναι να παίρνει επάνω του το πτέσμα σε όλα τα δεινά της ζωής. Ο γέροντας Σοφρόνιος βεβαιώνει ότι σύμφωνα με το πνεύμα της Ευαγγελικής Εντολής, όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα δεν πάβουν ποτέ να μέμφονται τον εαυτό τους ως ανάξιο του Θεού. Η αυτομεμψία είναι πάντοτε πράξη ταπεινή και αληθινή που ελκύει τη χάρη του πνεύματος της αληθείας και ετοιμάζει την καρδιά να συλλάβει πνεύμα σωτηρίας. Διδάσκει την ψυχή να μην έχει την πεποίθηση στον εαυτό της, αλλά στον αγαθό Κύριο που δικαιώνει τον ασεβή δωρεάν. Έτσι, με ευγνωμοσύνη δίνει όλο το χώρο της καρδιάς στη Θεία Αγάπη, που είναι το πλήρωμα του νόμου του Χριστού. Ο όχλος εκπλησόταν με την κενή και εξουσιαστική διδαχή του Κυρίου, ενώ οι εκλεκτοί μαθητές του εθαμβούντο επί της λόγης αυτού. Το ίδιο θάμβος διακατήχε τους μαθητές όταν ακολουθούσαν τον Κύριο που ανέβαινε για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο Κύριος βεβαιώνει ότι ο μη αναγεννημένος είναι αδύνατο να χωρέσει στην ουράνια διδασκαλία του. Αν δεν ανακαινιστεί με τη μετάνοια, δεν μπορεί να γίνει μέτοχος ζωής ακαταλήτου που μεταδίδεται με την πίστη της αποδοχής της Ευαγγελικής Διδαχής. Την ίδια αλήθεια τονίζει και με τις παραβολές. Ουδής επίβλη μαράκους αγνάφου επιράπτει επί ηματίο παλαιό και ουδής βάλει ίνο νέων εις ασκούς παλαιούς. Η οδός της αναβάσεως του Κυρίου στο Γολγοθά, αλλά και εν γέννη η οδός του Κυρίου, τρόμαζε τους Αποστόλους. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλον ότι είχε την πρόθεση να πεθάνει με το διδάσκαλο και έλεγε «Άγομεν και ημείς να αποθάνομεν με ταυτού», εξέφρασε τον γενικό φόβο αυτών που ακολουθούσαν τον Ιησού. Ωστόσο, μετά τη θυσία του Σταυρού και την Ανάσταση, ο Κύριος ως νικητής ελευθέρωσε την οδό του από τον θάνατο. Όσοι βέβαια, όπως οι Απόστολοι, αφομοιώθηκαν πρώτα στο θάνατο του Κυρίου, έλαβαν και την πείρα της Αναστάσεώς του, το βάπτισμα του πυρός της Πεντηκοστής. Έτσι η απειλή του θανάτου δεν τους πτωούσε πλέον, αλλά προχωρούσαν με χαρά, γιατί καταξιώνονταν υπέρ του ονόματος αυτού ατιμαστήνε. Ό,τι αντιμετώπιζαν προηγουμένως με φόβο και τρόμο, έγινε ήδη ένδοξο και τίμιο. Έτσι έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, «Εγώ γάρ ου μόνο δεθήνε, αλλά και από Θανήνης Ιερουσαλήμ ετοίμος έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού». Από τα παραπάνω κατανοούμε γιατί ο Χριστός έδωσε ως όρο μαθητείας στο ουράνιο Ευαγγέλιό του την εντολή, ως να απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και το Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. είναι αδύνατον κάποιος να βαστάσει και να εκπληρώσει το λόγο του Ευαγγελίου ή να σταθεί στη φοβερά παρουσία του Πανοκράτορος Ιησού χωρίς την ενίσχυση της ανθρώπινης φύσης του από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, ακόμα και οι πρόκριτοι μαθητές έπεσαν επιπρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, ενώ μετά την Πεντηκοστή, όταν οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας, ενισχυμένοι πλέον από την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, προσεύχονταν και υμνούσαν τον Θεό, άφνος σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Η δόξα του Θεού στον κόσμο αυτό φαίνεται ως ταπείνωση για χάρη μας, ώστε να μπορέσει ο Θεός να συνδεθεί μαζί μας χωρίς να μας εξουδενώσει. Ο Χριστός στον κόσμο αυτό είναι παθητός για να σωζόμαστε εμείς. Οι άνθρωποι με τον όρο δόξα εννοούν μια μεγάλη δύναμη και επιβολή. Ο καθένας επιβάλλει με δύναμη τη δόξα και την εξουσία του. Ο Χριστός όμως έκανε το αντίθετο. Ήλθε με μορφή δούλου για να θεραπεύσει τη θανάσιμη νόσο μας, την υπερηφάνεια, που ως πνευματική ακαθαρσία δεν μας επιτρέπει να εισέλθουμε στην ένδοξη και τετιμημένη βασιλεία του. Μας δίδαξε για πάντα το ήθος που οδηγεί στην ομοίωση μαζί του. Τις γαρμίζων ο ανακείμενος ή ο διακονών, ουχή ο ανακείμενος, αλλά ο διακονών κατά μίμηση του Κυρίου Ιησού.
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

Θεοτοκίων. Μεγάλα και παράδοξα διεμέ κατηργάσω, Χριστέ μου πολυέλεε, εκ παρθένου γαρκόρης, ετέχθης ανερμηνεύτος και σταυρών κατεδέξω και θάνατον υπομείνας εξανέστης εν δόξη και την ημών φύσιν ηλευθέρωσας του θανάτου. Δόξα Χριστέ τη δόξη σου, δόξα τη σύ δυνάμει.

Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήθεσαι να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Κοντίνω να συμπληρώσω κάτι το εξής σημαντικό ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου, του Μακαριστού και Αγίου Γέροντος Πατρός Γερβασίου Παρασκευοποιούλου από την Πάτρα. Όταν ακόμη ήταν στη ζωή, ο παιδί Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που ήταν και πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου όσο ήταν στη Ριζάριο σχολή, μία χρονιά είχε τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και ήταν Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Λειτουργήσε και πήγε στο δωματιάκι του να φάει την σουπίτσα του με αυγολέμονο. Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Μεγάλη νηστεία σαρακοστή με πολλές ασκήσεις κτλ.

0: τραχυλάκια του και το ευχολόγιο και πήγαν με τη μητέρα στο σπίτι. Το κοριτσάκι ήταν στο μέσα δωμάτιο, ξαπλωμένο, μέσα τη ηλικία, τη εφηβεία και δαιμονισμένο με υποστατικό δαιμόνιο, μεγάλη μορφή δαιμόνιο. Καθώ άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάει στο κορίτσι από μέσα. Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι είδες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα. Και σιώπησε. Τ' άκουσε από τη γερβάσος, η μητέρα καταδράβηκε για αυτά τα λόγια. Λέει, παππούλη, μη παρασύρεσαι, λέει, το κουδάκι δαιμονισμένο για αυτά. Ξέρω τέχνο με, λέει, αλλά αν υπήρχε πιάνο, το πίτσε χαμηλά. Πού να καταλάβει το ύψος αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Σήμερα μην διαβάσουμε αυτή την ευχούλα. Θα δούμε κάποια άλλη μέρα να τη διαβάσουμε την ευχούλα. Έναν ευλογημένο. Περιμένει τώρα η μητέρα, περιμένει η μητέρα. Περάσαν οι μέρες, έφτασε η Αγία Πεντηκοστή. Μετά την Αγία Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα χτυπούν την πόρτα και βλέπουν ένα φορείο ερωμένο επί τεσσάρων. Πάνω στο φορείο από τη Γερβάνη στους Παρασκευόφυλλους. Καθυλωμένος, εξαντλημένος από την υπεράγανιστία των επομένων 50 ημερών. Έκανε την νησιά του του Πάσχα. Κάνει και τώρα 50 καταλύομαι. Ώστε με γεμάτο το στομάχι, θα σου δείξω εγώ, θα έλεγε ο γέροντας. Μόλις σωσφράνθηκε και τον πήγα στο σπίτι της μανούλας αυτής. Μόλις έφτανε το κοριτσάκι την οσμήν ευωδίας, νηστείας και δακρύων και προσευχής αυτού για ανδρός, τι του λέγει. Δεν θέλω ρε κερατά ούτε να σε δω. Δεν καταδέχομαι να σε δω. Φεύγω. Ούτε να σε δω δεν θέλω. Και έφυγε.
1: Και ελευθερώθηκε.
0: Ο γέροντας σηκώθηκε και λέγει με τόση ταπείνωση, λέει, κοίταξε να δεις, του λέει, παιδάκι μου, αφού τώρα έφυγε το δαιμόνιο, ο Θεός το έδειξε, ας μην διαβάσουμε πάλι την ευχούλα. Και δεν του διάβασε την ευχή. Πού να ήξερε τι προσευχές έκανε για να αγαπήσουμε την Παναγία μας περισσότερο. Εμφανίστηκε η Παναγία μας στη Αγία Γερόντισσα την Μακρίνα, που ήταν στην Ιερά Μονή Πορταριάς του Βόλου. Ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ιεράς Φιλοθέας του Αγίου Όρους. Υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες μορφές πανελλαδικός και παγκοσμίως. Το λέγουν όλοι, δεν εγκομιάζω τώρα, εκοιμήθηκε το 1995 η Γερόντισσα Μακρίνα. Σε μια αποπραγματική σώση εμφάνιση της Παναγίας είπε στη Γερόντισσα, θέλω να τη διδάξω, δηλαδή γιώνω σε αυτή τη διδασκαλία για να τη λέω στον κόσμο. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Οι άνθρωποι. Είναι το διακόνημά μου σαν μητέρα του Χριστού κατά φύσιν, κατά το ανθρώπινο και η δική σας μητέρα κατά χάρη και μέθεξη. Να με επικαλούνται. Είναι το διακόνημά μου. Εάν δεν με επικαλείστε, πώς εγώ θα σας βοηθήσω. Είναι το κυρίως διακόνημά μου. Και μετά με το Θεοτό και Παρθένε βοήθημη, Θεοτό και Παρθένε σώσουμε, αλλά και το Θεοτό και Παρθένε δόξαση. Είναι και η δεξολογητική και η ηγεσία και η δέηση. Και μετά θα αρχίσει να λέγει η Παναγία, εφόσον με αγαπάς και είμαι η μητέρα σου, τώρα θα κάνεις και υπακούεις αυτό που σου λέγω. Θα εφαρμόσεις τις εντολές του Ευαγγελίου του Υιού μου και Θεού μου και Θεού σου. Θα τις εφαρμόσεις. Εφόσον η Παναγία τις εφέρμοσε όλες, λοιπόν και εμείς ακούτε να αγαπούμε και είναι η μάνα μας, θα εφαρμόσουμε όσο μπορέσουμε. Δεν μπορούμε όλες. Πρέπει, δεν μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Αλλά η προαίρεση είναι ότι όσο ζούμε θα εφαρμόσουμε και όπου φτάσουμε. Λοιπόν, η ταπεινή διδασκαλία των πατέρων μας, αλλά και η δική μας ταπεινή ευχή για Μαρτουλή είναι ότι όσο πιο πολύ ευλογούμεθα την Παναγία μας, τόσο θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Να κάνουμε παρακλήσεις. Να κάνουμε προσευχές ή δυνατόν δακρύβλεκτες. Δεν ξέρω καρδιακές αν θα είναι, αλλά δακρύβλεκτες. Προσευχές και νηστείες και ελεημοσύνες και λειτουργίες και ηγεσίες στην Παναγία μας. Σαν σύνολο, όχι μόνο σαν ενορίας, και σαν σύνολο και ατομικά. Και θα δείτε πως ο ουρανός θα ξανανοίξει στην κάθε ψυχή και σαν σύνολο. Δεν μπορούμε με τεχνάσματα γήινα και κοσμικά να κάνουμε την αλλαγή του Θείου Θελήματος.

πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια. Εάν η μετάνοια δεν προηγηθεί στον βαθμό που θέλει ο Θεός, ο ουρανός της Θείας Ελεημοσύνης θα παραμείνει και κλεισμένος, το οποίο και συμβαίνει. Με την έννοια αυτή η κρίση είναι κυρίως πνευματική. Δεν είναι μόνο λόγω των εσχάτων, είναι διότι και στο προσωπικό επίπεδο ο καθένας δεν θέλει να μετανοήσει. Θέλει την επιστροφή για να συνεχίσει την ίδια ζωή. Μα ο Θεός μας έκανε στροφή. Πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια. Όσο πλησιάζουμε στα έσχατα χρόνια, ο κόσμος σαν σύνολο γίνεται χειρότερος. Δεν θα γίνει ποτέ καλύτερος. Αν γίνει καλύτερος, δεν θα έρθει ποτέ το τέλος του κόσμου. Για να έρθει το τέλος του κόσμου, πρέπει να φτάνουμε στα πιο έσχατα χρόνια. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, όντως βαδίζουμε προς το τέλος. Ατομικό όμως και προσωπικό, ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του ένα μικρό μετέχει της ουρανίου βασιλείας. Μια μικρή παραδεισένια κατάσταση μέσα στο σπιτάκι του, στην ψυχή του, στο σώμα του.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 11. Καλοκαίρι, το πρώτο σφυροκόπημα. Καλοκαίρι του 1825. Στις 20 Ιουνίου εκδηλώθηκε ευνηδιαστικά η πρώτη οργανωμένη αντεπίθεση των Ελλήνων με τον Θανάσιο Ραζικότσικα, τον Δημήτριο Μακρύ και άλλους. Αφού ανατείναξαν υπόνομο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες, επιτέθηκαν ξαφνικά στο τουρκικό στρατόπεδο. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν και οι Έλληνες γύρισαν πίσω με πολλά λάφυρα, σκοτώνοντας και 100 περίπου Τούρκους στο πεδίο της μάχης, ενώ οι ίδιοι είχαν μόλις 3 νεκρούς. Στις 28 Ιουνίου έφτασε στη Λιμνοθάλασσα ισχυρή μοίρα τουρκικού στόλου, αποτελούμενη από 40 πλοιάρια, και ακολούθησε επίθεση εναντίον της νησίδας του Βασιλαδίου. Οι Έλληνες κατόρθωσαν να αποθήσουν την τουρκική μοίρα, η οποία όμως έλεγχε πλέον τον Κορινθιακό και τη θάλασσα μπροστά από τη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογίου. Ο Κοκκίνης, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, κατασκεύασε οχύρωμα και στα παράλια της πόλης με 5 κανονιοστάσια για αποτροπή ενδεχόμενης απόβασης. Πριν αρχίσει τις μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις του, ο Κιουταχής έστειλε αντιπροσώπους του στους Μεσολογγίτες με προτάσεις παράδοσης της πόλης για την αποτροπή αιματοχυσίας, όπως έλεγε. Οι προτάσεις απορρίφθηκαν αμέσως από τη φρουρά και ξεκίνησε νέος βομβαρδισμός. Στις 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη έφοδος των Τούρκων. Αφού ανατείναξαν υπόνομο, προκαλώντας ρήγμα στον προμαχώνα του Μπότσαρη, όρμησαν και έστησαν τις σημαίες τους στο τείχος. Μια ορμητική όμως αντιπίθεση των Ελλήνων όθησε εκ νέου τους Τούρκους έξω από το τείχος. Οι αμυνόμενοι φρόντισαν να κλείσουν πρόχειρα το ρήγμα με στρώματα και προσκέφαλα. 200 Τούρκοι σκοτώθηκαν σε εκείνη την έφοδο. Από τους Έλληνες χάθηκαν 5. Την επόμενη, οι Τούρκοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο τείχος από το ρήγμα καίγοντας τα στρώματα. Οι Έλληνες όμως έσβησαν τη φωτιά και απέκρουσαν τις επιθέσεις. Νέα πρόταση παράδοσης απορρίπτεται και αυτή και στις 19 Ιουλίου, μετά από πολύ ωραία προπαρασκευή, ξεκινάει μεγάλη έφοδος των Τούρκων. Ανατινάζουν το τείχος των προμαχώνα του Φραγκλίνου, τοποθετούν σκάλες στα τείχη, ανεβαίνουν σε αυτά και παρά τις μεγάλες απώλειες που έχουν, καταφέρνουν να στήσουν στις επάλξεις τις σημαίες τους. Εξαιτίας της θέας τόσων τουρκικών σημειών, η πόλη φαινόταν να έχει καταληφθεί. Ο Κιουταχής, βλέποντας από μακριά, νόμιζε ότι έγινε κύριος του Μεσολογγίου. Οι Έλληνες όμως, στηριζόμενοι στο δεύτερο εσωτερικό τείχος που είχαν κατασκευάσει από την αρχή της πολιορκίας, χτυπούσαν με εύστοχα πυρά τους επιτιθέμενους. Η μάχη πάνω στα τείχη ήταν λυσαλέα και κράτησε 3 ώρες. Οι Τούρκοι παγιδευμένοι στριμώχτηκαν. Έγιναν ένας άμορφος σωρός και οι Έλληνες χτυπούσαν στα τυφλά. Έγινε μάχη σώμα με σώμα. Τελικά οι Τούρκοι εκδιώχθηκαν, αφήνοντας πάνω από 500 νεκρούς. Οι Έλληνες έχασαν μόνο 20 στρατιώτες, γιατί η ελληνική άμυνα διεξήχθη ως επιτοπλίστων στο εσωτερικό τείχος και έτσι προστατεύονταν. Γράφει ο Σπυρίδων Τρικούπης. 500 εχθρικά πτώματα ερήφθησαν στην Τάφρο. Γογγισμοί των πληγωθέντων ακούγονταν εν το εχθρικό στρατοπέδο και άφωνα έμειναν διόλης εκείνης της ημέρας όλα τα κανονιοστάσια του εχθρού και ακίνητα όλα τα στρατεύματά του. Ο δε Κιουταχής, γινόμενος έξω φρενών δια την αποτυχία του, αποκεφάλισε τον Ρούτσο και μερικούς άλλους εχμαλώτους που δεν έφτεξαν σε τίποτα. Λόγω αυτής της μάχης των προμαχώνα του Φραγκλίνου, αλλά και άλλων παρόμοιων που θα ακολουθήσουν, ονομάστηκε ο προμαχώνας αυτός από τους Μεσολογγίτες Τερίμπιλε. Αυτή η λαμπρή νίκη γιορτάστηκε στο Ναύπλιο με επίσημη δοξολογία και πάνδημη συμμετοχή του λαού και σε εμπνευσμένο λόγο Πολυζωήδης όνομασε για πρώτη φορά τότε το Μεσολόγγι Ιερή Πόλη. Παρά τις αποτυχίες του, ο Κιουταχής επανήλθε με νέα πρόταση για παράδοση, λέγοντας στους πολιορκημένους ότι σχεδόν έχει κατακτήσει την πόλη αφού έχει βάλει το πόδι του στο Μεσολόγγι. Η απάντηση των πολιορκημένων είναι λυτή και αγέροχη. Αφού κατά τα λεγόμενά σου έχεις το πόδι σου στο Μεσολόγγι, ας κοιτάξεις μοναχός σου να βάλεις και το άλλο. Ενώ ο Σουλιώτης Λάμπρος Βέικος γράφει σε έναν αγάτης ακολουθίας του Κιουταχή. ξεκαθάρισέ του το παστρικά, καθώς μας γνωρίζεις ότι να ξέρει καλά. Χωρίς να κάμει γιουρούσι, να έμβει με το σπαθί, με σολόγγι δεν παίρνει. Και από κάτω αφήνει και ένα υστερόγραφο που έλεγε: προς τούτο, λάβε και 4 μποτήλιες ρούμι να τις πιείτε όταν θα κάμετε γιουρούσι. Ο Κιουταχής, εξωφρενών για αυτή την προσβολή, απάντησε με τριήμερο σφοδρό κανονιοβολισμό από στεριά και θάλασσα. Ακολούθησε στις 21 Ιουλίου επίθεση κατά 4 προμαχώνων, του Φραγκλίνου, του Μπότσαρη, του Μαγκρή και του Μονταλεμπέρκ. Τις θέσεις αυτές τις υπερασπίζονταν ο Ραζικότσικας, ο Ίσκος, ο Μακρύς και σώμα Γερμανών Φιλελλήνων. Ήταν η σφοδρότερη και πιο καλά συντονισμένη επίθεση που είχε γίνει μέχρι τότε. Οι Τούρκοι έστησαν για δεύτερη φορά τα μπαϊράκια τους πάνω στα τείχη, όμως οι πολιορκούμενοι κατόρθωσαν να σκοτώσουν σχεδόν όλους όσους εισήλθαν στο τείχος. 2 φορές οι Τούρκοι επανέλαβαν την επίθεση και τις 2 αποκρούστηκαν, αφήνοντας πάνω από 700 νεκρούς. Μετά από δραματικές εκκλήσεις των πολιορκημένων για ενισχύσεις και τρόφιμα, η κυβέρνηση έστειλε τον ελληνικό στόλο στο Μεσολόγγι. Τέλη Ιουλίου φάνηκε στον Κορινθιακό υπό τον Μιαούλη και τον Σαχτούρη. Ακολούθησε στις 23 Ιουλίου νικηφόρα για τους Έλληνες ναυμαχίας στις Κρόφες και ο Μιαούλης κατάφερε να εφοδιάσει για πρώτη φορά το πολιορκημένο Μεσολόγγι. Οι τροφές όμως έφταναν περίπου για ένα μήνα. Μετά τις αλλοπάλληλες αποτυχίες του Κιουταχή, ορίμασε η ιδέα μιας οργανωμένης αντιπιθέσεως των πολιορκημένων σε συνδυασμό με επιθετική ενέργεια που θα έκαναν τα ελληνικά τμήματα του Καραϊσκάκη και του Κίτσου Τζαβέλα που βρίσκονταν εκτός Μεσολογγίου. Γύρω στις 3 το πρωί, τις 25 προς 26 Ιουλίου, χτύπησαν τα νότα των Τούρκων με 500 άντρες, ενώ σώμα 1000 πολιορκημένων με αρχηγούς τον Μακρύ, Ίσκο, Βέικο και άλλους βγήκαν ξυφύρις από τον προμαχώνα του Κανάρι και όρμησαν στα τούρκικα πυροβολία. Ακόμα, 500 πολιορκημένοι όρμησαν από τον προμαχώνα του Μπότσαρη, ενώ τα ελληνικά πυροβολία χτυπούσαν το τούρκικο στρατόπεδο. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν και εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στο σημείο που δέχτηκαν την επίθεση. Οι Έλληνες επέστρεψαν παίρνοντας πολλά όπλα και σημαίες και ελευθέρωσαν Έλληνες που κρατούσαν οι Τούρκοι αιχμαλώ τους. Οι νεκροί των Τούρκων ανήλθαν σε 300, ενώ οι Έλληνες είχαν μόλις 17 απώλειες. Πρέπει να αναλογιστούμε τα μεγέθη για να καταλάβουμε το μέγεθος του θαύματος. Σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας, η αναλογία υπέρ των Οθωμανών ήταν συντριπτική, 1:6 περίπου. Κι όμως η αριθμητική ανισορροπία δεν γέννησε το φόβο, αλλά μια απίστευτη πνευματική και σωματική ανάταση. Οι ανδραγαθίες των υπερασπιστών άγγιζαν καθημερινά τα όρια του ακατόρθωτου και του απίστευτου. Μέσα στην πόλη, ανάμεσα στους πολιορκημένους είχε αναπτυχθεί ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός ανδρείας. Ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον σε παλικαριά? Ποιος θα σκαρφιστεί το πιο παράτολμο σχέδιο? Ποιος θα δείξει την μεγαλύτερη εφευρετικότητα στη μάχη? Δεν πάλευαν απλώς για να επιβιώσουν. Πάλευαν για να ξεπεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, μετατρέποντας την καθημερινή φρίκη του πολέμου σε ένα διαρκή αγώνα ηρωισμού. Ο Κιουταχής όμως δεν τα παρατάει εύκολα και αποφασίζει να πνίξει την πόλη με ένα καινούριο τέχνασμα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Εξ αποστηλάριον ήτα. Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου, Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας, κλείσει δε τούτον γνούσα είναι αυτόν, τον σωτήρα οίκουσε μη μου άπτου, προς τον πατέρα άπιμη, υπέ της αδελφής μου.

έχουμε το ευχαριστώ στη ζωή, το δώρο της ζωής. Εμένα με έχουν μάθει αυτό το ευχαριστώ καρκινοπαθείς. Άνθρωποι που ξέρουν ότι θα πεθάνουν, που έχουν μεταστάσεις και που ξέρουν ότι κάθε ανάσα τους είναι σημαντική. Ο άνθρωπος που ξέρει ότι δεν έχει άπειρο χρόνο μπροστά του για να το ξοδεύει σε μιζέριες, σε καταγγελίες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Άνθρωπος κατ' ονομάστη το παν όλο το ανθρώπινο γένος είναι ένας άνθρωπος. Μετά αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ο κασοκαλυπτής της οποίος λέω ότι είναι ένα δώρο που έχουν στη γη δια της Ελλάδος, έλεγε όταν τα προσεύχεστε είχε για άλλους, δεν θέλετε ελέησον τον δούλο σου, αλλά Κύριε σου Χριστέ του Θεού ελέησον με, γιατί όλοι μας, όλοι οι ανθρωπότης είναι ένα. Και το νιώθει κανείς αυτό μέσα στην Εκκλησία. Είναι όσοι ένα. Τώρα, με τον Ηράκλειτο, όντας στο όρος, μια στιγμή συνάντησα τον Ηράκλειτο. Το πρώτο λυπήμα το είχε δώσει ο Στέλος ο Ράμος. Μετά, προχώρησε και έπεσε σε πειρασμό, όπως πέφτουν στον πειρασμό τα πλησιάζει στον Ηράκλειτο. Δηλαδή είναι μια φλόγα και πέφτουν τα μυγιαλούγια εκεί πέρα και καίγονται. Οπότε αυτό μου εντύπωση είναι ότι είναι αυτό το φαινόμενο που λέγεται Ηράκλειτος. Να είναι πια, ο καθένας έχει ίδιο όνομα και είναι ένα φαινόμενο, αλλά είναι μερικοί άνθρωποι και κλειμένοι από το Θεό εκ χιλίας μητρώστων να επιτελέσουν μια αποστολή. Όπως λέω ο Ντοστογεύσκη, ο Θόδωρος ή και έναν αδελφό του Μιχαήλ. Άλλο Μιχαήλ και άλλο Θόδωρος. Τώρα και αυτός ο Ηράκλειτος λένε ήταν μεγαλόφρον. Από μικρός ήταν πρώτος ιός μιας βασιλικής οικογενείας, είχε κάποια προνόμια. Αυτός γεννήθηκε με μια δίψα, με μια ανησυχία, κάτι ζητούσε που δεν το βρίσκεται πουθενά εκεί. Οπότε, σου λέει, να απαλλαγώ από αυτά, πάρε την βασιλική εξουσία να προείσταστε στις εορτές, τα έδωσε στον αδερφό του και αυτός προχώρησε. Αυτό που ένιωσε είναι ότι δεν τον ανέλαβε τίποτε και άρχισε μια κριτική όλων των αυθεντιών, των φιλοσόφων, των θρησκείων, πώς γινόταν οι θυσίες, των ποιητών. Οπότε, σου λέει, οι πολλοί είναι κακοί, ελάχιστοι είναι καλοί. Οπότε, όταν έτσι όλους τους έβγαζε σκάρτους και οι άλλοι απήντησαν και του αντεπέδωσαν, ας πούμε, αυτές τις προκλήσεις, τον ονόμασαν σκοτεινό, κλωγίδωρο, υδερόπιτη, κοκκιστή, μηδές ακούκος, ενικτήση και μισάνθρωπος. Οπότε δεν γίνεται τσιχωριό και έφυγε. Έφυγε. Απομακρύνθηκε, έζησε τη δική του ζωή, μετά γυρίζει πίσω και από μεγαλόφρον φανερώνεται ταπεινόφρον. Δηλαδή, όταν γυρίζει πίσω, ενώ λέει οι πολλοί είναι κακοί και οι λίγοι είναι καλοί, ενώ λέει οι άριστοι ερεύνται, προτιμούν το ένα αντί πάντων, οι δε πολλοί και κόρενται ως περκτίνια, τρώνε τους κασμούς ακτίνι, οπότε τον έκαναν πέρα, όταν γυρίζει, δεν γυρίζει για να τους συνεχίσει αυτή την πολεμική, ας πούμε, αλλά μιλάει τελείως διαφορετικά ότι ενώ έκλεινα τα πάντα και γι' αυτό δεν ανεχτήκατε, βρήκα κάποιον ο οποίος με κρίνει. Δεν τον κρίνω να με κρίνει και είναι κριτής της αληθείας. Και αυτός είναι ο λόγος. Και δεν είναι ο οποιοσδήποτε λόγος, αλλά ο κοινός και θείος λόγος. Στη συνέχεια, σαν να έλεγε, ας πούμε, ότι σας κούρασα, σας βασάνισα, απογοητευθήκατε, με φορτώσετε με όλα αυτά τα επίθετα που δεν τα έχει φορτωθεί άνθρωπος στον κόσμο. Τώρα θέλω να σας πω ότι γνώρισα αυτό και εγώ επαναστάτης υπακούω σε αυτόν τον κοινό και θείο λόγο. Και ενώ τα πάντα, όπως βλέπετε, γίνονται κατέρριν και κρεών και πόλεμος είναι πατήρ πάντων και όλοι γίνονται με την έλλη, με τη ζήλια, με το τσάκωμα και με την ανάγκη, ο άριστος πάντα ποιεί, νοεί και πράττει κατά μετοχή του θείου λόγου. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ένα ήρεμο, όχι επαναστατικό, αλλά τελικό συμπέρασμα και Ευαγγέλιο χαράς, ότι πάση μέτεστην γινώσκην εωτούς και σοφρονήν. Είναι δυνατόν σε όλους να φτάσουν στην σοφροσύνη και να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Και στη συνέχεια δεν θέλω να με αμύψετε για τίποτε, ούτε θέλω να πάρω καμιά θέση, αλλά αυτό που ζητάω είναι να με αρνηθείτε. Ού και μου, αλλά του λόγου ακούσαντες, θα καταλάβετε ότι όλα είναι ένα. Και στο τέλος λέει ότι ενώ βλέπετε ότι υπάρχει η φθαρτή κίνηση των φθαρτών και αείδιος των αειδίων και ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ αυτών των δύο κινήσεων και το νερό της θαλάσσης είναι πόσιμο και άποτο και τα ζώα είναι πόσιμο και οφέλιμο, δηλαδή τον άνθρωπο είναι άποτο και ολέθριο, δεν μπορεί να μείνει κανείς στη φθαρτή κίνηση των φθαρτών. Χρειάζεται να προχωρήσει στην αείδια κίνηση των αειδίων. Και υπάρχει ανάσταση τούτο των σωμάτων εν εις γεγεννήματα και έτους είναι ο Θεός. Και εκεί ο λόγος ανιστά τις πτυχές και γίνονται φύλακες ζώντων και νεκρών. Οπότε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε εκεί, περιφρόνησε όλα, ζήτησε το ένα και το βρήκε και νιώθεις το εξής, ότι όταν κάνεις επανάσταση σαν νέος, είναι δικαιολογημένο. Εάν είναι σωστή η επανάσταση σου, στο τέλος καταλήγεις στην υπακοή. Αυτός λέει ότι όταν ξεκίνησα δεν ήξερα τίποτα. Στο τέλος τα έμαθα όλα, τα ξέρω όλα. Να πεις ότι τα ξέρω όλα, σημαίνει είτε είσαι τρελός, είτε έχεις πάει σε μία άλλη κατάσταση, μία άλλη τοποθέτηση, έχεις φύγει από τη φθαρτή κίνηση των φθαρτών και είσαι στην αείδια κίνηση των αειδίων. Γι' αυτό αυτός που θεωρείται ένας μέγας φιλόσοφος πέρα από τη φιλοσοφία και ειδονεύεται τα ανθρώπινα δοξάσματα και λέει ανθρώπινα δοξάσματα πέρδων αθήρματα. Και στη συνέχεια αυτός που θεωρείται ιδιοφυΐα ποιητική ειδονεύεται την καλλιέργεια της αφούς. Και λέγει η σύμπυλα με ενωμένο στόμα τι μιλάει όχι όμορφα αλλά αμήνιστα, αγέλαστα και καλόπιστα δια των Θεών και ξεπερνάει τις χιλιετίες. Οπότε το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Μπορεί να ελευθερωθεί από τη φθαρτή κίνηση των φθαρτών και να παρέσει των αειδίων. Και την γέννηση την ονομάζει πτώση και θάνατο εάν τυχόν ακολουθείς την κίνηση των φθαρτών. Αλλά εάν τυχόν κατά μετοχή του Θείου Λόγου πάντα πράττεις και εννοείς, προχωρείς στην άλλη κατάσταση. Και έτσι αυτός το κατάλαβε αυτό το πράγμα και αυτός ο επαναστάτης που τα διαγεί όλα. Είναι το υπακός και ο μεγαλόφρον είναι μεγάλος επειδή δεν ζητεί τα εαυτού αλλά των εταίρων. Ού και μου αλλά του λόγου ακούσαντες θα καταλάβετε ότι όλα είναι ένα. Και ο Ηράκλητος φεύγει. Και ο Ηράκλητος μένει. Και ο Ηράκλητος λέει πόλεμος πατήρ πάντων και βλέπετε τι γίνεται. Αλλά στο τέλος πετώ στη βασιλεία. Η βασιλεία, η αείδεια θα παραδοθεί σε ένα μικρό παιδί που είναι ο προαιώνων Θεός, ο Θεός ο Λόγος. Αυτά λέει και φεύγει. Και μένει η αίσθηση και μια ευωδία. Η δε νεκρή ως μόντε καθάρτην κατά τον Ηράκλητο. Αυτά που μένουν από τον Ηράκλητο είναι κάποια αποσπάσματα, λίγα, 120-140, μένουν σε μερικές σελίδες. Ενώ περνούν οι αιώνες και οι χιλιετίες, όλοι γυρίζουν γύρω από τον Ηράκλητο. Και αυτός, όπως έλεγε στους Εφεσίους σου, σας εύχομαι να μην σας απολύπει ο πλούτος για να αποδεικνύεστε πονηρευόμενοι. Λέει στον καθένα που τον πλησιάζει, σου εύχομαι να νομίζεις ότι με καταλαβαίνεις για να φανερώνεις ότι δεν έχεις μυαλό. Αν δεν αντιτρώ, σε αφήνω. Και μαζεύονται γύρω του μυαλά του το γόλι. Και λένε οι ιδεαλιστές ότι αυτός είναι ο πνευματικός μας πατέρας. Και λέει ο Λένιν ότι αυτός βάζει τις βάσεις του διαλεκτικού ηλισμού. Και λέει ο Χαϊντέγκερ ότι αυτός είναι ο πρώτος δυτικός στοχαστής. Και λέει όσο ο γουρού ότι αυτός είναι γουρού και δεν είναι Έλληνας. Έλληνας είναι ο Αριστοτέλης. Και προχωρεί ο Νιπότης και συνέχεια βγαίνουν τόμοι. Και να σας πω εξομολογητικά, αδερφικά, τα πιο ηλίθια σαν φοιτητική τα λένε οι αριστεροί Έλληνες. Αλλά ο Ηράκλητος είναι παππούς, είναι πεθαμένος, είναι αηζός και τα ακούει όλα και τα δέχεται όλα και τα δέχεται, τα σπάζεται, γιατί ο πόλεμος πατήρ πάντων. Αν δεν ελπίζεις δεν μπορεί να φτάσεις στο ανέλπιστο. Οπότε εφόσον εσύ νομίζεις ότι αυτό λέω εγώ, χτυπήσου και θα φτάσεις κάποτε κάπου. Μετά από αυτά, λες ότι μέσα από την Εκκλησία που λέει ο Θεός στον Μωυσή ότι εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, και ότι ξέρεις μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ζώντας, νιώθουμε ότι αυτό που λέτε εγώ είμαι ο Ον σημαίνει εγώ είμαι ο μη Ον, ο ανύπαρκτος, με οποιαδήποτε έννοια μπορεί να έχει ο άνθρωπος και οποιαδήποτε δυνατότητα μπορεί να έχει. Οπότε εγώ ο μη Ον σε πλησιάζω και να μην με φοβάσαι για τη δύναμή μου, να μην με φοβάσαι για τη σοφία μου, για τη δικαιοσύνη μου, αλλά να μην φοβάσαι για την ανοχή μου και για την αγάπη μου. Οπότε νιώθεις μια στιγμή ότι δια το υπέρ είναι το Θεό, αρμόζει το μη είναι. Και όταν λέει ο Ηράκλητος ότι το πυρ το αΐζω είναι με ένα ή και έστι και έστε, και ξέρετε όταν το βάλεις αυτή η φράση είναι ή και έστι και έστε μέσα στο TLG και πατήσεις, θα σου βγάλει Ηράκλητος και θεολόγος, ο Γρηγόρης ο θεολόγος. Οπότε βλέπεις ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι ένα ή και έστι και έστε, οπότε δεν υπάρχουν σύνορα γεωγραφικά, δεν υπάρχουν σύνορα διανοητικά, αλλά υπάρχει μια ευρυχωρία αγάπης και ο Θεός υπάρχει με το να κρύβεται, με το να μην υπάρχει. Είναι ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος του Οδημίνα Ρόδουσινο και έτσι δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κινηθεί ελεύθερα. Οπότε νιώθει κανείς μια στιγμή ότι όταν πλησιάζει τον Ηράκλητο, πλησιάζει τη Θεία Λειτουργία. Ο χώρος που γεννήθηκε, η μήτρα που τον γέννησε είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι το μήτρα αξάμενο και μήτρα παυσόμενο πνεύμα. Στη συνέχεια όταν βλέπεις τους άλλους πώς το ερμηνεύουν, λες εντάξει, είναι πώς ερμήνευαν τις κινήσεις των πλανητών οι άνθρωποι όταν πίστευαν ότι η Γη είναι το κέντρο του συστήματός μας. Ενώ όταν είπαν ότι είναι ο ήλιος, τότε δικαιολογήθηκαν όλες αυτές οι κινήσεις. Οπότε νιώθεις ότι ο Ηράκλητος είναι μέσα στην Εκκλησία και ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης το βάζει ότι είναι οι καταλόγων βιώσαντες προ Χριστού, είναι χριστιανοί, καν άθεοι ενομίστησαν. Και αυτό το πράγμα το νιώθεις, σε χαροποιεί, σε αναπαύει και βλέπεις ότι είναι τελείως φυσικό. Μετά στη συνέχεια, έχουμε την ιστορία που λέμε εξάνθρωπος, κατονομάζεται το παν, ανθρωπινό γένος. Έχουμε την Θεία Λειτουργία και το καταλαβαίνεις είναι το ίδιο πνεύμα. Και πόσοι τονίζουν ότι προς Θεού δεν είναι ο λόγος του Ηράκλειτου, δεν έχει μια σχέση με το λόγο του Αγιώνου του Θεολόγου που ελέγχθηκε αυτός στην Έφεσο. Και η Σίμων Βέιλ, αυτή η Εβραίδα φιλόσοφος, λέει το αντίθετο ότι είναι ο ίδιος ο λόγος του Ηράκλειτου και του Ευαγγελίου, εάν το δούμε σωστά. Μετά από εκεί έχουμε την εξέλιξη της ιστορίας μας, πάμε στη Δύση, έχουμε το σχίσμα, έχουμε την αναγέννηση, έχουμε την διαμαρτύρηση, έχουμε την τυποποίηση των πραγμάτων και στη Δύση επικρατεί η ιδεολογία να είναι σχολαστικισμός, ένα κλειστό σύστημα και η ζωή να είναι ολοκληρωτισμός. Αυτό το πράγμα προκάλεσε την αντίδραση του προτεσταντισμού. Έχουμε στη μεταρρύθμιση την αντιμεταρρύθμιση με το ίδιο πνεύμα και προχωρεί αυτός ο Κικαιών. Και είναι πόλεμος πατήρ πάντων και ελπίζουμε κάπου να φτάσουμε όπου οδηγεί την ιστορία το Άγιο Πνεύμα. Όταν γεννιέται ο Νίτσε, και αυτός ένας άνθρωπος βασανισμένος με μια ειδική αποστολή και ένα πόνο μέσα του, είναι γιος πάστορα, τον χάνει τον πατέρα του όταν είναι 4 ετών, σπουδάζει θεολογία, προχωρεί, όπως ξέρουμε, γίνεται 24 ετών καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στην Βασιλεία, τα παρετά όλα και προχωρεί στην αναζήτησή του. Είναι ο μεγάλος ειδωλοκλάστης και φτάνει να είναι εικονοκλάστης. Τα ρημάζει όλα, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και είναι ο άθεος, είναι ο αντίχριστος και στη συνέχεια νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος γίνεται με μια δίψα και κάτι ζητά. Και αυτός ο Ντανιέλα Λεβί που γράφει τη βιογραφία του και είχε πει ο Τζιβάνι Παπίνι ότι όποιος το διαβάσει και δεν γράψει είναι γκουρούνι, αυτός λέει ότι ο Νίτσε εν τέλει θα έλεγε ότι ήταν ένας Άγιος. Αλλά το διορθώνω και λέω ότι είναι ένα χαμένο παιδί της ράτσας των Αγίων. Είναι ένας άνθρωπος που κάτι ζητάει. Λέει, δεν μπορώ να ζήσω σε μία αρρωνό περιβάλλον. Δεν έκλειψα ποτέ τον εαυτό μου. Η μισή κακία είναι αυτή που σε καταστρέφει πιο σύντομα από οτιδήποτε άλλο. Όποιος έχει πόζα είναι ψεύτης. Οπότε βλέπεις ότι κάτι ζητάει. Και ενώ τους απορρίπτει όλους, φιλοσόφους, θεολόγους, Γερμανούς, Γάλλους, καθολικούς προτεστάντες, λέει ότι έχω μια όσφρηση που μυρίζω από μακριά τι είναι γνήσιο και τι είναι σάπιο πνευματικά. Και λέει ότι εκεί που αναπάω είναι ο Ηράκλητος και δεν αισθάθηκα πουθενά πιο ζεστά και πιο άνετα παρά μέσα στο κλίμα του Ηράκλητου. Σε αυτά στην κατάφαση και στο μη είναι, να ταυτίζει το είναι με το μη είναι. Αυτό με αναπάβει. Και λέει αυτός ο Αλεβί ότι όταν μιλάει ο Νίτσε για τον Ηράκλητο, ενθουσιάζεται γιατί νιώθει σαν να μιλάει για τον εαυτό του. Ο Ηράκλητος τον εκφράζει. Και ο Ηράκλητος πέρασε σαν ένα σεισμός από την Ελλάδα και πέρασε και ο Νίτσε. Αλλά όταν ο Νίτσε, αυτός ο βασανισμένος άνθρωπος, ο βλάστημος, αλλά το αγνό παιδί, που ζει σαν ασκητής και λέει δεν χρειάζεται ούτε καφές ούτε αλκοόλ, μόνο λίγο νερό γιατί το πνεύμα επεφέρεται επάνω των δυνάτων, όταν λέει ότι οσφαίρομε την σαπίλα την πνευματική και να πάγουμε στο πνεύμα του Ηράκλητου, εγώ νιώθω το εξής, ότι ο Νίτσε σαν μια αίσθηση λέει αναπάγουμε στη Θεία Λειτουργία, την Ορθόδοξη Λειτουργία. Και το Ηράκλητος είναι Θεία Λειτουργία, Ορθόδοξη. Και τι γίνεται. Υπάρχει αυτή η κίνηση, δεν θέλει ο Ηράκλητος καμία σταδιοδρομία στη στρατηγική των φταρτών. Δεν θέλει ο Νίτσε τίποτα. Ζητάει το άλλο και λέει θα ήθελα η γυναίκα μου, η αιωνιώτης, να μου κάνει τα παιδιά που θέλω. Μετά όπως ο Ηράκλητος λέει ου και μου, αλλά του ρόμπα ακούσαν, δεν θα καταλάβει ότι είναι ένα, βάζει τους Αρατούστα να πει στους ματές του τώρα θα με εγκαταλείψετε και αφού θα με εγκαταλείψετε θα ξαναγυρίσω σε σας και θα με ξαναβρείτε. Οπότε βλέπετε ότι νιώθει κανείς από τη Θεία Λειτουργία, από τον Ηράκλητο, από τον Νίτσε, από μερικούς ανθρώπους, καταρχήν η χάρτη της λειτουργίας απλώνεται παντού, ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλό πράγμα, αλλά είναι μεγάλο βάσανο, αλλά και μεγάλη ευλογία, που δεν μπορούμε να αποδεδεύουμε τον άνθρωπο. Γιατί βλέπεις, αν ήθελε ο Ηράκλειτος, η στρατήγη των στρατών ήταν βασιλόπεδο. Δεν θέλω βασιλείες, δεν θέλω τίποτα. Ή ο άλλος που λέει ότι ένας Νίτσε, καθηγητής και παντρεμένος δεν είναι Νίτσε. Γυρίσαν τρελός επάνω στα βουνά σου. Ο άνθρωπος ζητάει κάτι. Ζητάει το ξεπέρασμα όλων. Από την ύπαρξη στην ανυπαρξία. Και όταν λέει ο Νίτσε, τα διαστερούν τα πράγματα. Αλλά θα με δω τη γητήτσα του η μεγάλη. Ότι ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί. Να πάμε πέρα από το καλό και το κακό. Να φτάσουμε στον υπεράνθρωπο. Όταν γυρίσουμε στον Ηράκλειο και λειτουργία, είναι να φτάσουμε στον θεάνθρωπο. Είναι να φτάσουμε για τις ταπεινώσεις, να δεχτούμε τη χάρη του Θεού. Και βλέπετε ότι ο Ηράκλειος ξεκινάει, δεν μιλάει για την ταπείνωση, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη, αλλά καταδικάζει την ύβρη και την ύηση. Ότι καλύτερα να σβήνεις την ύβρη παρά την πεταγιά και η ύηση είναι επιληψία. Οπότε ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να πάμε πέρα από το καλό και το κακό. Και το νιώθεις ότι αυτό γίνεται, αυτή η πορεία διαγράφεται μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ και το ζει η Εκκλησία, ότι το βραβείο σε ένα Άγιο δεν δίνεται για την αρετή, ούτε για τον κόπο της αρετής, αλλά για την ταπείνωση που γεννιέται από την αρετή. Και η αρετή χωρίς ταπείνωση είναι ανωφελής ή μάλλον επιβλαπής, ενώ η ταπείνωση μόνη της μπορεί να σε σώσει χωρίς αρετή. Και ο άνθρωπος ο ταπείνος είναι ως άνθρωπος μη ερθόνης του είναι, ανύπαρκτος, που δεν υπήρξε ποτέ. Και τότε νιώθεις ότι αυτή η ανυπαρξία που τη ζει ο Αββάς Ισαάκ, αυτή είναι η ύπαρξη που ζητάει η ψυχή μας. Να φύγουμε από τη φτατή κοίηση των φθαρτών. Είστε ξένα αγιαστή η φτατή κοίηση των φθαρτών, και να νοούμε και να πάρουμε πάντα κατά μετοχή του θεολόγου, οπότε αυτό λέει ο Ηράκλειτος, γιατί η λειτουργία λένε πάντα τα προσεβαρέστησε την συν και προνούντες και παράτοντες. Οπότε βλέπετε ότι η Θεία Λειτουργία, ο Ηράκλειτος που γεννιέται μέσα στην Θεία Λειτουργία, λένε το ίδιο πράγμα, ξεδιψάζουν τη μεγάλη δίψα του ανθρώπου, να ξεπεραστούν όλα και να φτάσει στην ανυπαρξία που είναι η όντως ύπαρξης. Και τότε συναντάς αυτόν που είναι υπερπάσαν ύπαρξη και νόηση. Και τώρα μου έρχεται στο νου αυτή η διαμάχη Βαρλάμ και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που ο Βαρλάμ τότε ήρθε και υπερηφανευόταν για την ελληνομάθειά του και για την λατινομάθειά του και για τις γνώσεις που είχε. Και ο Άγιος Γρηγορίος ο Παλαμάς, ο οποίος ήταν κατευθυσμένος σε όλα αυτά, είπε ότι δεν είναι πνευματικός αυτός που ξέρει τους φιλοσόφους, αλλά πνευματικός είναι αυτός ο άνθρωπος που με την ταπείνωση, την αγάπη, την καθαρότητα δέχεται τη χάρη του Θεού. Και τότε, όταν πνευματικής ευμυρίσως είναι χάριτος ή Άγιοι, με τις αισθήσεις και το νου, αισθάνονται και βλέπουν τα υπερπάντα αίσθηση και νόηση μυστήρια. Οπότε ο άνθρωπος γίνεται μια αίσθηση και κυκλοφορεί ελεύθερα σε τούτο τον κόσμο και στον άλλον, όπως ο Ηράκλειτος λέει ότι ανιστάμενοι οι άρεστοι γίνονται φύλακες ζώντων και νεκρών. Τώρα μου κάνει εντύπωση όταν έχουμε τη Θεία Λειτουργία, την εσάρκωση του Λόγου, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουμε τον Ηράκλειτο, ο οποίος ζει τα εξέντρα του χρόνια εκεί, δεν πηγαίνει πουθενά αλλού. Λέω το εξής, δεν πηγαίνει πουθενά αλλού, γιατί ήταν απασχολημένος. Τον κάλεσαν οι Αθηναίοι φιλόσοφοι να τον δούνε και δεν πήγε. Σου έκτισετε τώρα, να μου λέτε καλά λόγια, να σας πω καλά λόγια, δεν μπορώ, είμαι απασχολημένος. Τον κάλεσε ο Δαρίος να του κάνει τραπέζι και να διδάξει, λέει και ο Ηράκλειτος. Δεν πήγε. Δεν κοιτάξτε. Είναι απασχολημένος. Είναι μαζί και κάνω παρέα με ένα Κίγκεγκαρντ που πεθαίνει από τον καημό του και με ένα Νίτσε που πεθαίνει τρελός. Οπότε δεν μπορώ να τρώω το νερό με τέτοια πράγματα. Και μένει στην Έφεσο και πεθαίνει στην Έφεσο μέσα στην Κόπρια και αφήνει αυτή τη μαρτυρία. Και περνάνε οι χιλιετίες και μέχρι σήμερα γυρίζουμε γύρω τον Ηράκλειο. Και οζουνίζεται ο Νίτσε μέσα από τα βάσανα του 19ου αιώνα στη Δύση την ευωδία του Ηράκλειου. Και είμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Και ο κόσμος υποφέρει. Και μετά στη συνέχεια φτάναμε στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα μιλάμε για παιδεία και μιλάμε για ανοιχτούς ορίζοντες. Και τα παιδιά βγαίνουν στον δρόμο, κουκουλωθούν και σπάνε τις βιτρίνες και όλα. Και λέει το εξής, είπα χθες, αυτό έτσι μου έρθει ότι αν ήμουν νέος, θα ήμουν και εγώ κουκουλωθόρος. Δεν γίνεται ρε παιδιά, ας πούμε. Δεν είναι αυτή η παιδεία. Δεν είναι αυτή η ανοιχτή ορίζοντα. Αυτή η κοροϊδία του ανθρώπου. Θα μου δίνεις ελευθερία μέσα στη φυλακή. Και ανεξαρτησίες στην καταλήπη του χώρου και του χρόνου. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Γιατί είναι πλασμένος ο άνθρωπος για αυτό το κάτι άλλο. Χωρίς να αρνηθεί αυτό. Και εδώ που είμαστε στον τόπο αυτό, που γεννήθηκε ο Ηράκλειτος, έχουμε τη Θεία Λειτουργία και ο άλλος ο βασανισμένος από εκεί οσμίζεται, περνάει τα χιλιόμετρα και τις χιλιετίες και οσμίζεται τον Ηράκλειτο, δηλαδή οσμίζεται τη Θεία Λειτουργία και εμείς εδώ πέρα δίνουμε αυτή την αγωγή στα παιδιά. Εγώ λέω το εξής, δεν κάνω εγώ καμία επανάσταση. Και αν κάποιος είναι αναπαυμένος με το να πάρει μια δουλειά και να γίνει επιστήμονας και καθηγητής να το κάνει, έγραφε κάποιος ότι τα κατηχητικά λέει βοήθησαν την κοινωνία και βγάλανε μεγάλους ανθρώπους, υπουργούς, διαχειριστές τραπεζών. Δηλαδή δεν είναι και λέει ο Αβάς Ισαάκ ότι δίνει μια συμβουλή και λέει προσπάθησε να καταφρονηθείς αναφαντών υποπαθών.

ζωής, αυτή την ευκαιρία την αξιοπρέπεια του ταπεινού του μειόντος. Δεν θέλω να σταδιοτομήσω, παιδιά, ας πούμε. Και από την άλλη μεριά, όταν δεν θέλω να σταδιοτομήσω, θα κάνω καλά τη δουλειά μου και του μαραγκού και του δασκάλου και όλου. Γιατί ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, τι βάσα μου είναι αυτό και τι ζητάει. Αν δούμε εδώ πέρα αυτά που λέμε για την παιδεία, αυτά που λέμε για τα κτίσματα, για τα κτίρια, για να αλλάξουμε τα συστήματα ή να φέρουμε κομπιούτερ. Το ότι τα παιδιά βγαίνουν με κουκούλες και τα σπάζουν όλα, θα πεις είναι καλό, δεν είναι καλό παιδιάσμα, αλλά κοιτάξτε, όταν μια στιγμή το σώμα μου βγάζει εξαρτήματα, δεν θα θυμώσω τα εξαρτήματα, το ποια είναι η αρρώστια. Στη συνέχεια, να σας πω κάτι, μπορεί πολλά παιδιά να είναι ευχαριστημένα να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, και να διευθύνει πάνε καλά. Μπορεί μερικά παιδιά να έχουν γεννηθεί φορτωμένα με ένα ασήκωτο βάρος, σαν τον Ηράκλειτο, σαν τον Νίτσε. Και όλοι οι άνθρωποι ζητούν αυτό το μεγάλο και αυτό είναι να το προσφέρει η Εκκλησία. Οπότε δεν είναι λίγο κρίμα στον τόπο αυτό του Ηράκλειτου και των μεγάλων πατέρων που αυτά τα πράγματα έχουν εμποδίσει τα βράχια μας, τη γλώσσα μας, τα πάντα. Εμείς να είμαστε σε αυτό το κατάντημα, θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τους ανθρώπους που πουνούν και διψούν αυτά τα μεγάλα. Και πώς λέει ο Ηράκλειτος, δεν πρέπει να συμβαλώ με τα οικεί περί των μεγίστων, δεν μπορούμε να παίζουμε ενώ παιχτείς, ας πούμε. Οπότε, το να καταστήλουμε την αντίδραση δεν είναι άσχημο. Η καταστολή της αντιδράσεως δεν θεραπεύει αυτή την αρρώστια ή τη δύναμη η οποία αντιδρά σε αυτό το καθεστώς. Το άλλο λέει ελευθερία στα παιδιά, να μου πούν τα παιδιά τι θέλουν. Μα χαζός είσαι, εγώ είμαι παιδί και θέλω εσύ να με εμπνεύσεις και να μου δώσεις μια δύναμη να προχωρήσω, να μου δώσεις τη χάρη και τη δύναμη που θα είναι τόσο μεγάλη ώστε κάθε ένα εμπόδιο να είναι ενίσχυση της ζωής μου και όχι να με καταστέλει. Οπότε βλέπετε, αυτό ήθελα απλά να πω, ότι γεννηθήκαμε εδώ, παρακολουθήσατε μαθήματα στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, εντάξει, πήγα λίγο έξω, εντάξει. Όταν πήγα έξω, κατάλαβα από πού προέρχεται εκείνο το οποίο μου ήταν ανυπόφορο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στη συνέχεια το πήγα στο Άγιο Όρος, κατάλαβα τι ζητούσα. Και από το Άγιο Όρος γνωρίζεις όλους τους αρχαίους, από τον Ηράκλειο και από τον Άγιο Όρος γνωρίζεις όλους τους πεινασμένους και τους διψασμένους. Και ζωντανός είναι ο πεθαμένος. Και όταν είσαι πεθαμένος, είσαι ευαίσθητος, είσαι ελεύθερος και κυκλοφορείς και κλεισμένο και ανοιγμένο το θυρών. Και αυτό το πράγμα διείται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μεγάλος άνθρωπος είναι ο ταπεινός. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι ως μη ορθόμιστο είναι. Και ταπεινοί άνθρωποι, μεγάλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά τα δικά μας κριτήρια τους περνάνε ως μη όντας. Ενώ αυτοί είναι οι επίστα του τερά της γης. Και ο άνθρωπος μπορεί να δεχτεί αυτή τη μικρή χαρά που λέει ο Άγιος Σιμεών, που περιγελά το θάνατο. Και όταν δεχτείς αυτή τη μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, τότε κυκλοφορείς ελεύθερα μέσα στη ζωή αυτή, τότε χαίρεσαι το κάθε τι και ευγνωμονείς τον Θεό για όλα και νιώθεις ότι όλα έχουν μια αιώνια σημασία, αλλά ξεκινώντας από αυτό το τελικό, ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου και όταν φτάσεις δια της θυσίας, τότε όταν προχωρείς της θυσίας θα φτάσεις τη ζωή. Και όταν λέμε όσα να απολέσει την ψυχή μου, ούτω σώσει αυτήν, η σωτηρία που ζητάει ο άνθρωπος έχει τις διαστάσεις της απολίας. Δεν μας χωράει οι κτήσεις, δεν μας χωράει η ύπαρξη, θέλουμε την απόλυτη διαστάση απολίας. Όσα να απολέσει την ψυχή μου, ούτω σώσει αυτήν. Στη συνέχεια, όταν είσαι παιδαγωγός,

0: πως όταν είσαι ηγέτης ανθρώπων, όταν είσαι οπιμήν, αν είσαι καλός, θυσιάζει την ψυχή σου για τα πρόβατα. Και όταν θυσιάζει την ψυχή σου, τότε τη βρίσκεις. Και τότε σώζεσαι. Και τότε αγιάζεται η ψυχή, το σώμα του ανθρώπου, και τότε γνωρίζουμε τον Θεάνθρωπο ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Αυτό το πράγμα, ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων, και σαν έκφραση είναι ξένη από στη Δύση. Και η αντίδραση του Νίτσε είναι η αντίδραση του ανθρώπου που θέλει να λειτουργηθεί και μυρίζεται το άρωμα αυτό από μακριά, και αυτό υπάρχει εδώ. Οπότε νομίζω για το καλό της ψυχής μας και για το καλό όλου του κόσμου πρέπει να γίνουμε αυτό που είμαστε. Εγένειο, Υιός εσύ μαθών, ή αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ, το γνώντι αυτό, η γνώση πάντοτε δίδεται. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να ξεδιψάσει η βαθιά δίψα του εαυτού μας που γίνεται μέσα στην εκκλησία, και όταν δεν είναι εκκλησία, είναι αυτή η παρουσία του Θεανθρώπου, και αυτή η παρουσία είναι πνευματική και ειδική σε όλη την παράδοση μας αυτή. Οπότε νομίζω ότι τα παιδιά που βγαίνουν έξω και φωνάζουν και σπάνε βιτρίνες, και τα οποία τυχαίνει να μην είναι φτωχά παιδιά τα οποία δεν έχουν φαγητό να φάνε, αλλά είναι παιδιά που καταλαβαίνουν ότι ένα ψέμα υπάρχει, και αν τους ρωτήσεις γιατί τα κάνουν αυτά, δεν θα σου απαντήσουν, δεν ξέρουν να απαντήσουν. Στη συνέχεια, εγώ νομίζω αν είσαι σωστός, ούτε θα τους ρωτήσεις. Αλλά αν τους πεις αυτό που να τους πεις, θα δεις ότι αμέσως θα ηρεμήσουν και όλη τη δύναμη που έχουν μέσα τους θα τη διοχετεύσουν σωστά στη ζωή τους. Συγγνώμη, σας είπα πολλά. Για πέστε εσείς τώρα να συνεχίσουμε.
1: Συμφωνώντας στην ουσία αυτό που είπατε, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε σε τούτο.
2: Ποιο είναι αυτό που
1: είπατε. Σε αυτή τη γραμμή του Ηράκλειτου και του Νίτσε.
3: Σε αυτή τη γραμμή του Ηράκλειτου και του Νίτσε, που πολύ σωστά θέσατε,
1: νομίζω ότι έχει μια θέση και ο Δοστογεύσκη επίσης. Με τη λογοτεχνία του, μέσα από τη λογοτεχνία που δεν είναι λογοτεχνία, είναι διδασκαλία. Είναι και από την ορθόδοξη βέβαια τη ρωσική παράδοση, αλλά τους βλέπω σαν μια γραμμή.
0: Μα έτσι είναι. Όλα αυτά τα παιδιά τα χαμένα είναι μαζί. Δεν είδατε ότι ο Νίτσε σε ένα βιβλιοπωλείο πηγαίνοντας είδε το Ηράκλειο του. Όχι μου, αλλά του λόγου ακούσαντες, δεν είναι μικρό πράγμα. Οπότε, δέστε ποιες ερμηνείες υπάρχουν για τον Ηράκλειτο. Δέστε πώς το βλέπει ο Νίτσε, πώς ζει μέσα τη λειτουργία και πώς όλοι διψούμε αυτή την ελευθερία και την ενότητα που προσφέρεται δια της Εκκλησίας μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε λέω το εξής, αυτοί που διοργανώνουν την παιδεία εδώ στην Ελλάδα, υποψιάζονται ποτέ ότι τα παιδιά είναι άνθρωποι και δεν είναι ζώα. Α, είναι ζώα, είναι σαν τους ίδια ζώα. Που λέει ο Ηράκλειτος ότι τα γαϊτούρια προτιμούν τα άχυρα από το χρυσάφι. Και τα γουρούνια θέλουν το βούρκο και όχι το κατάρρο νερό. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι λιπαρός και μολυσμένος. Μετά κάτι άλλο. Πολλές φορές και αυτό που λέμε εκκλησία, πνευματική ζωή, το μεταφέρουμε σαν μια κακομοιριά για πέταμα ανεπροηγουμένου. Οπότε δεν σας εμίζει ο Θεός. Ενώ προχωρείς στη θεία λειτουργία, προχωρείς στη ζωή των Αγίων, είναι διαφορετικά. Εγώ χθες μίλαγα κάπως για την αιμορροούσα. Βλέπετε, ας πούμε, ότι η αιμορροούσα 12 χρόνια έκανε αίμα. Είχε φτάσει στο νίκαιο, σου λέει θα πάω να κουμπίσω το κράσμα του δημιουργίου του Ιησού. Οπότε έγινε αυτό και έστει η λύση του αίματος. Και λέει ο Κύριος, έχνω δύναν εξαιρεθούς εξ εμού, τις μου ύψατο, ύψατο μου τις. Μ' λέει εδώ πέρα σε πνίγει ο όχλος και σε λέει ύψατο μου τις. Άλλο είναι ο όχλος και άλλα αυτά που κάνετε, κάποιος με ακούμπησε. Οπότε βλέπετε, ο άνθρωπος ο πονεμένος, ο άνθρωπος ο ευαίσθητος, μια στιγμή με ένα ακούμπημα δέχεται αυτή τη δύναμη, την οποία αγνοεί ο κόσμος και η οποία δύναμη αγνοεί τον κόσμο και τη φασαρία και τον όχλο. Δεν συζητάτε για πράγματα, δεν συζητάω για βλακίες, για να τρώω να έχουν τσάμπα. Εγώ πονάω και θέλω να κάνω αυτό, το κάνω και σώζω, ας πούμε. Οπότε βλέπετε ότι αυτά τα κάνω να είμαστε ζώα, να τα υπόθεση, δεν είμαστε παιδιά ζώα. Είμαστε φορτωμένοι με αυτό το πάθος και αυτό το πράγμα είναι προνόμιο. Αναφίβολα είμαστε, γι' αυτό ας πούμε
2: Να σπυρώσω κάτι, είπατε παιδί, γιατί να μην γίνει άλλος δημόσιος υπάλληλος. Όμως, απείτε το αυτό στον ανέο που δεν έχει ας πούμε να φάει. Λοιπόν, ένας νεαρός, ο οποίος τον λέει ο πατέρας του τεμπέλη, χωρίς δουλειά, χωρίς... και ούτε κοπέλα δεν έχει λόγο να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να... Πείτε το αυτό στον ανέο.
0: Λοιπόν, τώρα...
2: Μου έδωσα όλα αυτά λιγάκι λαϊκισμούς.
0: Λοιπόν, τώρα σας ακούω, ευχαριστώ και το δέχομαι, τελείως το δέχομαι. Δεν είναι έτσι, ούτε το αφήνει κανείς αυτό. Και λέω το εξής, ότι εγώ να πάρουμε, όταν μιλούμε για αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων και φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων και μετά στη συνέχεια, είδατε και η αιμορροούσα με το να κουβήσει δέχτηκε αυτή τη χάρη. Αλλά λέω το εξής, αυτά όλα που είναι προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και δι' αυτών των προβλημάτων προχωρούμε σε μια πνευματική οριμότητα, πρέπει να τα πιάσουμε ξεκινώντας από το τι είναι άνθρωπος. Ναι, γιατί βλέπετε και το άλλο, ότι να πάμε σε μια άλλη κοινωνία. Αυτό που είναι στη Σουηδία, είδαμε τις περισσότερες αυτοκτονίες των νέων, που δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, που δεν υπήρχαν. Μετά βλέπετε, αν θα δούμε ποια παιδιά είναι σαν κουκουλοχώρη, βλέπετε, είναι πλευρά το πράγμα. Αλλά αυτό δεν το δούμε καθόλου, φυσικά. Γι' αυτό, ας πούμε, λέμε ούτε ιδεαλισμός, άσαρκος, ούτε ηγισμός, χωρίς πνεύμα, αλλά αυτό ο σεβασμός του ανθρώπου, όπως είναι ο άνθρωπος.
4: Σταύρος και κάτι που δεν μπορεί να... Σταύρο να πω.
1: Όχι. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε, είναι πολύ σημαντικό. Τάση στην ορθόδοξη παράδοση από τα αποσπάσματα του Μεραγκλή και το μόνο να πω ότι αυτά είναι παντελώς άγνωστα με την καρμανική διανόηση, με την κατάσταση. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα. Όλη αυτή η συνθετική προσπάθεια που κάνει μια ορθόδοξη προσέγγιση τόσο ανοιχτών οριζόντων που βάζει μέσα τον μεγάλο Ηράκλειο αλλά και άλλους σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, ποιος τη μοιράζεται στην Ελλάδα εκτός από ένα ρεύμα σκέψης το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε στα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών. Θέλω να πω δηλαδή, όταν εσείς ήρθατε με τον Α ή Β τρόπο στη δεκαετία του 60 και άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, άλλος έμεινε στον κόσμο να σηκώσει το βάρος, είτε με ένα περιοδικό που συνεχίζει ακόμα να υπάρχει, είτε με τη σπουδή και τη διδασκαλία κλπ. Και βεβαίως αυτό διακλαδόθηκε ακόμα και σε αυτόν τον ωραίο χώρο που είμαστε εδώ και σε άλλους παρόμοιους. Αυτά φαίνεται ότι γίνανε κάτι σαν τις λογοτεχνικές μονιές και ξεχαστήκανε και δεν επηρεάζουν ανθρώπους. Δεν επηρεάζουν πια ανθρώπους. Θέλω να σας πω ότι η δεκαετία του 80 πέρασε ανεπιστρεπτή. Όταν κάναμε συνθήματα με ορθοδοξία και προσπαθούσαμε να την κολλιάσουμε και με την αριστερή διανόηση κτλ. Έπαιξε αυτό το πράγμα. Πόσο έπαιξε, 10-20 χρόνια έλειξε, έσβησε. Σήμερα αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι δεν έχουν επηρεάσει εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πράγματα της κοινωνίας και της παιδείας. Το πρόβλημα της παιδείας είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Και αυτή η κοινωνία δεν καταλαβαίνει. Εδώ δεν καταλαβαίνουν οι θεολογικές σχολές. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν καταλαβαίνει η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία, όλα αυτά τα πράγματα. Αν τους τα πείτε, θα τους κάνουν παράδοξη. Και ένα άλλο ζήτημα που για μένα είναι κορυφαίο. Εδώ σκιαγραφείται η εν Χριστώ ζωή. Τόσο καθολικά που προσλαμβάνει και τις αγωνίες της αρχαιότητας. Αυτά τα πράγματα μπορούν να εμπνεύσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα παιδεία. Δεν μπορούν να γίνουν τα ίδια σύστημα. Δηλαδή, ο καταχριστών άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στα γρανάζια μιας εκπαίδευσης που, και η ίδια λέξη εκπαίδευση το λέει, είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Παράγει αυτό που είναι, ξέρω και εγώ, γρανάζι για να γίνει δημόσιο υπάλληλο ή να γίνει διευθυντή τράπεζα, να γίνει και υπουργό. Η καταχριστό παιδεία είναι κάτι άλλο που μπορεί συνεχώς να εμπνέει. Μοιάζει δηλαδή σαν και αυτούς που θέλουν να κάνουν χριστιανικό κόμμα και αγωνίζονται μονίμως και θα είναι το 0,0 τόσο. Πώς λοιπόν θα πούμε, να εμπνεύσουμε τη διανόηση, η οποία κατά τον κύριο Καραμπελιά που κάθεται τώρα εκεί πέρα είναι μεταπρακτική μονίμως αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτά τα δυο νομίζω ότι συνδέουν. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
5: Κοιτάξτε, καταρχήν, ας πούμε, δεν μου αρέσει να μιλάμε για γενιά του 60 και του 70. Εδώ πέρα ο κάθε άνθρωπος έχει τα προβλήματα αιώνια της, να βάλω την γέννα και το θάνατο. Και κάθε ένας άνθρωπος προβληματίζεται. Μετά κάθε μια εποχή έχει τα δικά της. Και όταν νιώθαμε ότι είναι αλήθεια, εμείς άνθρωπος κατονομάζεται το παν, συμμετέχουμε η μια γενιά στην άλλη και πρέπει να το νιώθουμε αυτό. Αλλά συμφωνώ τώρα και το προηγούμενο αυτό που λέμε για τη δουλειά, πρακτικά πράγματα. Είδα και έναν άνθρωπο που σου λέει έχω τόσα παιδιά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά πέρα από αυτά δεν είναι θεωρίες, ακουμπάς ας πούμε τον άνθρωπο, μετά συνέχεια δεν λέω ξυπνάδες, μετά ούτε κάνω ανοίγματα, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά όταν εμείς έχουμε πάθει μια αγκύλωση και δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτό, δεν μπορούμε. Μετά λέω το εξής, με τον Ηράκλειτο, λέω ο Ηράκλειτος ήταν πρώτος γιος βασικής οικογένειας, λέει δεν θέλω παιδιά να σταρίζουμε, σε αφήστε μίσιμο. Δηλαδή η μεριά είχε να φάει. Μετά είχε τη δυνατότητα να κάνει σχολή. Είχε εδώ να κάνει θρησκεία. Ο Καζαντζάκης πήγε να κάνει θρησκεία. Πολύ άμυαλοι. Αλλά ένας μεγάλος κάνει θρησκεία με το να μην κάνει θρησκεία. Και κάνει σχολή με το να μην κάνει σχολή. Και σώζει την ψυχή του με το να τη χάνει. Εδώ και το Ευαγγελίο και για τους άλλους. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν αυτές που λέει ο Ηράκλειτος ζήταγε να βρει τον τρόπο της του παντός διοικήσεως. Και νομίζω ο τρόπος της του παντός διοικήσεως είναι αυτό το καθώς το τριαδικό που λέει ο Κύριος καθώς ηγάπησε με ο πατήρ, καθώς ηγάπησε εμάς. Και μεταφέρω να είστε ενωμένοι καθώς εμείς ένεσμε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Οπότε το σύστημα είναι σύστημα και έχει αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά περιμένουν όπως τα μικρά πουλιά με ανοιχτό το στόμα τι θα πει η δασκάλα, τι θα πει ο δάσκαλος. Δεν ήταν άσχημο, γιατί τυχόν ο άνθρωπος, ο δάσκαλος υποψιαζόταν, ήξερε τι είναι άνθρωπος και τι ζητάει και του έδινε το ψωμί που πάει οπωσδήποτε και του τακτοποιήσει και άλλα θέματα, αλλά του μίλεγε για το άλλο, το οποίο είναι συνδεδεμένο, ένα και ενιαίο. Οπότε δεν αναλύει το ένα το άλλο. Αυτό για το θέμα ποιο είναι το επίπεδο της κοινωνίας, εντάξει, ποιο είναι το επίπεδο των καθηγητών πανεπιστημίων, εντάξει, ποιο είναι το επίπεδο των θεολόγων και των ιεραρχών, εντάξει. δεν μ' αρέσει, νιώθω το εξής, ότι ο καθένας είναι καθηγητής και είναι ιερεύς και αρχιερεύς και ο καθένας μας έχει μια ευθύνη. Και λέω το εξής, ότι αυτή η αγοροούσα, η οποία μέσα στον όχλο ακούπησε και δέχτηκε αυτό το γεγονός που σχολιάστηκε έτσι με τον Κύριο, είναι μέγας δάσκαλος. Και θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Αυτό που με αγαπάει στον Ιεράκητο, νιώθω να έχω την ίδια ανάπαυση και στην μοντέρνα φυσική. Η μοντέρνα φυσική που μιλάει για τη θεωρία της σχετικότητας, της αβεβαιότητας των πιθανοτήτων και του χάους, λες όταν τα χάνετε είστε λεβεδιά, πάτε καλά, όταν παραπατάτε, ας πούμε. Μετά στη συνέχεια λες, ας πούμε, μην κάνω εγώ το φυσικό, ούτε φυσικό στο θεολόγο. Προχωρήστε έντοιμα μέχρι τέλους. Και μιλάνε για το Big Bang και μιλάνε για την ακαριαία αλληλοεπίδραση, και όταν συμβεί κάτι εδώ κοινοποιείται ακαριαίως σε όλο το σύμπαν και το σύμπαν είναι ένα όλον, και λέει τώρα είναι τα σωματίδια και είναι και οι ταλαντώσεις και είναι τα κύματα και είναι κύμα και σωματίδιο, το φως, και ταυτόχρονα τώρα με τις χορδές λένε ότι οι χορδές, τα σωματίδια είναι χορδές, τα οποία δεν είναι χορδές και πάρουν, αλλά πάρουν και είναι χορδές, είναι μαζί και είναι ένα πράγμα. Και λέει ο Γρηγόριος ο Νήσις ότι δεν είναι άλλο το ζητήν και το ευρίσκην, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, το ευρίσκην είναι το ζητήν. Και όταν ο Κύριος λέει στους μαθητάς ότι φεύγω και ξέρετε που πηγαίνω, και λέει ότι μας μαθητές δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, δεν ξέρουμε την οδό. Μα λέει μαθητά, δεν ξέρεις ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Οπότε βλέπετε, όταν τα δούμε ενιαίως τα πράγματα, τα βλέπουμε διαφορετικά. Και εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας πάει κακά και η κοινωνία μας πάει και πάρα πολύ καλά. Και έχουμε μεγάλα κεφάλαια τα οποία δεν έχουμε εντοπίσει. Και νιώθω επίσης ότι υπάρχει και στην Ελλάδα την περιφρονημένη ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό το γεγονός του Ιεράκητου και του Μαξίμου του Ομολογητού και του Κοσμάτου του Θεού και του Μακρυγιάννη και όλων των ανωνύμων δεν έχει μείνει έτσι. Έχει μείνει μια ενέργεια η οποία εκπέμπεται διαρκώς. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλοιώσεις αν πάρουμε το μήνυμα και να το διοικητεύσουμε, να διοικητεύσουμε αυτό το νέο πνεύμα σε αυτές τις υπάρχουσες συνθήκες. Αλλά το μου αρέσει αυτό το μη αρθόν εις το είναι, η ύπαρξη της ανυπαρξίας. Και αυτό που λέω ότι η αμαρτία σου είναι ότι ακμίζεις. Εάν ήσουν νεκρός, θα ήσουν ερευνητόπεδο, και αν ένας είναι νεκρός, ένας ηγέτης, ένας δάσκαλος, είναι αείζωος και συνέχεια επεκτείνεται η ζωή του. Όπως διαστέλλεται το σύμπαν, διαστέλλεται και η ζωή του ανθρώπου και η ψυχή πάντα κτίζεται λίγο τον λιγόνος. Και τώρα κάτι λένε και οι φυσικοί οι ίδιοι. Οπότε νιώθεις μέσα στην ελευθερία που βρίσκει και την ενότητα, θα βρίσκεις όλους και δια της απογείας βρίσκεις την ψυχή σου, και όταν ασθενείς τότε είσαι δυνατός, και όταν πεθαίνεις τότε κρίνεται το πλήρωμα της ζωής.
2: Για τον άνθρωπο το καταλαβαίνουμε αυτό. Για τον Θεό όμως, είπατε εγώ είμαι ο Θεός, σημαίνει εγώ είμαι ο ανύπαρκτος. Τι σημαίνει αυτό?
5: Αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι δια το υπέρ είναι των Θεών, αρμόζει πιο πολύ το μη είναι από το είναι. Δηλαδή με οποιαδήποτε έννοια του είναι μπορεί να έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Από αυτή την έννοια. Οπότε έτσι, γι' αυτό βρίσκουμε και όταν ας πούμε κάποια φορά, μου λέει κάποιος ότι δεν υπάρχει Θεός. και του λέει και ποιος σου είπε υπάρχει. Αλλά...
2: Δεν υπάρχει, υπάρχει. Δεν υπάρχει, υπάρχει.
5: Εντάξει, κοιτάξτε σωματείες. Αυτό που λέμε, ο άντο πατρί συγγραφήμερος και όλα είναι ένα οράτο σύγχρονα, είναι μια αλήθεια και εκδήλωση φιλανθρωπίας. Γι' αυτό που λέμε στην πορεία της Εμμαούς, μόλις τον γνώρισαν, έγινε άφαντος για να μην τον χάσουν. Αν εμένα τον έχανα.
6: Η ερώτα είναι η δεύτερη φορά που με εντυπωσιάζεται. Την πρώτη φορά όταν σας άκουσα να μιλάτε πριν από 20 χρόνια στη Τράκη για τον Ιτός Σκογεύσκη. Και η δεύτερη απόψε που μιλάτε για τον Ηράκλειτο και την παιδεία. Είναι είστε ο πρώτος, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ, κληρικός, που τολμά να θίξει το μεγάλο αυτό κεφάλαιο. Προτού μας προσφέρεται τους ωραίους καρπούς από το περιβόλι της Παναγιάς, ο Γιώργος Χατζηγιακώβ έκανα μία αναφορά στο όνομά μου, λέγοντας ότι εγώ πρεσβεύω ότι ότι η εκπαίδευση δεν είναι παιδεία, γιατί σε εκπαίδευση υπόκειται και τα ζώα, υπόκειται και οι δεινοί, υπόκειται και οι εκτελεστές. Είναι πολλά χρόνια που έχουμε πάψει στον τόπο αυτό να μιλάμε για παιδεία. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Είναι πολλά χρόνια τώρα που έχουμε πάψει να χρησιμοποιούμε τον όρο παιδαγωγός και τον όρο δάσκαλος. Μας πέφτει βαρύς. Και μιλάμε για εκπαιδευτικό, που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτε. Απόψε, μας δώσατε με αυτά που είπατε το στίγμα της πραγματικής παιδείας, η οποία είναι άσκηση αρέτης και ανθρωποπλαστικό ιδανικό. Παιδεία είναι ο άνθρωπος, δεν είναι τα πράγματα. Και σήμερα τα πράγματα είναι αυτά που υπερισχύουν του ανθρώπου. Ο Ηράκλειτος είναι αυτός ο οποίος έχει πιάσει το πρόβλημα και της σημερινής παιδείας. Πολυμαθή εινό ου διδάσκει. Η πολυμάθηση δεν διδάσκει την νοημοσύνη. Μπορώ να πω μάλιστα με τα καινούργια συστήματα παιδείας, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα παιδιά γίνονται περισσότερο ηλίθια. Διότι πάβουν να είναι ο εαυτός τους, πάβουν να είναι ο εαυτός τους, το μυαλό του, το γένιο ιός έσυ που είπατε εσείς. Δεν έχουν σκέψη δική τους. Ο δικό τους εγκέφαλος υποκαθίσταται από τον ηλεκτρονικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κάτι άλλο που θέλω να πιστεύω ότι δεν διέλαθε της προσοχής σας. Ο Ηράκλειτος δεν ήταν μόνο σκοτεινός, ήταν και αυστηρός. Και πιστεύω ότι συνέλαβε και το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος, της σημερινής, λέγοντας το περίφημο «έξεστην εφεσίης ιβιδών απάντσαστε πάση». Όλοι οι εφέσιοι είσαστε άξιοι για κρέμασμα. Δεν χάριζε λόγια. Και σε ό,τι αφορά το ζητούμενο, παιδεία δεν είναι τα πτυχία. Παιδεία είναι να μπορέσεις να φτιάξεις τον καλύτερο εαυτό σου. Δεν ξέρω πόσο είχε διαβάσει η Ράπη, το Παπαδιαμάντης, αλλά ο Παπαδιαμάντης έλεγε το περίφημο «Μορφωμένους θέλουμε, όχι εγγραμμάτους». Η Ελλάδα έχει γεμίσει πτυχιούχους, αλλά αυτή τη στιγμή τα παιδιά μπορεί να έχουν πτυχία, αλλά δεν ξέρουν να κάνουν καμία δουλειά και δεν έχουν καταλάβει ότι το καλύτερο πτυχίο είναι τα χέρια τους. Ποτέ άλλοτε στον τόπο αυτό δεν υποτιμήθηκε σε τόσο βάναυσο ποσοστό η χειρονακτική εργασία. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, διότι στην Ελλάδα η ανεργία είναι επιλεκτική. Δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχει τεμπελιά. Και ότι έχει διαμορφωθεί η αντίληψη ότι οι ταπεινές δουλειές, οι βάναυσες, είναι για τους ξένους. Και ότι εμείς ως προνομιούχος και περιούσιος λαός έχουμε το προνόμιο να είμαστε δημόσιοι πάλι με ένα παλιόκαρτο και παρουσιάζει το φαινόμενο ένας νεαρός σπουδαρχίδης που κατέχει ένα αρχείο, συγγνώμη, σημαίνει μικρή αρχή, μικρή εξουσία αυτό, να συμπεριφέρεται απέναντι στον πολίτη ως τυραννίδιο. Αυτή η κατάσταση μας έχει ζουγκλοποιήσει. Κλείνω λέγοντας σας, Γέροντα, το εξής. Μέτρησα τις λέξεις σας και άκουσα 7 φορές τη λέξη λεβεδιά. Αυτό λείπει από την παιδεία μας σήμερα. Η παιδεία, στο σχολείο το παιδί μαθαίνει τα πάντα. Μέχρι και ναρκωτικά. Το μόνο πράγμα που δεν διδάσκεται είναι να έχει λεβεδιά. Το παιδί που δεν ανέχεται την τιμωρία, για να τιμωρηθείς πρέπει να βάλεις μέσο, δεν πρόκειται να γίνει λεβέντη στη ζωή. Κάποτε λέγαμε, δεν θέλουμε παιδιά φρόνημα, θέλουμε παιδιά με γενναίο φρόνημα. Αν πάμε εκεί, τότε και ο τόπος μας θα πάει καλύτερα. Τουλάχιστον ας μας δώσετε, ας μας δίνετε το παράδειγμα από ψηλά εσείς εκεί, για να μπορούμε να κρατάμε και εμείς το ανάστημά μας στο ύψος μιας ιστορικής αποστολής.

0: νομίζω ο Νίκος ο Γιαναδάκης είναι γνωστός σαν όνομα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Γιαναδάκης είναι ένα παράδειγμα που καταρχήν έχει ένα πατέρα, τον καπετάν Χαραλάμπη, ο οποίος θέλει να έρθει στα γιώνα να σφάξει ένα καλό γιώνα για να απαφύξει γη του. Επειδή έχει σπάσει όλους τους δοσύλλογους και έχει ξεφύγει, λέει ένας. Και έχει και τη μάτη, τη Γερασοφία, η οποία είναι σήμερα μια άγια γυναίκα από το λαό Παλμένη. Αυτός ο Μωρίγιος Ανταφόλου ήταν ο καλύτερος μαθητής, μάζευε τους μαθητές, τους διάβαζε Έγκελς και Μάρξ, μετά ήταν ιδρυτικό μέλος της οργανώσεως Ρήγας Φεραίος, με την Επανάσταση του 1994 κατεδικάστηκε σε θάνατο κατερχήν, μετά σε ισόβια, μετά έμεινε στη φυλακή και ελευθερώθηκε τότε που βγήκαν όλοι οι κρατούμενοι. Και είπε στον Στέφανο, τον αδελφό μου, ότι τώρα κύριε Στέφανε, έχω αλλάξει. Δεν είμαι όπως με ξέρετε. Διάβασε το διαδάχτυτο, διάβασε πατέρες εκκλησίες και βγήκε και δούλεψε πολύ. Και θυμάστε, είχε κάνει εγγράφος κάποιες κριτικές για το πώς παρουσιάζεται ο Ηράκλειτος στα διδακτικά βιβλία και έβλεπε κανείς τη σεμνότητά του και την ακριβολογία του. Έφυγε σύντομα από τη ζωή ο Νίκος ο Γιαναδάκης, έγινε διευθυντής της Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκης του Ηράκλειου. Η Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκης ήταν μια αποθήκη βιβλίων και ήταν και η δέσκη επιστημόνων που ήταν χαρτοδευτική δέσκη και την έκανε πνευματικό κέντρο και πήρε και τη βιβλιοθήκη του Σεφέρη κάτω και έκανε πολλές εκδόσεις και έκανε τρεις μεγάλες εκθέσεις στο Ηράκλειο, την έκθεση για τις εικόνες κριτικής σχολής που έφερε από όλο τον κόσμο και από την Πετρούπολη. Η δεύτερη έκθεση ήταν για τον Γκρέκο και η τρίτη ήταν για τα Φαγιού. Στην πρώτη και στη δεύτερη, στα εγγένεια έλειπε για να προβληθεί ο Δήμαρχος. Στην τρίτη έλειπε γιατί ήταν νεκρός. Αυτός έδειξε ένα μεγάλο παράδειγμα και το έχουν νιώσει οι κριτικοί και μιλούν για μια μικρή αναγέννηση της πνευματικής ζωής με την παρουσία του Νίκου του Γιαναδάκη. Νομίζω έχει μεγάλη σημασία να δουλεύουμε σωστά και έχουμε πολύ λίγο και έχουμε πολλούς δασκάλους. Εγώ λέω το εξής, εάν τυχόν έλειπε αυτή η παράδοση μας η ενιαία από τον Ηράκλειτο μέχρι τον Άγιο Κοσμά, τον Δωρόγιο, τον Μακρυγιάν και τον Άγιο Νικόδημο του πόλη, τότε ας πούμε θα ήμασταν μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, ας πούμε, έχουμε μια υπόσταση. Αυτό που λέει ο Νίτσε, τι είναι αυτός ο μικροσκοπικός λαός αμφιβόλου ηθικής, που οτιδήποτε έκανε τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε με καμιά δύναμη και πρέπει να πιούμε το κόνιο του Σοκράτη για να παραδούμε τη ζήλια μας. Οπότε είναι μια περίπτωση. Και όταν νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η χάρη, αυτή η δύναμη, αυτή η πνοή, και αν έχουν προσφερθεί στον ένα, τότε προσφέρεται σε όλους. Αυτός που λέει ο Ηράκλειτος ότι εις για μένα είναι μύρι και πρισμύρι, αν είναι άριστος. Όταν βοηθάς τον ένα, ο οποίος προχωρεί στη ζωή του, βοηθάς και όλους τους άλλους, και τότε τους βοηθάς για να βρουν τον δρόμο τους. Και μετά, όπως έλεγε, όλα τα διακονήματα είναι ιερά και τα χειρονακτικά και τα μικρά. Και έχει σημασία και πού τη ζωή και οι άλλοι. Και αυτή είναι η μεγάλη χάρη που υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βασανίζει τον άνθρωπο στη Δύση, που είπα σχολαστικισμός και ολοκληρωτισμός της. Έτσι είναι, δεν θέλω για κατηγορία. Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Πήγε προ καιρού, πέρσι, ένας κληρικός που είναι καθηγητής σε ιερατική σχολή, με δυο δεσποτάδες στη Δύση. Και ήταν ένα γέρο συνταξιούχο δεσπότη, καθολικό. Και τους είπε ο άνθρωπος, έχετε κλείσει ιερατικές? Δεν λέει, έχουμε, γιατί και ο κλήρος σε εμάς δεν έχει υποχρεωτική καμία, οπότε έχουμε κρίσεις. Μετά η δεύτερη ερώτηση του γέρου καθολικού δεσπότη ήταν, πιστεύουν οι παπάδες σας? Λέει, γιατί εμάς δεν πιστεύουν. Κοιτάξτε, δεν είναι για γέλια. Αυτό το πράγμα είναι η εξομολόγηση ενός πόνου. Όταν τη θεολογία την έχεις κάνει σχολαστικισμό και την παρακολουθείς κανονικό δίκαιο, είτε αστικό δίκαιο, είτε το ίδιο, και όταν δεν έχεις αυτόν τον προβληματισμό, τότε πονάς. Και αυτά τα βάσανα, όταν ακούμε τον άνθρωπο, θα παρουσιαστούν. Και εγώ ξαναγυρίζω πάλι πίσω στους κουκουλοφόρους. Μην νομίζετε ότι υπάρχει καταστολή με όλα αυτά τα μέσα που λένε η δεξιά, η αριστερή, η προοδευτική, η συντηρητική. Είναι να δοθεί και αυτό το πνεύμα, το οποίο δεν είναι ξένο την παράδοσή μας. Όταν λέμε υπάρχει ο Ηράκλειος, υπάρχουν όλοι οι άλλοι, υπάρχει η λειτουργία, σημαίνει ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα παντού, δεν έχει φύγει. Και όταν γεννηθεί κάποιος που έχει ανάγκη από αυτό, πρέπει να το δώσουμε. Και η παιδεία θα πρέπει να δώσει και αυτό. Και τι θα γίνει αυτό το παιδί? Από μεγαλώματα γίνει ταπεινόφρον. Γιατί ο μεγάλος είναι ο ταπεινός, ο διαλυμένος, ο οποίος έχει την ελευθερία της ανυπαρξίας και ζει για τους άλλους, δεν ζει για τον εαυτό του. Βλέπετε, όταν ένας αυτοκολακεύεται, αυτό που είπε ο Νίτσε, μην εμπιστεύεστε στον άνθρωπο που έχει πόζα. Όποιος έχει πόζα είναι ψεύτης. Είναι μεγάλη κουβέντα. Λέω το εξής. Ο Ντοστογεύσκη έχει πόζα. Με τόσο φορτωμένος που δεν έχει όρεξη για πόζες. Οπότε βλέπετε ότι ένας μεγάλος, ο μεγάλος είναι ο ταπεινός, είναι ο μικρός, είναι ο ανύπαρκτος. Αυτό το μεγαλείο του ανθρώπου. Οπότε βλέπετε ότι όταν ασθενώ το δυνατό σημείο και υπάρχει το άλλο, πρέπει να έχω ένα κομμάτι ψωμί, αλλά ο Άγιος Νικόλαος πέτυχε την ταπεινώση, τα υψηλά και την πτωχία, τα πλούσια. Υπάρχει μια παιδιά, η χάρη της ταπεινώσεως που είναι η μεγάλη αρχοντιά και δεν είναι η κακομεριά. Υπάρχει ο πλούτος της πτώχειας και δεν υπάρχει, ας πούμε, η κακομεριά, ας πούμε, η φτώχεια της ευμάρειας που έχουν γίνει σαν ζώα. Και οπότε βλέπετε ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία εννοώ όλη αυτή την παράδοση του τόπου μας, που αγκαλιάζει μετά με το μήνυμα που δίνει όλο τον τόπο, την οικουμένη, μπορούμε και εμείς να σταθούμε στα πόδια μας και να πούμε ένα σωστό λόγο και θα τον πάρει, θα το πάρει το παιδί που έχει ανάγκη από αυτόν τον λόγο.
1: Λόγω να πούμε, πρέπει να προσέλθω. Καλά, Βασίλη. Θα μας ρωτήσω το εξής. Εσείς πώς εξηγείτε, γιατί είστε βαθύς γνώστης της ρωσικής πραγματικότητας και της θεολογίας και της ρωσικής κουλτούρας, ότι η μεγαλύτερη, έτσι, και η χειρότερη μορφή ολοκληρωτισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά με πολύ μεγάλη ορθόδοξη παράδοση. Που είναι το Γκουλά, το ψυχιατρικό. Και επίσης και στην Ελλάδα, ας πούμε, που εδώ γεννήθηκε και η αρχαία παράδοση και η ορθόδοξη παράδοση, εδώ και 50 χρόνια υπάρχει αυτή η απόλυτη κυριαρχία ιδεολογική της πιο, ας πούμε, ανόητης, όπως είπα, ηλίθιας και έτσι πιο ακραίας εκδοχής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
0: Εγώ λέω ότι οι πρόγονοι μας αυτοί που μας γέννησαν κατά πέραν πνεύμα και κατά σάρκα έβαλαν πολύ πολλά ψηλά τον πύχη και πήραν πολύ ψηλά το τραγούδι, και οπότε εμείς είμαστε ή σοβαροί ή γελοί τελείως. Τώρα περνούν τη φάση της γελιότητας, δεν μπορεί να είσαι τελείως σοβαρός πάντα, αλλά είναι γελιότητας. Κοιτάξτε, ο πατήρ Γεώργιος Φρολόφσκι, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα, και είναι μεγαλύτερος επειδή δεν ήταν θεολόγος. Ένα από τα δεύτερα είναι αυτός που μίλησε για την ελληνικότητα της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού. Είχε δει, μιλώ για την ελληνικότητα, όχι στην φιλετική, αλλά του δόγματος της λατρείας και της εικόνας. Δεν μπορεί να υπήρχε, δεν μπορούσε να υπάρξει αυτό το δόγμα, η λατρεία και η εικόνα, δεν υπήρχε η φιλοσοφία, η τραγωδία και η τέχνη. Μετά η κουβέντα. Και λέει, όντας χριστιανοί είμαστε κατά κάποιο τρόπο Έλληνες. Και το λέει ξένος. Αυτόν δε, τον Φλωρόφσκι, τον περιφρονούν όλοι οι περισσότεροι, οι πολλοί Ρώσοι θεολόγοι. Εμείς και ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέρνας, ο οποίος τον αποκαλεί απλώς ο καθηγητής Φλωρόφσκι. Και τώρα μεταφράστηκε και μια αυτοβιογραφία του πατρός Αλεξάνδρου, δεν αρνείται κανείς την αξία του πατρός Αλεξάνδρου. Αλλά είμαστε και κουτί μέσα εκεί, στο, λέει, να απαλλαγούμε από το μύθο της Κωνσταντινούπολης, των Ιεροσολύμων και του Αγίου Όρους. Αυτός ο οποίος παρουσιάζεται ως φοβερός λειτουργιολόγος και έχει εδώ πέρα και ο Γιώργος στα επιτυχία του και καλά κάνει να προβάλλει, είναι αυτός που ηρωνεύεται αυτούς που έπρεπε να ξέρει. Αν τυχόν εγώ αγαπώ τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να μάθω τη γλώσσα των ανθρώπων αυτών που την έγραψε και να βάζω τον τόπο τους, γιατί να τους μισώσουν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Είναι όλα καλά. Πόλεμος πατήρ πάντων και εμείς πρέπει να συντονιστούμε στο ρυθμό της παραδόσεώς μας. Πρέπει να είμαστε άξιοι του Ιεράκλειτου και της Θείας Λειτουργίας και όλου του τόπου. Γιατί περιμένουν πολύ πολλά από εμάς τους δύους.
2: Ναι. Εγώ ήθελα να απαντήσω λίγο στο ερώτημα που έβαλες πριν. Να κάνω μια ερώτηση. Αν αυτό το ρεύμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα και αν έχει κάποιο νόημα, αν έφερε κάτι και αν έχει μια σημασία στην πνευματική ζωή αυτού του τόπου. Εγώ που προέρχομαι από άλλη παράδοση, από τη μαρξιστική, βρήκα σε αυτό το ρεύμα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία φαίνονται και σήμερα. Δηλαδή, την ενότητα της ελληνικής παράδοσης. Τη στιγμή που ο ψευδό ή τέλος πάντων αυτό που λες μεταπρακτικός μαρξισμός και μια μεταπρακτική αντίληψη έλεγε στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στο νέο ελληνισμό, το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία και την αρχαία Ελλάδα και αυτό με άλλο τρόπο ήρθε μετά να το πει ένας σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, αλλά που σε αυτό το πράγμα δεν ήξερε την τύφλα του, ο Καστοριάδης, που ξεχωρίζει την νεότερη ελληνική παράδοση από την αρχαία, σε αντίθεση με τον Παπαϊωάννη, για παράδειγμα, που βλέπει την ενότητα αυτή ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα, τους πατέρες Εκκλησίας, την Ορθόδοξη παράδοση και τον νεότερο ελληνισμό, λέω ότι αυτό το ρεύμα μπόρεσε να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Μπορεί να μιλούσε με έναν τρόπο που ίσως δεν ήταν προσιτός ή δεν μπορούσαν όλοι να τον κατανοήσουν, ακριβώς γιατί ξεκινούσε περισσότερο από την Ορθόδοξη παράδοση. Και γι' αυτό ένα κομμάτι της αριστεράς και του μαρξισμού, το κυρίαρχο ακόμα, το πολέμησε. Όμως άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη ιστορική, την οποία τη νιώσαμε και σήμερα, με αυτή την ενότητα που πήγε πέρα από τις βλακίες που αντιπαραθέτουν τον αρχαίο ελληνισμό με τον μετέπειτα και που θέλει να μας κάνει να κάνουμε έναν ακόμα εμφύλιο όταν καμιά φορά ακούω στην τηλεόραση αυτούς τους ακομούς αρχαιολατρίας και μη και τα λοιπά, λέω δεν μας φτάναν τόσοι εμφύλοι στους Έλληνες που ζούμε, θα πάρουμε και έναν ακόμα εμφύλιο για το 330 μετά Χριστόν. Αυτή η συνεισφορά αυτού του ρεύματος, άσχετα με το ίδιο, γιατί αυτή είναι η πανουργία της ιστορίας πάντα, άσχετο αν το ίδιο δίνει σήμερα αυτό καθεαυτό σαν τέτοιο καρπούς, που εκεί συμφωνώ ότι πιθανώς κάποιοι άνθρωποι, κάποιες μορφές του μπορεί να έχουν εξαντληθεί, όμως περνάει ή θα περάσει σε νέες μορφές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, διότι μπόλιασε μια ολόκληρη σκέψη που επαναφέρει τα πράγματα στην ελληνική σκέψη. Ξανά δώσε κουράγιο και δύναμη σύνθεση, σε όλους τους ανθρώπους που
0: σύνθεση,
2: τα ήθελαν...
0: Σύνθεση, είναι η σύνθεση.
2: Ακριβώς.
0: Η σύνθεση.
2: Όλους τους ανθρώπους που θα ήθελαν να ξαναδούνε μια σκέψη η οποία να ξεκινάει από τη δικά μας παράδοση και να μην φέρνει έναν ξένο εξυγχρονισμό, αλλά βλέπει το μόνο πιθανό και δυνατό εξυγχρονισμό ως εξυγχρονισμό της δικής μας παράδοσης και όχι ως εισαγόμενο και μεταπρατικό είδος. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον πατέρα Βασίλειο και σε όλους τους συντρόφους του, θα το πω έτσι, που ξεκίνησαν αυτή την πνευματική επανάσταση, που μας ξανάδεσαν με τον Γρηγόριο τον Παλαμά, με τους Πολυβάδες και με τον Ηράκλειο σήμερα.
0: Και με τους παπάδες αντίστοιχα.
3: Σε λεπτά.
4: Επειδή όπως είπα στην αρχή, ήταν τελείως έκτακτη και τυχαία η σημερινή συνάντηση και εμείς ήταν ήδη κανονισμένη μια άλλη εκδήλωση εδώ, θα παρακαλούσα πάρα πολύ σύντομα όσοι έχουν 2-3 ακόμη να δώσουν ένα ερέθισμα ή να πούν μισή κουβέντα, να το κάνουν και μετά ο πατήρ Βασίλειος να κλείσει, αν είναι δυνατόν.
5: Νομίζω ότι αυτό που τέλειωσε ήταν η μόδα των διανεωμένων, οι οποίοι είχαν ένα ελκυσμό, ούτως ή άλλως, σε όλα τα κράτατα, από την εποχή, από τα αρχές του 1900, όπου προσελήφθη ο Νίτσε στην Ελλάδα, και είναι η λαμπρή μελέτη του Δημήτρη Λαμπρέλη εδώ, που λέει συνειδητοποίηση, ο νιτσεϊσμός στην Ελλάδα ως συνειδητοποίηση του ελληνισμού. Και μιλάει για ήλιο. Λοιπόν, αυτό που τέλειωσε νομίζω είναι οι διανοούμενοι και ο ελληνισμός τους, και αν εγώ επειδή είμαι στην εκπαίδευση του δημοσίου υπαλλήλου, το εισέφεραξε λίγο ως μορφή από τον παρεκτατήμενό μου κύριο, ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, παίρνω το μισθό μου γιατί από εκεί ζω. Αλλά η επαφή με τα παιδιά τους λέω για τον εργάτη του, γιατί τον έχω γνωρίσει εγώ και από το κείμενο του πατέρα Βασιλείου βεβαίως. Δηλαδή, μας τέλειωσε, να το πω εν ολίγης, μας τέλειωσε στην Ελλάδα ο θαυμασμός για τους διανοούμενους νεοορθόδοξους ή ό,τι άλλο. Μας έμειναν οι γέροντες και οι άλλοι.
6: Μία ερώτηση μόνο. Γιατί πια δεν έχουμε στην Ελλάδα έναν άνθρωπο να μας εμπνεύσει ή να ηγέτη? Είμαι νέος και δεν ξέρω πού να πάω σε εισαγωγικά. Γιατί εννοώ σε αυτόν τον τόπο, δεν μιλάω για τον Χριστό, έτσι πάντα. Γιατί δεν βγαίνει πια ένας άνθρωπος, δηλαδή τι συμβαίνει αυτά τα χρόνια? Δεν υπάρχει κανείς. Σκουπίδια και πάλι σκουπίδια. Να δω έναν, να πάω λίγο κοντά, πέρα από τον Χριστό. Γιατί μόνο αυτός μας έχει μείνει τελικά.
4: Συγγνώμη, την άλλη φορά ελπίζω να είναι προγραμματισμένο καλύτερα το πράγμα και να έχουμε μεγαλύτερη άνεση να κάτσουμε 8 ώρες.
7: Πάνω σε αυτό,
0: βλέπετε ότι αυτό που λέτε συχνά, ότι επειδή είμαστε τώρα μοντέρνοι, γνωρίζουμε τον εαυτό μας από τους ξένους. Και είχα διαβάσει μια ομιλία του Αθανασίου Κανελόπουλου που έκανε στην Ακαδημία την Ορθόδοξη της Κρήτης για τον Κοσμάτων Ετωλό. Εκεί είχε τη βιογραφία αγγλική, γαλλική, γερμανική, άλλα διάλογα. Οπότε λες, δεν είναι άσχημο εάν θα γίνουμε Έλληνες. Στη συνέχεια, σου πετάει μια κουβέντα ο Ηράκλειδος, εκεί ονείρθε καλά ο Ντοστογεύσκη, μετά σας λέω ο Κάφκα, μετά κάποιος άλλος τον Πόντο βγάζει και σε καρφώνει. Μετά, όταν διαβάζω βιβλία, ας πούμε, ο Βασίλης Τατάκης στη ιστορία της ψαλής φιλοσοφίας είναι σεμνός, μιλάει σεμνά, μιλάει καλά. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτού και των ίδιων των ανθρώπων τους οποίους μιλάει. Θέλω να πω το εξής. Ας δουλέψουμε, ας βρούμε μια ήσυχη ώρα και μια ήσυχη γωνιά για να πούμε την ευχή, για να χωνεύσουμε αυτά που έχουμε μέσα μας και αυτό που ελέγχουν και αυτά τους λόγους και τις πράξεις και μια στιγμή να γίνουμε αυτό που είμαστε. Το άλλο που είχα σημειώσει εδώ πέρα, κοιτάξτε, σαν φαινόμενο που μας κρίνει, εγώ λέω τον εαυτό μου ότι είχα ενθουσιαστεί, κάτι ενθουσιαστεί από τον Αβάησα από το Σύρο και από τον Στογεύστη. Οπότε λέω, πηγαίνει να ξενθουσιάσουμε με ξένους. Μετά μια στιγμή ενθουσιαστήκα με τον Ιεράκλειτο, θα το γνώρισα. Και λέω το εξής, αυτό το φαινόμενο έχετε βρει άλλο άνθρωπο στην ιστορία της ανθρωπότητας να έχει γράψει, να έχουν σωθεί 5-10 σελίδες και να έχει ενώσει την ανθρωπότητα από την άπανα, από το λίμνη τη Δύση, από τους αθέους, τους ενθέους σουρεαλιστές κλπ. Αυτό λέει κάτι. Λέει κάτι, δεν μπορώ να ησυχάσω. Μας χρεώνει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί γεννήθηκε εδώ και μείνει σε αυτή τη γλώσσα. Και ενώνει την οικουμένη. Εκεί είναι το Big Bang που γεννιέται για παράδοσή μας. Και βλέπετε ότι ο κύριος ο Αριστοτέλης μπλέκεται και είναι αυτός ο Ηράκλειτος. Δεν ξέρει πού να βάλει τα κόμματα τα αστερίς, μπορεί να τον καταλάβεις. Λέμε Αριστοτέλη, το κάνει επίτηδες μας. Για να σε μπλέξει, γιατί όταν σε μπλέκει, σε ξεμπλέκει. Οπότε, και αυτό που ελέγχει ότι είναι αυστηρός και είναι και επίοικης την ίδια ώρα. Και, οπότε, δεν είναι πράγμα να είσαι άνθρωπος, είσαι χρεωμένος, έχεις ένα χρέος μεγάλο και έχεις δεχτεί μια μεγάλη ευλογία από το Θεό και επιπλέον δεν είναι μεγάλο, μικρό πράγμα να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Ας το καταλάβουμε αυτό, θα καλούμε τη ζωή μας και θα βοηθήσουμε χωρίς να θέλουμε και όλους τους άλλους.
2: Παρακαλώ, είναι ένα τελευταίο.

Θεοτοκίων, τριάδος κόρη τέτοκας απορρίτως τον ένα, διπλούν τη φύση πέλλοντα και διπλούν ενεργία και ένατη υποστάση, του τονούν εκδισόπη, αΐ υπέρ τον πίστησε προσκυνούντον εκ πάσης επιβουλής του εχθρού λυτρώσαστε, ότι πάντες προς ενήν καταφεύγομεν, δέσποινα Θεοτόκε.

Ποιος αλήθεια μπορεί να αρθρώσει αυθεντικότερο λόγο για την Επανάσταση του 21 από κάποιον που εσφράνθηκε τον παρούτη της, που πυρώθηκε στην φλόγα της και συντονίστηκε στον παλμό της, που μέτρησε στα τραύματα του κορμιού του τις ένδοξες μάχες της και μέθησε με τα θάνατο κρασί της, που γεύτηκε την γλύκα της νίκης μα και την πίκρα της προδοσίας και της διχόνιας. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον στρατηγό Μακρυγιάννη, που με το δικό του το γράψιμο, το απελέκητο, ιστορεί στα απομνημονεύματά του όσα έζησε στην προετοιμασία, στο ξέσπασμα, στον αγώνα για τη λευτεριά, αλλά και στην προσπάθεια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους να σταθεί στα πόδια του μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Ας ακούσουμε τον ίδιο. «Και αφού ο Θεός θέλησε να κάμει νεκρανάσταση στην πατρίδα μου, να την λευτερώσει από τη τυραννία των Τούρκων, αξίωσε και εμένα να δουλέψω κατά δύναμη λιγότερον από τον χειρότερον πατριώτη μου Έλληνα. Ένα πράγμα μόνο με παρεκκίνησε να γράψω, ότι τούτην την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Έγραψα γυμνή την αλήθεια να ειδούνε όλοι οι Έλληνες να αγωνίζονται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους». Βασισμένη στα απομνημονέματα του Μακρυγιάννη είναι η ταινία «Είμαστε στο εμείς», αποσπάσματα της οποίας θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια.

Βρισκόμαστε στο 1854 στην Αθήνα. Ο Μακρυγιάννης κρατείται φυλακισμένος στις φυλακές του Μεντρεσέ, στις ρίζες της Ακρόπολης, μετά την άδικη καταδίκη του από το στρατοδικείο το 1853 για δήθεν σχεδιασμό δολοφονικής επίθεσης εναντίον του βασιλιά Όθωνα και της συζύγου του και για εσχάτη προδοσία. Μέσα σε ένα υγρό και ανήλιο κελί είναι καταδικασμένος να περάσει όση ζωή του έχει απομείνει, αυτός που θυσίασε τα πάντα στον αγώνα για τη λευτεριά.

0: δεν μας ακούς και δεν μας βλέπεις πλέον, Θεέ μου. Σκούζω μέρα νύχτα από τους φόνους. Σκουλίκιασαν και σάπισαν οι πληγές μου μέσα στο υγρό αυτό που ντρούμε. Και στα μελιά μου ξυπόλυτα και πνιγμένα στα κλάματα τα παιδιά μου, τα 8 από τα 12 που κατάφεραν να ζήσουν ως τα σήμερα. Να τα καθά που μου αντάμψε η Πατρίς για όσα τόσα χρόνια της προσέφερα. Και να ήμουν μόνο εγώ, τόσοι άλλοι αγωνιστές που ως σαν λιοντάρια πολέμησαν, την ίδια χρυσάφυλλα μοίρα με μένα έχουν. Μα δεν φταίγει, δεν φταίγει η Πατρίς, Θεέ μου. Οι άπλιστοι μυστήριες τις στέγουν. Εμείς πολεμήσαμε για λευτεριά και εκείνοι πολεμούν να την αλυσοδέσουν στην κραγιά και τα συμφέροντα. Ελέησέ τους, όλο νους, Θεέ μου. Και τελευταίο, εμένα τον άχρηστο και τυποτένιο.
1: Στάσου τα δύο, στάσου.

0: αλίμονο, ο τρισάφλιος. Τώρα δά παραπονιόμουν στο Θεό, πως δεν ευλέπει. Κι εκείνος μου στέλνει τον άνθρωπό του. Φως στο σκοτάδι της μοναξιάς μου. Ευλόγησον γέροντα, την ευχή σου δόκε μου.
1: Την ευλογία του Θεού να έχεις παιδί μου. Μα θαρώ πως δεν με γνώρισες.
0: Βάει, βάει παππούλη μου. Μη κεμόμυναν μάτια και μυαλά να σε αναγνωρίσω. Ποιος είσαι, πέ μου.
1: Παπαγιώνης είμαι, Μακριάννη. Για θυμίσου, στην Άρτα, στα 1820. Νιώ παλικάρι του τότε, λεβέντη και κορμοσταστιά, φλογερή καρδιά, ντομπροσύνη. Εκεί, εκεί στην εκκλησιά.
0: Στην εκκλησιά, στην Άρτα, Παπαγιώργης. Απώς δεν θυμούμαι, ξεχνιούνται ρε τούτα. Με σένα έκανα τα ραβωνιάσματά μου στον αγώνα. Σύσουν που μ' όρκησε τον όρκο των φιλικών. Κάτω από τις εικόνες των Αγίων, κάτω από το βλέμμα του Θεού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Από κοιδά ξεκίνησα, Νούλα.
1: Για πού το έβαλες, Γιάννη, είσαι βιαστικός. Αν δεν έχεις κάποια βιάση να φύγεις, κάτσε εδώ μαζί μας.
0: Τι βιάση είναι, αγουπαπούλη μου, Κυριακή μέρα, μέρα του Θεού μας. Δεν έχει δουλειά σήμερα. Σπίτι πήγαινα, με άμα θέλετε, ευχαρίστως κάθομαι μαζί σας. Μια στιγμή όμως. Τούτο εδώ το παλικάρι, κάπου σαν να το γνωρίζω. Μήκη είναι ο γιος σου, ο σπουδαγμένος.
2: Εγώ είμαι Γιάννη, μα σπουδαγμένος, δεν το λες ακόμη. Κι άλλωστε τώρα άλλα έχουν σειρά. Η πατρίδα μας έχει όλους ανάγκη. Φτάνουν πια 400 χρόνια σκλαβιά, κοντοζυγώνει η ώρα.
0: Η ώρα για ποιο πράγμα, ωραία Μητρό. Θυμήτω ρε να σε πω, κατά πώς λέει και ο Παπαγιώργης. Γεννηθήκαμε και μεγαλώνουμε σκλαβιά. Την αδικία του Τούρκου τη φύσαξα πιο πολύ και από το γάλα της μάνας μου. Σκάω σαν τους βλέπω να ξεκληρίζουν οικογένειες, να πατούν το βιό στήμιον ανθρώπων, να ετοιμάζουν τις χώρες, να κυνηγούν τις παπάδες μας. Δεν ορίζουμε μήτε βιός, μήτε τιμή, μήτε αυτήν ακόμα τη ζωή μας.
1: Δε στα έλεγα, Δημήτριε, έτοιμο είναι παιδί μου το φυτίρι. Μια σπίθα μοναχά θέλει και θα ανάψει.
2: Το βλέπω, πατέρα, μα οι οδηγίες που έχω από την αρχή είναι να είμαι πολύ προσεκτικός και επιφυλακτικός και να εξετάζω εντελεχώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Σαν πως και γρικό μαθες τα γραμματιζόμενα που λέτε. Όμως κάτι μου λέει πως θέλετε να μου πείτε μαντάτο, μα δεν με πιστεύεστε. Αν είμαι άτιμος, αν περνά στάλα του τη σκέψη από το μυαλό σας, φεύγω και δεν θα με ματαδείτε.
1: Στάσου ρε Γιάννη, ούτε είπαμε, ούτε εννοήσαμε εσένα για άτιμο. Σχόρα το Δημήτριο. Τα πολλά τα γράμματα και οι συναναστροφές με τους πολιτικάντες και τους γραμματιζούμενους τον έχουν κάνει λιγάκι σχολαστικό και μηγιάνυχτο. Εγώ όμως ξέρω καλά τι καθαρό διαμάντι έχω μπροστά μου. Άλλωστε, τόσα χρόνια τώρα, σαν παιδί μου σ' έχω από τότε που ήρθε στην Άρτα. Μπες λίγο στην εκκλησία. Ο Δημήτριος πρέπει να φύγει και εγώ έχω να σου πω ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μυστικό. Έλα.
0: Έρχομαι, Παπαγιώργη. Ωστόσο, αν εξακολουθεί να περνά από το μυαλό σου πως είμαι άτιμος και θα το προδόκω, φεύγω τώρα δά.
1: Έλα, πέρα, πέρα. Δημήτριε, στο καλό παιδί μου. Η Παναγιά να σε φυλάει.

0: Άκου Γιάννη, παιδί μου. Όπως είπες τώρα, δα, μας έχει πνίξει αδικία. 400 χρόνια ζούμε στη σκλαβιά. Δούλοι αξιοθρήνητοι, χωρίς να ορίζουμε τίποτα. Ξεσηκωμοί κατά καιρούς, μικροί και ανοργάνωτοι, έχουν γίνει. Οι οποίοι όμως εύκολα πνίγηκαν στο αίμα. Τώρα, η σκέψη του ξεσηκωμού έχει ριζώσει βαθιά μέσα μας. Κάπου έξω, σε ελεύθερες χώρες, άνθρωποι με φλογερή αγάπη για την πατρίδα ίδρυσαν μία εταιρεία που έχει σκοπό την προετοιμασία για τούτο το ξεσηκωμό. Ό,τι λοιπόν γίνει τώρα θα γίνει μελετημένα, σχεδιασμένα πολύ καλά και με άκρα μυστικότητα. Μη τυχόν μας πάρουν είδηση οι Τούρκοι και προλάβουν να τη δράσουν. Όσοι λοιπόν μπαίνουν σε αυτή την εταιρεία, ορκίζονται και με τη ζωή τους ακόμη να φυλάξουν αυτό το μυστικό. Πιστεύω λοιπόν, παιδί μου, πως πιο κατάλληλο άτομο από σένα δεν θα μπορούσα να βρω. Αν συμφωνείς και εσύ, τώρα, εδώ, σε τούτο τον ιερό τόπο, ενώπιον του Θεού και των Αγίων μας, να σε ορκίσω σε αυτό το μεγάλο μυστικό.
1: Φτερούγησε η καρδιά μου, Παπαγιώργη. Ολά καιρό το είναι μου. Κράζει, ναι, ναι. Μα Σάμπος, είναι άξιος για όλο αυτό. Μη και με προδόκει νιώτη μου και λίγο ψυχήσω. Σαν πρόκειται για την πατρίδα, δεν χωρούν οι πολιότητες. Βάστα, βάστα λίγο, παππούλη μου. Να συλλογιστώ και θα ματάρθω.

0: Τούτο εδώ δεν περίμενες τόσο καιρό. Πόσες φορές δεν σου ήρθε στο μυαλό να πάρεις το γιαταγάνι στα χέρια σου και μόνος να κάνεις το στραβό ίσιο. Μα σταματούσες, γιατί ήξευρες πως μονάχος δεν ήθελες κατορθώσει τίποτες. Μη το αδυνατός, μη το αδύνατος μπορεί με ένα εγώ να αναστήσει την πατρίδα. Μα αν βάνουμε πλάτη όλοι μαζί εμείς, αν αγωνιστούμε πολύ ενωμένοι, τότε θα μπορέσουμε. Ήρθε η ώρα η μεγάλη. Τούτη η ώρα μας στέλνει στο εμείς και όχι στο εγώ. Το ξέρεις καλά πως θα πονέσεις, θα ματώσεις, θα χάσεις την περιουσία που με την αξιοσύνη και τον αγώνα σου έφτιαξες από το τίποτες. Θα χάσεις την νιώτη, την ακμάδα, αλλά μπορεί και τη ζωή σου. Μα συλλογή σου είναι χάσιμο τούτο ή κέρδος. Αν η πατρίδα είναι καλά και εσύ καλά είσαι. Αν πάλι εκείνη στενάζει, μπορείς εσύ να χαρείς. Όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτες. Να έρθει κάποιος και να μου πει ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα, στέργομαι να μου βγάνει και τα δυο μου τα μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, τούτο με θρέφει. Μα αν η πατρίδα μου είναι αχαμνά και 10 μάτια να έχω, στραβός στενάμαι, ότι σε αυτήν θα ζήσω.
1: Έτοιμα σου λέει ο Παπαγιώργη! Όρκησε με τώρα!
2: Ήρθες Γιάννη. Το ήξερα πως έτσι θα γίνει. Περίμενε μισό λεπτό.

0: Βάλε το χέρι στο Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε μαζί μου. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, οικειοθελός.
1: Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, οικειοθελός.
0: Ότι θέλω είμαι, επί ζωής μου, κατά πάντα πιστός στην εταιρεία.
1: Ότι θέλω είμαι, επί ζωής μου, κατά πάντα πιστός στην εταιρεία.
0: Ορκίζομαι να προσέχω στην διαγωγή μου να είμαι ενάρετος.
1: Ορκίζομαι να προσέχω στην διαγωγή μου να είμαι ενάρετος.
0: Ορκίζομαι να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή και τον δυστυχή.
1: Ορκίζομαι να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή και τον δυστυχή.
0: Τέλος πάντων, ορκίζομαι εισέ, ο ιερά, πλην της αθλία πατρίς.
1: Τέλος πάντων, ορκίζομαι εισέ, ο ιερά, πλην της αθλία πατρίς.
0: Ορκίζομαι εις τας πολυχρόνους βασάνους σου.
1: Ορκίζομαι εις τας πολυχρόνους βασάνους σου. Παπαγιώργη, τα χέρια σου να φιλήσω, τούτα τα ευλογημένα χέρια που με έβαλαν στον αγώνα. Για τη λευτεριά. Δεν μετάνιωσα με τη στιγμή για την πράξη μου δάφτη. Τότε τραύματα που πήρα στο κορμί μου είναι τα τιμημένα παράσημα μου έδωκε πατρίς, εμένα το φτωχό και ελάχιστο υπηρέτη της. Γιατί αλήθεια σου λέγω, Παπαγιώργη, πως όταν πειράξουν την πατρίδα και την πίστη μου, θα ενεργήσω, θα μιλήσω κι ας μου κάνουν ό,τι θέλουν. Μα όσο δεν πόνεσα από τις τιμημένες αυτές λαβωματιές, πονώ τώρα που λεύτερη ούσα την πατρίδα μου, πολεμούν να τη σκλαβώσουν στα συμφέροντα και τη φραγιά. Πονώ τώρα, γιατί τα βόλια δεν είναι από χέρι Τούρκου, από χέρια αδελφικά. Πουλούν την πατρίδα μου ένα γρόσιτο στρέμμα και τούτη την γη που με το αίμα μας εζυμώσαμε, μας βάζουν δούλους τα λέτρη να βγάλουμε κόκαλα των συγγενών μας. Και αφεντάδες πορπατούν με τις καρότσες και αγωνιστές δεν έχουν μύτε γομάρι και γυζερούν στους δρόμους ξυπόλυτοι και γυμνοί και ακωνεύοντας τα σοκάκια.
0: Ναι, Μακρυγιάννη, όπως τα λες είναι. Και ακόμη χειρότερα. Η αντιβασιλεία δεν έχει ιδέα, ή μάλλον δεν θέλει να έχει, ούτε για τον κόπο, τις θυσίες, τη μεγάλη προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον αγώνα και το δέσιμό της με τον απλό λαό, και προσπαθεί με νόμους και ενέργειες να τη φραγκέψει. Τα μοναστήρια μας δέχονται καθημερινά πόλεμο πραγματικό, και όχι μόνο από τις αλιβάνιστες τους βαβαρούς, αλλά και από τους δικούς μας, τους τάχα μορφωμένους και διαφωτισμένους. Μα φοβούμαι πως με όλα τούτα περισσότερο πόνο σου προκαλώ, Μακρυγιάννη. Γι' αυτό ας σταματήσω εδώ.
1: Ο πόνος, γέροντα, έχει γίνει ένα το σώμα και τα σωθικά μου. Ώρες-ώρες σούρνω με βιά το νου μου να κάνει σεριάνι τις ένδοξες ημέρες του αγώνα. Έτσι και ένα βάλσαμο για μια ανασεμιά. Να, τώρα δά, σαν να βλέπω μπροστά μου τον τερχνή να πασχίζει να μας πείσει να γιοτέψουμε και να πάρουμε πόδι από τους μήλους.
2: Ιούνιος 1825. Ο Μακρυγιάννης οχυρώνεται στους μήλους της Αργολίδος σε μια προσπάθεια να σταματήσει την προέλαση του Ιμπραήμ προς τον Ναύπλιο. Η αριθμητική υπεροχή του Ιμπραήμ είναι αδιαφυσβήτητη. Οι 480 Έλληνες απέναντι σε μια δύναμη 6.200 ανδρών του Αιγυπτιακού στρατού. Η μάχη στους μήλους ήταν μια ακόμη απόδειξη ανάμεσα στις τόσες που έχει να παρουσιάσει η ελληνική ιστορία, πως η ψυχή μετρά απείρως περισσότερο από τους αριθμούς. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη εναντίον του Ιμπραήμ που εμψύχωσε τους Έλληνες και έσωσε τον Ναύπλιο από την απειλή του. Ας ακούσουμε τον ίδιο να φυγείται. «Τότε έπιασα τους μήλους και έπιασα τα μπούρια και έκλεισα τους μήλους μέσα. Συγκυρίστηκα εις τους μήλους και εφοδίασα τις κούλιες από όλα τα αναγκαία και κρέας και κρασί και ρακί και τώρα θέλει δί του φέ και λιμικών. Δυνάμωσα την θέση των μήλων καλά, να πολεμήσουμε εκεί όσο να λιώσουμε, ότι αν μας πάρει αυτήν τη θέση, πάγει και τα Ναύπλη. Αφού το δυνάμωσα σε 2 ημέρες, ήρθε ο Χατζημιχάλης. Ήρθε και ο Κωνσταντίν Μπέης Μαυρομιχάλης, Μολύγους και Υψηλάντιος με τους ανθρώπους του, όλους 15. Εκεί όπου φτιάχνα τις θέσεις εις τους μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με ειδεί.
3: Άντε ρε παλικάρι. Θα δίνει ποιο να κάνει. Παμπέζεις, τώρα είναι. Θα δείξουμε αυτή τη φορά. Σόπτω. Άντε να στείλουμε.
4: Αντιλαμβάνομαι κύριε, ότι διακόπτω ενδιαφέρουσα την άσυνο ομιλίαν. Ωστόσο, ήρθε να αναγγείλω στο στρατηγό Μακρυγιάννη την έλευση του ναυάρχου του γαλλικού στόλου, Δεριγνή.
5: Στρατηγέ Υψηλάντη, για να συνεννοιόμαστε, άστα ρημάει το αρωματιζόμενο.
3: Όσο για τον Δεριγνή, καλώς να ορίσει.
6: Bonsoir, monsieur.
3: Καλώς τον ναύαρχο.
6: Για το καλό σας ήρθα να σας συμβουλεύσω, ως φίλος και μόνον και με ουδόν αλλοκίνητγον. Είναι μάταιο να αντισταθείτε στον Ιμπραήμ. Είναι αδύνατες και οι θέσεις και η οχυρωσή σας και αριθμητικά είστε δυσανάλογα λίγοι σε σχέση με το στρατό του. Είναι εντελώς αδύνατον να τα καταφέρετε. Σε complete moi impossible.
3: Άκου καλά, κύριε Ναύαρχε. Είναι αδύνατες οι θέσεις μας και είμαστε αδύνατοι και λιγοστοί κι εμείς, όπως τα λέτε. Όμως, είναι δυνατός, ωραί, ο Θεός που μας προστατεύει. Και αν είμαστε λίγοι, μπροστά στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο. Ότι η τύχη μας τους Έλληνες μας στέλνει πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν ως τα σήμερα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώγουν από μας και μένει και η μαγιά. Και ολίγοι αποφασίζουν να αποθάνουν. Όταν εκάμουν αυτή την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν.
6: Très bien. Στην καταιγία Υψηλάντη, νομίζω πως εσείς, ως γνώστες των πολεμικών κανόνων και τεχνικών, κατανοείτε καλύτερα την ανεπάρκεια των θέσεων και το ανώφελο του εγχειρήματος αυτού. Αποσυχθείτε όσο είναι καιρός. Διαφορετικά, πολύ φοβούμαι ότι θα θυμίσετε πολλά θύματα. Σκοπός του Ιμπραήμ είναι η κατάληψη του Ναυπλίου. Δεν θα σας επιτεθεί εάν δεν ανακόψετε την προέλασή του. Επαναλαμβάνω, αποσυχθείτε όσο είναι καιρός.
4: Ματαιοπονείτε, φέλτατε, ναύαρχε. Όταν μιλάει ελληνική ψυχή, τα νούμερα και οι στατιστικές περιτεύουν. Ή θα νικήσομεν, ή θα αποθάνομεν. Νους γγάνια εγώ, νου μου γόν, όπως λέτε και στη γαλλική σας γλώσσα, για να τα κατανοήσετε καλύτερα.
6: Très bien, comme vous pensez.
1: Γνούς μας θεωρούσαν, Παπαγιώργη, τρελούς και παράτομους. Χωνούσαν τα κεφάλια τους με τις αποκοτιές μας. Όσοι από δάφτους είχαν στάλα φιλότιμο, το σκύψανε μετά. Μπροστά στο μεγαλείο της ενότητας και του θάρρους μας. Νησιώτες, Στεριανοί, Ιππυρώτες, Μακεδόνες, Κρητικοί, Ρουμελιώτες, Κυπρέοι, όλοι οι Έλληνες μαζί, μια γροθιά. Και από πάνω, ο Θεός και η Παναγιά, να βλογούν τα δίκαια μας. Έτσι μεγαλουργήσαμε.
0: Η ενότητα, Μακρυγιάννη, η ενότητα, αυτή μας σώζει. Και όταν την χάνουμε, χανόμαστε κι εμείς.
1: Πατρίς, πατρίς, να μακαρίσεις όλους τους Έλληνες που θυσιάστηκαν για σε, να σ' αναστήσουν. Ήσουν χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Να θυμάσαι όλους εκείνους που για την τιμή και τη λευτεριά σου δεν λογάριασαν μήτε θάνατο, μήτε βάσανα. Κι αν εσύ τους λησμονήσεις, θα τους θυμηθούν οι πέτρες και τα χώματα που έχησαν για σε αίματα, αίματα και δάκρυα, δάκρυα.
0: Είσαι καλά, Θαδιέ? Σε κούρασαν όλες αυτές οι θύμησες?
1: Όχι, γέροντά μου, όχι. Ίσα ίσα, τούτες είναι που με κρατούν ζωντανό και με κάμουν να αντέχω την ατίμαση και τα βάσανα. Μανά, τα τραύματα που πήρα στο χέρι μου από εκείνη τη μάχη στους Μήλους, στο κεφάλι και το σβέρκο από εκείνες τις μάχες στην Ακρόπολη, με πονούν ακόμα βαθιά και είναι σαν να με χτυπούν το σώμα αλίπητα με σφυριά. Και ώρες ώρες βοήζουν τα αυτιά μου σαν τα βόνια του Πιταχή και του Ιμπραήμ, που σφύριζαν βροχή γύρω μου. Μα χαλάλι, χαλάλι πόνι, χαλάλι πληγές, χαλάλι και ο θάνατος ακόμα για τη λευτεριά της πατρίδας μου. Εμείς το χρέος μας το επράξαμε, το καταδύναμε. Τα όπλα μας τα θυμίσαμε και τους αγώνες, μα και στον καιρό της ειρήνης δεν αφήκαμε να μας τα ετοιμάσουν. Φρέξε μου λίγο τούτο το πανί, το βάλω στο μέτωπό μου και ακούω τι έκανε στην προποδίστρια όταν έμαθα που στον έπεισαν να με συλλάβει και να με βάλει στη φυλακή.
0: Τα άκουσα, Παδεγέ μου, τα άκουσα. Και δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Τι τάχα άδικο μπορεί να έκανες για να αξίζεις κάτι τέτοιο.
1: Όπως τα λες, Παπαγιώργη, άδικο δεν έπραξα. Μα το άδικο μου καθόταν στο μάχη. Τούτο δά το ξέβρισε εσύ πολύ καλά. Ο Καποδίστριας έβρικε ένα χάος και προσπάθησε να το μαζέψει. Την αγάπησε την πατρίδα. Αγωνίστηκε να την προκόψει. Μα όπως συμβαίνει πάντα, ήταν και παρατεχάμενοι του που βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν πλιάτσικο για το συμφέρον τους. Και όποιον ομιλούσε και τους χαλούσε τα σχέδια, το γλωσσοτρώγανε στην κυβερνήτη. Έτσι κυνηγήσαν και εμένα. Μα εγώ αποφάσισα να αντιμετωπίσω τον ίδιο στα ίσα.
2: Βρισκόμαστε πλέον στα 1831. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ορίστηκε κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από την Εθνοσυνέλευση της Τρισίνας το 1828. Ο Μακρυγιάννης διορίστηκε από τον Καποδίστρια γενικός αρχηγός της εκτελεστικής δύναμης της Πελοποννήσου. Θέση στην οποία παρέμεινε για περίπου 2 χρόνια και έκανε μεγάλο αγώνα από την θέση αυτή να βοηθήσει τους αγωνιστές, που ενώ θυσίασαν τα πάντα στον αγώνα για τη λευτεριά, περνούσαν πλέον μεγάλη δυσκολία στην ελεύθερη Ελλάδα. Ο Μακρυγιάννης μιλούσε πάντα ανοιχτά, υπερασπιζόταν με θάρρος ό,τι θεωρούσε δίκιο χωρίς να κρύβεται πίσω από την διπρόσωπη γλώσσα της διπλωματίας. Αυτό, όπως ήταν επόμενο, ενόχλησε σύντομα πολλούς παρατρεχάμενους που κατάφεραν τελικά να τον συκοφαντήσουν και να τον απομακρύνουν από τη θέση αυτή η οποία ανατέθηκε στον Νικηταρά. Το περιστατικό που ακολουθεί αναφέρεται στα 1831 στο Ναύπλιο και το αφηγείται ο ίδιος ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Ο Καποδίστριας επιστρέφει Κυριακή πρωί από την εκκλησία και ο Μακρυγιάννης που έχει στηθεί από νωρίς έξω από το σπίτι του επιμένει να του μιλήσει.
5: Ανοίξτε με τώρα! Θέλω να δω τον κυβερνήτη!
7: Άφησε το να περάσει. Κανείς δεν θα βάζει με το πίσω μου, Μακρυγιάννη.
6: Μάλιστα, κυβερνήτη.
7: Λοιπόν, σ' ακούω. Τι με ήθελες τόσο βιαστικά?
5: Αυτό ακριβώς θέλω, κυβερνήτα. Να με ακούσεις. Το λοιπόν, ξόδεψα σπίτι, περιουσία, τα πάντα για τον αγώνα. Πέρασα μαρτύρια για να προδώσω το μυστικό της φιλικής εταιρείας και άντεξα. 5 πληγές πήρα στο κορμί μου, πολεμώντας τον αγώνα για τη λευτεριά. Τα δοτάρματα που τα έχω από 15 χρονών παιδί, δεν μου τα ντρόπιασε ο Θεός ο ίδιος. Και θέλει τώρα δά να μου τα ντροπιάσει η αφεντιά σου. Λάβε τα λοιπόν. Κάμε ό,τι αγαπάς. Στείλε με εκεί που θέλεις. Του τα δω τα άρματα, θα παραμείνουμε τιμή στον αρχηγό του κράτους. Το άχρηστο και σακατεμένο κορμί μου ας τροπιαστεί και ας απείσει στη φυλακή. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν τα θέλω. Κάμε όρκο πως δεν θα με ντροπιάσεις και έτσι σταμάνω πάλι πάνω μου.
7: Πώς να σηκώσω τούτα εδώ τα άρματα που σήκωσαν την Ελλάδα από τη σκλαβιά? Πώς να τιμώσω αυτόν που πάνω από την τιμή και την ανδρεία του στάθηκε και αναστήθηκε όλη η Ελλάδα? Είναι αλήθεια αθλειότητα και μόνο που το σκεφτήκαμε. Σου ορκίζομαι, στρατηγέ Μακρυγιάννη, σου δίνω τον λόγο της τιμής μου, πως ούτε εσένα ούτε κανένα από τους αγωνιστές δεν θα πειράξω. Πάρτα, στρατηγέ. Εσύ τους δίνεις την τιμή και την αξία τους.
1: Οι μεγάλοι άνθρωποι, Παπαγιώργη, κάνουν μεγάλα λάθη.
0: Μεγάλος ωστόσο παιδί μου, σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι αυτός που δεν κάνει λάθη, αλλά αυτός που έχει την ταπείνωση και το θάρρος να τα παραδεχτεί και να τα διορθώσει.
1: Η δόξα και η εξουσία θα μπορούν εύκολα στο νου. Μα αν ο άνθρωπος έχει φόβο Θεού, αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα και θα ξεθαμπώσει.
0: Σωστά. Φτάνει να προκάνει να το κάνει σε αυτή τη ζωή, πριν κλείσει τα μάτια του. Πόσο αλλιώτικη είναι, παιδί μου, η δικαιοσύνη του Θεού από τα δίκαια των ανθρώπων.
1: Όπως τα λες, Παπαγιώργη, αλλιώς κρίνει ο Θεός. Μα τ' άδικο δεν το στρέει. Του το δά, το να γνωρίζουν και οι αλλόθρησκοι, όσοι από δάφτους έχουν καθαρή καρδιά και μάτι. Άκου τι μου έλεγε ο Ισμαήλ Μπέης, ο ξάδελφος του Αλή Πασά, που μέσος από τους δικούς του, τις πρώτες ημέρες του αγώνα. Θα χαθούμε, έλεγε. Θα χαθούμε ότι αδικήσαμε τον Ραγιά. Από πλούτη και τιμή τον αφανίσαμε και μαύρισε το μάτι του και πήρε το τουφέκι. Και σαν έφευγα να πω στον αγώνα, μου δω και τα άρματά του, αλλά μου δω και μια συμβουλή και το κράτος που θα φτιάχνουμε σαν ελευθερωθούμε. Να έχουν αυτήν η δικαιοσύνη, μου λέγε. Θα πάρει ένα τέλος, να ησυχάσουμε κι εμείς οι Τούρκοι, ότι γίναμε χαρά με το Θεό το βασιλείο μας, ότι φύγαμε από τη δικαιοσύνη του. Το λοιπόν, εμείς τι κάναμε? Κράτος κάναμε, σωστά, μα δικαιοσύνη
8: Έχομε. Γι' αυτό πολεμήσαμε. Να δέσουμε τον Όθωνα με σύνταγμα. Για να κυβερνηθούν οι Έλληνες, ωραία. Όχι με το έτσι θέλω. Με τους φόβους και τις απειλές. Αλλά με το δίκαιο. Με νόμους τέλους και παστρικούς.
0: Το ξέρω, Μακρυγιάννη. Έναν έναν τους έπιανε τους αγωνιστές και τους μιλούσες για την ανάγκη αυτή και τους όρκιζες στο όνομα της Αγίας Τριάδος, στον ιερό αυτό σκοπό. Έτσι ξεσήκωσες τον Δελιγιώλη, τον Κανάρη, τον Μεταξά, τον Σκαρβέλη, τον Καλέργη και πολλούς άλλους. Ήσουν πραγματικά η ψυχή του κινήματος της 3ης Σεπτεμβρίου.
2: Βρισκόμαστε παραμονές της εξέγερσης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 στην Αθήνα, στο σπίτι του Μακρυγιάννη, όπου είναι συγκεντρωμένοι μερικά παλικάρια ορκισμένα να παλέψουν μαζί του για να απαιτήσουν από τον βασιλιά Όθωνα σύνταγμα. Ο Μακρυγιάννης κάθεται και μιλάει με κάποιον από αυτούς.
1: Γι' αυτό σε φώναξε απόψε εδώ, Μητρό, και σένα και όλους αυτούς. Πέ μου, ρε, χέρι σου στραβώ, που το τσάκισες.
9: Στο Μεσολόγγι, στρατηγέ.
1: Κι εγώ, το μπράτσο μου, που το τσάκισα.
9: Στους μήλους του Εναπλού, Μακρυγιάννη, πολεμώντας τον Μπραήμι.
1: Αναγιά σου. Και γιατί ωραία τα τσακίσαμε.
9: Για τη λευτεριά της πατρίδος.
1: Γι' αυτό πολεμήσαμε όσα λιοντάρια. Μα που είναι τώρα, λευτεριά και δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Δεν αντέχω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκαιο. Να γίνουν νόμοι, ωραί, νομιστέρεοι, παστρικοί. Να διοικηθούν οι Έλληνες σαν άνθρωποι τιμημένοι και ελεύθεροι. Και όχι με το έτσι θέλω των κυβερνώντων. Τη λευτεριά αυτήνη την επιτύχαμε με αίματα και θυσίες. Δεν την ύβραμε στο σοκάκι. Θα πούμε εύκολα στο αυγού το τσόφλιο ότι δεν είμαστε πουλάκι να χωρέσουμε. Εγινήκαμε πουλί και δεν εχωρούμε. Γι' αυτό ορκιστήκαμε όλοι αδέλφια και φτιάσαμε ετούτη την οργάνωση, την μυστική. Όχι μόνο εμείς οι απλοί άνθρωποι, αλλά και άλλοι σπουδαίοι όπως ο Καλέργης και ο Σκαρβέλης, για να ζητήσουμε από το βασιλιά σύνταγμα. Όλα είναι έτοιμα. Θα κινήσουμε από εδώ όλοι μαζί και σαν φτάσουμε στο παλάτι θα βάκουμε σύνθημα με τα τουφέκια μας. Θα χτυπήσουν οι καμπάνες στις εκκλησίες, να ξεσηκωθεί ο κόσμος, να βγει στους δρόμους. Και τότε ο Καλέργης θα ζώσει με το επικό το παλάτι. Να και το λάβαρο, η σημαία μας. Πίσω από αυτό θα κινήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι και ψυχωμένοι. Θα ζήσουμε ή θα αποθάνομε, ο Θεός ρικά μονάχα. Μα εμείς, το χρέος μας, θα το κάνουμε. Κύριε, παντοδύναμε, Κύριε. Σώσε το αθώο αυτό έθνος. Είμαστε αμαρτωλοί. Είσαι Θεός μας. Ελέησέ μας, φώτισέ μας, κίνησέ μας εναντίον του δόλου και της απάτης, συστηματικής τυραγνίας κατά της πατρίδος και της θρησκείας μας. Εις δόξα σου, Κύριε, σηκώνεται σήμερα το λάβαρο της λευτεριάς εναντίον της τυραγνίας. Πατριώτες, πεθαίνω για την πατρίδα. Στέκω εις τον όρκο μου τον πρώτο. Δεν αντέχω, πατρίς. Σε βλέπω ότι ούτως του σκοτωμένων τα παιδιά και οι γριγές να διακονεύουν και τις νιές να τις βιάζουν διακομμάτι ψωμί η συντιμή τους, οι απατεώνες της πατρίδας. Γιωμάτες, γιωμάτες αγωνιστές είναι οι φυλακές μας. Τα σοκάκια σου αυτινή διακονεύουν. Αυτινή όπου έχεις ανέμα διασέ, δεν να ξαναϋποθεί. Πατρίς, Ελλάς.
5: Είτε ελευθεριά κατά τους αγώνες και τις θυσίες μας, είτε θάνατος σε μας. Πεθαίνω εγώ πρώτος, απόψε κιόλας. Έχετε γεια αδέλφια, κι ας μίγομαι εις την άλλη ζωή. Εκεί που είναι και οι άλλοι συναγωνιστές μας, κατά τον κόρφο του αληθινού βασιλέως, του μεγάλου Θεού του αληθινού. Πατρίδα, πατρίδα, σ' αφήνω ανήλικα παιδιά, σ' αφήνω γυναίκα, να τα αφήσουμε ζωντανά, να τα έχεις κάτω από την προστασία σου. Κοίταξέ τα, ότι είναι παιδιά του τίμιου αγωνιστή, του Μακρυγιάννη. Χείρος ποτέ του δεν σε ψύχρανε, και τώρα πρόθυμος διασέινε να ποθάνει, για να ειδούν τα παιδιά του ελεύθερη Ελλάδα, και όχι παλιόψαθα της τυραγνίας των κολάκων της. Έχετε γεια αγωνιστές, και μην αφήκετε ποτέ την τυραγνία να φωλιάσει στον τόπο μας. Μην τροπιάσετε, ωραία, τα αίματα που χύθηκαν για μας. Σύνταγμα!
9: Σύνταγμα, στρατηγέ!
8: Και το έδωκε ο φωνάς στο Σύνταγμα. Να μου πεις, και που το έδωκε, και το πάτησα αμέσως μετά. Ποιο το όφελος, λοιπόν? Κι όμως, είχε όφελος. Πιστεύω πως κάναμε μια αρχή. Βάλαμε έναν πρώτο φραγμό στο έτσι θέλω αυτό που μας κυβερνούν.
0: Σωστά, Μακρυγιάννη. Και επειδή εσύ, με όλο σου το είναι, συνέχισες να το στηρίζεις, παίρνοντας διαρκώς εμπόδιο στην ασυδοσία και στα σχέδιά τους, φρόντισα με μια ανύπαρκτη κατηγορία και με μια άδικη δίκη παροδία να σε κλείσουν σε δίτο εδώ, το σκοτεινό μπουντρούμι, στο μεντρεσέ. Λίγα μόλις μέτρα μακριά από το Σερπεντζέ, όπου πριν λίγα χρόνια εσύ και τα παλικάρια σου πολεμούσατε για να κρατήσετε την Ακρόπολη να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Αυτό ήταν το κακόργημά σου.
8: Θεέ μου, Θεέ μου, συγχώρεσε τους παντίδους που πολεμούν να μας πάρουν τον αγέρα που αναπνέουμε. Την τιμή που με γεταγάνει και του Φέκη πήραμε. Βγήκα να προκόψουν την πατρίδα, την εγέμισαν με φατρίες και διχόνες. Την πατρίδα Παπαγιώργη, γιατί θέλουν μάνα εκείνη. Όχι, όχι, αμορόζα, στα κραβάτια τους τη θέλουν, ασόψονται. Και βγήκαν να σβήσουν την αγιά μας πίστη, την Ορθοδοξία. Ότι δεν μας θέλει φραγκιά με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξο. Κι είπαν να μην μαθάνουν τα παιδιά μας Χριστό και Παναγιά. Ότι θα μας παρεξηγήσουν ισχυροί. Και βγήκαν να ποτάξουν την Εκκλησιά. Ότι έχει δύναμη πολύ. Και τη φοβούνται, τη φοβούνται. Ντροπή! Ντροπή, ωραίοι Έλληνες! Ντροπή! Ντροπή! Πιότερο με πονάνε τούτα και με σφάζουνε παρά τις σκολικιασμένες πληγές μου.
0: Αλήθεια, γέ μου, όσο πόνο και κόπο έδωσες για τη λευτεριά, τόσο και περισσότερη πίκρα σε γέμισε η δεύτερη πατρίδα.
8: Εγώ γέροντα, και τα πρώτα, τα ένδοξα, και τα ύστερα, τα δύσκολα, κάθισα και τα έγραψα, με το γράψιμό μου, το απελέκητο, για να ειδούν οι Έλληνες και να αγωνίζονται την πίστη και την πατρίδα τους. Για να δουν τα παιδιά μου και να μπαίνουν σε φιλότιμο. Να υπηρετούν το καλό της πατρίδας, της θρησκείας, της κοινωνίας. Ότι είναι καλό δικό τους. Καλό όλων μας. Ο Θεός ας μας φωτίζει όλους. Δεν ξέρω αν θα βγω ποτέ ελεύθερος από το υγρό αυτό που τρώμε. Ξέρω πως θα με στακάθεις με σπασμένα τα φτερά. Ας είναι καλά η πατρίδα μου και δεν με μέλη και μαζί της όλοι εσείς. Επάνω σας στηρίζομαι. Μαζί θα πορευόμαστε. Θα τα καταφέρουμε. Αν έμαθα κάτι στο σκληρό αγώνα της ζωής είναι πως για να πετύχουμε πρέπει να είμαστε στο εμείς, όχι στο εγώ. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Πανάγαθου Θεού. Και όπως έδωκε τη Λευτεριά το 21, ας το έχει και τώρα την αληθινή Λευτεριά στην πατρίδα μας. Την αληθινή Λευτεριά που θα πει ετούτο να μπορεί να ορίζει τον εαυτό της, να θρέφει και να τιμά τα παιδιά της. Πάνω απ' όλα, να λατρεύει ορθόδοξα τον αληθινό Θεό της. Αμήν.

0: αναρωτιέμαι, σε αυτές τις βίαιες αλλαγές που γίνονται, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι κοινωνίες εμφανίζονται σε σχέση με άλλες ιστορικές περιόδους στη συγκρότησή τους ή ακοινωνίες όπως τις ορίζετε, μουδιασμένες, καθυλωμένες, πολλοί λένε αδρανοποιημένες ή απαθείς, είναι δείγμα κοινωνικής απειλής, ατομικής μας απειλής, ή είναι κόπωση, ή είναι τελικά πιθαναγκασμός γιατί έχουμε εξουδετερωθεί.
1: Η κόπωση που είπατε, η κούραση, εγώ τη διαβάζω διαφορετικά και οι μαθητές μας πια, αν θα ακούγαν τη λέξη κούραση, κόπωση, θα κοίταζαν περίεργα, τώρα θα τους φωνάξει. Γιατί είναι μέσα στις απαγορευμένες λέξεις. Στην πράξη, κουραζόμαστε, και θέλω να το πω αυτό στους τηλεθεατές μας, κουραζόμαστε όχι από αυτά που κάνουμε. Κουραζόμαστε από αυτά που δεν κάνουμε. Από αυτά που λαχταρούμε και δεν παίρνουμε την ευθύνη να τα πραγματώσουμε. Δεν κουραζόμαστε από ό,τι ζούμε ουσιαστικά. Όταν ζεις, τα παιδιά το καλοκαίρι παίζουν ατέλειωτες ώρες απ' έξω. Και φτάνει αργά το βράδυ, τους φωνάζουν οι γονείς τους να μαζευτούν, δεν θέλουν να μαζευτούν. Έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν είναι κουρασμένα. Κουρασμένοι είναι όταν βαριούνται και δεν έχουν τι να κάνουν. Όταν δεν κάνουν τίποτα. Επομένως, όποιος λέει ότι κάνει πολλά και κουράζεται, θα πρέπει να αναρωτηθεί ότι δεν κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει.
0: Στην ουσία η κόπωση λέτε

0: Είναι από τις ισόρες του τι δεν κάνω.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Θα σας συντριγκάρω λίγο, θα σας προβοκάρω. Τα παιδιά παίζανε. Και επειδή είστε παιδοψυχίατρος, σήμερα μήπως η κόπος είναι στα δάχτυλα, στα μάτια και στις γρήγορες κινήσεις, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, είτε όταν κάθονται στην παρέα, αντί να κοιτάξει το αγόρι, το κορίτσι στα μάτια και να του κάνει και κόρτε, το κόρτε γίνεται ηλεκτρονικά. Θέλω να πω, μήπως μεγαλώνουμε πια πολύ άρρωστες γενιές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τα δάχτυλά τους δεν κουράζονται. Ευχή των γονιών θα ήταν να κουραστούν τα δάχτυλά τους και να σταματήσουν να παίζουν. Δεν κουράζονται. Αυτό που γίνεται είναι το κλείσιμο. Είπατε για το κόρτε, αν θα γίνεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Ούτε από εκεί δεν γίνεται. Έχουμε πλέον μελέτες, έχουμε πια δεδομένα. Τα πρώτα σημάδια υπήρχαν από έρευνες που είχαν γίνει στην Κίνα σε γενιές που είναι μεταξύ 20 και 35 χρόνων, είναι τα τρία δεν. Δεν ενδιαφέρονται να κάνουν οικογένεια, δεν ενδιαφέρονται να παντρευτούν, δεν ενδιαφέρονται να κάνουν σεξ. Η γενιά 20 με 35, ενώ είναι στην απόλυτη ελευθεριότητα ως προς τη σεξουαλικότητα, δεν κάνει έρωτα, δεν κάνει, έχει σεξουαλικές σχέσεις, προτιμάει πάντοτε την ατομικότητα. Αν τους πεις να διαλέξουν να έχουν ίντερνετ ή να μην έχουν ίντερνετ ή να μην έχουν σχέσεις, σαφώς θα προτιμήσουν το να μην έχουν σχέσεις.

Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη ευλογία και χάρη που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο να μπορεί να μεταμορφώνει τις πληγές του, να μπορεί δηλαδή να στέκεται πάνω από τις πληγές του, να μπορεί να μην είναι δέσμιος των πληγών του. Θα έλεγε κανείς ότι τα δυσάρεστα νέα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε τραυματισμένοι και πληγωμένοι, αλλά τα πολύ ευχάριστα νέα είναι ότι στο όνομα του Χριστού και στα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός δεν είμαστε καταδικασμένοι. Δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να μεταπλάσουμε, μπορούμε να μεταμορφώσουμε και μπορούμε να ξαναδούμε εν Χριστώ τη ζωή μας. Δηλαδή να σταθούμε πάνω από τις πληγές μας, να ζήσουμε το θαύμα της μεταμόρφωσης των πληγών μας. Θα μιλήσουμε για το θαύμα, θα μιλήσουμε για το τραύμα, θα μιλήσουμε για τη μεταμόρφωση του τραύματος και γενικά θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ο Θεός μας αγγίζει με τη θαυμαστή του παρουσία στην καθημερινότητά μας. Όχι κάπου μακριά έξω από τη ζωή μας, όχι κάπου αλλού, όχι στη φαντασία μας, όχι σε ένα φαντασιακό επίπεδο, αλλά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Θυμηθείτε όλοι ότι ο Χριστός όταν πάει να καλέσει τους πρώτους μαθητές του, πού τους καλεί? Δεν τους καλεί σε μία αίθουσα εκδηλώσεων, δεν τους καλεί σε μία αίθουσα συνεδριάσεων, δεν τους καλεί καν στο ναό του Σολομώντος, δεν τους καλεί σε έναν χώρο ιερό. Πού πάει και τους καλεί? Πάει και κάνει την κλίση εκεί που ψάρευαν. Τι συμβολίζει αυτό, τι σημαίνει αυτό για μας? Ότι ο Θεός έρχεται εκεί που είμαστε, εκεί που βρισκόμαστε, στα χάλια μας πολλές φορές, στον πόνο μας, στις αδύναμες πλευρές και στιγμές μας, αλλά έρχεται εκεί στην καθημερινότητά μας. Στο γραφείο που δουλεύουμε, στην επιχείρηση που είμαστε, στο σπίτι μας. Ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος αποκαλύπτεται στην κάθε μέρα, στο κάθε παρόν, στο κάθε τώρα της ζωής μας. Εάν θέλουμε να τον συναντήσουμε, πρέπει να είμαστε παρόν στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε παρούσες και παρόντες στο κάθε τώρα της ζωής μας. Να μην λείπουμε από τη ζωή μας, να μην κρυβόμαστε από τη ζωή μας. Και τότε ο Θεός θα αποκαλύψει τα θαύματά του. Και τότε ο Θεός θα αποκαλύψει στο κάθε μέρα και στο κάθε τώρα το άγγιγμά του. Τι είναι το θαύμα άραγε? Στην Ορθόδοξη Εκκλησία το θαύμα δεν είναι θέαμα. Να το προσέξουμε αυτό όσο μπορούμε. Ότι το θαύμα δεν είναι ένα θέαμα προς εντυπωσιασμό. Το θαύμα στην πραγματικότητα είναι μία θέα. Δεν είναι θέαμα, είναι θέα. Τι θέα είναι? Είναι θέα μέσα μας. Αρχίζουμε και βλέπουμε τελείως διαφορετικά τον εαυτό μας, την ύπαρξή μας, την οντότητά μας, το νόημα της ζωής μας. Τι θέα είναι? Είναι θέα στον άλλον. Αρχίζουμε και βλέπουμε στο πρόσωπο του άντρα ή της γυναίκας μας την εικόνα του Θεού. Στο πρόσωπο των παιδιών μας βλέπουμε τον ίδιο το Θεό να ζει. Στον κάθε άνθρωπο, στον πιο απλό, στον πιο καθημερινό, ανεξαρτήτου φυλής και χρώματος, βλέπουμε τον ίδιο το Θεό να εσαρκώνεται, τον ίδιο το Χριστό. Τι θέα είναι επίσης το θαύμα? Είναι θέα στη κτήση. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζουμε και τα βλέπουμε όλα αλλιώς. Ξέρετε, όταν μας ακουμπήσει ο Θεός, όταν μας αγγίξει η παρουσία του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που λέμε στη ζωή μας, δεν αλλάζει καμία εξωτερική πραγματικότητα. Δεν αλλάζει κάτι έξω. Η ζωή συνεχίζει να έχει τα προβλήματά της. Συνεχίζει να έχει τα βάσανά της. Συνεχίζει ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν εξαλείφονται τα προβλήματα. Χαρά του Αγίου Πνεύματος, ευτυχισμένος άνθρωπος, δεν είναι ο άνθρωπος που τα έχει λύσει όλα, αλλά αυτός που έχει ντυθεί τη χάρη του Θεού, δηλαδή που πλέον βλέπει αλλιώς τα πράγματα, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Άρα, το θαύμα είναι η θέα του να βλέπεις διαφορετικά τη ζωή, ντυμένη στα γιορτινά της. Να βλέπεις τη ζωή στο φως της Αναστάσεως. Δηλαδή η Ανάσταση, τα έσχατα να φωτίζουν το παρόν. Αυτό που έρχεται ως αιώνια ζωή να φωτίζει την καθημερινότητά μας. Με μικρές κοιλίδες, με μικρές δεσμίδες φωτός, αλλά τη φωτίζει, τη μεταμορφώνει. Και λες τότε μέσα σου και αναρωτιέσαι, μα πού ήμουν τόσο καιρό? Μα η ίδια ζωή ήταν, οι ίδιοι συνάδελφοι, οι ίδιοι προϊστάμενοι, οι ίδιοι γείτονες, η ίδια οικογένεια. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να τα δω όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν μας είχε αγγίξει το θαύμα της παρουσίας του Θεού. Οπότε το θαύμα δεν είναι θέαμα, αλλά είναι θέα. Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι το θαύμα, τα θαύματα του Θεού δεν γίνονται ποτέ προς εντυπωσιασμό. Δηλαδή ο Θεός δεν προσπαθεί να διεγείρει το συναίσθημά μας, να διεγείρει τις αισθήσεις μας. Το θαύμα δεν έρχεται να σου δημιουργήσει ένα, ας το πούμε, ένθεο ενθουσιασμό. Γιατί? Διότι δεν είμαστε μόνο το συναίσθημά μας ή δεν είμαστε μόνο οι σκέψεις μας. Εάν η πίστη μας είναι
μία πίστη συναισθηματική, κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να ερωτοτροπούμε με την αθεία. Γιατί? Διότι το συναίσθημα είναι πολύ μεταβλητό. Το πρωί είσαι χαρούμενος, το μεσημέρι είσαι αδιάθετος, το βράδυ είσαι μελαγχολικός. Και την άλλη μέρα το πρωί πάλι είσαι θετικός. Και το βράδυ είσαι αρνητικός. Είναι πολύ μεταβαλλόμενα αυτά τα πράγματα. Το θαύμα έρχεται να μεταβάλει την οντότητά μας. Δηλαδή έρχεται να μεταπλάσει κάτι πολύ βαθύτερο. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες βαθία καρδία. Αυτό που ονομάζουμε ως κέντρο. Κέντρο της προσωπικότητάς μας. Την ψυχή μας, όπως το ονομάζουμε. Αυτό το βαθύτερο πνευματικό στοιχείο της ύπαρξής μας. Αυτό έρχεται να μεταβάλει ο Θεός στο άγγιγμα του θαύματος. Το άλλο που μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι τα θαύματα ποτέ δεν γίνονται για να επιβάλλουν, την πίστη. Η πίστη είναι πράξη ελευθερίας, δεν μπορεί να επιβληθεί η πίστη. Ο Θεός, βλέπετε ότι ο Χριστός έκανε τόσα θαύματα και στα τόσα θαύματα που έκανε ο Χριστός, βλέπετε ότι μπορούσαν άνετα οι πάντες να αρνηθούν το θαύμα του. Ο Χριστός έκανε καλά τυφλούς, έκανε καλά ανθρώπους με δαιμόνια, έκανε καλά ανθρώπους, ανέστησε νεκρούς, έτσι, την κόρη του Ιαΐρου και τον Λάζαρο. Και όμως οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα και την ελευθερία να αρνηθούν το θαύμα. Γι' αυτό και έλεγαν ότι είναι ένας τσαρλατάνος, ότι είναι ένας βλάστημος, ότι είναι ένας αιρετικός, ότι αυτά που κάνει δεν είναι εκ Θεού, ας πούμε, αλλά εκ διαβόλου. Γιατί? Διότι το θαύμα σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν έρχεται να επιβληθεί και να ακυρώσει την ελευθερία του ανθρώπου. Αντιθέτως, το θαύμα έρχεται να αναδείξει την ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί για να ζήσεις το θαύμα πρέπει να κάνεις μια υπέρβαση, πρέπει να κάνεις ένα άλμα, πρέπει να βγεις από τη δέσμια κατάσταση των αισθήσεών σου και να πεις ότι πέρα από αυτό που νιώθω και αισθάνομαι και αντιλαμβάνομαι υπάρχει και κάτι άλλο έξω από αυτό, το οποίο εγώ αυτό το εμπιστεύομαι, αφήνομαι ρέως αυτή την πραγματικότητα. Το άλλο είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι σημείο ή σημεία της Βασιλείας του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ο Χριστός έκανε καλά ένα τυφλό, όταν έκανε καλά έναν άνθρωπο που δεν άκουγε, που δεν περπατούσε, στην πραγματικότητα τι μας έλεγε? Δεν ήταν σκοπός του να εντυπωσιάσει, όπως είπαμε, ή να επιβάλλει κάτι. Ποιος ήταν ο σκοπός του? Να δείξει τα σημεία της Βασιλείας του. Δηλαδή, ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο, βέβαια πάντα με τον χρόνο του Θεού, γιατί είναι άλλος ο χρόνος που μετράμε εμείς και μας αγχώνει και άλλος ο χρόνος του Θεού, έτσι, αλλά σε έναν χρόνο του Θεού έρχεται η Βασιλεία μου, στην οποία δεν θα υπάρχουν τυφλοί, στην οποία δεν θα υπάρχουν ανάπηροι, στην οποία δεν θα υπάρχει πόνος, οδύνη, κλάμα, δεν θα υπάρχει ο πόνος, ο θάνατος. Έτσι λοιπόν όταν έκανε καλά ένα τυφλό μας έλεγε ότι στη Βασιλεία μου δεν θα υπάρχει αυτό. Πού το βλέπουμε αυτό, αλλά σήμερα παραμορφώνεται κάπου? Στην εκκλησία μέσα, ξέρετε, σε ένα μνημόσυνο, κανονικά, οι κανόνες εκκλησίας απαγορεύουν μέσα στην εκκλησία να μπει οποιαδήποτε εικόνα, φωτογραφία ή εικόνα που να μην δείχνει το μεταμορφωμένο άνθρωπο. Δηλαδή στην εκκλησία, πάμε ας πούμε πρέπει να και βάζουμε μια φωτογραφία δίπλα στο κόλυβο, έτσι, και είναι ο άνθρωπός μας. Εντάξει, έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε. Είναι μια ψυχολογική αναγκαιότητα, μια παρηγοριά να τον δούμε, να τον κοιτάξουμε. Όλα αυτά σε επίπεδο ψυχολογικό είναι πάρα πολύ ανθρώπινα και τα ανεχόμαστε. Σε θεολογικό όμως δεν μπορούν να σταθούν. Γιατί? Διότι μέσα στην εκκλησία τα πάντα είναι μεταμορφωμένα. Όταν παριστάνουμε τον Άγιο Νεκτάριο σε μια τοιχογραφία, δεν τον βάζουμε με γυαλιά. Δεν τον βάζουμε με την αρρώστια που είχε. Δεν τον βάζουμε με την αναπηρία που είχε. Τον βάζουμε όπως θα είναι στη δόξα του Θεού. Διότι στην εκκλησία μέσα όλα παραπέμπουν σε αυτό που έρχεται, στη μεταμόρφωσή μας. Όταν έχουμε ένα άρρωστο παιδί, το βλέπουμε, πονάμε, συμπάσχουμε, υποφέρουμε, προσευχόμαστε γι' αυτό, αλλά η πίστη μας το βλέπει και σε μία δόξα, σε μία προοπτική. Όχι μόνο σε αυτό που είναι σήμερα, αλλά σε αυτό που μπορεί να γίνει αύριο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τη ζωή μας? Σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να μην έχω καταφέρει πράγματα. Σήμερα μπορεί να πέτυχα. Σήμερα μπορεί να μην ξεπέρασα το πάθος μου. Αυτό όμως δεν ματαιώνει την αξία μου. Αυτό δεν ματαιώνει την ακεραιότητά μου. Αντιθέτως, αυτό μέσα στην εκκλησία μεταμορφώνεται και σου λέει: σήμερα δεν μπόρεσες, αύριο μπορείς. Δεν είσαι αυτό που σήμερα ή εχθές ήσουν, αλλά αυτό που μπορείς να γίνεις. Διότι αν τα πράγματα λένε έτσι, τότε η πόρνη δεν θα γινόταν Αγία, ούτε ο ληστής θα ήταν Άγιος στην εκκλησία.
Θα τους είχε καταπιεί το χθες τους. Θα τους είχε ακυρώσει το παρόν, το αμαρτωλό τους. Αλλά στην Εκκλησία τα πάντα μεταμορφώνονται στο μέλλον. Έτσι. Αυτή είναι η διδασκαλία του Χριστού. Τι άλλο είναι το θαύμα μες στην Εκκλησία? Το θαύμα είναι, όπως είπαμε, η γεύση της έσχατης αλήθειας. Δηλαδή αυτό το οποίο έρχεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Να πούμε επίσης ότι το θαύμα, και εδώ θέλω λίγο να το προσέξουμε για να το καταλάβουμε έτσι πολύ βαθιά εσωτερικά, το θαύμα στην πραγματικότητα πότε έρχεται? Πότε πραγματοποιείται? Το θαύμα έρχεται όταν δεν το περιμένεις, όταν το ξεχνάς. Όχι να το ξεχάσει ο νους σου απλά, γιατί όταν περνάς μια δοκιμασία, μια αρρώστια, κάτι σε ταλαιπωρεί σαν ύπαρξη, σαν οικογένεια, σαν ανθρώπινη οντότητα, βεβαίως και σε απασχολεί νοητικά και σε απασχολεί ψυχικά και το λες αυτό. Το αναφέρεις στο Θεό, το κάνεις προσευχή. Το θαύμα όμως για να υπάρξει στην πραγματικότητα πρέπει να το ξεχάσεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να αφαιθείς. Πρέπει να σταματήσεις να περιμένεις τις δικές σου ερμηνείες, τα δικά σου αποτελέσματα, τις δικές σου επιθυμίες, τα δικά σου σχέδια. Να ξεγυμνωθείς από το νου σου, να ξεγυμνωθείς από τις δικές σου ερμηνείες. Εσύ κάνεις μία προσευχή και λες ότι ξέρεις κάτι, το σωστό, το ορθό, το πρέπον, το καλό, όπως το ονομάζουμε καλό, είναι αυτό που εγώ φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι για σένα όμως. Για τον Θεό όμως, ο οποίος δεν βλέπει μόνο το χθες ή το σήμερα, αλλά βλέπει το μέλλον σου, που ξέρει το μετά τη ζωή σου, που δεν ξέρει μόνο το σενάριο σήμερα του έργου που παίζεται στη ζωή σου, δεν ξέρει μόνο το σημερινό επεισόδιο από τη ζωή σου, αλλά ξέρει και το αυριανό επεισόδιο και το μεθεπόμενο. Και ξέρει και συνολικά το τέλος του έργου, Λοιπόν, οπότε για τον Θεό είναι άλλη πραγματικότητα. Το θαύμα για να συμβεί λοιπόν και να είναι ένα θαύμα ουσιαστικό στη ζωή σου, πρέπει να ξεντηθείς και να απογυμνωθείς, να ξεχάσεις τι ζητάς. Ζήτα το, αλλά ξέχνα το. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι ανοιχτός σε όλα τα ενδεχόμενα. Είμαι ανοιχτός στην πρόνοια του Θεού. Είμαι ανοιχτός και εμπιστεύομαι τον Κύριο, εμπιστεύομαι τον Χριστό. Ξέρω ότι θα μου δώσει αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη. Το άλλο το οποίο έχει αξία έτσι να αναφέρουμε είναι ότι το θαύμα έχει μέσα, το είπα και λίγο προηγουμένως, έχει μέσα μία υπέρβαση. Το θαύμα ουσιαστικά είναι ένα άλμα, είναι ένα άλμα, δηλαδή αποδεσμεύεσαι από τη φυλακή των αισθήσεων και της νοητικής σου πραγματικότητας και λες ανοίγομαι. Πάμε λίγο ξανά να δούμε την κλίση του Χριστού στους μαθητές. Πώς ξεκινάει αυτή η κλίση? Πάει και τους συναντάει εκεί που ψαρεύουν, όπως είπαμε, στην καθημερινότητά τους. Αυτοί όμως, ο Πέτρος και η συναυτό, έχουν έρθει από μια δύσκολη βραδιά. Έχουν έρθει από μια δύσκολη νύχτα. Όλη νύχτα ψάρευαν. Κουράστηκαν, πάλεψαν εκεί με τα κύματα, με όλη την ταλαιπωρία αυτή το να ψαρεύσουν. Είναι πολύ κουρασμένοι και κυρίως τι είναι? Απογοητευμένοι. Πάει κάποιος λοιπόν στη δουλειά του και κάποιο γεγονός τον απογοητεύει. Ποια ήταν η απογοήτευσή τους? Ότι δεν είχαν πιάσει τίποτε απολύτως. Και ενώ είναι σε αυτή την κατάσταση, το σωματικά κουρασμένη και ψυχικά απογοητευμένη, έρχεται ο Χριστός, τον οποίο ακόμα δεν τον ξέρουν. Είναι η πρώτη συνάντηση, είναι η κλίση των μαθητών. Και τους λέει λοιπόν κάποιος, ο Ιησούς, τους λέει λοιπόν, ξέρεις κάτι, πάρτε τα δίχτυα όπως είναι και ξαναπετάξτε τα μέσα. Αυτό στην πραγματικότητα. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός παίζει με το μυαλό του Πέτρου. Δηλαδή τον προκαλεί και τον προκαλεί πολύ άσχημα. Γιατί αυτός είναι κουρασμένος, είναι απογοητευμένος. Λέει, τι λες Κύριε, τι να κάνω? Μου ζητάς να ξαναρίξω? Εγώ τώρα βγαίνω, πάω ξεκουραστώ. Λέει, κάνε αυτό που σου λέω. Προκαλεί το νου, προκαλεί τις ερμηνείες του, προκαλεί τις πεποιθήσεις του. Λέει, κάνε αυτό που σου λέω. Έτσι. Ο Πέτρος κάνει υπακοή και πάει και ρίχνει τα δίχτυα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να σκιστούν τα δίχτυα από τα ψάρια και να μην μπορεί να τα βγάλει έξω. Τι έρθει να μας πει αυτό? Ότι όποιος τελικά μπορέσει και αμφισβητήσει τις ίδιες τις πεποιθήσεις του, τα νοητικά του μοντέλα, τις δικές του αντιλήψεις, τις φωνές των προγόνων του που του λένε δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις, δεν είσαι ικανός, εσύ δεν ξέρεις. Όποιος μπορέσει και βγει από αυτά και εμπιστευτεί το Θεό, και εμπιστευτεί τα χαρίσματα και τις ικανότητες που έχει δώσει ο Θεός μέσα του, τότε τα δίχτυα της ζωής του θα σκιστούν από ψάρια. Δηλαδή, η ζωή του θα γεμίσει ευλογίες. Οπότε, το πιο μεγάλο θαύμα στη ζωή μας, από όλα αυτά τα οποία είπαμε, ποιο είναι? Το πιο μεγάλο θαύμα είναι η μεταμόρφωσή μας. Το πιο μεγάλο θαύμα είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να μετανοήσει, να μεταμορφωθεί εν Χριστώ,
να μεταπλάσει τα τραύματα, να μεταπλάσει τα σκοτάδια του, να μεταπλάσει τις πληγές του, να σταθεί πάνω από τις πληγές του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτό μας θυμίζει η πόρνη, αυτό μας θυμίζει ο ληστής, αυτό μας θυμίζει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο Μωυσής ο Αιθίωπης και τόσο άλλοι, και τόσοι άλλοι σπουδαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι έλεγε ο Βασίλης Μέμα? Μην ψάχνετε, λέει, αμαρτίες από εδώ, από εκεί, κάνετε καταλόγους με αμαρτίες, δημιουργείτε μία ενοχικότητα και μία αιμονικότητα και ένα άγχος. Πολλές φορές, ας πούμε, μία αμαρτοφοβία θα το λέγαμε. Μία αμαρτία, λέει, υπάρχει μόνο. Μία αμαρτία, από την οποία αμαρτία ξεπηδάνε όλες οι άλλες, προέρχονται όλες οι άλλες. Ποια? Το να ζει, λέει, κανείς, σαν να μην ήρθε ποτέ εκείνος. Αυτή είναι η αμαρτία. Το να ζεις μια ζωή σαν να μην ήρθε ποτέ ο Χριστός στον κόσμο. Εάν λοιπόν αυτή είναι η θεμελιακή και η ριζική αμαρτία, τότε το μόνο θαύμα είναι να ζει ένας άνθρωπος όπως θέλει ο Χριστός. Το μόνο θαύμα είναι να ζει κανείς όπως θέλει ο Χριστός και ζητάει ο Χριστός και βασικά σαν να ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Δηλαδή να ανταποκρίνω, να ανταποκρίνομαι, να συντονίσω τη ζωή μου με το πρόσωπο του Χριστού, με τις εντολές του Χριστού, με τη ζωή που ζητάει ο Χριστός από εμάς. Και τότε πραγματικά το θαύμα έχει συντελεστεί στη ζωή μας, γιατί έχουμε μεταπλάσει και έχουμε μεταμορφώσει το σκοτάδι μας σε πλούσιο φως της παρουσίας του Θεού. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για το θαύμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τραύμα, δηλαδή θα δούμε τελικά είναι ο άνθρωπος τραυματισμένη η ύπαρξη. Είναι κάποιοι τραυματισμένοι ή είμαστε όλοι τραυματισμένοι? Όλοι οι άνθρωποι τελικά πάσχουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα μέσα στην παρακλητική υπάρχει αυτό που το οποίο θα σας αναφέρω, ονομάζουν τον άνθρωπο ως το μέγα τραύμα. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι μια ανοιχτή πληγή. Γι' αυτό το λόγο ήρθε και ο Χριστός, έτσι, γιατί και ο Χριστός, πώς ονομάζεται, ιατρός και θεραπευτής της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι ο σωτήρας μας, είναι ο θεραπευτής μας, είναι ο ιατρός μας. Πάρα πολλές φορές μέσα στην υμνολογία και μέσα στα πατερικά κείμενα και μέσα στο Ευαγγέλιο και γενικότερα ο Χριστός παρουσιάζεται, εμφανίζεται και αναφέρεται ως ιατρός και θεραπευτής. Οπότε για να υπάρχει ένας ιατρός πρέπει να υπάρχει ένας άρρωστος. Στην Ορθόδοξη πατερική ορολογία οι άνθρωποι δεν χωρίζονται σε ηθικοί και ανήθικοι. Δεν υπάρχουν αυτές οι κατηγοροποιήσεις των ανθρώπων. Στην Ορθόδοξη πατερική θεολογία οι άνθρωποι χωρίζονται σε θεραπευμένους και σε αθεράπευτους, σε ανθρώπους που κατάφεραν να δουν τις πληγές τους και τα τραύματά τους, τις αστοχίες και τις αμαρτίες τους και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν τελικά να το κάνουν αυτό ή δεν θέλησαν να το κάνουν αυτό ή αρνήθηκαν. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια ανοιχτή πληγή, αιμορραγεί ο άνθρωπος. Αιμορραγεί θάνατο, αιμορραγεί ασθένεια, αιμορραγεί μια αγωνία, ένα άγχος υπαρξιακό, αντιπαλότητα, ανταγωνισμό, μια αδελφοκτονική τάση, ζήλιες, αντιπαλότητες, πάθη, όλα αυτά είναι αιμορραγίες. Δηλαδή, τα πάθη μας στην πραγματικότητα είναι η αιμορραούσα καρδιά μας, η αιμορραούσα ζωή και ύπαρξή μας. Άρα λοιπόν κάποιος τραυματισμός τη ζητάει την ίαση. Πάμε όμως λίγο να δούμε, να μεταφερθούμε λίγο στην διήγηση εκεί, στο κεφάλαιο εκείνο, που διηγείται ας πούμε η Αγία Γραφή στη γέννηση του ανθρώπου. Και να δούμε εκεί πέρα τι συμβαίνει με την πτώση. Πριν την πτώση τι έχουμε? Έναν ακέραιο σώο άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σώος, είναι ολόκληρος. Σώος σημαίνει ολόκληρος. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Όταν λέμε ολόκληρος, ειδικά στην θεολογία, δεν εννοούμε ότι έχει τα χέρια του ή τα πόδια του. Ολόκληρος εννοούμε ολοκληρωμένος. Δηλαδή άνθρωπος που είναι εν Αγίω Πνεύματι, εν Αγίω Πνεύματι ολοκληρωμένος. Αυτός είναι, έχει δηλαδή κοινωνία με τον Θεό, αυτός είναι ο σώος άνθρωπος, ο ολόκληρος άνθρωπος. Και εκεί συμβαίνει μια πτώση λοιπόν, όπου χάνεται αυτή η αρχική, η αρχαϊκή, η πρώτη αν θέλετε, η βαθιά, η ουσιαστική κοινωνία με τον Θεό. Χάνεται αυτή η μορφή κοινωνίας. Και ο άνθρωπος αυτομάτως μπαίνει μέσα σε μια αγωνία. Μπαίνει σε ένα άγχος. Τρυπώνει στη ζωή του η αγωνία, η υπαρξιακή. Και αυτό είναι ένα τραύμα τεράστιο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πίσω από πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες και σωματικές ασθένειες υπάρχει το υπαρξιακό άγχος του θανάτου. Δηλαδή καμουφλαρισμένο,
με κάποιες, ας πούμε, θα το λέγαμε πνευματικές και ψυχικές επιχωματήσεις. Ζει από κάτω και υπάρχει το άγχος του θανάτου, το οποίο στη ζωή βγαίνει με πάρα πολλούς τρόπους και ιδιαίτερα με ψυχικές ασθένειες. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος εκεί τραυματίζεται, ο άνθρωπος λαβώνεται από την αμαρτία, είναι πλέον λαβωμένος, είναι πλέον τραυματισμένος. Και αμέσως βλέπουμε ότι αυτό το ράγισμα, αυτή η ραγισματιά στη σχέση του με τον Θεό, φέρνει αυτομάτως και μία ραγισματιά στη σχέση του με τον άνθρωπο. Αρχίζει δηλαδή ο Αδάμ να κατηγορεί την Εύα. Να λέει ότι δεν το έκανα εγώ. Βλέπετε εδώ πέρα χάνει την αυτογνωσία του, έτσι. Εδώ χάνει την επαφή με το κέντρο του εαυτού του. Χάνει τον εαυτό του. Χάνει επαφή με την πραγματικότητά του, αφού λέει ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Είμαι αθώος εγώ. Η Εύα το έκανε. Και η Εύα αντιστοίχως λέει: δεν το έκανα εγώ, δεν φταίω εγώ. Το έκανε ο Αδάμ. Και εκεί και οι δύο μαζί λένε: τελικά δεν φταίμε εμείς, φταίει το φίδι. Δηλαδή ο άνθρωπος φαίνεται αυτομάτως ότι απομακρυνόμενος από το φως του Θεού σκοτεινιάζει. Το σκοτάδι αυτό φέρνει συσκότηση του νου και της καρδιάς και δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα. Χάνει το υπαρξιακό του κέντρο με αποτέλεσμα να μην έχει αυτογνωσία, με αποτέλεσμα να βλέπει πάντα ένα εξωτερικό εχθρό. Φταίει ο γείτονάς μου, φταίει ο υπαλληλός μου, φταίει ο φίλος μου, φταίει η γυναίκα μου, φταίει ο πατέρας μου. Έτσι, πόσοι άνθρωποι γερνάνε, έτσι, και διαρκώς λένε ότι ξέρεις κάτι, για όλη την κακοδαιμονία της ζωής μου φταίει ο πατέρας μου ή φταίει η μητέρα μου. Ακόμη κι αν αυτό έχει μία δόση αληθείας μέσα, αυτό σημαίνει ότι δεν ορίμασες πνευματικά, δεν εξελίχθηκες πνευματικά, γιατί ο άνθρωπος της μετάνοιας, ο άνθρωπος που αναλαμβάνει το κόστος της ζωής του, το ρίσκο της ζωής του, την ευθύνη της ζωής του, είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει να τοποθετείται και λέει ότι ξέρεις κάτι, έχω κάποια προβλήματα, έχω κάποιες πληγές, έχω κάποιες αστοχίες, έχω κάνει λάθη στη ζωή μου, έχω αποτυχίες, αλλά αυτό το κομμάτι το αναλαμβάνω. Αυτό το κομμάτι το σηκώνω ως σταυρό και προσπαθώ να το μεταμορφώσω εν Χριστώ. Προσπαθώ να του δώσω διέξοδο, να του δώσω νόημα. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτομάτως ότι χάνει τη αυτογνωσία. Σκοτεινιάζει με την πτώση, σκοτεινιάζει ο νους του ανθρώπου. Σκοτεινιάζει το μέσα του. Χάνεται η επαφή με τον πραγματικό του εαυτό. Και εκεί πλέον δεν είναι σώος. Δεν είναι σώος. Γι' αυτό χρειάζεται σωτήρα. Χρειάζεται σωτηρία, δηλαδή κάποιον να τον ξαναενώσει. Κάποιον να μαζέψει αυτά τα ραγίσματα. Γίνεται χίλια κομμάτια. Τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο? Τον κάνει χίλια κομμάτια. Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι, σωματοποιώντας, χρησιμοποιώντας μια σωματοποιημένη γλώσσα στην καθημερινότητά μας, λέμε: άστα αδελφέ μου, είμαι χάλια, είμαι χίλια κομμάτια, λέμε. Χίλια κομμάτια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπροστά στον καθρέφτη της πραγματικότητας και της ζωής μου, δεν μπορώ να με δω ενοποιημένο, δεν ξέρω, άλλα θέλω, άλλα σκέφτομαι, άλλα κάνω, άλλα νιώθω και άλλα πάω και κάνω στο τέλος, άλλα πιστεύω και άλλα κάνω. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, που λέει: αυτά λέει που μισώ, αυτά πάω και κάνω. Και ενώ λέει: ξέρω ότι θέλει ο Θεός, εγώ κάνω τα αντίθετα. Υπάρχει λέει μέσα μου μια δύναμη, μια πτώση, αυτή είναι η πτώση. Μια δύναμη πτωτική που σε τραβάει σε ένα σκοτάδι που εάν εν Χριστώ δεν το μεταμορφώσει και δεν αντιδράσεις, θα σε τραβήξει μέσα, θα σε καταπιεί αυτό το πράγμα. Είναι μια τάση, αν θέλετε, μια ροπή του ανθρώπου προς το θάνατο. Ένας έρωτας στο θάνατο, στην καταστροφή. Και εκεί χρειάζεται κανείς να αντισταθεί εν Χριστώ. Έτσι. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό στη γέννηση. Το δεύτερο, τι βλέπουμε ότι μπαίνει στη ζωή των πρωτοπλάστων? Ένα άλλο τραύμα. Ποιο τραύμα? Της ντροπής. Αυτομάτως ο Αδάμ και η Εύα με την πτώση ψάχνουν θύλα της οικής να κρύψουν τη γύμνια τους. Γιατί? Διότι πλέον δεν αισθάνονται οικία με τον εαυτό τους. Δεν αισθάνονται φιλικά με τη χτίση την υπόλοιπη. Δεν αισθάνονται άνετα, ελεύθερα, οικία, αγαπητικά με το βλέμμα του άλλου. Το βλέμμα πλέον της Εύας και το βλέμμα πλέον του Αδάμ δεν είναι οικείο, δεν είναι αγαπητικό, είναι ανταγωνιστικό. Αφού το ακούσαμε πριν από λίγο, έλεγε: όχι, δεν το έκανα εγώ, η Εύα το έκανε. Την κατηγόρησε, την ενοχοποίησε. Αν θέλετε έτσι κοινά λαϊκά, την έδωσε. Τη δίνει, την παραδίδει σε κρίση, σε κατάκριση. Έχει μπει ανταγωνισμός, οπότε το βλέμμα του άλλου δεν είναι φιλικό. Και εγώ θέλω ένα φίλο οικείς να κρυφτώ, γιατί φοβάμαι το βλέμμα σου, φοβάμαι την κριτική σου, φοβάμαι την επίκρισή σου, φοβάμαι την απόρριψή σου. Το ξέρετε ότι η ζωή των περισσότερων μας φεύγει στην αγωνία να αποδείξουμε στους άλλους ότι είμαστε καλοί. Η ζωή μας φεύγει στην αγωνία μας να επιβεβαιωθούμε από κάποιον άλλον. Να δούμε ένα βλέμμα που θα λέει: ναι, καλός είσαι, καλό παιδί είσαι, καλός άνθρωπος είσαι.
Όλη η ζωή μας φεύγει εκεί. Και πολλές φορές φεύγει εκεί με αποτέλεσμα να χάνουμε το δώρο που λέγεται ζωή, που είναι δώρο ύπαρξης, δημιουργίας του Θεού, με αποτέλεσμα να φτάνουμε λίγο πριν το θάνατο, να φτάνουμε σε ένα βαθύ γύρας και στο τέλος να λέμε ότι τελικά έζησα, ήμουν εγώ αυτός που ζούσε τόσα χρόνια. Ξέρετε, η μεγαλύτερη κόλαση, ξέρετε ποια είναι, ας πούμε. Καλά, η κόλαση ξέρουμε εμείς από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι είναι η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο χωρισμός, ο αιώνιος από το Θεό. Αυτό είναι η κόλαση. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές κολάσεως στην καθημερινότητα μέσα. Και μία σκληρή μορφή τέτοια είναι να πεθαίνεις και κάποια στιγμή νοερά να δεις τον άνθρωπο που θα μπορούσες να ήσουν και δεν έγινες ποτέ. Να δεις τον άνθρωπο που θα μπορούσες να έχεις γίνει με τα χαρίσματα, τις ικανότητες που σου έδωσε ο Θεός, τις ευκαιρίες που άπλωσε ο Θεός στη ζωή σου και εσύ δεν έκανες τίποτα για αυτές, γιατί φοβόσουν τι θα πει ο κόσμος, γιατί φοβόσουν τι θα πουν οι άλλοι, γιατί έπρεπε να ζήσεις τη ζωή που θέλει ο πατέρας σου,

Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον εν ειδήσων αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρινος στεγάζων εν είδα στα υπερώα αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών εν πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου πλήθησιτε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όρ και καταβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθρου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφαίρειν καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν επρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λιμνής καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν.

0: άγνωσμα. Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία και θλιτός ως είδε φρόνηση. Κρίσον γαραυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστηλήθων πολυτελών, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν. Εκάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος όστα σε εμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου, έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς, και προείεμε εμήν φωνήν ιείς ανθρώπου, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμι. Ημί βουλή και ασφάλεια, εμί φρόνησης, εμί δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσει χάρη. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτη ένθεστε καρδίαν. Εις ακούσετε μου και πάλι, σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει λάριγξ, δελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτοί σχολιών, ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γαριμήν αληθή, ή να γέννητεν Κυρίω ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εαμφθάς τελευτής εν αναπαύση έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτου πολυχρόνιον ουδέ ρυθμό ετών με μέτρητε. Πολιά δε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος, βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, μη κακή αλλάξεις είναι συν αυτού, ή δώρος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο εκπλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί, οι δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το αναγνώσμα. Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Δεν είναι το ίδιο. Έδοξε εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα η δέη συν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπαμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινού συνέθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνίσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
3: Υπομεν πάντες εξ όλης της

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

Αμήν, καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αΐν.

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώ περιμένοντες έλεος και την συναπεκτεκόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού αποφάσεις αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων των δωρατών.

Του, υπέρ του ήλιον ευβαίνει και διάλογον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών μου, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσο.

0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Ισακού σε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα έπτες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Παύλου του Πρωτοκορυφαίου, του Αγίου Ενδόξου εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, των Εναγείς Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εκραψάνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γεδεών του Εν Τυρνάβο, των Αγίων Ιαματικών και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός

Σιμών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη αγίωτα τίμων εκκλησία, τη ιερά Μητροπόλη και ενωρία ταύτη, της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, της οίκης των πενήτων αδελφών ημών και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον. Όλοι μαζί, πατέρες, ότι

τα ονομαστήρια του κάθε επισκόπου είναι αφορμή για τον ίδιο μεν περισκέψεως, για τους συνεργάτες του αλλά και τον φιλόχριστο λαό της επαρχίας, αφορμή να εκδηλώσουν, αν θέλετε, μία ιδιαίτερη σχέση, μία ιδιαίτερη χαρά, το κάτι παραπάνω που συνδέει τον κάθε ποιμένα με το ποιμνιό του. Ομολογώ ότι δεν έχω κάνει τίποτε για να αξίζω τη δική σας αγάπη, όμως σε κάθε περίπτωση βλέπω τα πρόσωπά σας και χαίρομαι και ξέρω ότι έναντι του Θεού είμαι υπεύθυνος για σας και εσείς ξέρετε ότι αυτή την ευθύνη όσο μπορώ την αναλαμβάνω. Συνάμα όμως τα ονομαστήρια του κάθε επισκόπου είναι αφορμή, ώστε και οι λοιποί επίσκοποι

αυτό και απόψε είναι μεγάλη η χαρά μου που αδελφοί συνεπίσκοποι, οι οποίοι έχουν, των οποίων τα διαβήματά μας έχουν συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, είναι σήμερα εδώ και έρχονται για να τιμήσουν τον Άγιο Ιερώνυμο και συνάμα να εκφράσουν την αγάπη τους προς την ελαχιστότητά μου. Ευγνώμων λοιπόν, πρώτον μεν προς τον Παναγιώτατο κατά τον τίτλο και κατά την αξία Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο, με τον οποίο είχαμε κοινή πορεία στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου, ταύτιση απόψεων, συναντήληψη, προσπάθεια πολλές φορές να σβήσουμε φωτιές που άναβαν οι άλλοι και σε κάθε περίπτωση κι αυτός με το λεπτό του χιούμορ συμπορευόταν, στηρίζοντας ακόμα και σε δύσκολες στιγμές όταν η κούραση καταλάμβανε, αλλά έπρεπε να βγει πέρα η δουλειά. Τον αποχωρήσαντα λόγω της ναυτικής εβδομάδας στο Βόλο, λόγω των υποχρεώσεων που είχε σε αυτήν, τον Πολιό Μητροπολίτη της Θεσσαλίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδους και Αλμυρού, τον κύριο Ιγνάτιο, ιδιαίτερος τον ευχαριστώ. Δεν ξεχνώ ποτέ ότι ήταν ο τοποτηρητής της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως και μου εναχείρισε την Ποιμαντορική Ράβδο. Αυτός οργάνωσε τη μετάβαση από τον έναν Μητροπολίτη τον κεκοιμημένο στον άλλον και επομένως και η Μητρόπολη του οφείλει πολλά. Τον αδελφό Άγιο Κίτρος, καθηγητή πανεπιστημίου στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, άνθρωπο με τον οποίο χαιρόμαστε την καλή γειτονία και μάλιστα χαιρόμαστε και τις κοινές πανηγύρις, μιας που στους νέους πόρους, στον Πλαταμόνα και αλλού, πολύ λαρισαίοι είναι και επομένως μας δίνεται η ευκαιρία το καλοκαίρι να συνεορτάσουμε από κοινού και να συμπαρουσιαστούμε, έτσι ώστε να δείξουμε την ενότητα της Εκκλησίας πιο εύγλωτα και στον κόσμο να φανεί ότι ιδίως μεταξύ μας δεν υπάρχουν σύνορα. Αλλά και τον πολύ αγαπητό αδελφό, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών, κύριο Δαβίδ, με τον οποίο θα λέγαμε μοιραζόμαστε το πίμνιο, μιας που το καλοκαίρι πάρα πολλοί ανεβαίνουν στην Αυδέλα, στη Σαμαρίνα, στα χωριά γενικά, τα βλαχοχώρια όπως λένε, και εκεί έχουμε την ευκαιρία να μοιραζόμαστε τον κόπο της ποιμαντορίας του ίδιου λαού. Έχουμε συμπορευτεί αγαπητικά ως αδελφοί από χρόνια. Μας συνέδεε η κοινή αγάπη προς το πρόσωπο του μακαριστού προκατόχουσες Άγια Θεσσαλονίκης, τον οποίον ο Άγιος Γρεβενών υπηρέτησε με υποδειγματική αφοσίωση και με σεβασμό απέραντο, κάτι το οποίο πανθομολογείται από όλους μας. Όμως, συνάμα, η εορτή του Επισκόπου είναι και η ευκαιρία να εκφραστεί και η ενότητα μεταξύ των φορέων του τόπου. Γι' αυτό και ευχαριστώ για την παρουσία του τον εντιμότατο Δήμαρχο Κυλελέρ Νικαίας κύριο Νασιακόπουλο, με τον οποίο μόνο χαρές έχουμε μοιραστεί. Στα δύσκολα βρεθήκαμε μαζί, σε πολλά συνεργαστήκαμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ όχι από το στόμα του, νομίζω δεν έχετε ακούσει ποτέ ένα πικρό λόγο από το στόμα μου. Και πορευόμαστε, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Καθότι διακονούμε τον ίδιο λαό, τα ίδια χωριά, με τα ίδια προβλήματα, μας ρημάζει το δημογραφικό, έχουμε θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε και θα τα λύσουμε σύν Θεό όσο οι δυνάμεις μας το επιτρέπουν. Αλλά και τον απελθόντα βουλευτή Λαρίσης, τον κύριο Χαρακόπουλο, ο οποίος ιδίως υπό την ιδιότητά του ως Γενικού Γραμματέως της Διεκοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας έχει διευκολύνει σε πολλά την προαγωγή των εκκλησιαστικών θέσεων και την παρουσίασή τους, όχι μόνο στα τοπικά φόρα, αλλά και στα ευρωπαϊκά. Δεν ξεχνάω ότι πριν λίγους μήνες είχαμε μεταβεί μαζί στις Βρυξέλλες και είχαμε κάνει μια παρουσίαση στην Επιτροπή του Διαπολιτισμικού Διαλόγου με τις Εκκλησίες που έχει το Ευρωκοινοβούλιο και εκεί υπόθηκαν πολλά και καλά. Και γι' αυτό θέλω και να τον ευχαριστήσω για αυτήν την ευκαιρία που παρήχε, έτσι ώστε κάποια πράγματα να ακουστούν εντονότερα. Κυρίως όμως τα ονομαστήρια είναι η ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κλήρο μου, στους ιερείς μου, στους ανθρώπους που διακονούν το λαό του Θεού, ξέρουν το καθήκον τους, το φέρουν στο ακέραιο όσο οι δυνάμεις τους επιτρέπουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιοι προάγονται στην ηλικία και συνεπώς οι δυνάμεις εγκαταλείπουν σιγά-σιγά. Και εκεί είναι το ερώτημα το ποιος θα διαδεχθεί, ποιος θα έρθει μετά, τι θα γίνει, θα αφήσουμε τα θυσιαστήρια κενά, χωρίς λιβάνι, χωρίς κερί, χωρίς τη Θεία Ευχαριστία, τι θα γίνει. Ευγνωμονώ λοιπόν τους κληρικούς μου, τους θεωρώ όχι τους απλώς αμέσους συνεργάτες μου, αλλά τα δεξιά μου χέρια, διότι χωρίς αυτούς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τους ευγνωμονώ που είναι απόψε εδώ και ξέρω ότι εργάζονται με φιλότιμο και με αγάπη προς αυτόν τον λαό. Και βέβαια

τους συνεργάτες μας όλους, τα εκκλησιαστικά συμβούλια, τις κυρίες των φιλοπτώχων ταμείων, τους ιεροψάλτες, τους νεοκόρους, όλοι όσοι έχουν μια ειδικότερη διακονία στους ναούς και την επιτελούν εν φόβο Θεού, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, να εργαζόμαστε εν φόβο Θεού. Απόψε ήθιστε να εκφέρετε λόγος και ήθιστε να το αναθέτουμε σε έναν συγκεκριμένο, διακεκριμένο ομιλητή. Απόψε θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης, ο οποίος είναι εφημέριος Παμεγής των Ταξιαρχών Πόλεως Λαρίσης, αλλά έχει και μια ειδικότερη διακονία, καθώς είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής Εστίας της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Άγιος Αντώνιος, ο νέος θεολόγος. Είναι υπεύθυνος για το οικοτροφείο των κοριτσιών μας, με την προσευχή να μας αξιώσει ο Θεός να αποκτήσουμε και ένα φοιτητικό οικοτροφείο αρένων για τα αγόρια. Γιατί είναι σημαντικό να έρχονται στην πόλη μας καλά παιδιά, έτοιμα να μορφωθούν, να θέλουν να μάθουν, να σπουδάσουν στην ιατρική μας, στη βιοχημεία, στις σχολές της άλλες των πρώην ΤΕΗ που έχουν αναδειχθεί, στα τμήματα δασοπονίας, στην γεωπονική και όπου αλλού στις ευκαιρίες που η Λάρισα προσφέρει για μόρφωση και να το κάνουν μέσα σε ένα περιβάλλον όχι ελεγχόμενο, αλλά εκκλησιαστικό, πνευματικό, σε ένα περιβάλλον που θα τους τονίζει το ότι πρέπει να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να συγκροτηθούν και μετά να προχωρήσουν στη ζωή τους με σταθερά βήματα, χωρίς να κινδυνεύσουν. Ο πατήρ Τιμόθεος, λοιπόν, επιτελεί πολυδιάστατη διακονία και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι μας αγαπάει, αλλά η βασική εντολή είναι απόψε να μιλήσει για τον Άγιο. Ο Άγιος Ιερώνυμος γιορτάζει απόψε, όχι εγώ. Αν τα καταφέρετε και με αγιάσετε και μένα, όταν θα φτάσει η γιορτή της μνήμης του, μου τότε να μιλήσετε για μένα. Αλλά μέχρι στιγμής γιορτάζει ο Άγιος Ιερώνυμος. Γι' αυτό παρακαλούμε τον πατέρα Τιμόθεο να έρθει και να πει ό,τι η πλεονάζουσα από αγάπη καρδιά του επιτάσσει. Και εσάς παρακαλώ, με υπομονή, παρόλη τη ζέστη, λίγο ακόμα να υπομείνουμε, θα τελειώσουμε και θα έρθει η ώρα του γλυκού. Σιγά-σιγά.

0: αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και γνώση Αγίων σύνεση. Η αληθινή γνώση, γράφει η Αγία Γραφή, θεμελιώνεται πάνω στην πνευματική σχέση και τον σεβασμό προς τον Θεό Δημιουργό, γράφει το βιβλίο Παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη. Σεβασμιότατε επιμενάρχε μας, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, τοπικοί άρχοντες και εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει έναν πατέρα της, ίσως άγνωστο στους περισσότερους, τον Άγιο Ιερώνυμο τον Πεντάγλωσσο, όπως τον επωνομάζει, διότι αγωνίστηκε και έμαθε 5 διαφορετικές γλώσσες της εποχής εκείνης για να μπορέσει να μεταφέρει τον Θείο Λόγο προς όλους, χωρίς διακρίσεις. Υπήρξε ένας από τους πιο πολυμαθείς πατέρες, θεολόγους και μεταφραστές της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας. Το έργο του μάλιστα γεφύρωσε την ελληνική ανατολική θεολογία με την λατινική δύση. Υπήρξε όμως και εμπειρότατος ασκητής, βαδίζοντας από την σοφία του κόσμου στην σοφία του Θεού. Βέβαια μπορεί κάποιος να πει και να σκεφτεί, και πολύ ωραία όλα αυτά. Έγραψε, δίδασκε, ασκήτευσε, αλλά σε μένα που είμαι βουτυγμένος μέσα στους καθημερινούς πειρασμούς και δυσκολίες, μέσα στην απογοήτευση και εχμάλωτος ακόμη και από τις δικές μου αδυναμίες, τι έχει αλήθεια να μου πει? Ο Άγιος, αγαπητοί μου, έζησε και τις δύο όψεις της ζωής. Έζησε τις χαρές, έζησε την δόξα του κόσμου, ρούφηξε την γνώση και τη σοφία της εποχής, αλλά ένιωσε βαθιά μέσα του το δάκρυ της μετανοίας, όπως και τον πόνο της απογοητεύσεως και του κατατρέγμου. Θα λέγαμε με απλά λόγια ότι ο Άγιος Ιερώνυμος είναι μια βιωματική αποτύπωση των δογμάτων και των κανόνων της Ορθοδόξου πίστεως μας. Είναι πάλι, θα λέγαμε, η φωνή του προφήτου Μιχαία που φωνάζει «Μη επιχαιρέμει η εχθρά μου, ότι πέπτωκα και αναστήσουμε. Μη χαίρεσαι για μένα, εχθρέ μου, έπεσα, αλλά θα σηκωθώ». Γεννήθηκε το 345 μετά Χριστόν στη Στριδόνα της Δαλματίας, τη σημερινή Κροατία, από εύπορους και ευσεβείς γονείς. Ο πατέρας του Ευσέβιος φρόντισε για την χριστιανική του μόρφωση και παρατηρώντας την ευφυΐα του και την επιθυμία του για γνώση, τον στέλνει απέναντι στην Ρώμη να μαθητεύσει δίπλα στον διδάσκαλο Δονάτο Έλιο, ξακουστό γραμματικό της εποχής, του οποίου μάλιστα βιβλίο της γραμματικής τυπώθηκε για πρώτη φορά πάνω σε ξύλινες πλάκες. Εκεί σπούδασε κλασική φιλολογία, ρητορική και φιλοσοφία. Να όμως, αδελφοί μου, που η λαμπρή Ρώμη έκρυβε πολλές παγίδες, παρασύρθηκε από την διαφθορά και τις νεανικές αδυναμίες, γευόμενος στη ματαιότητα του κόσμου, ψάχνοντας, όπως του λέγανε οι φίλοι, την ελευθερία, την χαρά, την πρόοδο, και αντί όλων αυτών έβλεπε να γίνεται δέσμιος των αδυναμιών του και αντί για πρόοδο έβλεπε να εμφανίζεται μέσα του ένα μεγάλο κενό. Αλήθεια, υπάρχει άνθρωπος, αδελφοί, που να μην πληγώθηκε από τα λάθη, τις αδυναμίες και τα πάθη του? Βλέποντας ο Άγιος την κατάστασή του, τρόμαξε. Θυμήθηκε όλα όσα η μητέρα του του διηγούτανε. Θυμήθηκε την παραβολή του ασώτου, τον ληστή δίπλα στο Σταυρό, τον Μέγα Απόστολο Παύλο, που από διώκτης έγινε Απόστολος των Εθνών. Και συγκλονίστηκε, αδελφοί. Και τότε μία δύναμη άρχισε να φουντώνει μέσα του, η δύναμη της μετανοίας. Συνήλθε, έκλαψε, πάλεψε πολύ με τον εαυτό του για να απαλλαγεί από το παρελθόν του και άλλαξε πορεία. Κατάλαβε ότι η ανθρώπινη σοφία και δόξα χωρίς τον Θεό δεν ξεδιψάει την ψυχή. Κατάλαβε ότι η βοή του κόσμου δεν τον αφήνει να απαγκιστρωθεί από την εγωκεντρική του λογική και από το ψεύτικο κόσμο των αισθήσεων. Έτσι, φύση φιλομαθής ο Άγιος, αφού γράζεται τα μηνύματα της ψυχής του και στρέφεται προς μία απερίσπαστη ζωή, αρχικά στην Γαλατεία, όπου γνωρίζει τον μοναχισμό, και κατόπιν κατεβαίνει κάτω, στην έρημο της Χαλκιδόνας, στη Συρία. Εκεί αρχίζει έναν νέο αγώνα, τον αγώνα της καρδιάς. Η έρημος έγινε το εργαστήριο της καρδιάς του. Αμέσως μαθαίνει την συριακή γλώσσα για να μπορεί να καταλαβαίνει την διδασκαλία και τις προτροπές των πατέρων της. Και με νηστεία, προσευχή και κυρίως με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, προσπαθούσε να ξεριζώσει από τα βάθη της καρδιάς του κάθε τι ψεύτικο που φωλιάζει μέσα του. Ο ίδιος εξάλλου ομολογεί ότι ακόμα και όταν το σώμα του βρισκόταν εκεί στην έρημο, ο νους του πολλές φορές επέστρεφε στις εικόνες και στις προκλήσεις της Ρώμης. Αυτό δείχνει, αδελφοί μου, πόσο δύσκολος είναι ο εσωτερικός αγώνας του ανθρώπου. Βέβαια, δύσκολα θα πει κανένας ότι αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου. Αλλά, αδελφοί μου, ο Θεός δείχνει τον τρόπο. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ φωνάζει «Καρδία καθαράν κτίσουν ερημί ο Θεός». Ο Θεός, λοιπόν, είναι εκείνος που κτίζει την καθαρή καρδιά, αρκεί να του την προσφέρουμε. Τι έκανε ο Άγιος? Άρχισε την μελέτη, όχι το διάβασμα, αλλά μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο Λόγος του Θεού άρχισε σιγά σιγά να καθαρίζει, να μεταμορφώνει και να γιατρεύει τα πιο βαθιά τραύματα της καρδιάς του. Όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, «Ζών γαρ ο Λόγος του Θεού και ενεργής και κριτικός εν θυμήσεων και ενιών καρδίας». Και η ζωή του Αγίου Ιερωνύμου μας φανερώνει το πόσο σημαντικό είναι για όλους μας, βλέποντας τα λάθη μας, να μην απογοητευόμαστε. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, άνθρωπος που να μην τραυματίστηκε από μια αδυναμία ή απροσεξία ή ακόμα από τη ματαιότητα του κόσμου. Μπορεί να έχουμε γνώσεις, επιτυχίες, αναγνώριση, να έχουμε το χειροκρότημα του κόσμου. Αν όμως μένουμε μακριά από τον Θεό, μέσα μας δημιουργείται ένα κενό που δυστυχώς τρέχουμε και πάλι να γεμίσουμε με την ανυπόστατη χαρά του κόσμου. Ο Άγιος δεν άφησε να τον κυριεύσει ο λογισμός του διαβόλου ότι τώρα, εδώ που έφτασα, δεν αλλάζει τίποτα. Στο χέρι μας, έλεγε ο Άγιος, συνέδελφοι. Τρέχει λοιπόν και προσφέρει στον Θεό το καλύτερό του δώρο. Όχι ένα άσπυλο παρελθόν, αλλά μία συντετριμένη και αληθινή καρδιά. Και ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει. Οι δροσοσταλιές του Αγίου Πνεύματος σιγά σιγά διαπότησαν την καρδιά του. Έτσι αναζητά βαθύτερα το νόημα της ζωής, μέχρι να καταλάβει ότι η αλήθεια δεν είναι μία ιδέα, μία φιλοσοφική σκέψη, αλλά είναι πρόσωπο. Και αυτός είναι ο Χριστός. Και αυτή η δίψα τον έκανε να μελετά, να προσεύχεται ακόμα περισσότερο και να μαθητεύει κοντά σε Αγίους Πατέρες, σκύβοντας με ευλάβεια πάνω στην Αγία Γραφή. Δεν την πλησίασε ως ένα απλό βιβλίο γνώσεων, αλλά ως ζωντανό Λόγο του Θεού, και έφτασε τελικά να γίνει υπηρέτης του Θείου Λόγου. Σπέβδει ακόμη στην Κωνσταντινούπολη και γνωρίζοντας εκεί μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιαντζινό και τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, οριμάζει κοντά τους ακόμη περισσότερο θεολογικά και πνευματικά. Τώρα, εκτός από τα λατινικά, τη μητρική του γλώσσα και τα συριακά που έμαθε στην έρημο, σπέβδει να μάθει και την ελληνική γλώσσα, διότι διαπίστωσε ότι είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το βάθος των ενιών της χριστιανικής πίστεως και παραδόσεώς μας, κάτι εξάλλου που έδωσε στην ελληνική γλώσσα μία παγκόσμια αξία. Μαθαίνει και τα εβραϊκά και τα αραμαϊκά για να μπορεί έτσι να καταλαβαίνει καλύτερα και βαθύτερα τα ιερά κείμενα, μελετώντας τα πρωτότυπα κείμενα της Αγίας Γραφής. Τελικά κατέληξε στην Βηθλέμ, κοντά στο σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού. Εκεί ίδρυσε μοναστήρια και γνωρίζοντας πλέον ο Άγιος ότι η Ορθόδοξος χριστιανική πίστη είναι ο τρόπος υπάρξεως και ανασυγκροτήσεως του ανθρώπου, δίδαξε, έγραψε και αγωνίστηκε στο να εμπνέει τους ανθρώπους ότι ο καθένας μας είμαστε πρόσωπα, όχι άτομα, που αυτό ακριβώς σημαίνει σχέση, δείχνοντάς τους την αγάπη προς τον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου καταγωγής, γεωγραφικών ή άλλων συντεταγμένων και βιογραφικών δεδομένων, αλλά και προς την δημιουργία, που αποδεικνύει την αγάπη μας προς τον Θεό, οδηγώντας μας στην ένωση μαζί Του. Γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος, «Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει, «Ο μη αγαπών των αδελφών, τον Θεόν πώς δύναται αγαπάν». Η αγάπη δε του Αγίου προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αργότερα μετέφρασε ολόκληρη την Αγία Γραφή στα λατινικά, στο γνωστό έργο Βουλγάτα, βοηθώντας και επηρεάζοντας ολόκληρη τη δυτική χριστιανοσύνη. Ο άνθρωπος που κάποτε γοητεύτηκε από τη λάμψη της Ρώμης, έγινε τώρα άνθρωπος της προσευχής, της ταπεινώσεως, της προσφοράς, της αληθείας. Σήμερα όμως, αδελφοί μου, στέκεται μπροστά μας και μας βροντοφωνάζει. «Ω άνθρωποι, τι κάνετε? Ανακαλύψατε πολλά, γεμίσατε το μυαλό σας με πληροφορίες και γνώση, αλλά η καρδιά σας αδειάζει. Έμεινε άνυδρος, έγινε σκληρή, εγωκεντρική. Γιατί άραγε συνεχίζετε να στρέφετε τα νότα σας στον Θεολόγο που είναι η πηγή της αληθούς γνώσεως και σοφίας?» Αλλά αδελφοί μου, η ζωή του Αγίου δεν ήταν και χωρίς απογοητεύσεις και δοκιμασίες. Ακόμα και εκεί στην έρημο που βρισκότανε, απογοητεύτηκε από την υποκρισία ορισμένων μοναχών. Πληγώθηκε από ανθρώπους που φορούσαν εξωτερικά το ένδυμα της ευσεβίας, αλλά δεν είχαν καθαρή σκέψη και καθαρή καρδιά. Στεναχωρήθηκε, αλλά δεν σκανδαλίστηκε. Δεν εγκατέλειψε τον Χριστό και την Εκκλησία εξαιτίας των αδυναμιών των ανθρώπων. Να ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, αδελφοί. Οι αδυναμίες των ανθρώπων της Εκκλησίας δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από τον Χριστό, διότι η αγιότητα της Εκκλησίας δεν στηρίζεται στην τελειότητα των ανθρώπων, αλλά στην παρουσία του Θεού. Και ο Άγιος, ο άνθρωπος του Θεού, συνέχισε να αγωνίζεται. Πάνω σε τι? Πάνω στο θέμα των λογισμών της αποστασίας, αδελφοί. Ο διάβολος δεν έχασε ευκαιρία. «Φεύγα», του λέει, «τι κάθεσαι εδώ, δεν βλέπεις? Κοροϊδεύουν τους πάντες». Ο Άγιος όμως είχε πληροφορηθεί, αδελφοί μου, για τον αγώνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και την αγωνία του για να διατηρηθεί η ενότητα της Εκκλησίας. Και μαθαίνοντας τα λόγια του, «μηδέν Εκκλησίας χωρίζου, ουδέν γάρ Εκκλησίας ισχυρότερο», και ότι «ουδέ μαρτυρίου αίμα ταύτην δύναστε εξαλείφην την αμαρτία», μένει ακλόνητος. Ψάχνουμε, αδελφοί μου, και βρίσκουμε εμείς αιτίες, γιατί μάθαμε να κρίνουμε τους πάντες εκτός από τον εαυτό μας. Και απομακρυνόμαστε από τον Χριστό και την Εκκλησία, δικαιολογώντας έτσι την δική μας θεληματική αποστασία. «Την ιδίαν δικαιοσύνη ζητούνται στήσε», όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν πάλι κάποιον καιρό ο Άγιος βρέθηκε στην Ρώμη, όλοι θαύμαζαν τη σοφία και την αγιότητά του. Οι χριστιανοί της Ρώμης, δια του Αγίου Ιερονύμου, άρχισαν να ανακαλύπτουν και αυτοί τα βαθιά νοήματα και μηνύματα που περιέχει ο Λόγος του Θεού για την ζωή τους, και άρχισαν να τα κάνουν πράξη. Και όπως ήταν λογικό, ο διάβολος και πάλι ενοχλήθηκε. Τον πολεμά τώρα με επικύρους πειρασμούς και κυρίως με το μαρτύριο της συκοφαντίας. Η σχέση του με την ευσεβή χείρα Πάουλα και τις θυγατέρες της παρεξηγήθηκε από την κοινωνία της εποχής. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε την καθαρή πνευματική αγάπη και τη μετατρέπουμε σε καχυποψία, όπως λέγει και ο Κύριος. «Εάν ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλο σου το σώμα σκοτεινώνεστε». Πληγώθηκε ο Άγιος, αλλά δεν μείωσε τον αγώνα του και την προσφορά του. Την προσφορά του Λόγου του Θεού προς τους αδελφούς του. Αντιθέτως, δυνάμωσε ακόμη περισσότερο, γιατί ήδη από την έρημο γνώριζε τις μηχανουργίες του διαβόλου και ήξερε ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Και έτσι ειρήνευε, συνεχίζοντας το έργο που εκείνος του ανέθεσε. Αδελφοί μου, μεγάλο το έργο του Αγίου που μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη. Όμως, το πιο μεγάλο έργο και από τα βιβλία, τα συγγραμματά του και η διδασκαλία του είναι η μεταμορφωμένη προσωπικότητά του. Ο άνθρωπος που ρούφηξε την γνώση της εποχής, που ακόμη παρασύρθηκε από τη ματαιότητα της Ρώμης, έγινε άνθρωπος της κατά Θεόν γνώσεως, της προσευχής, της ασκήσεως, της αγάπης και της προσφοράς. Βλέπουμε στο πρόσωπό του τη μεταμόρφωση ενός μορφωμένου και καταξιωμένου και πληγωμένου συνάμα ανθρώπου σε έναν Άγιο της Εκκλησίας. Δεν εγκατέλειψε τις γνώσεις που είχε αποκτήσει, αλλά τις πρόσφερε στην διακονία του Θεού. Και ο Θεός δεν κατέστρεψε τα χαρίσματά του, τα αγίασε. Δεν του αφαίρεσε την μόρφωση, αλλά την έκανε διακονία και της έδωσε σκοπό πνευματικό. Δεν του έσβησε τον χαρακτήρα του, αλλά τον καθάρισε, όπως λέγει, «κάλαμο συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει, έως ανεκβάλει εις νίκος την κρίση». Έτσι, αδελφοί μου, ο Άγιος Ιερώνυμος γίνεται παρηγοριά και πρότυπο αγώνος για τον κάθε ένα από μας. που κουβαλάμε πληγές, λάθη και απογοητεύσεις από την ζωή. Μας διδάσκει ότι καμία πτώση δεν είναι μεγαλύτερη από το έλεος του Θεού και κανένα χάρισμα δεν χάνεται όταν δοθεί στον Θεό. Μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον Χριστό πρέπει να αγωνίζεται ώστε με τη μελέτη και την γνώση, αλλά κυρίως με τη σμήλευση του χαρακτήρα του, να κηρύττει προς όλους ότι η αληθινή σοφία και χαρά γεννιέται μόνον όταν ο άνθρωπος γονατίσει μπροστά στον Λόγο του Θεού. Βέβαια, ίσως να σας κούρασα με όλα αυτά, αλλά ξέρετε κάτι. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε στον Περικαλή αυτόν Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, αλλά ταυτοχρόνως και από μία εορταστική χαρά, διότι σήμερα γιορτάζει ο ποιμενάρχης μας, ο οποίος φέρει το όνομα αυτού του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας. Και πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε ως μέλη της τοπικής Εκκλησίας, να ευχαριστήσουμε, αδελφοί μου, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, ο οποίος παραβλέποντας τον σκληροτράχυλο χαρακτήρα μας, συγκατεύει, στέλνοντάς μας ποιμενάρχη και πατέρα μας, ένα από τα στοργικά του παιδιά και ιδιαίτερα, μάλιστα, ιδιαίτερο παιδί της Παναγίας. Άνθρωπο με απλότητα και καρδιά μικρού παιδιού, με τα παιδιά και εκείνος παιδί. Πραγματικός πατέρας που μας αγκάλιασε όλους με μια χαρά που πάντα λάμπει στο πρόσωπό του. Μας ένωσε χωρίς διακρίσεις, πάντα δίπλα σε όλους, τον πόνο, την αγωνία, την αβεβαιότητα του αύριο. Δίπλα στους απλούς ανθρώπους, ένας ταπεινός παπάς και εκείνος, σκεπάζοντας τις αδυναμίες μας, στηρίζοντας και συμβουλεύοντας με πραότητα, με σοφία και γνώση, με υπομονή και αυστηρότητα, με το δάκρυ της προσευχής και της παρακλήσεως και με μόνη την αλήθεια. Και πέτυχε με την χάρη του Θεού σιγά σιγά να μάθουμε να αγωνιζόμαστε με αγάπη και χαρά, ενωμένοι σαν πραγματικά παιδιά του Θεού. Ορμόμενος βέβαια πάντα από το Οικουμενικό Ορθόδοξο Πνεύμα που τον διακατέχει και την αγάπη του προς τον τόπο μας, την πατρίδα μας και προς την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Με μια χαρά και αγωνία πάντα να βλέπει την δική μας πνευματική προκοπή και το καλό ολοκλήρου της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε και κάνετε για μας, για τον τόπο μας, την πατρίδα μας και για όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς ταπεινά σας ευχόμαστε ο Κύριος Διαπρεσβειών του Αγίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου να σας χαρίζει δύναμη και σοφία, ειρήνη και υπομονή πολύ για να μας αντέχετε, καθώς επίσης και υγεία με άφθονη πνευματική καρποφορία, αλλά και σε εμάς να δώσει καρδιά μετανοίας, δίψα της αληθούς γνώσεως και αγάπη προς όλους και την Αγία Εκκλησία. Έτσι πολλά, Σεβασμιότατε, την ευχή σας να έχουμε.
1: Νίνα πολύ εις των δουλών σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οθαλμή μου των σωτηριών σου, ο ήτιμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη, Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου

0: ανήκει μας, η αυτούθια χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών δεσπρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας Παναγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία εις του Τιμίου Νεπουρανίων, Θείου Νέλων δυνάμενος σωμάτων και εσύ εις του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου προδρόμου και

Σεβασμιότατε Επιμενάρχα Άγιε Λαρίσης, ο εκλεκτός κληρικός σας, ο πατήρ Τιμόθεος, πολύ όμορφα μας εκήρυξε τον Θείο Λόγο και εξίσου όμορφα περιέγραψε το σεπτό πρόσωπό σας με σεμνότητα, με σοβαρότητα, αλλά και με αλήθεια. Γι' αυτό και εξέφρασε, πιστεύω, τα συναισθήματα όλων μας και του πιστού λαού του Θεού, αλλά και ημών των αδελφών σας που ήρθαμε απόψε το βράδυ προκειμένου να παρακαλέσουμε τον προστάτη σας, τον Άγιο Ιερώνυμο, να σας σκεπάζει πάντοτε και εσάς και ολόκληρη την τοπική εκκλησία. Επιτρέψτε μας λοιπόν και εμείς, οι Άγιοι Αρχιερείς και οι ταπεινότης μου, να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε τον αγώνα για να ομοιάζετε στον Άγιό σας, τον Άγιο Ιερώνυμο. Να του ομοιάζετε στην σοφία, περί της οποίας πολύς έγινε λόγος στους ιερούς ύμνους της αποψινής ιεράς ακολουθίας, και εσείς περικοσμήστε με σοφία και κατά κόσμον, αλλά και άνωθεν σοφία, και αυτήν την άνωθεν σοφία την προσφέρεται πάντοτε η οικοδομή του σώματος του Χριστού, αλλά να σας χαρίζει και την αγνότητα του σώματος. Ο Άγιος Ιερώνυμος υπήρξε ημνητής της ζωής της Παρθενίας και εσείς επιλέξατε αυτήν την ευλογημένη οδό, και ταυτόχρονα αγνότητα της ψυχής, αγνότητα όλης της ύπαρξης. Ο Άγιος Ιερώνυμος διακρίθηκε και σε αυτό, και εσείς διακρίνεστε και σε αυτό, το είπε πολύ όμορφα και πολύ διακριτικά ο πατήρ Τιμόθεος, και ευχόμαστε να συνεχίσετε διαρκώς να μιμήστε τον Άγιο, δηλαδή να πολιτεύεστε αξίως του ονόματος το οποίο λάβετε. Σας παρακαλούμε να μας έχετε στην προσευχή σας, να είστε βέβαιος ότι και εμείς σας έχουμε στις δικές μας ταπεινές προσευχές, και παρακαλούμε αυτούς τους ταπεινούς λόγους και τις ταπεινές σκέψεις να τις δεχθείτε ως έκφραση αγάπης αδελφών με ωμέγα προς αδελφών με όμικρον. Την ευχή σας, πολύχρονος και ευλογημένος. Οι ψάλτες έχουν ετοιμάσει, βλέπω εδώ, να σας ψάλουν το πολυχρόνιο. Οπότε θα έρθει ο διάκονος με τον σταυρό, πρέπει οπωσδήποτε να έρθει ο διάκονος με τον σταυρό για να ευλογήσετε τον λαό του Θεού.

0: Η ώρα του γλυκού. Θα περάσετε από εδώ να σας δώσω και άρτο και γλυκό. Για να σας γλυκάνω να φεύγετε πάντα γλυκαμένοι από μένα. Να είστε καλά, κάθε καλό.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

την προηγούμενη ομιλία μας την τελειώσαμε ένα λογίδριον του Ιερού Χρυσοστόμου που δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Ιησού Χριστού προς όλους εμάς τους ειδικούς του. Αυτές τις ημέρες διάβαζα ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Εφεσίους επιστολή που αναφέρεται σε αυτή την αγάπη του Χριστού για μας όλους που είναι τόσο μεγάλη και μοιάζει με μυστήριο που για να την κατανοήσει ένας άνθρωπος χρειάζεται να του ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής, να πλατείνει η διάνοιά του και να μοιηθεί τροποτινά στην αγάπη του Χριστού. Και όταν αυτό συντελεστεί, τότε πράγματι αποτέλεσμα έρχεται να γεμίσει η καρδιά του πιστού από αυθονία δωρεών και τελειοτήτων που πηγάζουν από τον Θεό. Και αυτό το χωρίο είναι το εξής. «Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γονατίζω και παρακαλώ». Τι παρακαλώ μεταξύ των άλλων? «Γνώνεται την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού, να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Ακριβώς δε διότι δεν είστε πλέον ξένοι, αλλά οικείοι του Θεού και θεία οικοδομή, γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον παρακαλώ να γνωρίσετε εκ πείρας την αγάπη με την οποία μας ηγάπησε ο Χριστός και η οποία ξεπερνάει κάθε μέτρο και όριο της ανθρώπινης γνώσης. Και τότε θα αισθανθείτε ευγνωμοσύνη θερμότερη στο Θεό. Θα τον αγαπήσετε και θα αφοσιωθείτε σε Αυτόν περισσότερο και θα επέλθει σαν αποτέλεσμα ότι θα γεμιστείτε με την αυθονία των δωρεών και τελειοτήτων που πηγάζουν από το Θεό». Εμείς βέβαια μέσα στο γενικό θέμα της σειράς των ομιλιών θέλουμε τον Ιησού ειδήν, κάνουμε προσπάθειες να βαθύνουμε αυτή την αγάπη, να βαθύνουμε την γνώση μας προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και τις διαθέσεις του Ιησού προς εμάς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τις προσπάθειες την περασμένη Κυριακή σπουδάσαμε από τις γραφές και τις μυσταγωγίες των πατέρων μας και είδαμε πρώτα-πρώτα τον Ιησού ως τέλειον Θεό, έπειτα ως τέλειον άνθρωπο. Σήμερα με δύο λόγια μόνο, όχι διότι δεν μπορεί να επεκταθεί κανείς, αλλά ας μην διατρέξουμε τον κίνδυνο να κουράσουμε και να καταπονήσουμε ιδιαίτερα τους ακροατές, διότι όλοι δεν έχουν διαγυμνασμένα τα αισθητήρια τα πνευματικά και δεν είναι μοιημένοι σε νοήματα τέτοια που για να τα παρακολουθήσουν κουράζονται πολύ. Με λίγα λόγια λοιπόν θα αναφέρουμε ότι από κάποιους αιρετικούς άλλοι έκαναν το λάθος, άλλοι μεν να αρνηθούν στον Ιησού Χριστό τη θεότητα, άλλοι να αρνηθούν την ανθρωπότητα.
και κάποιοι αρνήθηκαν την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσεως του Ιησού Χριστού. Η γνώση και επίγνωση του Ιησού Χριστού μοιάζει με ένα περίπατο σε τεντωμένο σκηνή. Πραγματικά. Με προσοχή και δέος πρέπει να περπατήσει κανείς με απόλυτη ισορροπία σε αυτό το τεντωμένο σκηνή. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Και δεν έχει σημασία αν πέσει από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Βλέπετε, γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, πολλοί έχουν πέσει έξω και έχασαν το δρόμο και την πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. Θα πεις το ήθελαν. Δυσκολεύομαι να απαντήσω. Πάντως ένα μπορώ να πω ότι αίρεσης κολάσιμη. Και ποια αίρεσης δεν είναι κολάσιμη. Πάντως η θελημένη αίρεσης για να σημειωθεί πρέπει να υπάρχουν δύο κακά σε έναν άνθρωπο. Υπερηφάνεια και πείσμα. Αν ταπεινά κανείς ψάχνει και ερευνά και κάνει το χρέος του για τη γνωριμία του Ιησού Χριστού, ο Θεός θα του φανερωθεί. Εάν ταπεινά και με πνεύμα μαθητείας προσεγγίσει κανείς τον Ιησού Χριστό, το είπαμε άλλωστε, αυτό το ενθυμίστε, δεν θα αφήσει ο Θεός να σημειωθεί πλάνη αίρεσης. Οι αιρετικοί είχαν τα δυο αυτά κακά ανυπερθέτως, ασυζητητοί. Την υπερηφάνειά τους, τη φιλοπρωτεία τους, το να εισαγάγουν νέες θεωρίες, κενά δαιμόνια. Και όταν τους υπεδεικνύεται το λάθος και η πλάνη, επίσμωναν και δεν έκαναν πίσω. Δεν αναγνώριζαν το λάθος. Είναι το δεύτερο κακό. Και προχωρούσαν στο τρίτο σαν συνέχεια. Ερευνούσαν πλέον τις γραφές. Όχι για να μάθουν το αληθές, αλλά για να υποστηρίξουν την πλάνη τους. Αυτό είναι ύβρις κατά του Αγίου Πνεύματος που δεν συγχωρείται ούτε εν τον ίν, ούτε εν το μέλλον του αιώνα. Εμείς όταν λέμε ότι κάνουμε προσπάθειες να γνωρίσουμε τον Χριστό, κατά πρόθεση και προσπάθεια τουλάχιστον, είπαμε ταπεινά θα προσεγγίσουμε και με πνεύμα μαθητείας και με χειραγωγούς τους πατέρες μας, σωτήριο στοιχείο αυτό, που επειδή δεν το έχουν οι Προτεστάντες, είναι ορφανοί, δεν έχουν πατέρες. Οι Προτεστάντες αυτοσχεδιάζουν όλοι τους και όλοι τους έχουν τα δυο αυτά κακά, την υπερηφάνεια και το πείσμα. Και επειδή οι παπικοί έχουν την γνώμη ότι μπορούν να προσθέτουν και να συμπληρώνουν τα δόγματα, τα σωτήρια της Εκκλησίας, δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί πως προσέθεσαν δόγματα στα διδαχθέντα και αποκαλυφθέντα και διασαφηθέντα διαμέσου των αιώνων, των πρώτων μάλιστα, και επειδή οι Αγγλικανοί ζυγοστατούνται ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους παπικούς μέσων υπάρχοντες, δεν μπορούν να γνωρίσουν καλά τον Χριστό. Εμείς έχουμε πατέρες χειραγωγούς. Γι' αυτό και έχουμε, η τεχνική το λένε, κουλαούζο.
δεν επιτρέπει να πάει ούτε δεξιότερα ούτε αριστερότερα, αλλά τη μέση και βασιλική, την οδό της ακριβίας και λυθείας των δρόμων. Συγκεκριμένα, ο Άριος, ο ταλέπορος, αλέπορος ο Άριος, ενέβαλε την εκκλησία.

ο Σωτήρας ήταν ένα ανώτερο πνεύμα που αναστράφηκε τους ανθρώπους με σώμα φαινομενικό και όχι πραγματικό. Καταδόκηση, κατά το πως νομίζει κανένας, πως του φαίνεται δηλαδή, αυτό θα πει δοκαίο, δοκό μου, μου φαίνεται, νομίζω, μου παρίσταται, ενώ δεν είναι πραγματικό. Γι' αυτό λέγονται δοκείται. Και επειδή έτσι είχαν την ανθρώπινη φύση του Χριστού οι δοκείται, δεν κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων του σώματος και αίματος του Χριστού, και αυτό ήταν συνέπεια της πλάνης του, επειδή δεν πίστευαν ότι ο καθαγιασμένος εν το μυστηρίο άρτος και ίνος είναι σώμα και αίμα του Χριστού. Ζούσαν και πέθαιναν ακοινώνητα. Γι' αυτό υπέκυπταν, ενέπιπταν στη δήλωση του Χριστού που είπε «Όποιος δεν φάει το σώμα και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει ζωή αιώνα». Οι γνωστικοί ήταν άλλοι αιρετικοί. Γιατί τους είπαν γνωστικούς που προσπαθούσαν να αναγάγουν την πίστη σε γνώση. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είχαν μια βασική πλάνη. Έλεγαν και ομολογούσαν ότι υπάρχουν δύο θεοί. Ο ένας καλός, ο άλλος κακός. Ο καλός Θεός είναι ο δημιουργός των καλών δημιουργημάτων, των πνευματικών. Ο κακός Θεός είναι ο δημιουργός της ύλης, των υλικών πραγμάτων. Ο άνθρωπος έχει το πνευματικό του στοιχείο και το υλικό στοιχείο. Το πνευματικό το έκανε ο καλός Θεός. Το σώμα, τη σάρκα, το έκανε ο κακός Θεός. Ο λυτρωτής που ήρθε να σώσει τους ανθρώπους δεν μπορεί να έπαιρνε το σώμα του ανθρώπου που είναι καθεαυτό κακό και είναι δημιούργημα του κακού Θεού. Και με βάση αυτή την πλανεμένη σκέψη οδηγούνταν και αυτοί, από άλλο δρόμο βέβαια, στον δοκιτισμό, ότι ναι μεν υπήρξε Χριστός αλλά δεν είναι όπως το πιστεύουν οι Ορθόδοξοι. Έτσι παρουσιάστηκε με κάποιο σώμα, αλλά δεν ήταν σώμα σαν το δικό μας. Σε αυτούς ο Ιερός Χρυσόστομος απευθύνει κάποια ερωτήματα. Δηλαδή δεν ξυλώνεται καλύτερα τις Άγιες Γραφές να φύγουν από τη μέση? Αν τις πιστεύεστε τις Άγιες Γραφές και μάλιστα την πλήρη αποκάλυψη, την Καινή Διαθήκη, τότε πέστε μας πώς εκρίζεις Ιεσέ ο Ιησούς, πώς ράβδος, πώς Υιός ανθρώπου, πώς δε νήτηρ η Μαριάμ, πώς εξπέρματος Δαβίδ ο Χριστός, πώς ο λόγος σάρξ εγένετο, πώς δε Ρωμαίης φυσήν ο Παύλος εξών Ιουδαίων, δηλαδή από τους Ιουδαίους, ο Χριστός το κατασάρκα. Όλα αυτά ανασκευάζονται και απορρίπτονται από σας, εάν ο Ιησούς δεν πήρε σάρκα, αυτή τη δική μας, εκτός αμαρτίας βέβαια, όπως το εξηγήσαμε. Άλλοι πάλι, πάλι ο Άριος δηλαδή, αλλά και ο Απολινάριος, ο επίσκοπος της Λαοδικίας, τέλος του 4ου αιώνα. Ο Απολινάριος είχε υπογράψει το σύμβολο πίστεως της Ενικαία πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και φέρεται ως θεολόγος φημισμένος, ορθόδοξος, φημισμένος εφαίρετος. Αυτός λοιπόν ο Απολινάριος υποστήριζε ότι ο λόγος σαρκούμενος όταν έγινε άνθρωπος

προσέλαβε μόνο το σώμα και την ζωική και άλογη ψυχή της ανθρωπίνης φύσης. Επειδή το νουν ή ας το πούμε έτσι το πνεύμα το ανθρώπινο στο Χριστό το είχε ο Λόγος, ο οποίος εσαρκώθηκε. Και δεν χρειαζόταν να είχε λογική ψυχή ανθρώπινη. Αυτήν την αντικατέστησε ο Θείος Λόγος, ο οποίος εσαρκώθηκε. Δηλαδή αυτός ακολουθούσε την πλατωνική τριχοτόμηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λέει δεν έχει δύο φύσεις αλλά τρεις. Δεν είναι σώμα και ψυχή, αλλά είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Έτσι έλεγε ο Πλάτωνα. Αυτός ήταν φιλόσοφος που είχε σπουδάσει τον Πλάτωνα και είχε αποκτήσει τα φρονήματα του Πλάτωνα. Τώρα λέει, αφού ο άνθρωπος έχει σώμα, ψυχή και πνεύμα, νου, η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν την ψυχή των ζώων, να πούμε, που είναι μια ζωτική ενέργεια στα ζώα και κινεί το κορμί τους με τα ένστικτα και τα λοιπά. Δεν έχουν όμως μυαλό τα ζώα. Ο άνθρωπος έχει και μυαλό. Τρία πράγματα. Άρα ο Χριστός που έγινε άνθρωπος έπρεπε να πάρει τα τρία. Το σώμα το πήρε. Την ψυχή την πήρε. Αλλά το νου δεν του χρειαζόταν. Γιατί να το πάρει? Τη θέση του μυαλού. Εφόσον ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Λόγος που είναι άπειρος νους κατέλαβε τη θέση του νου στην ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Λένε όσοι εμελέτησαν τον Απολλινάριο ότι δεν είχε κακή πρόθεση αυτός να μειώσει τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα, είχε μια καλή πρόθεση να υπογραμμίσει την ένωση εν το προσώπο του Ιησού Χριστού της ανθρωπίνης φύσεως και της θείας φύσεως, ότι ήταν ένα πρόσωπο ο Χριστός. Δεν μπόρεψε όμως να βολέψει τη διδασκαλία του Πλάτωνος με την αποκάλυψη της χριστιανικής πίστεως και έπεσε σε αυτό το λάθος. Σε αυτόν απήντησαν διάφορα. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο θεολόγος, έδωσε βραχύλογη και πλήρη απάντηση. Αυτή την φράση του Αγίου Γρηγορίου, του Επισκόπου, του θεολόγου που λέμε, του Ναζιανζινού, την έχουμε πει και σε προηγούμενη ομιλία μας. Λέει, το απρόσληπτον αθεράπευτο. Ο δε ίνοτε το Θεό, τούτο και σώζεται. Ό,τι δε το προσλαμβάνει ο Χριστός, δεν σώζεται. Αν δεν προσέλαβε ο Χριστός την έλογον ψυχή, την ψυχή με το νου του ανθρώπου, άρα ο νους του ανθρώπου δεν σώθηκε. Δεν αγιάστηκε. Δεν λυτρώνεται. Το παραδέχεσαι αυτό, κύριε Απολλινάριε? Δεν το παραδέχεσαι? Εκεί μας οδηγήσε όμως, με την πλάτη σου. Ο Χριστός προσέλαβε και το σώμα και την ψυχή, τη λογική ψυχή, του ανθρώπου. Γι' αυτό και έσωσε τον όλο άνθρωπο. Όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο, αδελφοί.
Αυτό προσέξτε το σας παρακαλώ. Το σχόλιο αυτό προσέξτε το. Είπα, διότι το διάβασα και εγώ δεν το ήξερα, ο Απολλινάριος λέει δεν είχε κακή πρόθεση. Είχε καλή πρόθεση. Αλλά βλέπετε ότι δεν φτάνει η αγαθή πρόθεση για να είναι κανείς μέσα στην αλήθεια. Η αγαθή πρόθεση πρέπει να συμπορεύεται με την αγάπη προς την αλήθεια. Αλλιώς μπορεί να οδηγήσει και σε πλάνη και σε αίρεση. Είναι κάτι που το παθαίνουν πολλοί και στις ημέρες μας. Θα σας πω συγκεκριμένα γεγονότα. Όλοι προσευχόμεθα υπέρ της των πάντων ενώσεως. Δηλαδή να ενωθούν όλοι όσοι διαβάζουν Ευαγγέλιο και πιστεύουν στο Χριστό. Να ενωθούν σε μία πίμνη, υπό ένα ποιμένα τον Χριστό. Αυτό το θέλουμε και εμείς όλοι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανακατεμένο με τις πλάνες και τις αιρέσεις και τις κακοδοξίες. Δεν μπορεί αυτή η αγαθή πρόθεσης και επιδίωξης να γίνεται με δαπάνη τις δογματικές αλήθειες, τις σωτηριώδεις αλήθειες, τις εκκλησίες μας, τις πίστεως. Αλλά εδώ τι βλέπω. Πολλοί θεολόγοι που θέλουν την ενότητα της πίστεως κάνουν το μοιραίο λάθος να παραβλέπουν την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεως μας. Λυπούμε που θα αναφερθώ, διότι επισήμως ελέγχθηκε και γράφτηκε και πρέπει να κριθεί επισήμως. Ο αείμνηστος Πατριάρχης Αθηναγόρας, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όταν έκανε την κίνηση να υπαχθεί, να ενσωματιθεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών με το όραμα της ενώσεως Ανατολής-Δύσεως, είπε στους θεολόγους, βάλτε τις δογματικές σας τα παούδα, με την αγάπη να ενωθούμε και θα ακολουθήσει η αλήθεια η δογματική. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, πρωτοφανές. Ουδέποτε υποστηρίχθη από κανένα πατέρα της Εκκλησίας. Αληθεύοντες εν αγάπη είναι το σύνθημα, η πορεία, η γραμμή, ο στόχος. Ή αγαπώντες τη αληθεία ή αληθεύοντες εν αγάπη. Δεν μπορεί να απουσιάζει η αλήθεια ή να τραυματίζεται, να ακροτηριάζεται η αλήθεια προς όφελος τάχα της αγάπης, διότι είναι δυνατόν να στεριωθεί και να μονιμοποιηθεί μια αγάπη με απουσία της αληθείας? Δεν είναι δυνατόν. Πέρασαν πόσα χρόνια από το 20 φλιαρίες. Λέγονται συμπόσια θεολογικά, λέγονται διάλογοι θεολογικοί, φλιαρίες. Σε τίποτα δεν καταλήξαμε. Ούτε και θα καταλήξουμε. Μόνος καρπός είναι, μου φαίνεται, μία φθορά που έρχεται στην ορθόδοξη θεολογική σκέψη. Κολακεύονται, κύριοι συνάδελφοι, όλοι, όχι όλοι, ευτυχώς, όχι όλοι. Υπάρχουν και σταθεροί, ανυποχώρητοι θεολόγοι όσοι. Κολακεύονται, παγιδεύονται και έχουμε σήμερα
οικουμενιστές οι οποίοι είναι βλάβοι στην Εκκλησία. Είναι ζημιά της Εκκλησίας. Παρόμοια συνέβησα και με θεολογικά συνέδρια, με Ορθοδόξους και με μονοφυσίτες. Υπάρχει δε η βάσιμη υπόνοια ότι μεθοδεύεται ευνηδιαστική ένωση των λεγόμενων εκκλησιών. Έτσι εκ των άνω να συλλειτουργήσει η Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη, όπως ο Αντιοχίας ήδη συλλειτουργεί με μονοφυσίτες, τραβάει δική του παντιέρα, και εμείς να βρεθούμε στο δίλημα. Ποιο δίλημα? Ή να υπαναχωρήσουμε, να υποκύψουμε σε μια ένωση που είναι με καπνογόνο κολλημένη και δεν είναι ουσιαστική ένωση, ή να πούμε stop, πίσω από τον επίσκοπο τον Εφέσου, τον Μάρκο, τον Ευγενικό. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Νέο σχίσμα. Νέο σχίσμα μεγάλων διαστάσεων. Διότι η βάση της Ορθοδοξίας δεν ανέχεται τέτοιες ακροβασίες, τέτοιες αλχημίες στην πίστη του, τέτοιους μινιμαλισμούς, τέτοιες θυσίες στην αλήθεια που εκκληρονόμησε απευθείας από του Κυρίου των Αποστόλων και λέγει σε κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας, διαβάζεται, όπως εκήρυξαν οι προφήτες, όπως ο Κύριος, όπως παρέλαβαν οι Απόστολοι, όπως η Εκκλησία, όπως οι Οικουμενικές Σύνοδοι διατύπωσαν, ούτω πιστεύομεν, ούτω κηρύσσομεν κτλ. Πώς θα αλλάξουμε τώρα? Δεν έχουμε το δικαίωμα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πού μπορεί να οδηγήσει μία, εγώ δεν λέω, από δόλο, από αγαθή πρόθεση, αλλά με απροσεξία ως προς την ακρίβεια της δογματικής αληθείας. Αυτά δεν τα λέω άσκοπα ή παρεμπιπτόντος, αδερφοί μου, και τι φαίνεται ότι εμπαρευθέσει τα λέω. Δεν τα λέω εμπαρευθέσει. Τα λέω για να ενημερώνεται η βάση, και δεν τα λέω μόνο εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, ορθόδοξοι άμβονες, που ενημερώνουν τον λαό, τον φρουρό της πίστεως της Εκκλησίας, να βρίσκεται εν εγρηγόρση, διότι δεν θα υπαναχωρήσουμε σε τέτοιους ευνηδιασμούς με βλάβη την ορθόδοξη πίστη μας. Αφήνω ότι αυτές οι προσπάθειες που γίνονται με χωμάτινες και ανθρώπινες μεθοδεύσεις είναι εκ της γης, είναι εκ των κάτω, να δημιουργούν αιρέσεις από μόνοι τους, αλλά να διορθώνουν τα χαλασμένα και να ενώνονται από μόνοι τους δεν μπορούν. Πρέπει να βοηθήσει ο Θεός να είναι με την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι συμβαίνει στα μικρά σημαίνει και στα μεγάλα. Βλέπετε στα σπίτια πολλές φορές στο άψε σβήσε μπορεί να ανάψει ένας καυγάς ανάμεσα στο ανδρόγυνο, να πει ο ένας, να σπρώξει ο άλλος και να γίνουν οι δυο από δυο χωριά. Είναι εύκολο. Στο άψε σβήσε. Πώς ξανασυνδέονται μετά? Μα τα μούτρα ο ένας, παρακάτω ο άλλος. Βραδιάζει, χώρια ο ένας, χώρια ο άλλος. Καληνύχτα δεν υπάρχει. Την άλλη μέρα καλημέρα δεν υπάρχει. Ποιος θα πέσει,
Ο άντρας λέει, εγώ είμαι άντρας, η γυναίκα να πέσει. Η γυναίκα λέει, εγώ δηλαδή τι επειδή είμαι γυναίκα εγώ θα πέφτω. Όχι, να πέσει και εκείνος αφού δεν έχει και το δίκιο κιόλα. Έχει άδικο εκείνος να πέσει. Πατάει αυτό το πράγμα και ο Θεός αν βάλει το χέρι του θα επανέλθουν στην πρώτη ενότητα και αγάπη. Αν δεν βάλει το χέρι του το ευλογημένο Θεός, ο δρόμος πια για τους αγαπητούς δικηγόρους είναι ανοιχτός. Το ίδιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενωθούν σχίσματα και αιρέσεις στην Εκκλησία. Βλέπετε να πω τώρα και κάτι άλλο. Το παλαιόν ημερολόγιο ξεκίνησε αλλιώς. Δεν υποπτεύτηκαν ότι έμπαιναν οι αδελφοί μας σε τροχιά σχίσματος. Πέρασαν πόσα χρόνια, αυτή η ένωση δεν επήρθε. Το δε χειρότερο, ότι και μεταξύ των παλαιοημερολογίτες εδιχάστηκαν και μια και δυο και τρεις και δεκατρεις. Σήμερα λέγεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 11 κομμάτια. Πώς μπορεί να ενωθούν αυτά τα κομμάτια? Ο Άγιος Φλωρίνης θέλησε κάποτε να αναλάβει μια πρωτοβουλία στην Ιερά Σύνοδο, να πει ότι μα δεν μας χωρίζει τίποτα με τους ανθρώπους. Έχουμε τα ίδια δόγματα, τους ίδιους Αγίους εορτάζουμε, τις ίδιες ημερομηνίες, η διαφορά μας είναι 13 μέρες. Να κάνουμε μια προσπάθεια να ενωθούμε. Μπράβο Άγιες Φλωρίνης, να προστείτε, να προεδρεύσετε μιας επιτροπής και να δείτε εις συνεννόηση με τους αδελφούς μας, τους παραπονεμένους και διεισταμένους. Αγαλωμένο ποδί, ο ίδιος με το διηγεί του αυτά, ο Άγιος Φλωρίνης, εκάλεσε όλες τις μερίδες του παλαιού ημερολογίου και λέει, μέχρι να αρχίσουμε να συζητήσουμε, δεν είχαμε αρχίσει καλά-καλά, πώς άναξε μεταξύ τους ο καυγάς, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Ρε παιδιά, για άλλο θέμα ήρθαμε. Ρε παιδιά, σταθείτε, τίποτα. Έπρεπε να φωνάξω το 100, λέει, διότι αλλιώς δεν μας έσωσε κανείς. Και τους είπα, μου λέει ο Σφλωρίς, λοιπόν, δεν βλέπω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βρέστε τα μεταξύ σας και μετά τα συζητούμε και μεταξύ μας. Δεν είναι εύκολος η ένωση. Ακόμα και όταν έχουμε, άμα τους παλαιοημερολογίτες έχουμε τα ίδια δόγματα του ίδιου Αγίου. Σε ένα δευτερέωμπο που διαφωνούμε, εγώ να σας πω ότι έχουν δίκιο. Να το δεχθώ αυτό. Δεν μπορούμε να ενωθούμε. Συνεπώς, εάν υπάρχουν διαφορές και στα δόγματα, πώς να γίνει η ένωση, σε παρακαλώ. Καλές είναι οι αγαθές προθέσεις. Η αλήθεια πρέπει να περισσώζεται. Έχει το προβάδισμα. Τώρα, θέλω να προχωρήσω και σε ένα άλλο σχόλιο. Και αυτό έχει κάποια επικαιρότητα και πρέπει να προσέξουμε και να έχουμε και γνώση. Δίδεται μεγάλη σημασία στην πλειοψηφία σε μία συνεδρία, σε μία σύνοδο και λένε ο κανόνας ο έκτος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου λέει η γνώμη των πλειώνων κρατείτο, η ψήφος των πλειώνων κρατείτο. Δηλαδή να επικρατεί, να επιβάλλεται η ψήφος των περισσότερων. Τι έχουμε όμως σαν δεδομένο στην εκκλησιαστική ιστορία? Έχουμε πολλά περιστατικά που συνήλθαν τοπικές σύνοδοι, ακόμη και οικουμενικές σύνοδοι, που
Η αλήθεια η ορθόδοξη υπεστηρίχθη από την μειονοψηφία. Η πλειοψηφία έπεφτε έξω. Και αυτές οι σύνοδοι, ακόμη και οι οικουμενικές, έχουν απορριφθεί. Έχουν εξουδετερωθεί. Μία μάλιστα από αυτές ονομάστηκε και ληστρική σύνοδος. Να μάθουμε εμείς τώρα να ξεχωρίσουμε. Στα θέματα της πίστεως το προβάδισμα το έχει η αλήθεια και έπεται η πλειοψηφία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι ρυθμιστικός παράγον στα πολιτικά. Στα πολιτικά είναι η πλειοψηφία. Καλή, κακή πλειοψηφία, τελείωσε, αυτό είναι η δημοκρατία. Μπορεί δηλαδή να μαζευτούν 100 άτομα. Μεταξύ αυτών τα 70% να είναι αγράμματοι, ούτε το δημοτικό σχολείο δηλαδή. Άλλοι να έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο, να έχουν κάποια πείρα, αλλά περισσότερα πράγματα από την τέχνη τους να μην ξέρουν. Και να βρεθούν και 5-6 μυαλωμένοι άνθρωποι, με πτυχία άνθρωποι που να ξέρουν να εκτιμούν τα πράγματα. Αναπτύσσεται η μία θέση, αναπτύσσεται η άλλη θέση. Οι περισσότεροι αναπτύσσουν ουτοπίες, λάθη, επιζήμιες θέσεις. Ο πρόεδρος λέει, το θέμα θα τεθεί υπό ψηφοφορία. Αυτοί οι 5-10 μουνεχείς θα χάσουν. Θα κερδίσουν όσοι δεν καταλαβαίνουν. Διότι αυτό θα πει δημοκρατία. Οι περισσότεροι υπερισχύουν και επιβάλλονται τις μειοψηφίες. Και όπου πάει το πράγμα. Και έλεγε ένας μακαρίτης της φιλοσοφίας του δικαίου στο εμπορικό δίκαιο, λέει, η δική μου η ψήφος στο ελληνικό κράτος είναι ισόκυρος με την ψήφο ενός τιμίου αυθοφόρου, ο οποίος όμως με ένα ουζάκι μπορεί να κερδιθεί. Η δική μου η ψήφος καθηγητού πανεπιστημίου με κοινού την ψήφο είναι το ίδιο. Μπορεί να γίνει πρόοδος, έτσι. Λένε ότι η δημοκρατία είναι γέννημα και θρέμα των Αθηναίων. Στην Αθήνα όμως δεν είχαν όλοι δικαίωμα ψήφου. Η αριστοκρατία είχε δικαίωμα ψήφου. Όταν δεν λέμε αριστοκρατία, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν φτασμένοι σε μυαλό, σε μόρφωση, σε κοινωνική πείρα κτλ. Αυτό το φρόνημα και η συνήθεια δεν μπορεί να μεταπηδήσει και στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία μας και στις Οικουμενικές Συνόδους είχαν μεν θέση ακόμα και λαϊκοί, όχι μόνο επίσκοποι, όχι πρεσβυτεροί και διάκονοι, και λαϊκοί. Οι μορφωμένοι εξ αυτών έπαιρναν μέρος και στη συζήτηση. Το δικαίωμα ψήφου όμως το είχαν οι επίσκοποι. Όμως και μεταξύ των επισκόπων, μην νομίζετε ότι υπάρχει το αλάθητον, μπορεί ένας λαϊκός να σκέπτεται και να νοεί καλύτερα από έναν επίσκοπο. Όμως, εξ οφίτσιο που λένε, από τη θέση του επίσκοπος, έχει κάποια δικαιώματα και υποχρεώσεις, τις οποίες δεν τις έχει ο λαϊκός. Αλλά έλα που πολλές φορές έχουμε συνόδους που το επικρατούν στοιχείων δεν είναι ο φόβος του Θεού. Δεν είναι η ανιδιοτελής και ελεύθερη αναζήτηση του αληθούς και του δικαίου. Έλα που κάποτε πριτανεύει η εμπάθεια
η μυσαλλοδοξία, τα ανθρώπινα, και τότε έχουμε μεν πλειοψηφία, δεν έχουμε όμως την αλήθεια. Ώστε αυτό το κρατήτο ή των πλειώνων ψήφος πρέπει να κατανοείται καλώς σε ένα τελευταίο ή προτελευταίο φύλλο του Ορθοδόξου τύπου. Υπάρχει σαν ένα κύριο άρθρο, ένα κείμενο που εξετάζει το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό. Όσοι μπορείτε να το αναζητήσετε, να το διαβάσετε, είναι πολύ διαφωτιστικό. Με λίγα λόγια, αν θέλετε, λέει το εξής εκεί. Η ψήφος των πλειώνων μπορεί να ερμηνεύει την αλήθεια και το δίκαιο, δηλαδή το θέλημα του Θεού, υπό τις εξής βασικές τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, ο κάθε επίσκοπος πρέπει να αυτοπαραδίδεται εις το Άγιο Πνεύμα. Τι θα πει αυτό? Επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί μηχανικά, μαγικά, αυτόματα, αλλά πρέπει να περάσει σε καλόγνωμες καρδιές για να εμπνεύσει τα μυαλά, γι' αυτό πρέπει ο κάθε επίσκοπος από τη στιγμή που θα πάρει πρόσκληση για σύνοδο πρέπει να κάνει το σταυρό του και πρέπει να αρχίσει την προσευχή του από το σπίτι του, από το επισκοπείο, στο δρόμο, προσευχή, έφτασε εκεί με τους αδελφούς όλους, προσευχή, Θεία Λειτουργία. Να αφαιθεί όπως το πούπουλο στις πνοές του ανέμου, χωρίς δικό του θέλημα. Με μία αναζήτηση ειλικρινή, άδολη, απονηρευτή, ανιδιοτελή, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τίποτε άλλο. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι η πρώτη προϋπόθεση που αφορά στην διάθεση του μέλους που θα ψηφίσει τελικά στη σύνοδο αυτή. Διότι βεβαίως αν υπάρχουν προκαταλήψεις και δεσμεύσεις και προσυνεννοήσεις, κοίταξε, εμείς είπαμε αυτό θα ψηφίσουμε. Κοίταξε, μην κάνεις και διαφορετικά, εμείς το κόμμα τι ψηφίζει, αυτό θα ψηφίσουμε. Και δεν πάνε να πούν οτιδήποτε. Όχι, προσευχή, ποιος ακούει, δεν ενδιαφέρει. Δεν λαβεί το Πνεύμα του Θεού. Μην περιμένετε αλήθεια, ακρίβεια, αρετή. Ώστε λοιπόν το πρώτο είναι αυτό. Αυτοπαράδοση στο Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο. Έκφραση της γνώμης με ελευθερία και χωρίς βία. Δηλαδή, αυτό που έγινε και στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο και περιγράφεται στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Πολλής δε ζητήσεως συζητήσεως γενομένης, πολλής συζητήσεως. Μα συζήτηση γίνεται όταν υπάρχουν και αντίθετες απόψεις και συζητιούνται και οικοδομείται μια συζήτηση. Πολλής δε ζητήσεως γενομένης, έδοξε το Πνεύματι και ημίν, προβάδισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενέπνευσε τους καλόγνωμους και ελευθέρως συζητούντας. Κανένας, κανενός το στόμα δεν το έτυξε. Κανένας δεν απεγόρευσε σε κανέναν να πει τη γνώμη του και να την υποστηρίξει τη γνώμη του.
αλλά βέβαια κανένας φιλόνικος δεν πείσμασε. Διότι όλοι προσέρχονται με καλή γνώμη. Σχηματίζεται έτσι αυτό που λέγεται το consensus, δηλαδή η συμφωνία. Και τρίτον, που έρχεται σαν συνέπεια, συνέχεια των δύο προηγουμένων, είναι η αδέσμευτη ψηφοφορία, που για να είναι και αδέσμευτη όλος διόλου και ελεύθερη, πρέπει να γίνεται μυστική. Και όχι ο προϊστάμενος μπροστά, έλα να ειδώ τι ψηφίζεις. Δεν μπορεί να μιλήσει το πνεύμα σε καμία περίπτωση έτσι. Αυτά είναι κομματικά τερτύπια. Δεν μπορεί δηλαδή εκ προτέρου να σχηματίζουμε την πλειοψηφία και να περιμένουμε να έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας και την αλήθεια. Έτσι εκφράζεται η αλήθεια και το θέλημα του Θεού. Άλλος, αν θέλετε, θυμηθείτε ότι τον Κύριον Ιησού Χριστόν, το παράνομο εκείνο συνέδριο, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, με την αρχή της πλειοψηφίας κατεδίκασε τον Χριστόν στον διασταυρού θάνατο. Στην Ορθοδοξία λοιπόν προέχει η αλήθεια και ακολουθεί η πλειοψηφία, διότι τέτοιου είδους πλειοψηφίες που είχαν πολλές σύνοδοι σε θέματα δογματικά ή κανονικά δεν αναγνωρίστηκαν από την εκκλησιαστική συνείδηση. Και ορθώς είπε ο καθηγητής κύριος Μουρατίδης του κανονικού δικαίου, το έχουμε πει κι άλλοτε εδώ πέρα, η αλήθεια και ένας ακόμα είναι η πλειοψηφία. Η αλήθεια όμως και ένας ακόμη που να την υποστηρίζει είναι η πλειοψηφία. Ο Άγιος Αθανάσιος και η δική του, πώς ήταν παρακαλώ στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που άστηξαν στους ώμους τους το βάρος της Ορθοδοξίας μπροστά σε έναν όγκο αριανών επισκόπων. Τι εξορίες, τι καθαιρέσεις, τι μαρτύρια, τι κακώσεις, πόσες συκοφαντίες. Αυτή επεκράτησε. Η λίγη επεκράτησε. Γιατί ήταν η λίγη συν την αλήθεια. Τώρα όμως θα επανέλθουμε στο θέμα. Και ποιο είναι το θέμα? Είπαμε ότι η Ορθοδοξία μας πιστεύει και διδάσκει και ομολογεί έναν Χριστό, τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπο. Μέχρι να γίνει και άνθρωπος ο Χριστός ήταν μόνον τέλειος Θεός. Από τη σαρκός του όμως, ο λόγος σάρξ εγένετο σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε μια συγκεκριμένη μητρική γαστέρα, εγένετο σάρξ. Έγινε και άνθρωπος. Στη θεία του φύση προσέλαβε και την ανθρώπινη φύση. Έχει το λοιπόν ο Χριστός μας δύο φύσεις. Την θεία και την ανθρώπινη. Αλλά το ένα συν ένα δεν κάνουν δύο. Και εξηγούμε. Μία θεία φύσης συν μία ανθρώπινη φύσης δεν κάνουν δύο Χριστούς, κάνουν ένα Χριστό Θεόν και άνθρωπον θεάνθρωπον. Έχει δύο φύσεις, δύο ουσίες
Χριστός μας. Αλλά δεν έχει δύο πρόσωπα. Δεν έχει δύο υποστάσεις. Αν θέλετε, κρατήστε στο μυαλό σας τέσσερις λέξεις. Δύο και δύο μοιάζουν. Φύσης και ουσία είναι το ίδιο. Είτε πούμε η φύση του Θεού, είτε πούμε η ουσία του Θεού, είναι το ίδιο. Υπόστασης και πρόσωπον είναι το ίδιο. Είτε πούμε το πρόσωπο του Χριστού, είτε πούμε η υπόσταση του Χριστού, είναι το ίδιο. Λοιπόν, δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ναι. Όχι δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο. Διπλούς τη φύση, αλλού την υπόσταση, λέγει ένα τροπάρι του τρίτου ήχου, μου φαίνεται. Πώς όμως τώρα, σε ποια σχέση βρίσκονται αυτές οι δύο φύσεις, οι δύο ουσίες, στο ένα πρόσωπο, στη μία υπόσταση του Χριστού? Σε ποια σχέση βρίσκεται η θεότητα και η ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Χριστού? Αυτό λογικά δεν μπορούμε ούτε να το καταλάβουμε ούτε να το πούμε. Είναι ένα από τα δόγματα της Εκκλησίας μας που καλούμεθα να το πιστέψω. Όπως, πώς είναι δυνατόν τρία πρόσωπα να αποτελούν μία θεότητα και όχι τρεις θεούς? Πατήρ Θεός, Υιός Θεός, Άγιο Πνεύμα Θεός. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι μία θεότητα, η Αγία Τριάς. Πώς τα τρία γίνονται ένα, δεν ξέρουμε. Έτσι μας αποκαλύφθηκαν, έτσι τα πιστεύουμε. Πώς ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, ενώ είναι ένα πρόσωπο? Δεν μπορούμε να πούμε πώς γίνεται αυτή η κράσης, η μίξης. Μόνον διδασκόμεθα ότι αυτή είναι μία πραγματική ένωση, η οποία δεν είναι ηθική ένωση, είναι πραγματική ένωση και είναι αδιαιρέτως, αχωρίστος, ατρέπτος, ασυγχύτος, αναλυώτος, και αυτά όλα θέλουν μία ανάλυση, την οποία ανάλυση να αφήσουμε για άλλη ομιλία μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Θέλομεν τον Ιησούν ειδήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη γρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μία προστρέψει στο πρόσωπό σου, Αγγέ μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου, διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σύ δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής

0: έχονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν αιχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό. Επηγής εφάνη, ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμην επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίν ίσκησα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέρχουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε. Και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθή

0: Σε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρτητον τείχο. Χαίρε δει εγείρονται τρόπαια, χαίρε δει εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή, σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων Ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτιρμών.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός, Κυρίε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία
0: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Οι παραωρίτες. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα ζευγάρι που ζούσε μαζί με τη μάνα του ανδρός στο σπίτι. Ο άντρας της έπεφτε και πλάγιαζε πάνω στο σοφά και άφησε τη γυναίκα του να πλαγιάζει με τη μάνα του μπροστά στο τζάκι. Η γριά ήταν πολύ τα μαχιάρα και μια και δεν είχε ύπνο, ξυπνούσε την ύφη της από τα άγρια μεσάνυχτα και την έστρωνε στη δουλειά. Πότε να γνέσουνε, πότε να υφάνουνε, πότε να ξάνουνε μαλλιά. Η άτυχη νύφη δούλευε όλη μέρα στο σπίτι και στο χωράφι. Δούλευε και όλη νύχτα με την πεθερά. Κίνη, όταν ήταν να φύγουνε ο γιος της με τη γυναίκα του, στα χτήματα, πλάγιαζε όλη μέρα και το βράδυ ήταν ξεκούραστη. Και δεν άφηνε και την ύφη της να πλαγιάσει, μόνο ούλο και δούλευε εκείνη και έβαζε και την κοπέλα να δουλεύει. Ήρθε πια μετά από λίγο καιρό η νύφη και γυαλίσανε τα αυτιά της. Αχάμνησε. Οι λαγώνες της μπήκαν μέσα. Ήταν να τη βλέπεις και να τη λυπάσαι. Τα αδέρφια της δεν είχαν άλλη αδερφή και την αγαπούσαν καλύτερα και από τα μάτια τους, λόγιαζαν την κατάντια της που γίνει καιροκοπέτσι και καίονταν η καρδιά τους. Την αρωτούσανε, αλλά εκείνη δεν μιλούσε, φοβόταν να τους πει για την πεθερά της. Σαν να μην έφτανε και τούτο το βάσανο, η γριά αρχίνησε σε λίγο να τη βασανίζει και στο φαΐ. Όσο λείπανε τα ανδρόγυνο στα κτήματα, εκείνη μαγείρευε, έτρωγε κρυφά και άφηνε μόνο λίγο φαΐ στο γιο της. «Φάε εσύ που σ' αφεντικό», του έλεγε, «και εμείς οι γυναίκες τρώμε δύο κουκιά και παίρνουμε». Έπειτα έπλαθε τις πίτες που ζυμώνανε αλλού λεπτές και αλλού χοντρές. Ως να ψηθούν οι χοντρές, οι λεπτές καιγότανε. Έδωνε πια της νύφης εκείνο το καμένο. Πώς να το φάει η άτυχη? Απόμεινε νηστική. Έτρωγε μόνο ομά κουκιά. Βρωμούσε πια το στόμα της. Ο άντρας της δεν ήθελε ούτε να τη δει. Μόλις πήγαινε κοντά του, εκείνος έφευγε. Μια μέρα είχε φύγει η πεθερά της να πέσει σε μια ξαδέλφισά της και η κοπέλα απόμεινε μοναχή της και έκλαιε τη μοίρα της και το ριζικό της. Μια καλή γειτόνισσα που την άκουσε, τη λυπήθηκε και πήγε και αρχίνησε να την ορμηνεύει. Της έλεγε δά πως πρέπει να τα πει στον άντρα της. «Μα πώς να του μιλήσω, θιά, που μόλις με δει φεύγει?» «Φεύγει», της λέει, «γιατί τρως κουκιά και βρωμά το στόμα σου», της είπε εκείνη. «Τι να κάνω, θιά, που πεινώ? Τίποτα άλλο δεν μου δώνει η πεθερά μου». «Όξο που πας στο βουνό», της λέει η γριά, «να μαζεύεις καυκαλήθρες, να τρως και να μυρίζεις όμορφα». Και αλήθεια, με τις καυκαλήθρες ο άντρας της ήρθε και πάλι κοντά της. Την αγκάλιαζε, της μιλούσε όμορφα. Η γριά δεν ήξερε πια τι να κάνει. Πήγαινε να σκάσει από το κακό της, όσο έβλεπε την ύφη της να χαίρεται και να τραγουδά. Καυκαλήθρα νερουλήθρα, που κάνε στον άντρα μέλι και την πεθερά φαρμάκι. Δώσ' του πια και την έβαζε να κοπιάζει σαν το βόδι, να δουλεύει νύχτα μέρα. Είδε και απόειδε η νύφη και λέει μια μέρα των αδερφών της που την αρωτούσανε: «Τι να σας πω, αδερφοί μου, θα πεθάνω, δεν βαστώ πια. Δεν είναι ζωή η δική μου. Όλη μέρα νηστική, να σκαλίζω στο χωράφι, να πλένω κάτω στον ποταμό, να υφαίνω και όλη νύχτα με βάνει η πεθερά μου να γνέθω και να ξένω μαλλιά με δάφτη. Εγώ δεν αντέχω άλλο, θα πεθάνω από την κούραση και την πείνα». Σαν τα ακούσαν τα αδέρφια της την κακιά ζωή που της έκανε η πεθερά της, της είπανε: «Ένιωσου και θα την κάνουμε εμείς να της βγει ξινό. Μόνο εσύ να μην φοβηθείς ό,τι κι αν δεις, ό,τι κι αν σου κάμουμε». Αργά πια πιάσανε, μουτζουρώθηκαν, βάλανε πάνω τους μερικά κουρέλια, γιδοπροβιές, πήρανε και δυο μισογομάρικα τσουβάλια, γεμώσανε τόνα μπαμπάκι και βάλανε στάλο το ινί απ' τα λέτρι. Πήρανε και δυο στραβοραβδιά και βγήκαν όξο από το σπίτι της αδερφής τους. Σαν φτάσανε, χτυπούσανε με τα ραβδιά τους και αρχίνησαν να λένε «Παραωρίτες είμαστε, παράωρα μην κάθεστε, κουκιά μην τραγανίζετε και την πίτα να την κάμετε ίσα ίσα». Σαν άκουσε το βρόντο και τις φωνές η γριά, αρχίνησε να σταυροκοπιέται. Άρπαξε ένα δαυλό από τον τζάκι και σταύρωνε πά στον τζάκι. Μουτζούρωνε τον τοίχο για να τους ξορκίσει και έλεγε «Ουίου, φύγετε από εδώ, σας ξορκίζω». Μα όσο κι αν έλεγε κι αν έκανε, ο βρόντος δεν έπαβε και οι φωνές ούλο και δυναμώνανε. «Παραωρίτες ήρθανε, παράωρα μην κάθεστε». Η νύφη στην αρχή φοβήθηκε. Έπειτα, μόλις κατάλαβε πως ήταν τα αδέρφια της, έκανε πια πως έτρεμε ολόκληρη και έλεγε «Βοήθα Παναγιά, τι είναι τούτα τα πράγματα, μάνα φοβάμαι». Η γριά στράβωσε το στόμα της από το φόβο της και ούλο σταύρωνε με το δαυλό και λέει τα ξόρκια της. «Αμ τι να τους κάνουνε τα ξόρκια, τούτοι ήταν άνθρωποι, δεν ήτανε στοιχιά». Στο ύστερο δώνουν μια δυνατή σπροξιά και μπαίνουν μέσα. «Δε σας το είπαμε, παραωρίτες ήρθανε, παράωρα μην κάθεστε, βάρα τη γριά με το δαδί και τη νιά με το ινί», λέει ο ένας τα λουνού. Η γριά από το φόβο της πήραν τα χείλια της πίσω στο κεφάλι. Η νύφη της είχε πέσει μπρούμητα και αρχίνησε να φωνάζει, όσο έκανε πως τη βαρούσε μούλη της τη δύναμη ο αδερφός της με το σακί τον μπαμπάκι. Ο άλλος είχε πιάσει τη γριά και της έδωνε με το σακί που είχε μέσα το ινί. «Να και τούτη, να και εκείνη, μούλη του τη δύναμη, που σε πονεί και που σε σφάζει». Σαν την είδανε πως δεν είχε άλλη δύναμη για να σαλέψει πια, πήραν τα σύνεργά τους και φύγανε. Σαν πέρασε λίγη ώρα, η νύφη έκανε πως βογκούσε πιο πολύ και από την πεθερά της. «Μωρέ εσύ», λέει γριά, «σήκω να κλείσεις την πόρτα, να σβήσεις το λίχνο, να πάμε να πλαγιάσουμε. Εγώ τα κοκαλάκια μου δεν τα νιώθω, με σκοτώσανε. Τι δαδί ήταν εκείνο, μη δε σίδερο δεν έχει τέτοιο βάρος». «Απ' τι να κάνε πια και το ινί που σε δέρνανε και σένα, σύ δε θα μπορείς να κουνηθείς». Σηκώθηκε η νύφη, έβαλε το σύρτη, πλαγιάσανε ως την αυγή, χόρτασε τον ύπνο. Η γριά πια, μόλις βράδιαζε, έκλεινε καλά την πόρτα και έτρεχε πάνω στο σοφά να κουκουλωθεί ίσα με το κεφάλι. Πλάγιαζε κι η νύφη, χόρτενε τον ύπνο, ήρθε στο χρώμα της, ρόδισε πάλι όψη της. Δεν ήξερε πια τι χάδια να κάνει και τι να φιλέψει τα αδέρφια της για το καλό που της κάμανε. Η γριά μη δε ξανασκώθηκε παράωρα και ούτε άφηνε την νύφη της να κάνει νυχτέρι. Κι η νύφη τη λυπότανε και την καλόπιανε σαν μάνα τα ντρός της που ήτανε. Και ζήσαν αγαπημένοι, κι είναι καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό υλικό.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία». Εάν μας ενοχλεί αρρώστια, ας μην λυπόμαστε επειδή εξαιτίας της αρρώστιας και της σωματικής κατάπτωσης δεν αντέχουμε να σταθούμε ορθοί για προσευχή ή να ψάλουμε με υψωμένη φωνή. Όλα αυτά τα κάμναμε για την νέκρωση των επιθυμιών. Άλλωστε, η νηστεία και η χαμεκητία έχουν καθιερωθεί εξαιτίας των ειδονών. Αν λοιπόν η αρρώστια τις έχει καταστήλει, περιτεύει η συζήτηση. Και τι λέω περιτεύει? Τα καταστροφικά συμπτώματα των ειδονών νεκρώνονται με την αρρώστια, σαν με ένα ανώτερο και δραστικότερο φάρμακο. Και να, η μεγάλη άσκηση. Να υπομένουμε καρτερικά τις αρρώστιες και να αναπέμπουμε ύμνους ευχαριστίας στον Πανάγαθο. Χάνουμε την όραση? Μην το φέρουμε βαριά, γιατί χάσαμε τα όργανα της απληστίας, ενώ με τα εσωτερικά μάτια βλέπουμε σαν σε καθρέφτη τη δόξα του Κυρίου. Χάσαμε την ακοή μας? Ας είμαστε ευγνώμονες που χάσαμε ολοκληρωτικά τα μάτια ακούσματα. Πάθανε τα χέρια μας? Έχουμε όμως τα εσωτερικά χέρια που είναι έτοιμα για τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Εξουσιάζει η αρρώστια όλο το σώμα? Στον μέσα άνθρωπο όμως η υγεία αυξάνει όλο και περισσότερο. Είπε ακόμη, «Σε αυτόν τον κόσμο όταν πέφτουμε σε κάποιο παράπτωμα, μας ρίχνουν στη φυλακή, έστω και αν δεν το θέλουμε. Και εμείς ας φυλακίσουμε τον εαυτό μας για τις αμαρτίες μας, ώστε η εκούσια προαίρεσή μας να ματαιώσει τη μελλοντική κόλαση». Είπε πάλι, «Όταν νηστεύεις, μη χρησιμοποιείς την αρρώστια σαν πρόφαση, γιατί και αυτούς που δεν νηστεύουν, οι ίδιες αρρώστιες πολλές φορές τους βρίσκουν. Άρχισες ένα καλό έργο? Μην το σταματάς επειδή ο εχθρός σου φέρνει εμπόδια. Αυτός θα παραιτηθεί βλέποντας την υπομονή σου. Είναι γνωστό ότι αυτοί που ξεκινούν να ταξιδεύουν στη θάλασσα καταρχήν επωφελούνται τον ευνοϊκό άνεμο, ξεδιπλώνοντας τα πανιά. Ξαφνικά όμως τους βρίσκει αντίθετος άνεμος. Αλλά οι ναύτες δεν ξαρματώνουν το καράβι επειδή τους βρήκε ο ξαφνικός άνεμος. Περιμένουν λίγο ή ακόμη και παλεύοντας με τη θύελλα συνεχίζουν το ταξίδι τους. Έτσι και εμείς, όταν μας βρει αντίθετος άνεμος, τον σταυρό θα τεντώσουμε για κατάρτι και άφοβα θα κάνουμε το ταξίδι μας. Είπε ο Αββάς Υπερέχειος, «Ας βρίσκεται πάντα ο πνευματικός ύμνος στα χείλη σου και η μελέτη να ξαλαφρώνει το βάρος των πειρασμών που σου έρχονται. Παράδειγμα σαφές είναι τούτο. Ο οδηπόρος, ο βαριά φορτωμένος, που τραγουδώντας αφαιρεί τον κόπο της οδηπορίας». Είπε επίσης, «Είναι ανάγκη να ετοιμάζουμε την αρματοσιά μας πριν έλθουν οι πειρασμοί, γιατί έτσι, όταν θα έρχονται, θα αποδειχθούμε σίγουρα δόκιμοι». Είπε ο Αββάς Φορτάς, «Εάν ο Θεός θέλει να ζω, γνωρίζει πώς θα με εξοικονομήσει. Εάν όμως δεν θέλει, τι σκοπό έχει για μένα η ζωή?» Δεν δεχόταν τίποτε από κανέναν, αν και ήταν κρεβατωμένος, και έλεγε, «Εάν προσφέρει κανείς κάποια φορά κάτι σε εμένα και δεν το κάνει για τον Θεό, ούτε εγώ έχω κάτι να του δώσω, ούτε θα έχει μισθό από τον Θεό, εφόσον δεν το πρόσφερε για τον Θεό. Και έτσι αδικείται αυτός που πρόσφερε». Όσοι έχουν αφιερωθεί στον Θεό και σε Αυτόν αποβλέπουν μόνο,
πρέπει να έχουν τέτοια ευλάβεια, ώστε τίποτε να μην εκλαμβάνουν ως καταφρόνια, ώστε και αν συμβεί άπειρες φορές να αδικούνται. Έλεγαν για τον αβάχε ρέμονα της Κήτης ότι η σπηλιά του απήχε από την εκκλησία 40 μίλια και από το έλος και το νερό απήχε 12 μίλια και από τόση απόσταση έφερνε στη σπηλιά του το υλικό για το εργόχειρό του και δύο στάμνες που τις κουβαλούσε μια τη μία και μια την άλλη. Έτσι έμενε στη σπηλιά αυτή και έκανε την ησυχαστική του ζωή. Ήλθε κάποτε στη Σκήτη ένας δαιμονισμένος. Αν και έμεινε πολύ καιρό, δεν θεραπεύτηκε. Τον πόνεσε ένας από τους γέροντες και σφραγίζοντάς τον με το σταυρό τον θεράπευσε. Αλλά ο δαίμονας το φέρε βαριά αυτό και είπε στον γέροντα «Με έδιωξες λοιπόν και εγώ θα έρθω σε σένα». «Έλα», του λέει ο γέροντας, «χαίρομαι». Και έκανε ο γέροντας 12 χρόνια έχοντας τον δαίμονα και συντρίβοντάς τον, γιατί το φαγητό του ήταν κάθε μέρα 12 κουκούτσια από χουρμάδες. Έτσι ο διάβολος πήδηξε και βγήκε έξω από αυτόν. Και όταν τον είδε ο γέροντας να βγαίνει, του είπε «Γιατί φεύγεις, μείνε κι άλλο». Και ο δαίμονας απάντησε «Να σε καταργήσει ο Θεός, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί σου, παρά μόνο αυτός».

Εξαποστηλάριον θήτα, συγκεκλισμένον δέσποτα των θυρών όσοι σύλθες, τους Αποστόλους έπλησας Πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός εμφυσίσας, εις δεσμήντε κελίν τα σαμαρτίας ήρικας και οκτώμεθ ημέρας την συν πλευράν το θωμά υπέδειξας και τα σχήρας, μεθού βοόμεν Κύριος και Θεός σύ υπάρχεις.

0: ο διαδικτυακός φίλος ή ερωμένη είναι για μένα πια, εκεί έχουμε πάει, πιο πιστική απάντηση από το ζωντανό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ατομικές χαλαρώσεις με διάφορους τρόπους, σε διάφορα site, διαφορετικού άπειρες δυνατότητες τέτοιες, αλλά...
0: Κυβερνοσεξ.
1: Εντελώς.
0: Με εξαρτήματα ακούω ο ένας με τον άλλο. Ναι, αλλά
1: χωρίς να
0: απομαγεύεται
1: άλλος,
0: ο άνθρωπος.
1: Χωρίς να υπάρχει ο άλλος.
0: Χωρίς να υπάρχει.
1: Γιατί το να βρεθείς να φλερτάρεις, το να μπορείς να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα, να φροντίσεις τον ερωτικό σου σύντροφο, που να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να βρεθείς μαζί του, το να μπορείς να τον φροντίσεις και να τον νοιαστείς και αυτόν πώς νιώθεις στην ερωτική σχέση, αυτό όλο απαιτεί ενέργεια. Ενώ οι άνθρωποι θέλουν μόνο τη χαλάρωση. Η ένταση, η μεγάλη ένταση προς τα παίξω, προς τη δουλειά τους, προς αυτά που έχουν να κάνουν και ξαφνικά γυρνώντας θέλουν μόνο τη χαλάρωση. Και αυτό προσφέρεται εκεί.
0: Κύριε Καραγιαννή, μου περιγράφετε άρρωστες γενιές που θα βγάλουν ακόμη πιο άρρωστες γενιές. Θα πάμε και σε κοινωνικά επιφαινόμενα, οικογενειακά, αλλά και θέλω να επιμείνω λίγο.
1: Υπάρχουν εξάλλου και στο βιβλίο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μου έχει κάνει εντύπωση, έχετε πιάσει μέχρι και την τελευταία λέξη επικαιρότητας, αλλά ως υπόδειγμα, ναι, όχι ως περιπτωσιολογία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πραγματικά, πώς χαρακτηρίζεται σήμερα, είπατε κοινωνία-κοινωνία, πώς χαρακτηρίζεται τα πρόσωπα που απαρτίζουν την ακοινωνία. Πώς χαρακτηρίζεται ένα παιδί, έναν έφηβο, έναν ενήλικα και έναν άνθρωπο που έχει προχωρήσει στα χρόνια. Τι άνθρωποι είμαστε? Και μήπως αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα και της ψυχιατρικής και της ψυχανάλυσης, δηλαδή σας αφαιρείται τροποντινά το αντικείμενο παρατήρησης ή μάλλον, για να είμαι σωστός, το υποκείμενο παρατήρησης, διότι εδώ τα πάντα μπορεί να τα λύσει μια τεχνητή νοημοσύνη ή δεν θα τα λύσει?
1: Υπέροχα. Πρώτα απ' όλα, η έννοια του προσώπου. Η έννοια του προσώπου απαιτεί σχέση. Είναι αυτό που συνέχεια μέσα στο βιβλίο αναφέρω. Είναι άλλο το άτομο που είναι επαναληπτική μονάδα μέσα στη μάζα και άλλο το πρόσωπο που είναι ακριβώς το μάτια με μάτια, αυτό σημαίνει πρόσωπο, που σημαίνει ότι είμαι σε σχέση με τον άλλον. Δεν υπάρχω ως πρόσωπο αν δεν υπάρχει ο άλλος, αν δεν σχετίζομαι με τον άλλον. Αλλιώς γίνομαι ένα άτομο ακόμα. Άρα η έννοια του προσώπου προϋποθέτει πάντοτε τουλάχιστον δύο ανθρώπους να σχετίζονται. Δεύτερο, δεν είμαι απαισιόδοξος. Την ίδια ώρα που μιλάμε όλα τα αρνητικά και να πούμε και ακόμα χειρότερα, δεν έχω πρόβλημα, αλλιώς είμαστε εκτός πραγματικότητας, όμως τα πράγματα δείχνουν ότι η ανθρωπότητα ή δεν θα υπάρχει ή πηγαίνει προς το καλύτερο. Μέχρι τώρα, αν θα δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ μεσολαβούν διαστήματα σε αλλαγές πολιτισμού που τα πράγματα γίνονται δραματικά, όμως η πραγματικότητα λέει ότι σήμερα έχουμε περισσότερα στοιχεία προς το καλό, έχουμε διαφοροποιηθεί από ότι την εποχή του Νεάντερταλ, από ότι την εποχή που όλα αυτά που σήμερα μας ενοχλούν υπήρχαν, αλλά δεν καταγραφόντουσαν ως πρόβλημα.
0: Άρα δεν συμμερίζεστε το τραγούδι του Κεμάλ ότι ο κόσμος με φωτιά και με μαχαίρι πάντα έτσι προχωρεί? Δεν το συμμερίζεστε αυτό?
1: Όχι. Εκεί είναι που φαίνεται, το φωτιά και το μαχαίρι είναι εκεί που παλεύουν οι διαφορετικοί κόσμοι για να ποιος θα επιβληθεί, αλλά το προχώρημα ουσιαστικά γίνεται από τις ουσιαστικές σχέσεις, από τη θετική στάση, από τις αξίες που μπορούν να υπάρχουν διαχρονικά και να υπάρχουν.

Η σιωπή. Πολύ βασική αρετή για να προκόψει κανείς την ωραία προσευχή είναι η σιωπή. Όχι μόνο στο στόμα του σώματος, αλλά κυρίως στο στόμα της ψυχής, στο νου δηλαδή, γιατί ο σκορπισμός του νου είναι σοβαρότατο εμπόδιο για την ωραία εργασία. Ο γέροντας Ιωσήφ μας θύμιζε διαρκώς τον λόγο ότι η φύλαξη του στόματος, εάν κανείς σιωπά με επίγνωση, ξυπνά την συνείδηση προς το Θεό. Και μας έλεγε πως όσο εμείς σιωπούμε και αγωνιζόμαστε στον απαρησίαστο τρόπο συμπεριφοράς, τόσο θα μας επισκέπτονται τα δάκρυα. Και πράγματι, δεν ξέραμε τι θα πει αργολογία μέσα στην αδελφότητά μας. Συνεχώς λέγαμε την ευχή. Μιλούσε ο γέροντας και ο γέρο Αρσένιος, μα εμείς οι νεότεροι μεταξύ μας δεν μιλούσαμε. Μπροστά στον γέροντα ήμασταν πάντα σιωπηλοί και συνεσταλμένοι. Ιδίως εγώ ούτε τολμούσα να μιλήσω με αδελφό μπροστά στον γέροντα. Αλλά η σιωπή δεν οφειλόταν τόσο στο ότι θα μας μάλωνε ο γέροντας, αλλά και στο γεγονός πως είχαμε τόσο σεβασμό και το απαρησίαστο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να μιλήσουμε μεταξύ μας ενώ είναι ο γέροντας μπροστά, Θεός φυλάξει. Επίσης, δεν μας επέτρεπε ο γέροντας μέσα στη συνοδεία να φέρουμε ξένο λόγο ανάμεσά μας, να πούμε για κάποιον άλλον το τι έκανε και πώς απορρεύθη. Δεν ξέραμε τι γινόταν έξω από το καλύβι μας. Επιστατούσε πολύ στο θέμα της αργολογίας. Η κατάκριση ήταν ανύπαρκτη. Όταν επιχειρούσε κανείς να μιλήσει, ο γέροντας αυστηρά του έλεγε «Θα χάσεις τη χάρη του Θεού, ταλέπορε, και θα χτυπάς το κεφάλι σου. Γιατί να κάθεσαι να κατακρίνεις, τι σε ενδιαφέρει? Εδώ μέσα δεν χωρούν νέα και ειδήσεις, μόνο μπροστά. Σιωπή και ευχή, τίποτε άλλο. Δεν ήλθαμε εδώ να περάσουμε τον καιρό μας. Ο διάβολος καιροφυλακτή, αγρυπνή, τρέχει εδώ και εκεί σαν λιοντάρι, ποιον θα βρει σε αμέλεια, σε ραθυμία, σε απρόσεκτη κατάσταση να τον αρπάξει. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Τόσο μας φύλαγε να μην αργολογήσουμε και κυρίως να μην κατακρίνουμε πράξη άλλου ανθρώπου εκτός της συνοδείας μας. Μα μήτε μεταξύ μας κατακρίναμε ένας τον άλλο. Αυτό ήταν άγνωστο για την αδελφότητά μας. Ο γέροντας δεν έβγαζε από το στόμα του λέξη για κανένα. Όλα σε αυτόν τον γέροντα τα οφείλουμε. Καμιά φορά ο γέρο Αρσένιος, επειδή ήταν παππούλης και πολύ απλός, πήγαινε να πει κανένα λόγο για κάποιον αδελφό εκτός της συνοδείας ή για κάποιον νέο που έμαθε. Αμέσως ο γέροντας του έλεγε αυστηρά «Αρσένιε, πρόσεχε! Μην αργολογείς! Την ευχή να λες! Έλα, Τζάνεμ, τι είπα!» «Μα αυτό που είπες είναι σε θέση να σου στερήσει την ευλογία της προσευχής. Τι άλλο θέλεις?» Γι' αυτό ο γέροντας, συχνά για να διδάξει εμάς τους νεοτέρους, αλλά και για να κρατήσει στην ταπείνωση το θαυμαστό πατέρα Αρσένιο, συχνά τον μάλωνε μπροστά μας για κάθε του σφαλματάκι. Ο πατήρ Αρσένιος μέχρι που γέρασε δεχόταν αγόγγιστα τις επιπλήξεις από τον γέροντα Ιωσήφ. Γι' αυτό και αγίασε και έγινε σεβάσμιος σαν τον Αβραάμ, διότι τήρησε την υπακοή με ανδρεία μέχρι τέλους. Μας δίδασκε ο γέροντας ότι είναι ιδανικό πράγμα η σιωπή και πάνω από όλες τις αρετές. Αν πάρουμε μια ζυγαριά και βάλουμε όλες τις αρετές από τη μια πλευρά και τη σιωπή από την άλλη, η σιωπή θα βαραίνει. Γιατί όταν σιωπά εν γνώση το μοναχός, θα προσεύχεται και προσευχόμενος θα έχει κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, ηρεμία και γαλήνη. Επίσης δεν θα κατακρίνει, δεν θα αργολογεί, δεν θα ψεύδεται, δεν θα συκοφαντεί και δεν θα μιλάει ακέρος. Επομένως η ψυχή του αποκτά βαρύτητα χάρη τους, διότι με τη σιωπή έρχεται το πένθος φέρνει τα δάκρυα την κάθαρση και η κάθαρση αξιώνει τον άνθρωπο να ζήσει τον Θεό μέσα στην καρδία του, απολαμβάνοντας τα απόρριτα μυστηριά του, που δεν μπορεί κανένας ποτέ ούτε να τα φανταστεί ούτε να τα περιγράψει. Με τέτοια υψηλή διδασκαλία

Για τη σιωπή και την επιτήρηση που είχαμε, δεν μπορούσαμε και δεν θέλαμε ούτε να αργολογήσουμε, ούτε και να κατακρίνουμε. Απόδειξε ότι ποτέ μεταξύ μας, εμείς τα αδέλφια της συνοδείας, δεν σκανδαλιστήκαμε και δεν αλληλοπικραθήκαμε. Και ότι κρατούσαμε τη σιωπή τόσο αυστηρά, είχαμε πολύ μεγάλη αγάπη μεταξύ μας. Ο ένας για τον άλλο θυσιαζόμασταν. Αν και εξωτερικά δεν μιλούσα με τον αδελφό μου, εντούτοις εσωτερικά τον αγκάλιαζα νοερά. Μια φορά είχε περάσει από κοντά μας ο πατήρ Εφραίμ Βολιώτης. Ένας μεγαλύτερος αδελφός της συνοδείας μας μίλησε λίγο μαζί του. Εγώ όμως, ως μικρότερος που ήμουν, πού να τολμήσω. Αν και υπήρξε πνευματικός μου στον κόσμο και σημαντικά με βοήθησε να ακολουθήσω τη μοναχική ζωή, για μένα ήταν σαν ξένος. Πώς να αφήσω τον γέροντά μου και να μιλήσω μαζί του? Ούτε μία λέξη δεν του είπα. Με πιάνει λοιπόν ο γέροντας και μου λέει: «Κουτσικό, βλέπεις τον μεγάλο σου αδελφό πόσο μιλάει με τον πνευματικό σου? Εγώ δεν μιλάω. Εσύ δεν μιλάς, το ξέρω». Με πρόσεχε όπως και όλους και δεν του ξέφευγε τίποτε. Εκείνος είναι μεγαλύτερος και εγώ είμαι μικρός και ασήμαντος. Τι να μιλήσω? Όσο σιωπάς τώρα, τόσο και θα μιλήσεις αργότερα εν μέσω εκκλησίας και θα το δεις μια μέρα αυτό. Αυτός μιλούσε προορατικά, αλλά πού να ξέρω εγώ τι ήθελε να πει. Πίστευα μεν ότι κάτι σπουδαίο έλεγε, αλλά δεν το καταλάβαινα. Νόμιζα ότι σε κάποια εκκλησία θα μιλήσω. Τώρα όμως που πραγματοποιήθηκε η προφητεία του γέροντος, καταλαβαίνω ότι εννοούσε την Εκκλησία του Χριστού, την οποία υπηρέτησα και στο Άγιον Όρος και σε όλη την Ελλάδα και τώρα εδώ στο εξωτερικό. Τότε εγώ σκεφτόμουν τον θάνατο συνέχεια και απήντησα: «Γέροντα, από αυτή την καλύβα και για τον ουρανό». Η σιωπή δημιουργούσε τη σιγή και την ηρεμία στην ψυχή, που ο καρπός αυτών ήταν το πένθος. Και από το πένθος οι θείες εμπνεύσεις, υπεπειραχτωμένοι λογισμοί θείας ενεργίας, με θέρμη πνευματική και αναβρασμό καρδίας. Και μας εναλλάσσονταν οι πνευματικές καταστάσεις, ακριβώς όπως λέγει ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος. Η ψυχή του μοναχού εναλλάσσει καταστάσεις. Ενίοτε αισθάνεται τον εαυτό της σαν στρατιώτη Χριστού, οπλισμένον άφοβα, τρομερών και προκαλώντας τους δαίμονας εις πόλεμον. Άλλοτε ως νύμφη Χριστού και καλοπισμένη δια των νυμφίων αυτής Ιησούν. Άλλοτε ως πεδίον Θεού, ως τέκνον Θεού, αισθανόμενον μέσα του τον Πατέρα των Φώτων, την οικειότητα του παιδιού, την παρησία του παιδιού μετά του Πατρός του, του ουρανίου. Και πολλές φορές από την πλημμύρα της νυχτερινής χάριτος εκρατείτο η κατάσταση αυτή και την ημέρα, που κυλούσε με απόλυτη ειρήνη και αυτή με τη σειρά της πάλι οδηγούσε σε θεωρία Θεού. Όχι μόνο δεν αργολογούσαμε ή περιττολογούσαμε, αλλά ούτε να σκεφτούμε τίποτε περισσότερο από το Θεό επιτρέπαμε στον εαυτό μας. Και η σιωπή, η προσευχή και η θεωρία δημιουργούσαν ένα πένθος αγαθό στη ψυχή μας. Μα μνήμη θανάτου ήταν, μα μνήμη κρίσεως Θεού, μα ενθύμηση των πεπραγμένων αμαρτιών μας, μα οτιδήποτε ήταν, τα δάκρυά μας πέφτανε βροχή. Καθώς είχε περάσει πια η μεγάλη αναστάτωση μετά τη γερμανική κατοχή και είχε παύσει και η μεγάλη πείνα στο Άγιο Όρος, άρχισε η συνοδεία μας στη Μικρά Αγία Άννα να κάνει εργόχειρα για να εξοικονομούμε τα προς τον Ζήν. Τότε άρχισε λοιπόν ο γέροντας να με στέλνει και έξω, πότε στην Αγία Άννα, πότε στη Νέα Σκήτη και πότε στα μοναστήρια, για να δίνω τα σταυρουδάκια και με τα χρήματα που μάζευα να ψωνίζω τρόφιμα, φρούτα και άλλα αναγκαία πράγματα. Επίσης να πηγαίνω στο Μήλο για αλεστικά, να κατεβάζω τα γράμματα κάπτω στη θάλασσα και να τα δίνω στο βαρκάρι, με την εντολή πάντοτε: «Δεν θα μιλήσεις. Όταν βγαίνεις από το ασκητήρι δεν θα μιλάς. Μιλιά δεν θα βγάζεις από το στόμα σου». «Μα γέροντα, θα κάνω με ανθρώπους». «Τίποτε. Μιλιά καθόλου. Να είναι ευλογημένο γέροντα». «Τώρα που θα βγαίνεις έξω και θα σε ρωτάνε από πού είσαι, πώς σε λένε, δεν θα μιλάς καθόλου. Άμα θα μιλούσα θα με μάλωνε, γιατί τότε τα νέα καλογέρια ήσαν λίγα στο Άγιο Όρος και οι πατέρες ήσαν περίεργοι να μάθουν από πού είμαι. Μόλις με έβλεπαν ρωτούσαν: «Καλογέρι, από πού είσαι, ποιο γέροντα έχεις?» Όμως εγώ δεν μιλούσα και τηρούσα το λόγο του γέροντος. Πάντοτε έκανα τυφλή υπακοή και έβλεπα μόνο τη δυσκολία του εγχειρήματος.
Αργότερα όμως, όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, είδα πόσο με ωφέλησε αυτή η εντολή, διότι υπήρχαν μοναχοί που έλεγαν αβασάνιστα πολλά κατά του γέροντος. Αν εγώ δεν ακολουθούσα τότε κατά γράμμα την εντολή του, αλλά άνοιγα τα αυτιά μου στα λόγια τους, οπωσδήποτε θα είχα καταστραφεί πνευματικά. Διότι αρχάριος και άγευστος στα πνευματικά όπως ήμουν, οι κατηγορίες θα έσπερναν αμφιβολίες και αυτές κατόπιν θα κλόνιζαν την πίστη μου προς τον αλάνθαστο κυβερνήτη μου και θα γκρεμιζόταν και η υπακοή μου. Μια μέρα δυσκολεύτηκα πολύ με τον δεσπότη που αργότερα με χειροτώνησε. Επρόκειτο για ένα σεβάσμιο 80ετή παππούλη από τη Μικρά Ασία που έκανε σημεία και τέρατα. Εγώ δεν τον είχα δει καμιά φορά. Μου είπε ο γέροντας, πάρε τα γράμματα και πήγαινε να τα δώσεις κάτω. Κοίταξε καλά, μη μιλήσεις σε κανέναν, αλλιώς χάθηκες. Παίρνω τα γράμματα, πάω κάτω. Αλλά ο καπετάνιος δεν είχε έρθει ακόμη και οι πατέρες κυκλοφορούσαν κάτω στο μουράγιο. Λοιπόν, λέω, ας καθίσω κάτω από μια ελιά να μην με βλέπουν οι πατέρες και έρθει κανείς και μου μιλήσει και ύστερα βρω τον πελά μου. Κάθισα εκεί και έκανα το κομποσχοινάκι μου. Μόλις που ξεθάμπωνε λίγο, βλέπω να έρχεται ένας παππούλης, δεν τον είχα δει καμιά φορά το δεσπότη. Τάκ τάκ με το παστούνάκι του. Εγώ αμέσως τον έκοψα πως ήταν δεσπότης. Λοιπόν, έκανα πιο κι για να μην με δει και κρύφτηκα στον κορμό της ελιάς. Αλλά το μονοπάτι ήταν δίπλα στην ελιά. Με είδε ο παππούλης και άρχισε να έρχεται κατευθείαν πάνω μου. Ωχ, πώς θα ξεμπλέξω τώρα, λέω και είναι και δεσπότης. Έρχεται λοιπόν μπροστά μου, βάζει και το ραβδάκι του έτσι που να μην κουνιέμαι καθόλου. Τώρα τα έχουμε μια χαρά, είπα μέσα μου. Τι να κάνω τώρα, κατεβάζω το κεφάλι, πιάνω το κομποσχήνι. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθαμε. Τι θα απαντήσω, γιατί μου είχε πει ο γέροντας, αμά δεις και σε στριμώξουν πολύ θα πεις. Δεν έχω ευλογία από τον γέροντα και δεν μιλάω. Αυτό ήταν η τελευταία μου διέξοδος. Ήρθε λοιπόν ο παππούλης. Καλογέρι, από πού είσαι? Μιλιά εγώ. Ποιον γέροντα έχεις, καλογέρι? Τίποτα εγώ. Πόσο χρόνον είσαι? Τίποτα. Το όνομά σου? Δεν έχεις στόμα, δεν έχεις μιλιά. Λοιπόν, δεν έλεγα τίποτα. Πώς τον λένε το γέροντά σου? Δεν μιλάω. Να είναι και δεσπότης τώρα. Αλλά τι να κάνω, αφού προηγείται η εντολή της υπακοής προς το γέροντά μου. Εμένα, παιδάκι μου, δεν θα μου μιλήσεις? Εγώ τώρα μια σταλιά και εκείνος παππούλης αρχιερέας, τον λοιπόν μου. Σκέφτηκα, αυτός δεν πρόκειται να φύγει, θα μου λέει, θα με βομβαρδίζει συνέχεια. Στάσου να του πω κι εγώ το τελευταίο που μου είπε ο γέροντας. Με συγχωρείτε, λέω, δεν έχω ευλογία να μιλήσω. Α, δεν έχεις ευλογία να μιλήσεις, δηλαδή αν πεινάς, δεν θα πεις στο γέροντά σου πεινάω και δώσ' μου να φάω? Τίποτα εγώ, αυτά ήσαν τα μοναδικά λόγια μου. Αφού είδε ο δεσπότης ότι δεν πρόκειται να μιλήσω, σηκώθηκε και πήγε προς τη βάρκα για να φύγει. Και πού να ξέρω ότι αυτός μετά θα με χειροτονούσε. Πάω κι εγώ, μόλις βλέπω τον καπετάνιο, του δίνω τα γράμματα στα χέρια και δρόμο. «Ε, καλογέρι!» Δρόμο εγώ, πού να μιλούσα. Ακρίβεια στην εντολή του γέροντα. Ο Άγιος Γεροντάς μου Ιωσήφ εσέβετο την αρχιεροσύνη κατά πάντα, αλλά επέβαλε την απόλυτη σιωπή προς όλους μας για τη βοήθεια και την πνευματική μας πρόοδο. Άλλωστε και η δική μου διπλή χειροτονία εγένετο από τον ίδιο αρχιερέα, τον Μιλητουπόλεως Ιερόθεο. Πράγματι ο γέροντας στο θέμα της σιωπής ήταν πολύ αυστηρός. Για παράδειγμα, κάποια άλλη φορά μου λέει, «Πάρε τον τορβά σου γρήγορα, πήγαινε στην Αγία Άννα να ψωνίσεις λωτούς και θα πεις ότι θέλω 20 κιλά λωτούς. Πόσο κάνουν? Πλήρωσε, φύγε και έλα». Δηλαδή, μετρημένες λέξεις. Είπες λέξη παραπάνω, πάει, τελείωσε. Δεν έχεις θέση εδώ μέσα. Και άμα σου δώσω γλυκό, δεν θα το φας. Με έπιασε πανικός και μέλουσε κρύος υδρότας. Πώς θα πάω? Τι θα βρω εκεί που θα πάω? Τι θα κάνω? Ξεκίνησα όμως με την ευχή του γέροντα. Πηγαίνω στην καλύβα και χτυπάω την πόρτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Βγαίνει ένα σεβάσμιο γεροντάκι, ίσα ίσα που στεκόταν. «Καλώς το καλογέρι. Παίρνα μέσα». Μπαίνω μέσα. Με δέχτηκαν οι πατέρες με πολύ αγάπη. «Πάρε αυτό το γλυκό να φας, παιδάκι μου, είναι πολύ καλό. Πώς σε λένε?» Με βλέπαν και μικρό και σκέφτηκαν να του δώσουμε κάτι να φάει. «Δεν το παίρνω», λέει κάποιος από τους μοναχούς. «Ποιον γέροντα έχεις?»
το κεφάλι κάτω εγώ. Δεν μιλάω. Τι θέλεις? 20 κιλά λότα. Από πού είσαι? 20 κιλά λότα. Τότε κατάλαβε. Σκέφτηκε. Εντολή από το γέροντά του θα έχει, να μην τον βιάζουμε άλλο. Ήξερε την καλογερική. Ορίστε, πάρε παιδί μου. Πόσο κάνουν? Τόσο. Πάρε. Πάρε καλογέρι μου και αυτό τον λωτό. Κοίταξε τι ωραία που είναι γινωμένος. Καλογέρι, φάτο εσύ. Κάνω νεύμα. Όχι. Γιατί δεν το παίρνεις? Εγώ το κεφάλι κάτω και αμέσως παίρνω τον τορβά μου και δρόμο. Γλίτωσα, σκέφτηκα. Τουλάχιστον δεν έκανα παρακοή. Μόλις πήγα στο γέροντα, αμέσως με ρώτησε. Μίλησες? Εκείνα και εκείνα, είπα. Εντάξει. Θα φανεί απίστευτο το πόσο απαιτητικός ήταν ο γέροντας στο θέμα της σιωπής, ειδικά προς τους ανθρώπους που δεν ανήκαν στη συνοδεία μας. Κάποια άλλη μέρα μου είπε: «Πάρε τον τορβά με το σιτάρι στην πλάτη και πήγαινε στο μήλο στην Αγία Άννα να το δώσεις να το αλέσουν. Αλλά κοίταξε, δεν θα μιλήσεις στον μιλωνά. Θα του δώσεις το σιτάρι και θα του πεις πότε θα πας να το πάρεις και τι θα πληρώσεις. Ούτε μια λέξη θα προσθέσεις από ό,τι σου λέω. Και αν σε στριμώξει θα πεις: δεν έχω ευλογία πέρα από αυτές τις λέξεις να σου πω». Τι μπορούσα να κάνω? Πήρα τον τορβά με το σιτάρι, το πέρασα στον ώμο μου και ξεκίνησα. Εκεί στο μήλο υπήρχε ένας κοσμικός άνθρωπος που φορούσε ένα σκούφο και ένα ζωστικό, αλλά ήταν λαϊκός. Πηγαίνω και του λέω: «Σας παρακαλώ να αλέσετε αυτό το σιτάρι. Πείτε μου πότε θα έρθω να το πάρω και πόσα θέλετε. Και από πού είσαι εσύ και ποιον γέροντα έχεις? Πάρτε το σιτάρι και πείτε μου πότε θα έρθω να το πάρω». «Εγώ σου μιλάω», μου λέει, «από που έρχεσαι και ποιος είναι ο γέροντάς σου». Κατέβασα το κεφάλι, δεν του μιλάω και του δίνω το σιτάρι. «Πότε θα έρθω?» Κοσμικός ήταν ο άνθρωπος, δεν ήξερα από καλογερική και τη σιωπή μου τη θεώρησε ως περιφρόνηση, γι' αυτό και θύμωσε. «Γιατί δεν μου λες το γέροντά σου ποιος είναι?» Τελικά μου είπε θυμωμένα. «Έλα την τάδε μέρα». Κάνω υπόκληση και φεύγω, αφήνοντάς τον πολύ θυμωμένο. Όλο τέτοια πράγματα με διέταζε ο σοφός γέροντας. Ήταν δύσκολη η υπακοή της σιωπής, αλλά πόσο με ωφέλησε. Μια φορά με βλέπει ένας ιερομόναχος που ερχόταν στον γέροντα και έλεγε τους λογισμούς του και τον συμβουλευόταν. Τον έβλεπα που ήταν πολύ γνωστός με τον γέροντα και έπαιρνα την ευχή του, αλλά δεν του μιλούσα. Κάποτε, μόλις με είδε στον αρσαν, άρχισε να μου φωνάζει: «Πάτερ Ιωάννη! Πάτερ Ιωάννη!» Το κοσμικό μου όνομα ήταν αυτό. «Πάτερ Ιωάννη, πήγα στο Βόλο και είδα τη μητέρα σου», και με ξεγέλασε και του λέω: «Με συγχωρείτε, πάτερ, αλλά εγώ μάνα δεν έχω, έχω μάνα την Παναγία». Αυτό ήταν. Πω πω τι έπαθα. Ήξερα πως μόλις γύριζα πίσω θα είχα καταιγίδα από τον γέροντα. Γυρίζω πίσω λοιπόν και με το που με βλέπει με ρωτάει ο γέροντας: «Μίλησες με κανένα?» «Μίλησα», του λέω. «Με ποιον μίλησες?» «Με τον πατέρα τάδε». «Τι είπες?» Του είπα αυτά και αυτά τα πράγματα. «Πω πω, είπες αυτά εσύ? Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω». «Να είναι ευλογημένο. 200 μετάνοιες θα κάνεις τώρα και θα τα βρούμε το βράδυ όταν θα έρθεις να πεις τους λογισμούς σου». «Να είναι ευλογημένο. 200-200. Μετά άρχισα να κάνω τις δουλειές με τον γέροντα. «Κάνε εκείνο. Να είναι ευλογημένο. Κάνε τ' άλλο. Κόψε ξύλα. Κοπάνα πέτρες». «Να είναι ευλογημένο», έκανα εγώ. Ύστερα ο καλός και πονόψυχος γέρο Αρσένιος άρχισε να με σιτεύει. «Έλα μωρέ γέροντα κι εσύ. Εγώ όλη τη μέρα αργολογώ. Κανένα κανόνα δεν μου βάλες. Μια παρακοή σου έκανε το καλογέρι. Δυο λόγια είπε. 200 μετάνοιες του βάλες. Πολύ αυστηρός είσαι». «Δεν πρέπει να είσαι τόσο αυστηρός. Άντε να το συγχωρέσεις το καλογέρι. Μια παρακοή σου έχει κάνει όλη και όλη και του βάλες του παιδιού 200 μετάνοιες. Αυτό δεν στέκει. Δεν στέκει αυτό». Από εδώ του τα έλεγε, από εκεί του τα έλεγε και τελικά τον έψησε και με συγχώρεσε ο γέροντας. «Άντε, να τον συγχωρήσω για πρώτη φορά, αλλά αν το ξανακάνει θα πληρώσει και αυτόν τον κανόνα». Και με τη χάρη του Θεού ξανά δεν παρήκουσα εντολή του. Πόσο μέσωσε η εντολή της σιωπής του γέροντα. Με το να μου λέγει «δεν θα μιλάς όταν βγαίνεις έξω από το ασκητήρι μας, όποιος και να σε πλησιάσει, δεν έχω ευλογία, το πολύ θα λες», τηρώντας το λόγο του γέροντος, εγώ ασφαλίστηκα και διαφυλάχτηκα, διότι μερικά απλά γεροντάκια είχαν και λίγη πονηριά να ξελογιάσουν κανένα νέο καλογέρι για να κάνουν συνοδεία. Αν λοιπόν δεν είχα την εντολή της σιωπής από το γέροντα και καθόμουν και συνομιλούσα μαζί τους, οπωσδήποτε θα με δηλητηρίαζαν. Πώς? Με το να μου πούν ότι ο γέροντάς μου είναι πλανεμένος, ότι δεν βαδίζει καλά,
ότι δεν ζει όπως όλοι οι άλλοι αγιορείτες πατέρες, διότι τότε η πλειονότητα των πατέρων θεωρούσαν την ύψη και την νοερά προσευχή επικίνδυνα πράγματα, ταυτόσιμα με την πλάνη. Με τέτοια λόγια θα χαλούσαν μέσα μου την πίστη και την εμπιστοσύνη στο γέροντα από τον πόλεμο των λογισμών. Αυτά ακούγονταν τότε στο Άγιο Όρος, αλλά στα αυτιά μου δεν έφταναν, διότι με ασφάλιζε η εντολή του γέροντος και δεν τους άφηνα να μου ανοίξουν συζητήσεις με το να τους απαντώ. Δεν έχω ευλογία να μιλήσω. Βέβαια, τα περισσότερα γεροντάκια και οι πατέρες εκνευρίζονταν, αλλά αυτό δεν με ενδιέφερε. Εμένα ένα με απασχολούσε, η τήρηση του λόγου του γέροντος. Πόσο με φύλαξε και πόσο με σκέπασε ο λόγος του. Ένα τήρησα, και όμως αυτό ήταν η σωτηρία μου. Αργότερα, όταν μεγάλωσα και βγήκα έξω και μου μιλούσαν εναντίον του γέροντος, δεν μπορούσαν να μου κάνουν κακό, διότι είχα γνωρίσει πολύ καλά ποιος ήταν ο γέροντάς μου. Είχε θεμελιωθεί μέσα μου η αγιότητά του. Ήμουν πλέον καταρτισμένος από την απλανή διδασκαλία του και λυπόμουν για την αγνωσία τους. Αλλά η εντολή της σιωπής δεν περιόριζε μόνο τις συνομιλίες με τους ανθρώπους εκτός της συνοδείας μας. Επειδή πολύ ωφέλεια είχε δει ο γέροντας από την άσκησή της, απαγόρευε και σε μας να μιλούμε μεταξύ μας. Μόνον για τα απολύτως αναγκαία επέτρεπε να χαλούμε τη σιωπή.

Θεοτοκίων, των σώνιών ως έβλεψας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον θεόνυμφε, άπασαν θλίψη να πέθου. Ειν υπέστης ως μήτυρ, ότε κατίδες πάσχοντα και χαράς εμπληστήσα συν της αυτού μαθητές γεραίρουσα τούτων ύμνης, διό τους θεοτόκων σε νυν κηρύττοντας σώζε.

0: αυτού του είδους οι Αμερικανιές, θα μου επιτρέψετε να σας πω, που είναι τόσα βήματα προς την ευτυχία, το να αποφύγεις, να γίνεις πλούσιος, να γίνεις ευτυχισμένος, να κατακτήσεις τον κόσμο, είναι ψέματα. Που μπορεί να περιέχουν και κάποια καλά στοιχεία.
1: Κάνουν θράψη όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί και ιδίως τα λεγόμενα υψηλότερα βαλάντια είναι απογειωμένα. Να το πω έτσι. Όχι όμως μόνο σε αυτά. Έχετε μια εξήγηση.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Είναι
1: εγωπάθειά μας είναι. Τι είναι.
0: Ναι. Γιατί αυτά τα βιβλία, αυτός ο τρόπος είναι που δουλεύουν ως προς την εικόνα σου. Όχι ως προς τον εαυτό σου. Αν τούτη στιγμή η κρυμμένη ψυχική ομορφιά έχει νόημα, είναι γιατί έχει μια βουτιά στον ίδιο το ψυχισμό σου. Σου βάζει ερωτήματα και ονομάζει πρώτα απ' όλα τον σκοτεινό εαυτό. Δεν πηγαίνουμε κατευθείαν στην ψυχική ομορφιά. Ονομάζεται ότι υπάρχει ο σκοτεινός εαυτός.
1: Στον οποίο δεν παίρνετε θέση όμως αρνητική ή θετική. Λέτε ότι υπάρχει ο σκοτεινός εαυτός.
0: Και βέβαια υπάρχει.
1: Σε όλους μας.
0: Ναι.
1: Δεν λέτε καλό ή κακό. Υπάρχει, λέτε.
0: Υπάρχει. Γιατί έχει ένα στοιχείο που είναι δοσμένο σε όλους τους ανθρώπους, που είναι τα αίσθηκτα και οι ενορμήσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που βοηθάνε στην επιβίωση, αλλά που αν καθορίζουν τον εαυτό μας, μένουμε σε μια άγρια επιβίωση και απαγορεύουν το να μπορέσεις να βιώσεις τη ζωή και όχι την επιβίωση. Μπαίνει το ανταγωνιστικό και όχι το σχετίζεστε. Άρα, με αυτή τη μορφή, αν χάσουμε το στοιχείο της επιβίωσης, δεν βγαίνει έτσι η ζωή, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, αλλά αν μας καθορίζει μόνο αυτό, δεν έχουμε ζωή. Ταυτόχρονα, μέσα στο σκοτεινό εαυτό, είναι, αν θέλετε, αυτό που ονομάστηκε από το Φρόιντ ασυνείδητο, είναι όλα αυτά, δηλαδή τα στοιχεία που δεν αντέχουμε να τα επεξεργαστούμε, που νιώθουμε ότι μας είναι βάρος, που μας δυσκολεύουν και γι' αυτό τα πετάμε στην αποθήκη, υποτίθεται ότι κάποτε θα ψάξουμε.
1: Είναι το dark web της ψυχής μας, να το πω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό.
0: Έτσι
1: είναι. Η προσωπικότητάς μας,
0: αν
1: πω ψυχή.
0: Γιατί στο dark web είναι που μπαίνει κανείς να δει αυτά που δεν θέλει να δει ότι τα βλέπει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι. Αλλά που πολλές φορές δεν θέλεις να τα δεις ούτε εσύ ο ίδιος.
1: Αυτό είχα να πω. Εμείς συνήθως δεν θα τα δούμε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε.
0: Είναι στοιχεία που περιέχουν ντροπή. Ντρέπομαι για κάποιες πλευρές του εαυτού μου και θέλω να τα κρύψω. Ο σκοτεινός εαυτός έχει τη λύθη. Δεν θέλω να θυμάμαι. Έγινε αυτό το γεγονός που με πόνεσε, που με δυσκόλεψε και θέλω να το ξεχάσω. Αλλά επειδή το βάζω εκεί στο σκοτεινό εαυτό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα γεγονότα, τα Me Too που ήρθαν στην επιφάνεια και οι άνθρωποι έλεγαν τώρα τα θυμηθήκατε. Ναι. Να ξέρετε ότι και σε εμάς έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση από την ώρα που έχουν πραγματοποιηθεί. Και αν θέλετε, θα μπορείτε να βρούμε τούτη στιγμή κάποιες γιαγιάδες τηλεθεατρές που θα έχουν ζήσει σκληρά πράγματα και δεν θα το έχουν μοιραστεί με κανέναν.
1: Τα έχουν καταχωνιάσει, τα έχουν κρύψει δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δεν αντέχουν να τα θυμούνται, δεν ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν. Αλλά αυτό δεν πάβει να επηρεάζει τη δράση τη σημερινή.
1: Παρ' όλα αυτά, στην κρυμμένη ψυχική ομορφιά το βιβλίο σας, δεν δίνετε έτοιμες συνταγές. Λέτε ότι υπάρχει ένας οδηγός με κάποια κλειδιά, τα οποία όμως καλείται τον καθένα να τα ξεκλειδώσει μόνος. Είναι εύκολη αυτή η ιστορία, θα σας πει κάποιος.
0: Όχι ακριβώς το μόνος του και η συνταγή όχι, αλλά κατευθύνσεις ναι. Ένα λοιπόν είναι ότι έχουμε να δούμε το σκοτεινό εαυτό μας. Είναι ένα αναγκαίο βήμα. Αν ξεφεύγουμε και δεν θέλουμε να δούμε και τα σκοτάδια μας, τότε αυτό που θα βγαίνει δεν θα είναι ο αυθεντικός εαυτός μας, η ψυχική ομορφιά μας, αλλά ένας ψευδής εαυτός.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Καθίστε. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας η Αγία Μεγαλομάρτης, Πάνσοφος Εκατερίνη. Μοιραστήκαμε πάλι σήμερα, άλλοι εδώ, άλλοι στην Αγία Κατερίνη. Συμπίπτουν μερικές φορές μερικά πράγματα μαζί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να έχουμε ως ομιλητή στη σειρά των εσπερινών ομιλιών εδώ στο ναό μας τον αγαπητό και εκλεκτό Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ο οποίος θα μας πει ένα θέμα μάλλον βασισμένο πάνω στη θεολογία ενός σύγχρονου Αγίου, του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Και εκείνος και η ελαχιστότητά μου έχουμε ιδιαίτερη έτσι αγάπη και ευλάβεια στον Άγιο αυτόν, τον νέο Άγιο Θεολόγο της Εκκλησίας μας, και έτσι περιμένουμε με πάρα πολύ λαχτάρα και με ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής και της ακοής μας να ακούσουμε αυτά τα οποία θα έχει να μας πει. Είμαστε ευλογημένοι, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί στις μέρες μας ο Θεός μας πρόσφερε μεγάλους Αγίους. Μεγάλους Αγίους. Και ένας από αυτούς, τους μεγάλους Αγίους μας, είναι και ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και θα ακούσουμε με πάρα πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα μας πει ο πατήρ Παντελεήμων. Τον παρακαλούμε να έρθει.
2: Και εγώ από τη μεριά μου σας ευχαριστώ, πατήρ Εφραίμ, για τον ωραίο αυτό πρόλογο και την πολύ αγάπη σας έτσι προς το πρόσωπό μου και για την πρόσκλησή σας να έρθω να μιλήσω. Ευχαριστώ και όλους όσοι ήρθαν σήμερα, παρόλο που το θέμα είναι λίγο, ίσως ο τίτλος φαίνεται καταλαβιστικός. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και λίγα πράγματα αν πούμε, έτσι, με τη βοήθεια του Θεού την οποία επικαλούμαστε, να αρθρώσουμε λόγο έτσι κατανοητό και όχι βαρετό προς εσάς. Και εσείς έτσι πραγματικά θα σας αρέσουν αυτά έτσι που λέει ο Άγιος και διδάσκει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος και θα ενθουσιαστείτε, πιστεύω, έτσι με τη θεολογία του, όπως αισθανόμαστε όσοι μελετούμε τα συγγράμματά του, όπως εδώ, όπως είπε και ο πατήρ Εφραίμ. Καταρχήν, η έννοια υποστατική αρχή είναι ανεξάντλητη και έχει μεγάλο βάθος και ο ίδιος ο Γέροντας Σοφρόνιος αποφεύγει να δώσει τον ορισμό της, διότι δεν ορίζεται. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο καθηγητής θεολογίας, ο κύριος Γεώργιος Ματζαρίδης, σε ένα κείμενό του που αναφέρεται στον Άγιο αυτόν των ημερών μας, τον Γέροντα Σοφρόνιο, και φέρει το τίτλο αυτό το κείμενο «Ο Γέροντας Σοφρόνιος ως θεολόγος της υποστατικής αρχής». Και αναφέρει εκεί πέρα λοιπόν ότι ο Γέροντας Σοφρόνιος πραγματικά θεολόγησε περί της υποστατικής αρχής και το βιβλίο εκείνο του Γέροντος Σοφρονίου, στο οποίο αναφέρεται, κάνει λόγο έτσι κατεξοχήν για την υποστατική αρχή, είναι το βιβλίο του «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστίν», το οποίο το έγραψε λίγο πριν κοιμηθεί. Και είναι κάπως αυτοβιογραφικό θα λέγαμε, αλλά έχει θεολογικό περιεχόμενο αυτή η αυτοβιογραφία. Διαφέρει πολύ από τις άλλες βιογραφίες και αυτοβιογραφίες. Και λέγει λοιπόν ο κύριος Ματζαρίδης ότι όταν εισέρχεσαι λοιπόν στο κεφάλαιο εκείνο του βιβλίου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστίν», που φέρει το τίτλο «Υποστατική αρχή», λέει, το διαβάζεις, το μελετάς, έχει αρκετές σελίδες αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, αισθάνεσαι παντού την παρουσία της υποστατικής αρχής, γίνεται λόγος για την υποστατική αρχή, και όταν τελειώνεις το κεφάλαιο και βγαίνεις, πάλι καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις κατανοήσει την υποστατική αρχή. Λοιπόν, ναι, αυτό το λέω για να δείξω έτσι, όταν ένας θεολόγος έγκριτος και σπουδαίος που γνωρίζει πολύ καλά την θεολογία, τώρα είναι επίτιμος έτσι θεολόγος από χρόνια, λέει αυτά τα λόγια για αυτό το θέμα, πόσο περισσότερο εμείς τι θα πούμε έτσι για αυτό το ζήτημα, έτσι, για αυτό το θέμα που λέγεται Υπαστατική Αρχή. Θα πείτε τότε, πάτερ, τότε σε εμάς έτσι που δεν ξέρουμε και πολλά, γιατί να μας πείτε γι' αυτό. Κοιτάξτε, πραγματικά τα περί της Υπαστατικής Αρχής είναι ανεξάντλητα και έχουν μεγάλο βάθος. Αλλά έστω και τα λίγα που θα πάρει κανείς με τη χούφτα του, που θα βγάλει από εκεί και θα τα γευθεί, είναι υπέροχα. Και πώς θα πούμε, όταν εισέρχονται στο νου μας, τον ενθουσιάζουν. Νομίζει κανείς ότι ανοίγει ο νους, ανοίγουν νέοι ορίζοντες κτλ. Πολύ χάρη έχουν τα λόγια αυτά του και η διδασκαλία του και οι αποκαλύψεις του περί της Υπαστατικής Αρχής. Υπόστασης. Τι είναι η λέξη, τι σημαίνει η λέξη υπόσταση? Υπόσταση είναι αυτό που λέμε πρόσωπο. Πρόσωπο όχι με την έννοια της φάτσας, έτσι. Πρόσωπο όταν λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι Πατέρες, εννοούνε κάθε προσωπική ύπαρξη. Κάθε ύπαρξη που έχει νου, λογική, ελευθερία. Ο Θεός μας είναι πρόσωπο. Εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού να είμαστε πρόσωπα. Οι άγγελοι είναι πρόσωπα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η λέξη υπόστασης σημαίνει πρόσωπο. Και μάλιστα όπως παρατηρεί ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, οι πατέρες της Εκκλησίας, αν μελετήσουμε τα συγγράμματά τους, όταν αναφέρονται λοιπόν στην έννοια πρόσωπο, πιο πολύ χρησιμοποιούν τη λέξη υπόστασης παρά αυτό που λέμε εμείς πρόσωπον. Διότι καταλαβαίνουν ότι πιο πολύ δηλώνει της πραγματικότητας περί του προσώπου η λέξη υπόσταση παρά η λέξη πρόσωπον. Γιατί? Διότι όταν λέμε υπόστασης και αναφερόμαστε στο πρόσωπο, το πρόσωπο είναι υπόστασης λοιπόν, ουσιαστικά τι δηλώνουμε? Ότι το πρόσωπο ίσταται υπό. Υπό, έτσι, υπό και ίσταμε είναι τα δύο συνθετικά της λέξης υπόσταση. Έτσι δεν είναι? Ίσταμε, στέκομαι, στέκομαι. Και τι δηλώνουν αυτά? Ότι το πρόσωπο στέκεται κάτω από όλα και είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζονται όλα. Το πρόσωπο είναι αυτό που δίνει νόημα στην ύπαρξη. Το πρόσωπο είναι αυτό από το οποίο προήλθαν όλα. Το πρόσωπο είναι αυτό που στηρίζει και προνοεί τα πάντα. Το πρόσωπο που είναι από μιας αρχής, που υπήρχε από μιας αρχής, η τριαδικότητα του προσώπου του Θεού μας. Ο τρισυπόστατος Θεός. Πιστεύω το έχετε ακούσει την φράση, τρισυπόστατος. Τι θα πει τρισυπόστατος? Ο Θεός, ο ένας Θεός που έχει τρία πρόσωπα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι θεμέλιο των πάντων, η αρχή των πάντων, αυτός που συντηρεί και προνοεί τα πάντα και τα οδηγεί προς την αιώνια του βασιλεία. Και όλα βρίσκουν το νόημα λοιπόν στο πρόσωπο του Θεού μας, λοιπόν, στον υποστατικό μας Θεό. Και έξω από το Θεό χάνουν τα πάντα το νόημά τους. Βλέπετε, σήμερα η επιστήμη εν πολλής έχει χάσει αυτήν την αλήθεια και έχει προσανατολιστεί η επιστήμη, βάζοντας στην άκρη το Θεό, που έχει προσανατολιστεί στο απρόσωπο. Ψάχνουν να βρούνε το μόριο του Θεού, το απρόσωπο εκείνο, άτομο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, μονάδα ύλης λοιπόν, που ήταν κάποτε συμπυκνωμένοι και έκανε μπαμ και τα λοιπά και από όλα προήλθαν από αυτό. Και άθελά τους λοιπόν, οι επιστήμονες, μέσα στην αθεία τους λοιπόν, όσο πιο πολλοί προσπαθούν και λένε όλα με επιστημονικά μέσα θα τα λύσουμε, πού οδηγούνε? Οδηγούνε τον ανθρωπότητα στο να πιστέψει ότι όλα προέρχονται όχι από πρόσωπο υπόστασης, δεν στέκεται κάτω από όλα μια υπόσταση, ένα πρόσωπο που τα δημιούργησε όλα, αλλά τι στέκεται, λοιπόν, ένα πρόσωπο μόριο, ένα πρόσωπο άτομο. Και όλα είναι φυσικές διαδικασίες εκρήξεων, λοιπόν μεγάλων εκρήξεων ενός μιας ανόργανης ύλης. Τότε από πού προέκυψαν τα πρόσωπα, αν η αρχή είναι κάτι το απρόσωπο. Βλέπετε, το θέμα περί της υποστάσεως, της υποστατικής αρχής, του ότι δηλαδή η υπόσταση είναι η αρχή των πάντων, είναι ζωτικότατης σημασίας για τη σημερινή εποχή και αποτελεί την απάντηση της Εκκλησίας μας σε όλους αυτούς τους αθέους και τους επιστήμονες και όλους όσοι θέλουν να προβάλλουν τις γνώσεις τους, τα πειράματά τους και όλες τις επιστημονικές μεθόδους τους για να πούν ότι εμάς θα ακολουθήσετε. Εμείς κινούμαστε αντικειμενικά, χωρίς να έχουμε υποκειμενισμούς, χωρίς έτσι να βάζουμε μέσα μας φαντασίες και τέτοια και αλλιώτικα. Εμείς είμαστε οι λογικοί και εσείς είστε παράλογοι και νεφελοβατείτε. Λάθος. Αν ακολουθήσουμε αυτούς, τότε φάγομαι πιόμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε κάτι που τυχαία έγινε και θα εξαφανιστεί και τα πάντα ουσιαστικά είναι μηδέν. Για λίγο ήρθαμε στην ύπαρξη, καταλάβαμε λίγα πράγματα, φάγαμε λίγα παντζάρια, συγγνώμη, έτσι, τόσα που τα λέω πεζά, λοιπόν, και θα εξαφανιστούμε και δεν θα καταλάβουμε γιατί ήρθαμε. Και τελικά αυτό που μένει ποιο είναι, το τίποτα, η ανόργανη ύλη. Γι' αυτό και αυτό που κερδίζουν αυτοί που πιστεύουν αυτά και που διδάσκουν αυτά των αθέων επιστημόνων, ότι η αρχή των πάντων λοιπόν είναι κάτι το ανόργανο, λοιπόν, είναι ο μηδενισμός τους και η απελπισία και η απόγνωση. Και πλέον μέσα στην απόγνωση οι άνθρωποι που τους ακολουθούν έχουν αυτό που εκφράζει πολύ απλά ο κόσμος και μένα, τραγούδι, μένα άσμα, μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταντήσουμε. Φάε, πιες, κάνω ό,τι θέλεις, δεν είσαι τίποτα. Δεν θα είσαι τίποτα για πάντα. Η αρχή όμως το πάντων είναι το πρόσωπο του Θεού. Και εμείς πλαστήκαμε να είμαστε πρόσωπα, υποστάσεις. Κατ' εικόνα λοιπόν του τρισυποστάτου Θεού, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Και γι' αυτό φέρουμε ευθύνη για τις ενέργειές μας. Οι ενέργειές μας έχουν αιώνιο αντίκτυπο για μας. Αν ακολουθήσουμε το πρότυπό μας, το πρωτότυπο, που είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριώδης, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε εμείς, τότε και εμείς θα αναδειχθούμε πρόσωπα, υποστάσεις με αιώνια αξία και νόημα. Αν δεν το ακολουθήσουμε και παραδοθούμε λοιπόν σε μια ζωή στην οποία εμείς θα επιτελούμε, θα δουλεύουμε στα πάθη μας και σε κάθε είδους επιθυμία μας, τότε θα καταστραφούμε στην αιωνιότητα ως πρόσωπα. Και το φοβερό για μας θα είναι ότι δεν θα συμβεί αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι δεν θα υπάρχουμε. Θα υπάρχουμε υποφέροντας εις την αιωνιότητα. Και αυτή είναι η κόλαση. Η κόλαση είναι να είμαστε στην αιωνιότητα διαστραμμένα πρόσωπα. Το διαστραμμένο πρόσωπο μισεί, φθονεί, σκέφτεται χίλια δυο κακά. Είναι στραμμένο στον εγωισμό του. Αυτό είναι το διαστραμμένο πρόσωπο. Αλλά ήδη προέτρεψα και είπα αρκετά. Ας ξεκινήσουμε με την εξής παρατήρηση. Ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, ως γνωστόν, γεννήθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνος και μάλιστα συγκεκριμένα γεννήθηκε στη Μόσχα, στη Ρωσία, και όταν έφτασε στην νεότητά του, τότε έζησε τα φοβερά γεγονότα της Μπολσεβικής Επαναστάσεως. Και όπως ο ίδιος ιδιαίτερα στο βιβλίο του «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», το οποίο όπως είπαμε είναι, αποτελεί γι' αυτόν αυτοβιογραφία, την οποία όπως ο ίδιος γράφει την κατέγραψε κατόπιν πληροφορίας από το Θεό. Δεν ήθελε ποτέ, ήθελε να τα κρατήσει όλα αυτά μυστικά για τον εαυτό του, τα βιώματά του αυτά, λοιπόν. Αλλά λέει, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα τον, λοιπόν, του έδωσε αυτή την επιταγή δηλαδή, έτσι, εντολή, να το πούμε διαφορετικά, την εντολή, την αυστηρή εντολή, να τα καταγράψει, λοιπόν, και κατέγραψε. Λέγε, λοιπόν, ο Γέροντας Σοφρόνιος ότι κάποτε, λοιπόν, σε εκείνα τα ταραγμένα χρόνια της κομμουνιστικής λέλαπας, της αθεϊστικής λέλαπας στη χώρα του, αυτός περπατούσε σε έναν από τους δρόμους της Μόσχας. Ήταν στο άνθος της νιώτης του τότε. Και τότε λοιπόν ήρθε μέσα του με πολύ δύναμη ένας λογισμός, μια σκέψη. Ποια σκέψη ήρθε έντονα μέσα του? Λέει, γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, ότι ο Θεός είναι υπόστασης? Αν ο Θεός είναι πρόσωπο, τότε εκ φύσεως, εξ ορισμού, ο Θεός δεν είναι τέλειος, είναι ατελής. Γιατί? Διότι ό,τι έχω εγώ ως πρόσωπο, δεν το έχει ο Θεός. Ό,τι έχει ένα πρόσωπο, δεν το έχει το άλλο το πρόσωπο. Έχει ο πατήρ Εφραίμ ένα ωραίο μοναστηράκι που είναι εκεί πέρα και είναι υπεύθυνος, έτσι. Λοιπόν, δεν το έχει ένα άλλο πρόσωπο. Δεν το έχει ο Θεός, ο πατήρ Εφραίμ το έχει. Άρα, λοιπόν, όποιος είναι πρόσωπος δεν μπορεί να έχει την ολική ευτυχία, τα πάντα. Θα έχει μια περιορισμένη χαρά και ευτυχία δική του, προσωπική δική του. Αν λοιπόν ο Θεός ήταν πρόσωπο, λέει λοιπόν, συνέχισε με τη σκέψη του αυτή, άρα από εξορισμού, όταν τον χαρακτηρίζουμε ότι είναι πρόσωπο, υπόσταση, άρα ο Θεός δεν είναι τέλειος, είναι ατελής. Άρα, αν ο Θεός λοιπόν είναι ατελής, αν είναι πρόσωπο, τότε δεν μπορεί να είναι πρόσωπο. Άρα, κάτι άλλο πρέπει να είναι ο Θεός, ανώτερο και από πρόσωπο. Κάτι πιο πάνω από πρόσωπο. Άραγε, μετά του ήρθε σκέψη, υπάρχει

μια σταγόνα που να χαθεί μέσα σε αυτόν τον ωκεανό. Ξεπερνώντας λοιπόν όλα αυτά τα πρόσκαιρα αισθήματα και βιώματα που έχει κάθε πρόσωπο. Στενοχωριόμαστε, χαιρόμαστε, αγαπάμε, μισούμε. Όλα αυτά είναι προσωρινές μορφές της πάξεως. Πρέπει να τα απεκδηθώ όλα αυτά. Να ξεντηθώ από όλα αυτά τα πράγματα για να επιτέλους να αποκαλυφθεί σε μένα έτσι η αρχή των πάντων, η οποία ξεπερνάει και το πρόσωπο, και να ενωθώ με αυτήν. Λοιπόν, να φτάσω στο Νιρβάνα, πώς τα λένε αυτά και τα λοιπά, με γιόγκα και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν, από τότε άρχισε να ασχολείται με αυτά ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος. Εξωτερικά η ζωή του πάλι ήταν ίδια. Ασχολούνταν με τη ζωγραφική, ήταν καλλιτέχνης λοιπόν. Και εξωτερικά δεν φαινόταν κάτι να άλλαξε. Αλλά όταν έκλεινε την πόρτα στο διαμέρισμά του, τότε επιδιδότανε λοιπόν στην προσπάθεια αυτή με τον διαλογισμό και με διάφορες μεθόδους που έχει λοιπόν έτσι ο Ινδουισμός, να ξεπεράσει την προσωπική αρχή μέσα του και να εγκαταλείψει το πρόσωπο και να πάει έτσι σε κάτι πιο ανώτερο όπως νόμιζε τότε. Αυτό το συνέχισε και όταν αργότερα μετακόμισε λόγω των γεγονότων, εκεί των δύσκολων γεγονότων που ζούσε, που βίωνε εκεί στη Ρωσία, όταν μετακόμισε λοιπόν στη Γαλλία και βρισκόταν στο Παρίσι και εκεί πάλι συνέχισε την ίδια εργασία, την καλλιτεχνική του δημιουργία κτλ. Αλλά ωστόσο, ενώ λοιπόν με τη λογική του όλα αυτά πήγαιναν καλά, λοιπόν, και σύμφωνα με τη λογική του έτσι είναι τα πράγματα, πρέπει να ανεβώ πιο πάνω από τα πρόσωπα, πιο πάνω από κάθε τι το φτηνό και πρόσκαιρο που βιώνουν τα πρόσωπα και να γίνω κάτι, να ενωθώ με το απρόσωπο ωκεανό κτλ. Ενώ συνεχώς προσπαθούσε σε αυτό, μέσα του στην ύπαρξή του δεν έβρισκε τη χαρά και την ευτυχία και αισθανόταν μέσα του ότι όλο και περισσότερο απομακρυνόταν από τη ζωή. Διότι πραγματικά, όπως αργότερα θα γράφει, έξω από το πρόσωπο δεν υπάρχει ζωή. Όλα νεκρώνονται έξω από το πρόσωπο. Προσπαθούσε μάταια, όπως λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος αργότερα λοιπόν, να επιστρέψει στο μηδέν, στο τίποτα από το οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Διότι αυτό είναι ο Ινδουισμός και όλες αυτές οι ανόητες θεωρίες του Ινδουισμού. Είναι μια μεγάλη ανοησία κατά την οποία προσπαθεί ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού αιώνιο πρόσωπο να εγκαταλείψει την προσωπικότητά του και να γίνει ένα τίποτα. Διότι αν δεν αισθάνεσαι τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν σκέφτεσαι τίποτα, είσαι ένα τίποτα. Εξαφανίζεσαι. Που ποτέ δεν θα μπορούμε να εξαφανιστούμε. Αλλά αυτό όμως που θα πάθουμε, αν παραμείνουμε στην αιωνιότητα έτσι, θα είμαστε, όπως είπαμε και πριν, διαστραμμένα πρόσωπα. Και γι' αυτό θα υποφέρουμε από αυτή τη διαστροφή μας. Και αυτή είναι η ουσία της κολάσεως. Λοιπόν, ενώ λοιπόν βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση για αρκετά χρόνια, 6-7 χρόνια παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση ο Γέροντος Σοφρόνιος, επειδή πραγματικά όμως, πραγματικά ποθούσε το αιώνιο, πραγματικά ποθούσε να βρει τον αληθινόν Θεόν. Δεν τα έκανε αυτά επειδή βαριότανε και ήθελε να ζήσει τη ζωούλα του έτσι. Πίσω από αυτά δεν κρυβόταν κάποιο πάθος εγωιστικό. Αλλά ο πραγματικός πόθος του, ο πραγματικός πόθος, λοιπόν, να ενωθεί με τον αιώνιο Θεό πίσω από όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, δεν τον άφησε στην άγνοιά του και στα λάθη του, αλλά το αποκαλύφθηκε ο αληθινός Θεός. Και έφερε τα πράγματα έτσι ο Θεός, ώστε αφού πλέον ταπεινώθηκε πολύ, απομακρυνόμενος από τον αληθινό Θεό, ήρθε ο Θεός και τον νίκησε με την απέραντη αγάπη του. Κάποια μέρα λοιπόν έπεσε στα χέρια του η Αγία Γραφή και όπως την άνοιξε έπεσε το βλέμμα του σε εκείνο το περιστατικό κατά το οποίο ο Μωυσής συνομίλησε με τον Θεό ή αν θέλετε είδε τον Θεό ως προς το άκτιστο φως, είδε το άκτιστο φως του Θεού, λοιπόν, στο όρος Σινά, στο όρος Χορίβ, όπως αλλιώς λέγεται, λοιπόν, Χορίβ, εκεί στην Βάτο την φλεγωμένη και μη καιωμένη. Και εκεί λοιπόν διάβασε πώς ήταν η συζήτηση του Μωυσέως με τον Θεό και διάβασε εκεί που ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό και το

0: ποιο είναι το όνομά σου, πώς σε λένε? Και ο Θεός τι του απάντησε? Ο Θεός του απάντησε, εγώ ημί ο Ων. Έχετε προσέξει τις εικόνες του Χριστού που έχει ο Ων? Επίτηδες βάζουν οι αγιογράφοι, το Άγιο Πνεύμα τους έτσι εμπνέει να βάλουν τα τρία γράμματα, ο Ων, για να δείξουν ότι αυτός που τότε μιλούσε στο Μωυσή είναι ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αυτό είναι παρενθέσει το λέω. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Θεός στο Μωυσή, εγώ ημί ο Ων. Και αυτό που ο Θεός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έδωσε να κατανοήσει και να στρέψει εκεί κυρίως την προσοχή του ο γέροντας ο Φρόνιος, ποιο ήτανε από αυτές τις λέξεις? Το εγώ. Εγώ ημί ο Ων. Και τότε ο Θεός με τη χάρη του ακτίστου φωτός, διότι αυτό ήταν μια αγιοπνευματική εμπειρία και δεν ήταν απλώς μια λογική διεργασία που έγινε στο μυαλό του γέροντος Σοφρονίου, όπως ο ίδιος κάπου αναφέρει, το έζησε αυτό, το βίωσε ως θέα ακτίστου φωτός. Αυτό ήταν μια θεοφάνεια αυτό για το γέροντα Σοφρόνιο. Λοιπόν, τον φώτισε λοιπόν ο Θεός για να καταλάβει ότι αν ο Θεός λέει εγώ, σημαίνει ότι είναι πρόσωπο. Μόνο το πρόσωπο μπορεί να πει το εγώ. Και τότε, δεν έμεινε μόνο εδώ η Αποκάλυψη, του έδωσε ο Θεός να κατανοήσει ότι ο Θεός λοιπόν που είναι εγώ, που είναι πρόσωπο υπόστασης, για να μην ξεχνάμε έτσι το τίτλο, υπόσταση, υποστατική αρχή, το πρόσωπο λοιπόν όχι μόνο δεν είναι αυτοπεριορισμένο στην προσωπική του ζωή, λοιπόν, αλλά εντελώς αντίθετα, από μιας αρχής είναι ανοιγμένο ώστε να χωράει μέσα του τους πάντες και τα πάντα, παραμένοντας αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και πώς χωράει μέσα του τα πάντα το πρόσωπο? Το πρόσωπο χωράει μέσα του τους πάντες και τα πάντα, διότι ζει ως αγάπη. Το πρόσωπο που ζει αιωνίως είναι αγάπη. Και ως αγάπη, ό,τι υπάρχει το εναγκαλίζεται και είναι δικό του. Έτσι λοιπόν υπάρχει εν αρχή η Τριάδα, ο Τριαδικός Θεός. Και τα τρία πρόσωπα, το ένα δίνεται στα άλλα δύο ολοτελώς και η ζωή των άλλων δύο είναι δική του ζωή, εν αγάπη. Και ζει ως αγάπη και περιπτύσσεται τα πάντα. Και ό,τι δημιουργεί ο Θεός, ό,τι έχει δημιουργήσει, τα πάντα, όλα τα δημιουργήματα του Θεού λοιπόν, όλα ο Θεός τα περιπτύσσεται με άπειρη αγάπη και χαίρεται τη ζωή όλων και των λογικών πλασμάτων και των ζώων, των αλόγων ζώων και αυτών τα οποία δεν έχουν καθόλου ζωή, όπως οι πέτρες, οι πλανήτες κτλ. Όλα τα εγκαλίζεται εν αγάπη και έτσι όλα είναι δικά του, όλα του ανήκουν. Και μέσα στην αγάπη λοιπόν το πρόσωπο χωράει μέσα του τα πάντα και όλα είναι δικά του, παραμένοντας πρόσωπο αυτό, συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι ζει ο Θεός. Έτσι λοιπόν το νόημα, το αποκαλύφθηκε ο Θεός λοιπόν σε αυτόν ως πρόσωπο, το νόημα όλων βρίσκεται λοιπόν στο πρόσωπο. Και το πρόσωπο, η υπόσταση είναι η αρχή των απάντων και το νόημα, όπως είπαμε, σε όλη την ύπαρξη. Και όλη η ύπαρξη βρίσκει το νόημα στο πρόσωπο, το οποίο ζει ως αγάπη. Και έλεγε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, για να καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Έλεγε ένα συλλογισμό, έναν απλό συλλογισμό με πολύ θεολογικό βάθος, πολύ έτσι βάθος. Να το πούμε. Έλεγε συγκεκριμένα ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, φανταστείτε όλη την γη να είναι γεμάτη δέντρα, πουλιά, ποτάμια, έτσι, ζώα, φυτά, να μην υπάρχει μόλυνση του περιβάλλοντος. Γιατί δεν υπάρχει μόλυνση? Διότι εξαφανίστηκε το ανθρώπινο γένος. Χαθήκαμε εμείς που μολύνουμε τη γη με τα καταστροφικά μας έργα λοιπόν, και έμειναν μόνο τα ζώα, τα φυτά και τα διάφορα αντικείμενα. Έχει νόημα η ύπαρξη εδώ στη γη, η ζωή των ζώων λοιπόν εδώ στη γη, των φυτών, χωρίς τον άνθρωπο? Όχι. Όλα χάνουν το νόημά τους αν δεν υπάρχει το πρόσωπο. Άρα, λέει, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι Το νόημα στην ύπαρξη βρίσκεται στο πρόσωπο. Χωρίς το πρόσωπο, χωρίς να υπάρχει πρόσωπο, όλα χάνουν την νόημα. Όλα όσα υπάρχουν χάνουν το νόημα. Γιατί να υπάρχουν? Γιατί να υπάρχει αυτό το έδρανο, αν δεν υπάρχει αυτός που θα το χρησιμοποιήσει το έδρανο? Έτσι, λοιπόν, γιατί να υπάρχει ο ναός, αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα που θα το χρησιμοποιήσουν το ναό? Λοιπόν, όλα χάνουν το νόημά τους. Ωραία, λέει. Πάμε σε ένα δεύτερο συλλογισμό. Ας φανταστούμε τη γη όπως και είναι τώρα, γεμάτη από ανθρώπους. Αλλά αυτό που να κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων ποιο είναι? Να είναι το μίσος, η αδικία, η κλοπή, η αλαζονία του ενός εναντίον του άλλου και κάθε είδος κακότητα του ενός προς τον άλλο, ο φθόνος, τα πάντα, όλα τα κακά. Έχει νόημα η ζωή των ανθρώπων όταν λοιπόν όλα αυτά κυριαρχούν στη ζωή μας, όταν πόλεμοι, κυριαρχούν οι πόλεμοι, όλα, οι διαμάχες, όλα τα κακά? Όχι. Το νόημα, λέει λοιπόν, στην ύπαρξη των προσώπων που βρίσκεται, βρίσκεται στην αγάπη. Όσο πιο πολύ ζούμε με αληθινή, αγνή αγάπη μεταξύ μας οι άνθρωποι, ειλικρινή αγάπη, τόσο πιο πολύ αποκτάει νόημα η ζωή μας. Άρα, λέει, το δεύτερο συμπέρασμα ποιο είναι? Λοιπόν, το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το πρόσωπο, λοιπόν, η υπόσταση, βρίσκει το νόημα της υπάρξεώς της μέσα στην αγάπη. Και δεν μπορεί να ζει πραγματικά το πρόσωπο αν δεν ζει εν αγάπη, μέσα στην αγάπη. Από αυτό το δεύτερο συμπέρασμα, λέγει ο Άγιος, καταλήγουμε άμεσα στο τρίτο συμπέρασμα. Ποιο είναι το τρίτο συμπέρασμα? Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι αν λοιπόν το πρόσωπο ζει μέσα στην αγάπη και νόημα στην ύπαρξή του δίνει η αγάπη, τότε ποτέ μα ποτέ το πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μόνο του. Διότι αν είναι μόνο του, δεν θα έχει κάποιον να τον αγαπάει και κάποιον να αγαπάει. Άρα το πρόσωπο πάντοτε πρέπει να έχει και άλλο πρόσωπο. Και λέγει λοιπόν, αν πάμε τώρα πίσω τα πράγματα, πριν δημιουργηθούν οι άνθρωποι, πριν δημιουργηθεί η γη, πριν δημιουργηθεί ο ουρανός, πριν δημιουργηθούν οι άγγελοι, ο αγγελικός όλος αυτός κόσμος, πριν απ' όλα ποιος υπήρχε μόνον? Ο Θεός. Αν ο Θεός λοιπόν, ο οποίος υπήρχε από μιας αρχής, ο οποίος είναι η αρχή των πάντων, η υπόσταση που είπαμε, έτσι, λοιπόν. Αν ο Θεός λοιπόν που υπήρχε από μιας αρχής, το πρόσωπο αυτό, η υπόσταση αυτή που είναι η αρχή των πάντων, ήταν μόνο ένα πρόσωπο, τότε δεν θα είχε νόημα η ύπαρξή του. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε άλλο πρόσωπο να αγαπάει. Θα ήταν ξένος της αγάπης. Και έλεγε συγκεκριμένα, λέγει ο Γέροντας Σοφρόνιος, αν ήταν πάλι δύο τα πρόσωπα, τότε η αγάπη αυτή θα ήταν κλειστή. Το ένα θα αγαπούσε το άλλο, λοιπόν, και θα αναπαύονταν σε αυτό το κλείσιμο της αγάπης και δεν θα χωρούσε τρίτο πρόσωπο στην αγάπη τους. Στο τρίτο πρόσωπο η αγάπη ανοίγεται, ώστε μέσα της να αγκαλιάζει τους πάντες, να δημιουργήσει άπειρους πλέον κόσμους. Να μην είναι κλειστή, να ανοιχτεί, ώστε να, ο Θεός, αν θέλει, να δημιουργεί, όπως και ήθελε, δημιουργεί δημιουργήματα, λογικά όντα, κατ' εικόνα και ομοίωσή του, λοιπόν, ο Θεός. Έτσι, λοιπόν, του αποκαλύφθηκε, λοιπόν, στο Γέροντα Σοφρόνη η αλήθεια ότι η αρχή των πάντων είναι πρόσωπο και επειδή ακριβώς είναι πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά τριάδα προσώπων. Όχι χωρισμένων, διότι δεν θα ήταν τέλεια αγάπη. Ενωμένων, ένας Θεός. Ο Πατέρας δίνει όλη την ύπαρξή του στους άλλους δύο και είναι στραμμένος προς τους άλλους δύο. Ο Υιός το ίδιο, το Άγιο Πνεύμα το ίδιο. Και γι' αυτό λοιπόν έπλασε τα πάντα ο Θεός, ο Τριαδικός, ο Τρισυπόστατος Θεός, έτσι ώστε μέσα στην αγάπη των προσώπων όλοι να βρίσκουν το νόημά τους. Μάλιστα λέγει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος ότι η φανέρωση του Θεού ως τρισυπόστατου, ενός μοναδικού Θεού, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, ακολούθησε έτσι μια πορεία εξελικτική, διότι δεν μπορούσαμε κατευθείαν να το κατανοήσουμε αυτό οι άνθρωποι μετά την πτώση μας. Γι' αυτό και στο Μωυσή όταν φανερώθηκε ο Θεός, ναι μεν το έδωσε να καταλάβει στο Μωυσή, κατάλαβε ο Μωυσής ότι ο Θεός, ο Γιαχβέ, Γιαχβέ είναι αυτό που λέμε εγώ ημί, μεταφραζόμενο στα εβραϊκά, λοιπόν, σημαίνει Γιαχβέ, το εγώ ημί, λοιπόν, είναι πρόσωπο και επομένως Η αρχή των πάντων είναι πρόσωπο και όχι κάτι το απρόσωπο. Και με αυτή την αποκάλυψή του ο Θεός του έδωσε άπειρες δυνάμεις. Θυμηθείτε τι και τι δεν έκανε ο Μωυσής. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα 2. Έπληξε την Αίγυπτο όλη με τις 10 πληγές. Έδωσε μάνα για 40 ολόκληρα χρόνια στο λαό κάθε πρωί. Τους έδινε το μάνα. Και πόσα άλλα θαύματα έκανε με την αποκάλυψη αυτή που έδωσε στο Θεό. Αλλά ούτε και ο Μωυσής μπόρεσε να σωθεί, διότι αυτή η αφανέρωση του Θεού ήταν κάπως ελλιπής. Λίγο πιο πίσω να πάω. Ναι. Ήταν κάπως ελλιπής αυτή. Αρκετά ελλιπής. Διότι πάντα, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, υπήρχε απορία μέσα του. Ναι, αν είναι ο Θεός λοιπόν πρόσωπο αυτός που δημιούργησε τους πάντες, πώς όμως αυτό το πρόσωπο μπορεί να αγαπά και δεν παρέμεινε, αφού είναι το πρόσωπο έτσι που από πάντα υπήρχε, δεν παρέμεινε σε μια αυτοθέρεια να βλέπει τον εαυτό του, να το χαίρεται τον εαυτό του, λοιπόν να γάλεται με τον εαυτό του, γιατί να δημιουργήσει και όλους εμάς. Ποιος ο λόγος να μας δημιουργήσει, λοιπόν. Βλέπετε, όταν αν ήταν μόνο του το πρόσωπο, δηλαδή η αγάπη κάπου φαίνεται ξένη προς αυτό, προς το πρόσωπο το μοναδικό. Γιατί θα ήταν ικανοποιημένο μόνο με τον εαυτό του το πρόσωπο, λοιπόν, στον εγωισμό του θα λέγαμε. Λοιπόν, γι' αυτό και βλέπετε συνεχώς, έχουμε όχι μόνο στο όρος Χορίβ, και αργότερα όταν προσευχόταν ο Μωυσής στο Θεό, συνεχώς το ρωτούσε, του έλεγε, ποιο είναι το όνομα σου? Μα δεν σου το είπε το όνομά του Θεός. Πες μου, αποκάλυψε τον εαυτό σου σε μένα. Γιατί ήθελε να λάβει μεγαλύτερη αποκάλυψη που να το εξηγήσει βαθύτερα τα πράγματα πως έχουν. Δεν ήταν ακόμη όμως ούτε ο Μωυσής στη θέση αυτή ώστε να ακολουθήσει και να κατανοήσει και να ακολουθήσει την αποκάλυψη αυτή με τη ζωή του έτσι, σύμφωνη ζωή έτσι, με την αποκάλυψη που θα δινότανε, ούτε πολύ περισσότερο η ανθρωπότητα. Γι' αυτό και ο ίδιος, βλέπετε, δεν μπήκε στη γη της Ευαγγελίας, πολύ περισσότερο δεν μπήκε στο Παράδεισο. Ήταν ακόμη κλειστός ο Παράδεισος. Λοιπόν, ποιος μας οδήγησε στη γη της Ευαγγελίας, ποιος μας άνοιξε το Παράδεισο? Αυτός το οποίο ήταν τύπος, ο Ιησούς του Ναβί. Ο οποίος αυτός, ο Ιησούς του Ναβί, θυμόσαστε, οδήγησε στη γη της Ευαγγελίας τον αρχαίο λαό του Ισραήλ, κατανικώντας τους εχθρούς τους, των Ισραηλιτών λοιπόν, και τους εγκατέστησε εκεί. Ήταν τύπος του Ιησού Χριστού, ο οποίος αυτός μας αποκάλυψε την τέλεια αλήθεια για το Θεό. Στο πρόσωπο του Θεού, του Χριστού, γνωρίσαμε το Θεό ως τριαδική μονάδα, στα Θεοφάνεια. Γι' αυτό και λέγονται Θεοφάνεια η γιορτή αυτή, Μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Θεός στην τελειότητά Του, ως ένας και τριαδικός. Και σε αυτή την γνώση του Θεού, ως τριαδικού και ενός, θεμελιώνεται η σωτηρία μας, διότι με την αποκάλυψή του αυτή ο Θεός μας έδωσε να καταλάβουμε ότι το νόημα στη ζωή μας ως προσώπων πλασμένων κατ' εικόνα και ομοίωσή του είναι η αγάπη, την οποία αυτήν αγάπη βιώναμε όταν ήμασταν στο Παράδεισο. Θυμηθείτε τον Αδάμ όταν δημιούργησε ο Θεός την Εύα, τι είπε? «Τούτο νυν εστίν οστούν εκ των οστών μου και σάξ εκ της σαρκός μου». Αυτό δεν δηλώνει μόνο ότι είμαστε ομοούσιοι, είμαστε ίδια φύση, αλλά δηλώνει και την απέραντη αγάπη που έτρεφε αυτός προς την Εύα. Επειδή λοιπόν ήταν υγιές το πρόσωπο, η υπόσταση στον Αδάμ, γι' αυτό και αγαπούσε και αυτός και η γυναίκα του. Η Εύα λοιπόν αγαπούσε τον Θεό με όλη του την ύπαρξη και υπήρχε τέλεια σχέση αγάπης μεταξύ τους. Όταν όμως συμπεριφερθήκαμε εγωιστικά και μας έριξε ο Σατανάς στην πτώση στην οποία πρώτα αυτός έπεσε, ποια πτώση, δηλαδή γιατί να σας λέει ο Θεός τι να κάνετε και τι να μην κάνετε, κάντε αρχή των αποφάσεών σας στον εαυτό σας και εσείς να αποφασίζετε ποιο είναι καλό να κάνετε, ποιο είναι κακό να μην κάνετε. Από μόνοι σας να παίρνετε τις αποφάσεις. Κάντε κέντρο λοιπόν των αποφάσεων τον εαυτό σας και βάλετε στην άκρη το Θεό, ο εγωισμός. Από τη στιγμή λοιπόν που διασπάσαμε την σχέση μας με τον Θεό και μπήκε μέσα μας πολύ βαθιά ο εγωισμός, ήρθε και διάσπαση και των μεταξύ μας σχέσεων των ανθρώπων. Λοιπόν, και έτσι, ναι μεν είχαμε μέσα μας το πρόσωπο, είμαστε πρόσωπο, αλλά όπως λέμε αμαυρώθηκε μέσα μας. Καταλαβαίνανε και οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη ότι πραγματικά στην αγάπη βρίσκεται το νόημα, αλλά δεν μπορούσαν να αγαπήσουν. Αρρωστήσανε βαθιά από τον εγωισμό. Και ο εγωισμός γέννησε όλα τα κακά παιδιά του, έτσι, όλες τις αμαρτίες και τα πάθη που βγήκανε από αυτόν, λοιπόν. Από όλο αυτό, λοιπόν, από όλη αυτή τη συμφορά της ανθρωπότητας, από όλη αυτή την διαστρέβλωση του ανθρωπίνου προσώπου που μας έβγαζε όλους στην αιωνιότητα όταν πεθαίναμε σωματικά, μας έβγαζε όλους διαστραμμένους στην αιωνιότητα. Λοιπόν, και επομένως δεν μπορούσαμε να χαρούμε την ύπαρξή μας έτσι όπως μας έπλεσε ο Θεός, ως υγιή πρόσωπα που εναγκαλίζονται τα πάντα εν αγάπη Θεού, με αγάπη Θεού. Από όλα αυτά μας έσωσε ο Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη, φανερώνοντάς μας την αλήθεια περί του Θεού που μας δημιούργησε και δίνοντάς μας την χάρη του Θεού, την οποία λαμβάνουμε όταν διαμέσου των μυστηρίων ενωνόμαστε με τον Χριστό. Πρώτα με το βάπτισμα και μετά κυρίως έτσι, τη Θεία Κοινωνία και όλα τα άλλα τα βοηθητικά μυστήρια, έτσι, εξομολόγηση και τα λοιπά, όλα αυτά. Όλα αυτά μας δίνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Άγιο Πνεύμα εγκαθιστά μέσα μας τον Χριστό, και εν Χριστώ Ιησού μπορούμε και εμείς να αποκαταστήσουμε λοιπόν το υγιές πρόσωπο μέσα μας, το οποίο αγαπάει τον Θεό με όλη του την ύπαρξη και αγαπάει και όλους τους ανθρώπους ως εαυτούς τους, ως εαυτούς του. Και εδώ ακριβώς σε αυτόν λοιπόν τον προορισμό συντείνουν όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Καταρχήν οι δύο πρώτες αυτές εντολές που τώρα μόλις είπαμε. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε ενώπιόν μας ως πηξίδα που μας δείχνει προς τα πού να κατευθύνει τη ζωή μας τις δύο κυριότερες εντολές του Χριστού. Ποιες είναι αυτές οι δύο κυριότερες εντολές? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Και δευτέρα ομοί αυτή, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Λοιπόν, σε αυτές τις δύο εντολές, λέει ο Χριστός, κρέμεται όλος ο νόμος. Όλες οι άλλες εντολές, σε αυτές τις δύο εντολές συμπυκνώνονται. Διότι όσο πιο πολύ κάποιος προχωράει σε αυτές τις δύο εντολές, τόσο πιο πολύ πραγματικά ενώνεται με τον Θεό, αναπαύεται η χάρη του Θεού μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και τότε ο άνθρωπος αυτός χωράει μέσα του τον Θεό και όλη την ανθρωπότητα. Η προσευχή που γίνεται στην Εκκλησία οδηγεί όλους εμάς παιδαγωγικά προς την θεραπεία της υποστάσεως, προς την ανάπτυξη αυτό που λέμε της υποστατικής αρχής μέσα μας. Να το πω πιο ξεκάθαρα, έτσι, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητό, γιατί τώρα φάνηκε και πολύ έτσι, έτσι νεφελώδες και θεωρητικό. Πολύ απλά. Μπαίνει μέσα σε μια απλή ακολουθία, ένα απλό εσπερινό, έτσι, ένας πιστός. Να πάρουμε ένα νεαρό παιδάκι που ακόμη, ας πούμε, πάει στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Μπαίνει λοιπόν ο Γιώργος, ο Γιωργάκης λοιπόν που είναι στο γυμνάσιο, γεμάτος η σκέψη του, τα φροντιστήρια, τα φροντιστήρια, τα μαθήματα που έχει να κάνει στο σχολείο, κάποια πράγματα που του είπε ο μπαμπάς και η μαμά του, κάποια πράγματα που συζητάνε με τους φίλους του και τα λοιπά. Ή αν έχει καμιά άλλη δραστηριότητα, έχει υπόψη του, ας πούμε, πηγαίνει ας πούμε, σε κάποιο άθλημα, κάτι τέτοιο, λίγη μουσική. Η σκέψη του και η καρδιά του μπαίνει λοιπόν έχοντας αυτά μέσα τους, μέχρι εκεί είναι αναπτυγμένη. Και μπαίνει εδώ πέρα σε έναν απλό εσπερινό, ένα απλό εσπερινό. Λοιπόν, και εδώ είναι, ως επαρεθείς να πω, Πάτερ Εφραίμ, γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι ο χειρότερος νόμος που βγήκε τη δεκαετία του 80, βγήκαν πάρα πολλοί νόμοι αντιχριστιανικοί. Ο χειρότερος, λέει, είναι αυτός που κατήργησε τα αρχαία. Διότι με αυτά αποξένωσαν τους ανθρώπους και τις νέες γενιές από την γλώσσα την εκκλησιαστική και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα στην εκκλησία, τι φοβερά πράγματα γίνονται μέσα και στο πιο απλό εσπερινό. Έτσι λοιπόν, ας πούμε ότι κάποιος καταλαβαίνει λιγάκι, λοιπόν, μπαίνει μέσα στο ναό, μέσα στον εσπερινό, από την αρχή και ακούει τον προημιακό ψαλμό. Και ο προημιακός ψαλμός, είναι ο 103 ψαλμός του Δαβίδ, λοιπόν, μεταφέρει τον νου του και την καρδιά του με κέντρο το Θεό, πάντα ο Θεός είναι στο κέντρο, στη σκέψη, στη δημιουργία του κόσμου και το περιγράφει πώς από μιας αρχής δημιουργεί ο Θεός τον ουρανό, δημιουργεί τους αγγέλους, δημιουργεί τη γη, πώς η γη ήταν καλυμμένη από ύδατα και μετά ο Θεός έδωσε, τα έδιωξε τα ύδατα και φάνηκε στεριά. Αρχίζει να ντύνει με νερά, ποτάμια κτλ. Έρχονται, λέει, τα διάφορα φυτά, τα δέντρα, τα καρποφόρα δέντρα κτλ. Γεμίζει μετά πουλιά, ζώα κτλ. Και μέσα σε πόσο κρατάει, 1-2 λεπτά κρατάει αυτός ο ψαλμός να το διαβάσουμε. Με το νου και με την καρδιά του μπήκε, σκέφτηκε, όπου είναι ο νους μας εκεί είναι η ύπαρξή μας, να ξέρετε. Όπου είναι ο νους μας εκεί είμαστε πραγματικά. Μεταφέρεται ο άνθρωπος με δύναμη στην αρχή των αιώνων, πάντα κέντρο στην καρδιά είναι ο Θεός που δημιουργεί και πίσω από όλα τα καλά αυτός είναι, παντού βλέπει το χέρι του Θεού λοιπόν, βλέπει τα ζώα, πηγαίνει στην αρχή της ανθρώπινης ζωής, βλέπει πώς ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και ταυτόχρονα περιδιαβαίνει και όλη την γη, αφού σκέφτεται τον ουρανό, τη θάλασσα, τα πάντα, τη θάλασσα με όλα τα ψάρια της, τα μικρά και τα μεγάλα, τους ανθρώπους. Άρα και χρονικά πάει πίσω, απλώνεται πίσω και τοπικά σε όλη τη γη και παντού όσα υπάρχουν. Και μάλιστα μιλάει εκεί ουσιαστικά ο ψαλμός καταλήγει και για το ότι ο Θεός τελικά έτσι θα φέρει τη σωτηρία σε όλα και τα λοιπά και λέει μακάρι να ψέλνω κι εγώ να υμνώ το Θεό στην αιωνιότητα, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου εσύ υπάρχω. Αυτά αναφέρονται στην αιώνια ύπαρξη, στα τέλη των αιώνων μεταφέρεται. Και μετά από αυτό λοιπόν που κρατάει 2 λεπτά, σε 2 λεπτά ξαφνικά η ύπαρξή του ανοίχτηκε, ακόμη και του πιο απλού παιδιού λοιπόν, ανοίχτηκε λοιπόν ώστε να χωράει μέσα του όλους τους αιώνες, αρχίζουν τα ειρηνικά. Και στα ειρηνικά αρχίζουμε να προσευχόμαστε και να ενδιαφερόμαστε, όχι απλώς για τον μπαμπά και τη μαμά, το φροντιστήριο και το σχολείο και τους φίλους στη γειτονιά, αλλά υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, πως ο κόσμος, Θεέ μου, κάνει όλο το κόσμο να ειρηνεύσει. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήλ, όλων των ιερέων, όλου του λαού που βρίσκεται στην τοπική μας εκκλησία. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ. Και ανοίγει η σκέψη του η καρδιά του και απλώνει και ενδιαφέρεται για όλους. Και μετά ανεβαίνει η μνήμη μας, η καρδιά μας, στην Παναγία, σε όλους τους Αγίους και επικεντρώνεται στο Χριστό και σε όλη την Αγία Τριάδα την οποία υμνεί. Και όλος, να μην μακρηγορώ σε αυτά λοιπόν, όλος εσπερινός και όλες οι ακολουθίες και οι πιο απλές, δεν είναι ένας απλός εσπερινός, αναπτύσσουν, καλλιεργούν και παιδαγωγούν την ύπαρξή μας ώστε να βγούμε από τον ατομικό τρόπο που ζούμε, που είναι περιορισμένη σκέψη, η καρδιά μας, τα αισθήματά μας, σε κάποιους περιορισμένους, λίγους ανθρώπους λοιπόν, λίγες κάποιες δραστηριότητες προσωπικές, ατομικές μάλλον κτλ. Και γίνεται στην καρδιά μας κέντρο είναι ο Θεός, ο Δημιουργός, η Παναγία, όλοι οι Άγιοι άνθρωποι, οι Άγγελοι και όλος ο κόσμος. Ζωντανοί άνθρωποι, οι και κοιμημένοι αυτοί που έχουν φύγει όλοι. Και σιγά σιγά βλέπετε, όταν εν επιγνώση μετέχουμε στις ακολουθίες, μέσα μας τι καλλιεργείται, η υπόσταση. Η υπόσταση η οποία εναγκαλίζεται τους πάντες στην αγάπη. Έτσι γίνεται με την προσευχή. Και θα πείτε, μα πάτε, όσο και να προσευχόμαστε, πάλι είμαστε μέσα στον εγωισμό μας. Εδώ είναι το θέμα. Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας, ο Άγιος μάλλον Σεραφείμ του Σαρόφ, έλεγε, ποιος είναι ο σκοπός του, το ρώτησαν. Της πνευματικής ζωής. Γιατί τηρούμε τις εντολές, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όσο περισσότερο αγωνιζόμαστε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε κτλ., αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε τις αμαρτίες κτλ., τόσο πιο πολύ έρχεται η χάρη του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος κάνει ζωντανή την παρουσία του μέσα μας και όσο πιο πολύ έρχεται ο Θεός, τόσο πιο πολύ ο ίδιος ο Θεός μεταβάλλει τη σκέψη του με την παντοδύναμη, έτσι, με την παντοδυναμία του λοιπόν. Και αυτό που για μας είναι αδύνατον γίνεται πραγματικότητα αφού προηγουμένως και εμείς καλλιεργηθήκαμε σε αυτό το τρόπο προσευχής, σε αυτό το τρόπο σκέψεως, φρονήσεως που να αγκαλιάζουμε τους πάντες και τα πάντα. Να σκεφτόμαστε και να ενδιαφερόμαστε όχι για τον μπαμπά, τη μαμά, το στενό περιβάλλον μόνο, αλλά για όλη την οικουμένη, τους ζώντες, τους κεκειμένους, όλο το κτιστό και άκτιστο είναι, όπως λέει ο γέροντας ο Φρόνιος. Και όλα γενικά, βλέπω. Περνάει η ώρα. Τώρα τελειώνω, το κλείνω λοιπόν. Βλέπετε είναι απέραντο το θέμα. Λίγες πινελιές μόνο, λίγο, Πάτερ Εφραίμ, κάναμε. Και όλα γενικά εκεί μας οδηγούν έτσι ώστε να θεραπευτεί το πρόσωπό μας και από άτομα που είμαστε, που η καρδιά μας είναι κλεισμένη στον εαυτό μας και σε κάποιους λίγους γύρω μας, λιγάκι τους αγαπούμε, πάλι το κέντρο της αγάπης σε εμάς, διορθώνεται το πρόσωπό μας έτσι ώστε να γίνουμε πραγματικά υποστάσεις κατ' εικόνα του, που να μοιάζουν πραγματικά με την υπόσταση που είναι αρχή το πάνω και ο δημιουργεί τους πάντες, έτσι ώστε και εμείς να αγαπάμε τους πάντες. Αυτό είναι η Άγια της Εκκλησίας μας. Παΐσιος, Πορφύριος, αυτό είχαν φτάσει πλέον. Μόνιμη ήταν πλέον η παρουσία μέσα τους, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους, ώστε τους ενδυνάμωνε, τους φώτιζε, τους θέρμενε την καρδιά τους συνεχώς, ώστε να λιώνουν και να βλέπουν τους πάντες και τα πάντα και να ενδιαφέρονται για τους πάντες και τα πάντα. Και τότε πραγματικά ο άνθρωπος έφτασε να είναι υγιής έτσι όπως το θέλει ο Θεός. Έτσι μας έπεσε να ζούμε εμείς. Ναι, και όλα εκεί συντείνουν. Η ταπείνωση. Γιατί πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να συναισθανθούμε πραγματικά ότι είμαστε ένα τίποτα. Και ό,τι και να μας κάνει καλό ο Θεός, πάντα να έχουμε αυτή την συνέστηση ότι είμαστε τίποτα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί η χάρη να κατοικεί μόνιμα μέσα μας και να εμπνεύσει την καρδιά μας πάντα μόνιμα, να την εμπνέει, να αγαπάει. Η υπακοή, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, όταν μάθω να υπακούω σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, απλό, που ζω μαζί του, ή το πνευματικό μου ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, αν μάθω να υπακούω στον Παπά Εφραίμ, εδώ πέρα που έχω ενώπιόν μου, λοιπόν, στο πρόσωπό του, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, μαθαίνω να υπακούω σε αναρρύθμιτους άλλους ανθρώπους πάνω στη γη που ζουν αυτή την ώρα. Και έτσι από την απλή πράξη της υπακοής, η καρδιά μου που ήταν κλεισμένη στο εγώ μου, εγώ θέλω, εγώ επιθυμώ και μη μου πει κάτι άλλο κτλ., ανοίγεται ώστε να αγαπάει και να δέχεται τους άλλους άπειρους ανθρώπους. Λοιπόν, η συγχωρητικότητα. Γιατί μας λέει η Εκκλησία να συγχωρούμε πάντοτε όλους και κανένα να μην του κρατάμε κακία. Τι θα πει συγχωρητικότητα? Συγχωρητικότητα θα πει συν και χωρώ. Χωράω μαζί στην καρδιά μου όλους. Τι θα πει δεν συγχωρώ κάποιον? Όταν κάποιον δεν το συγχωρώ, όταν τον βλέπω ή όταν έρχεται στη μνήμη μου, δεν βλέπετε την καρδιά σκληραίνει? Τι ήθελα και τον είδα αυτόν. Μου χάλασε το διάθεση. Καλά, μου χαρούμενο. Το είδα αυτό εδώ πέρα. Έκλεισε η καρδιά μου. Δεν χωράει αυτός μέσα στην καρδιά μου. Δεν μπορεί να μπει στην καρδιά μου. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το πρόσωπο το υγιές που μένει στην αιωνιότητα κατ' εικόνα Θεού, λοιπόν, και χαίρεται, λοιπόν, θα πρέπει όλους να τους αγαπάει. Μπορείτε να φανταστείτε το Θεό να μην αγαπάει έστω και έναν? Ναι, δεν είναι Θεός. Τελείωσε. Τα χάσε όλο ο Θεός. Έτσι και εμείς είμαστε, ο προορισμός μας να είμαστε όμοιοι με τον Θεό Πατέρα. Δεν λέει, γίνεται όμοιοι το υψίστο, λοιπόν, όπως αυτός βρέχει προς όλους, έτσι και εσείς να είστε όμοιοι με το υψίστο Θεό. Λοιπόν, πρέπει να τους χωράμε όλους. Λοιπόν, έστω και να μην χωράμε, τότε από εκεί διαστρέφεται για πάντα η ύπαρξή μας. Να πω ένα παράδειγμα, τελειώνω, στο τέλος είμαι, αλήθεια το λέω. Λοιπόν, βλέπετε, μέσα μας ρέει το αίμα. Από ένα σημείο μόνο να τρυπηθούμε και να αρχίσει να τρέχει αίμα, αν δεν κλείσει αυτή η πληγή, χάθηκε όλο το αίμα, πεθάναμε. Εμείς, εντάξει, επειδή πληγωνόμαστε και με μικρές πληγές, επειδή υπάρχει η επούλωση που ο Θεός την έδωσε, γι' αυτό και δεν παθαίνουμε τίποτα. Κλείνει η πληγή. Έτσι είναι. Σταματάει να τρέχει το αίμα. Όταν όμως εμείς σταθερά παραμένουμε στο να κρατάμε κακία σε έναν συνάνθρωπό μας, ξέρετε τι σημαίνει? Δεν επουλώνει αυτή η πληγή και συνεχώς ρέει από εκεί αίμα. Μπορεί όλο το άλλο το σώμα μας να είναι κλειστό, όλους να τους έχουμε συγχωρημένους. Από αυτό που δεν τους συγχωρούμε βγήκε το αίμα της αγάπης που μας δίνει ζωή αιώνια. Καταλάβατε? Και χάνουμε τα πάντα από τον ένα. Γι' αυτό να προσέχουμε πολύ κανέναν να μην τον έχουμε, καταλάβατε, έξω από την καρδιά μας. Όλους να αγωνιζόμαστε να τον συγχωρούμε, γιατί τότε είμαστε πρόσωπα υγιή κατ' εικόνα του Θεού και μπορούμε να ζήσουμε για πάντα μαζί με τον Θεό ως βασιλείς, μαζί με τον Μέγα Βασιλέα Θεό. Κλείνοντας, Πάτερ Εφραίμ και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα να σας προτρέψω με όλη μου την καρδιά, λοιπόν, να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας στον μόνον αληθινό Θεό που είναι η Αγία Τριάδα, διότι μόνο σε αυτή την πίστη μπορεί να φτάσει κανείς στον προορισμό της υπάρξεώς του, που είναι να είναι αληθινό πρόσωπο, αληθινή υπόσταση. Και ας αγωνιζόμαστε να τηρούμε τις εντολές όλες που μας έχει δώσει ο Τριαδικός Θεός, διότι δια των εντολών αυτών θεραπεύεται το πρόσωπό μας, θεραπεύεται η ύπαρξή μας, φτάνει στην υγεία της και ζει με νόημα σε όλη την αιωνιότητα, δηλαδή ζει με αγάπη απέραντη προς όλους και προς όλα και κυρίως προς τον Θεό τον Τριαντικό, στον οποίο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Χρόνια πολλά σε όσες λέγονται Κατερίνες. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.
1: Να πούμε ότι την επόμενη Κυριακή, στις 1 Δεκεμβρίου, ομιλητή θα έχουμε έναν άλλον αγαπητό αδελφό δικό μας έτσι εδώ. Ξέρετε, τώρα στην αρχή ψάχνουμε να βρούμε και άλλους ομιλητές και είναι λίγο δύσκολο και έτσι αρκούμαστε στους δικούς μας. Αλλά όλοι, παρόντος και του σημερινού ομιλητού, όλοι οι πατέρες μας έχουν να καταθέσουν σπουδαία πράγματα σε όλους μας. Ο πατήρ Αντώνιος, ο Κορέστης, ο Γενικός Αρχαιρετικός Επίτροπος της Κίδρας, ο οποίος θα μας αναλύσει ένα χριστουγεννιάτικο θέμα. Μέσα από τις καταβασίες, τις ιαμβικές καταβασίες των Χριστουγέννων που θα ψάλουμε, θα μας αναλύσει και θα μας μεταφέρει το νόημα των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν την επόμενη Κυριακή θα είναι αυτός ο ομιλητής και όλοι να είμαστε εδώ για να, κατά κάποιο τρόπο, να μπούμε και στο πνεύμα των Χριστουγέννων, να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε, εκτός των άλλων, όλα αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία με τις σκέψεις και τη θεολογία του Αγίου Σοφρονίου μας είπε ο πατήρ Παντελήμων. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και να γιορτάσουμε και τους Αγίους που θα έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα με τη χάρη του Θεού. Καλό βράδυ, καλή δύναμη σε όλους σας.

0: πείτε μου όμως κάτι. Ποιος είναι ο εαυτός μου? Είναι ο εαυτός μου αυτός που εγώ εξωτερικεύω προς εσάς και τους άλλους, ή ο εαυτός μου τελικά είναι δομημένος στο πώς θέλετε εσείς να είμαι? Ξέρετε. Προσπαθώ. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω στην καθημερινότητά μας. Είμαστε ο αυθύπαρκτος, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητό, εαυτός, ή είμαστε η διαμόρφωση του πώς μας βλέπουν όλοι οι άλλοι? Και ακόμη χειρότερα, πώς θέλουμε να μας βλέπουν όλοι οι άλλοι?
1: Ο κοινωνικός εαυτός μας είναι αυτό που βγάζουμε. Εάν δεν τολμήσω να δω το σκοτεινό εαυτό μου, τότε ο κοινωνικός μου εαυτός ταυτίζεται με το ψευδή εαυτό. Εάν επιλέξω να είμαι ο μαφιόζος και να είμαι μόνο αυτό, τότε ο κοινωνικός εαυτός μου γίνεται ο σκοτεινός εαυτός μου. Και εάν όμως μπορέσω να διασχίσω το σκοτεινό εαυτό,
0: να κάνω πέρασμα δηλαδή,
1: να κάνω πέρασμα από εκεί, τότε υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ είναι η επανάσταση που φέρνει αυτό το βιβλίο, που ξέρετε δεν είναι εύκολη και δεν είναι θεωρητικό, είναι μια κλινική εμπειρία. 100.000 ώρες ψυχοθεραπείας μου επιτρέπουν πια να μιλήσω. Και είναι ταμπού αυτό που σπάμε τούτη στιγμή, γιατί μέναμε, ήσαμε εδώ στο σκοτεινό εαυτό, στο που έπρεπε η ψυχιοθεραπεία, η θρησκεία να αντιμετωπίσουν αυτό το σκοτεινό εαυτό και να τον καθαρίσουν. Τούτη στιγμή, αυτό που κομίζουμε είναι ότι δεν είναι το τέλος εκεί. Υπάρχει κι άλλο επίπεδο, πιο κάτω, που όπως τα σπουδαία ορυχτά βρίσκονται στο πολύ πιο κάτω στα πετρώματα και ανακατεμένα μέσα στο χώμα, μέσα βυθισμένα κάτω από τόνους χώματος, είναι αυτό που υπάρχει ο πυρήνας της ψυχικής ομορφιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα γίνει να το ανακαλύψει κανείς μέσα κάνοντας τεσσοστρεφία και κλεινόμενος τον εαυτό του, αλλά είναι πάντοτε με το βλέμμα κάποιου άλλου ανθρώπου. Είναι εκεί που βρίσκεσαι στα δύσκολά σου, εκεί που νιώθεις άσχημα, που νιώθεις ότι έχεις πατώσει, ότι δεν μπορείς να δεις τίποτα, εκεί που μπορεί να υπάρχει απελπισία, εκεί που έχεις κάνει λάθη σημαντικά τη ζωή σου, και που βρίσκεται κάποιος άλλος, όχι αναγκαστικά ψυχοθεραπευτής, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που θα μείνουν μόνο επιφανειακά, και έχουμε να το πούμε αυτό, αλλά βρίσκεται κάποιος άνθρωπος που μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτής, που μπορεί να είναι φίλος, που μπορεί να είναι σύντροφος, που μπορεί να είναι παιδί, που μπορεί να είναι εκπαιδευτικός, και την ώρα που βρίσκεσαι στα δύσκολα, να τα ονομάσει, όχι να τα συγκαλύψει, να σου πει τούτη στιγμή το πας χάλια.
0: Γιατί είναι αυτό και αυτό και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και είσαι αυτός και αυτός.
1: Να ονομαστεί, όχι είσαι, κάνεις αυτό και αυτό και αυτό.
0: Έχετε δίκιο, όχι είσαι.
1: Και
0: κάνεις.
1: Ταυτόχρονα είσαι μόνο αυτό. Μήπως είσαι κάτι καλύτερο. Μήπως τούτη στιγμή...
0: Όχι όμως να αποφύγει να σου το υποδείξει, λέτε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί ο καλός ο φίλος δεν είναι η κουμπάρα και η φίλη που σου λέει άστον αυτόν, τοξικός ήταν, τοξικός, άστον... Γιατί τούτη στιγμή έχουμε πήξει σε διαγνώσεις τοξικότητας. Όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί.
0: Έχετε τώρα, έχετε καλύψει πλήρως την επικαιρότητα. Είναι το μότο της εποχής. Ναι. Τοξικός άνθρωπος, τοξική σχέση, τοξική συνομιλία, όλα είναι τοξικά.
1: Και εμείς μόνο είμαστε καλοί που ο άλλος δεν θα μας πει και αυτός το τοξικό. Δεν θα μας ονομάσει έτσι. Οτιδήποτε μας δυσκολεύει, ονομάζεται έτσι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τάχα, στην ουσία να εγκλωβιστούμε.
0: Άρα λέτε, το πέρασμα στο σκοτεινό εαυτό δεν είναι το τέλος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα δεν είναι που θα καθαρίσουμε τον σκοτεινό εαυτό και θα τον εξαφανίσουμε.
0: Και είναι αναγκαίο να τον καθαρίσουμε.
1: Όχι.
0: Μπορεί και να μην μας βγαίνει, να μην είναι δυνάμει.
1: Μέσα στο σκοτεινό εαυτό υπάρχει το πάθος.
0: Σωστά.
1: Αυτό το πάθος, αν το χάσουμε, δεν θα είναι για καλό. Άρα, αν μπεις και δεις και άλλα πράγματα στον εαυτό σου, τότε το πάθος έρχεται και εμβολιάζεται από το πυρήνα ομορφιάς και τότε γίνεται πάθος για δημιουργία. Γίνεται πάθος για να κάνεις καλό στον συνάνθρωπο, για να μπορείς να σχετιστείς όχι ισοπεδωμένα με τον άλλον, να μην είσαι νερόβραστος, αλλά αυτό που ζεις να έχει περιεχόμενο, να συμμετέχεις σε αυτό που ζεις.

0: Εξαποστηλάριον γιώτα. Τιβεριάδος θάλασσα συνπεσίζευε δέου, Ναθαναήλ το πέτρωτε συνδυσίν άλλης πάλε και Θωμάν είχε προσάγραν ή Χριστού τη προστάξη, εν δεξιείς χαλάσαντες πλήθος ήλκων ηχθείων, ον Πέτρος γνούς προς αυτόν ενήχετο, εις το τρίτον φανείς και άρτον έδειξε και ηχθήν επανθράκον.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
3: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Μην αφήσεις μία πτώση να σου κλέψει όλο τον αγώνα που έκανες. Μία στιγμή αδυναμίας δεν ακυρώνει μέρες ή μήνες προσπάθειας. Μία λάθος επιλογή δεν σβήνει τα βήματα που έκανες μέχρι εδώ. Από το πάθος και την αμαρτία σου, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απελπισία. Πιο βαριά από την πτώση είναι η παραίτηση. Γιατί η αμαρτία μπορεί να γίνει αφορμή μετάνοιας, ενώ η απελπισία προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Συχνά μετά από μία πτώση δεν είναι το πάθος που μας νικά περισσότερο, αλλά η απογοήτευση. Εκείνη η εσωτερική φωνή που ψιθυρίζει ότι όλα χάθηκαν, ότι δεν άξιζε ο κόπος, ότι είμαστε πάλι από την αρχή. Μα δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το πόσες φορές πέφτει, αλλά από το πόσες φορές σηκώνεται. Κανένας μεγάλος αγώνας δεν κερδίθηκε χωρίς πληγές, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς στιγμές που νόμιζες ότι έχασες τον δρόμο σου. Ο Θεός δεν στέκεται απέναντί μας ως λογιστής που μετρά τα λάθη μας. Στέκεται ως πατέρας που περιμένει να σηκωθούμε. Δεν του κάνει εντύπωση που έπεσες. Γνωρίζει την αδυναμία σου. Χαίρεται όμως κάθε φορά που βρίσκεις το κουράγιο να ξανασηκωθείς και να συνεχίσεις. Μην ξοδεύεις όλη σου την ενέργεια αναλύοντας ατελείωτα το γιατί συνέβη. Η κούραση, η μοναξιά, ο φόβος, η συνήθεια, η πίεση, οι πληγές της ψυχής, πολλές φορές θολώνουν το βλέμμα.

Θεού που παλεύει. Και όσο υπάρχει αγώνας, υπάρχει ελπίδα. Μία μέρα τη φορά, ένα βήμα τη φορά, μία ανάσταση μετά από κάθε μικρό σταυρό. Μην αφήσεις το σκοτάδι μία στιγμής να σε πείσει ότι χάθηκε το φως. Γιατί το φως δεν έσβησε. Απλώς περιμένει να το ακολουθήσεις ξανά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν το Θεό, ο οποίος με την προνοητικότητά Του, με την αγάπη Του, έχει τάξει τον καθέναν μας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Ξέρετε, το να ζουμάρω στη σέλφη μου είναι μια στατική κίνηση. Ο Θεός μας θέλει κοντά Του ενεργητικούς. Ποιος είναι άραγε αυτός ο φωτογράφος που τραβάει τη σέλφη του εαυτού μου? Ποια είναι αυτά τα pixels που δίνουν την ανάλυση σε αυτήν την εικόνα? Ποιο είναι αυτό το προφίλ το οποίο πρέπει να έχει ένας νέος της εποχής σας προκειμένου να είναι in, να είναι μοντέρνος, να είναι μοδάτος? Ξέρετε, επηρεάστηκα να μοιραστώ στην αγάπη σας κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα αυτό του ζωμαρίσματος στον εαυτό μας, να δούμε λίγο, να ενδοσκοπήσουμε. Δύο οι λόγοι που με ώθησαν να μοιραστώ αυτά μαζί σας σήμερα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι καθημερινά συναναστρέφομαι με εφήβους, με παιδιά λυκείου και κυρίως με παιδιά τρίτης λυκείου που δεν απέχουν και πολύ από την ηλικία σας. Άρα είμαι ένας εκπαιδευτικός, ένας ιερέας, ένας πατέρας που έχω και παιδιά στην εφηβεία, 18 χρονών το μεγαλύτερο, που καθημερινά ζω κοντά στην ηλικία σας. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να ακουμπήσω ευαίσθητες χορδές σήμερα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μπήκαμε στο Τριώδιο. Θα πούμε και κάτι πνευματικό. Στόχος μου πάντως είναι να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις μου πώς είναι δυνατόν ένας νέος σήμερα σε μια εποχή εξωστρέφειας, σε μια εποχή αποδόμησης αρχών, ιδανικών, αξιών, να στραφεί κόντρα στο ρεύμα σαν το ψάρι τον Σολομό και να, αντί να είναι εξωστρεφής, να είναι εσωστρεφής, αντί να είναι μοντέρνος, να είναι παραδοσιακός. Αντί να είναι προσωπείο, να είναι πρόσωπο. Αντί να είναι in, να είναι out, αλλά να είναι μέσα στον κόσμο. Να ζει μέσα στον κόσμο, αλλά χωρίς τον κόσμο. Ίσως σε κάποια σημεία της ομιλίας μου σηκώσω τον τόνο της φωνής μου, διότι δεν τα έχω με εσάς, αλλά τα έχω με εκείνον που προξενεί την αμαρτία και κλέβει από εσάς την αγνότητα, την ομορφιά, τη γαλήνη, την ασφάλεια. Σε εκείνον που όταν έρθει δίπλα σας θα σας αισθανθεί πρόσωπα και όχι προσωπία. Προσωπικότητες και όχι νούμερα, χαρτάκια με νούμερα. Προσέξτε τώρα. Εάν πέσουμε στην παγίδα του ιδεατού εαυτού μας, χάσαμε το αρχέτυπο της εικόνος που μας έκτισε ο Χριστός, γιατί όπως είπε και ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, μυστήριο ο άνθρωπος, μυστήριο, ιερό μυστήριο, ακατανόητον, και έγινε κατανοητό μόνο και μόνο επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατέβηκε, σαρκώθηκε, πήρε αυτή τη μορφή την ανθρώπινη, την ξεπεσμένη, για να την ανεβάσει ψηλά. Είστε νέα παιδιά, ζείτε μέσα στην κοινωνία. Ζείτε μέσα σε μια κοινωνία αλωτριωμένη, εξανδραποδισμένη. Μας θέλουν χειραγωγημένους, μας θέλουν εξανδραποδισμένους, αλλοιωμένους, χωρίς εθνικότητα, χωρίς ήθος, χωρίς υπακοή στον άγραφο νόμο που μας χάραξε ο Θεός μέσα στην ύπαρξή μας. Γιατί άραγε όλα αυτά? Αν λοιπόν ρωτήσω ένα νέο σήμερα πώς θα πας με τον εαυτό σου, θα μου πει ας ρωτήσει τον ψυχολόγο μου. 340 παιδιά έχω στο σχολείο, με τη χάρη του Θεού. Η τρίτη ηλικία είναι περίπου το 1 τρίτο γύρω στα 140, κάτι παραπάνω από το 1 τρίτο. Όταν ρωτάω τα παιδιά που με πλησιάζουν πώς θα πας με τον εαυτό σου, λέει, ρωτήστε τον ψυχολόγο μου. Είναι η πρώτη απάντηση. Όπως εμείς όταν αγγίζουμε κάποια ανθρώπινη ψυχή η οποία θέλει διψά για Χριστό, αναρωτιόμαστε, έχει πνευματικό? Ο κοσμικός άνθρωπος αναρωτιέται, έχει ψυχολόγο? Δεν τα έχουμε τους ψυχολόγους, συνεργάζομαι με ψυχολόγους. Η επιστήμη αποδεκτή από την Εκκλησία μας. Αλλά ποιος νέος τολμά σήμερα να κάνει ενδοσκόπηση στον εαυτό του? Ποιος μπορεί να κάνει ένα zoom
πάνω στον εαυτό του να δει τι γίνεται, τι φταίει, τι δεν φταίει, τι λένε οι πατέρες πάνω σε αυτό, τι είναι η αυτογνωσία, αυτοκριτική, αυτομεμσία, τι εννοεί ο κόσμος όταν λέει αυτοκριτική, αυτογνωσία, τι εννοεί η Εκκλησία όταν λέει αυτογνωσία, πού οδηγεί η αυτογνωσία. Και θα προσπαθήσω έτσι με πολύ απλές σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας αυτόν τον αγώνα που μπορεί να αποβεί και σε καταστροφή του ανθρώπου, αν δεν προσέξει, όταν θα ψάξει τον εαυτό του να έχει μια πνευματική καθοδήγηση. Κοιτάξτε, η Κατερίνη είναι κάτω από τον Όλυμπο. Εάν ψάχνετε οδηγό βουνού, καλώς. Αν όχι, θα χαθείτε στο βουνό. Αν σε αυτή την πορεία που θα σας περιγράψω δεν έχετε έναν καλό οδηγό βουνού που θα έχει μαζί του και GPS για να σας οδηγήσει στο σωστό σημείο, στο σωστό πέρασμα, τότε καλύτερα μην το τολμήσετε να το κάνετε, παιδιά. Πάντως σας προειδοποιώ, το ξέρετε, ακόμα δεν το έχετε βιώσει όπως εμείς οι μεγαλύτεροι. Η χριστιανική ζωή είναι ανηφορική, είναι σταυρική. Θέλει καλό καθοδηγητή βουνού. Έμπειρου. Γι' αυτό λοιπόν μην τολμήσετε να γυρίσετε μέσα στον εαυτό σας χωρίς βοήθεια. Πνευματική καθοδήγηση και εποπτεία. Και μία λέξη που νομίζω ότι είναι το number one σήμερα. Υπακοή στο πνευματικό. Έτσι λοιπόν, λένε κάποιοι πατέρες, τι είναι αυτογνωσία. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ο Μακαριστός έλεγε, με την αυτογνωσία ο χριστιανός γίνεται σοφότερος από τους άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, λαμβάνει ταπείνωση και χάρη από τον Θεό. Λέγει στην Καινή Διαθήκη προς Γαλάτας, «Η γαρδοκή της είναι τι μηδέν ον, εαυτόν φρεναπατά». Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, αυτός με αυτή την ιδέα του χάνει την αξία στα μάτια του Θεού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί αυτός είναι εκείνος που γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, αυτός δηλαδή που πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Γιατί πετάς στον ουρανό ενώ είσαι πεζός. Γιατί κτίζεις πύργο ενώ δεν έχεις τα απαραίτητα υλικά για την ολοκλήρωσή του. Γιατί και εσύ μετράς το νερό με το χέρι και τον ουρανό με τη σπιθαμή και όλη τη γη με τα δάκρυα. Στοιχεία μεγάλα και μετρητά μόνον από έναν ποιητή. Γνώρισε πρώτα τον εαυτό σου, κατανόησε όσα είναι στα χέρια σου, ποιος είσαι, πώς πλάστηκες και πώς κατασκευάστηκες, για να είσαι εικόνα του Θεού και συνδεθείς με το χειρότερο. Μερικές γνώμες έτσι διάβασα. Λοιπόν, μία μαθήτρια φημισμένη μακαρίτισσα τώρα του Φρόιντ στην ψυχολογία, δεν είμαι ψυχολόγος, έχω διαβάσει κάποια πράγματα και θα μοιραστώ κάποια μαζί σας. Είπε ότι η νευρωτική δομή του χαρακτήρα του ανθρώπου, οι νευρώνες μας, που δέχονται όλα αυτά τα νευρικά κύτταρα που δέχονται τα ερεθίσματα, οδηγούν τον άνθρωπο σε τρεις κινήσεις σε σχέση με τον συνάνθρωπο. Η πρώτη κίνηση είναι προς τον άνθρωπο, που μάλιστα άμα είναι υπερβολική γίνεται προσκόλληση. Η δεύτερη κίνηση είναι από τον άνθρωπο, αποτραβιέμαι, γιατί θέλω να απομονωθώ. Και η τρίτη κίνηση είναι εναντίον του ανθρώπου, γιατί νιώθω μίσος, απέχθεια, βδελιγμό. Δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου. Η Εκκλησία τι τρία στάδια έχει. Και ξέρετε, αυτά τα τρία εντάσσονται και στα τρία μέρη της συνείδησης του ανθρώπου. Δεν θα σας κουράσω με άλλη θεωρία ψυχολογίας, μόνο αυτό θα σας πω. Το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Το συνειδητό, λένε οι ψυχολόγοι, είναι γνωστό στον άνθρωπο κατά περίπου ένα ποσοστό 25%. Το υποσυνείδητο ένα άλλο 40% και το ασυνείδητο είναι όλο το υπόλοιπο, πάνω από το μισό πάντως. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι συμβαίνει και θα σας πω τι εννοώ τι γίνεται. Οι κινήσεις μας είναι από, προς τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο εναντίον του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας λέει, αν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, δεν αρκεί η αυτογνωσία, δεν αρκεί ο εαυτούλης σου, πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, αδελφογνωσία, αν θέλεις να φτάσεις στη θεογνωσία.
Δηλαδή θα μου πείτε πολύ. Αν σας ρωτήσω, είναι ο Χριστός κάπου ανάμεσά μας εδώ, θα μου πείτε είναι. Πούντος, θα μου πείτε το πιστεύουμε. Δεν το βλέπουμε τα σωματικά μας μάτια, το αισθανόμαστε. Μάλιστα. Αν όμως δεν έχουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μπαζώσει τις αισθήσεις της ψυχής μας, τότε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε που είναι ο Χριστός. Και τότε καταφεύγουμε σε ψυχολόγους για να βγάλουμε άκρη. Ούτε στο πνευματικό δεν θέλουμε να πάμε. Και αυτό είναι το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν στις αναμονές των πνευματικών, των εξομολογητηρίων, υπάρχει κόσμος. Αλλά δυστυχώς υπάρχει περισσότερος στις αναμονές των ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Έτσι λοιπόν τα τρία αυτά στάδια που περιγράφει η Κάρεν Χόρνε, η μαθήτρια του Φρόιντ, αντικαθίσταται από τρία άλλα στάδια που λένε οι πατέρες μας, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το στάδιο της καθάρσεως, το στάδιο του φωτισμού και το στάδιο της θεώσεως. Θα αφήσω το δεύτερο και το τρίτο γιατί είναι υψηλή πνευματική ζωή. Θα πάω στην πρώτη, στην κάθαρση. Είναι δυνατόν να είμαι μέσα στο πανεπιστήμιο, να είμαι μέσα στην οικογένεια, να είμαι δίπλα στο συνάνθρωπό μου και να μην είμαι ωφέλιμος, να μην είμαι πρότυπο προς παράδειγμα, αλλά να είμαι παράδειγμα προς αποφυγή και να επικαλούμε την ιδιότητα του χριστιανού. Πώς θα ζήσω, Πάτερ, μέσα σε μια σύγχρονη παρέα που τα ενδιαφέροντά της είναι μακριά από το Ευαγγέλιο του Χριστού? Σε μια παρέα που θέλει να βγάζει selfie την παρέα, να την ανεβάζει στο Instagram, στα άλλα social media, και εκείνος τον οποίον δεν πήραμε τηλέφωνο για να έρθει στην παρέα μας, μπαίνει και βλέπει ότι στην παρέα τελικά τη selfie είναι αυτός και αυτός και αυτός, αλλά εγώ δεν είμαι. Αυτός μπορεί να πάθει και κατάθλιψη στο τέλος, γιατί αισθάνεται την απόρριψη. Γιατί εμείς ως νέοι του Χριστού δεν θέλουμε οι selfie που βγάζουμε με την παρέα μας να μοιάζουν και λίγο με τις παραβολές αυτές που μας αφηγείται ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο? Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε σαν εκείνον τον νέο που πλησιάζει τον Χριστό να τον ρωτήσει, αλλά μην του μοιάσουμε στην απόλυξη βέβαια? Γιατί να μην μοιάζουμε σε εκείνον τον άνθρωπο που έτρεξε και είπε «Ανέστησε την κόρη μου, ανέστησε το γιο μου», διάφορα περιστατικά? Δηλαδή, γιατί και εμείς να μην πλησιάζουμε τον Χριστό να τον ρωτάμε? Γιατί δεν πλησιάζουμε τον συνάνθρωπό μας σήμερα? Γιατί είμαστε τόσο αποξενωμένοι μεταξύ μας? Τι συμβαίνει άραγε? Πρώτον, εγωισμός. Έχουμε βάλει μια ιδεατή εικόνα γύρω από τον εαυτό μας, και με συγχωρείτε, μιλάω και για εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Μια ιδεατή εικόνα, σαν αυτή του τελώνη, του Φαρισαίου, συγγνώμη, της προχθεσινής Ευαγγελικής περικοπής. Έχουμε βάλει μια ιδιαίτερη εικόνα, η οποία όμως είναι στο ασυνείδητο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είμαι καλός. Αν ρωτήσετε τους φίλους μου, θα πούνε ότι αυτός νομίζει ότι είναι καλός. Και τότε είναι ένα υποκατάστατο αυτοπεποίθησης αυτή η ιδιαίτερη εικόνα, γιατί πιστεύω κάτι μόνος μου χωρίς να έχω την επιβεβαίωση από τους άλλους. Πότε θα γίνω πρότυπο? Όταν θα προσπαθήσω να γίνω πρόσωπο και να κάνω αυτή την προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα μπορέσω να πλησιάσω τον Χριστό? Πρώτα πρέπει να γνωρίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να βάλω τη στολή ενός βατραχανθρώπου και να καταδυθώ μέσα στη σπηλιά της λίμνης της ψυχής μου. Του να πέσω μέσα. Δεμένος με μία τριχιά που λέγεται έλεος του Θεού. Και να έχω από πάνω μου έναν ναυαγοσώστη που λέγεται Πνευματικός Πατέρας. Και να αρχίζω να ψάχνω στο βυθό του εαυτού μου. Όσο ψάχνω, τι υπάρχει? Σκοτάδι. Αρχίζουν οι συγκρούσεις. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις την ύπαρξή μου τη στροβιλίζουν ανελέητα. Τι γίνεται? Πού φτάνω? Προσέξτε τι κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει, ο νέος άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα στο Θεό. Βλέπει ότι όσο κατεβαίνει, σκοτίζεται και βλέπει τα χάλια του, τα ονομάζει αρετές και θέλει με έπαρση και σημαία αυτά τα λατώματά του να τα επιβάλλει στους γύρω του.
Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πτώση σε ένα παράπτωμα, ηθικό, σαρκικό. Το παρουσιάζει σαν σημαία. Ότι έτσι είναι η μόδα. Γιατί αυτός δεν αντέχει αυτό το σκοτάδι, γιατί δεν ζητάει από τον Χριστό να του φωτίσει το σκοτάδι. Δεν έχει πνευματικό, δεν έχει πνευματική μελέτη. Και πέφτει σε ένα σκότος, απίθμενο, άβαθο, οπότε πηγαίνει γρήγορα στην επιφάνεια και αρχίζει αυτά του τελατώματα να τα παρουσιάζει σαν αρετές. Περιδεεί συνείδηση. Ξέρει ότι κάτι χρειάζεται, αλλά η επιβεβαίωση των γύρων του του δίνει κουράγιο να συνεχίσει έτσι. Έρχεται μαθητής της Δευτέρας Λύκειου και μου λέει, του λέω, γιατί κλίνεσαι στο κλουβί του εαυτού σου, γιατί απομονώνεσαι? Διότι, πάτερ, όταν βγαίνω έξω από το κλουβί του εαυτού μου, αισθάνομαι ανασφάλεια. Διότι οι φίλοι μου με έβαλαν σε μια ομάδα στο Instagram και με έβαλε μάλλον ένα μέλος της ομάδος, οι άλλοι δεν το κατάλαβαν, δεν κοίταξαν εκεί τα μέλη πώς φαίνονται στην ομάδα και άρχισαν να ανεβάζουν σκοπτικά, ειρωνικά σχόλια εναντίον της προσωπικότητάς μου. Και αυτό με πλήγωσε και με βήθησε ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου. Δεν θέλω να βγω από το κλουβί. Αν πάρεις ένα νέο χριστιανό ο οποίος κάνει τον αγώνα του, θα καταλάβει ότι αυτή η ενδοσκόπηση στα ενδότερα δεν είναι αυτοθεραπεία, δεν αυτό επιβεβαιώνεται, αλλά είναι μια ιατρική γνωμάτευση, είναι σαν να πήγες στο γιατρό, δηλαδή ανεβαίνεις από το βυθό της λίμνης, αυτός ο βυθός της λίμνης γίνεται κάθε φορά που περιμένουμε να πάμε στην εξομολόγηση, έρχεται ο καιρός που η ψυχή μας αισθάνεται την ώρα να φτάσει στην εξομολόγηση και αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Τι λάθος έκανα εδώ, τι λάθος έκανα εκεί. Μακάριος βέβαια όποιος το κάνει κάθε βράδυ αυτό στο ταμείο, στο κελάκι του, στο δωμάτιό του. Μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος κάθεται κάθε βράδυ, βάζει στο εδόλιο τον εαυτό του και κάνει συζήτηση μαζί του. Τι έκανε σήμερα, τι πράξεις, αυτές. Μάλιστα. Και φτάνουμε έτσι στο πρώτο στάδιο, η αναγνώριση του λάθους. Ο κόσμος δεν αναγνωρίζει σήμερα το λάθος του, γιατί όπως σας είπα πριν το θεωρεί αρετή. Το θεωρεί επιβεβλημένο γιατί έχει την επιβεβαίωση των άλλων. Έχει τόσα like. Γιατί να μην το θεωρεί σωστό? Και εσείς που δεν έχετε ένα like και έχετε μερικά εδώ από τους γνωστούς σας, αισθάνεστε μειονεκτικοί. Γιατί? Γιατί έγινε αυτό το άσπρο μαύρο σήμερα? Έτσι λοιπόν, αρχίζει η αυτοθεραπεία, έτσι λέει ο κόσμος. Τι λένε σήμερα έτσι τα site, τα ψυχολογικά και άλλα νεανικά έτσι που βλέπω? Να είσαι ο εαυτός σου. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Θα πρέπει να τον αναγνωρίσεις το λάθος του εαυτού σου. Ναι. Ο χριστιανός νέος σε αυτό το κομβικό σημείο λέει, τώρα πρέπει, οφείλω, καλούμε ως παιδί το οποίο αγαπάει το Θεό, με ελεύθερη βούληση, να επανέλθω. Πού να επανέλθω? Στο δρόμο της επιστροφής. Ενώ το κοσμικό παιδί τι λέει? Δεν χρειάζεται να επανέλθω, είμαι οκ, είμαι μια χαρά, συνεχίζω έτσι. Δεν θέλει να μετανοήσει, γιατί δεν ξέρει τι είναι η μετάνοια. Έχει τόσο εγωισμό, τόση έπαρση που έχει τυφλωθεί, δεν βλέπει. Δεν δέχεται παρατήρηση από τον άλλον. Και αν αυτό συμβαίνει για κοσμικούς ανθρώπους, πόσο μάλλον αυτοκατάκριτοι είμαστε εμείς όταν συμβαίνει σε εμάς και δεν το δεχόμαστε. Γιατί δεν τσαλακώνεσαι, νέε μου? Ναι, εσύ που προέρχεσαι από μια οικογένεια χριστιανική. Γιατί δεν θέλεις να είσαι, να αποδεχθείς ότι έχεις και προβλήματα, έχεις και ελαττώματα? Γιατί αυτή η ταμπέλα που μπήκε ότι είμαι χριστιανός και τι, είμαι σεσωσμένος, σώθηκα? Αυτή είναι η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης, τρώμε τα μούτρα μας. Με τοπική σύγκρουση γίνεται και ιδιαίτερα στην ηλικία που είστε γίνονται πολλές με τοπικές συγκρούσεις. Τρέχουν ασθενοφόρα, τρέχουν γιατροί να σας βοηθήσουν. Αλλά εσείς λέτε, είμαι μια χαρά, δεν θέλω να με βοηθήσετε. Λέτε στο πνευματικό, όταν του λέτε ας πούμε την πρώτη σας, έτσι εξαγορεύεστε την πρώτη σας προβληματισμό και εκείνος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα σας λέει, έτσι να κάνεις παιδί μου, αμέσως ανθίσταται ο εγωιστής εαυτός και λέει, μα πάτερ δεν έφταιγα εγώ, μα πάτερ. Οπότε στη δευτερολογία του πνευματικού αρχίζει να φεύγει χάρη στο Αγίου Πνεύματος και να επανέρχεται ο άνθρωπος πατριτάδε και να σας λέει μετά πράγματα τα οποία είναι ανθρώπινα και να μην βγάζετε άκρη. Γιατί η υπακοή είναι άσκηση, είναι αρετή και θέλει τέχνη, μεθοδία. Έτσι λοιπόν στην κάθαρση, αφού τρώμε τα μούτρα μας, τότε είναι όπως λέει
ο ψαλμοδός ο Δαβίδης στον 50ο ψαλμό. Καρδία συντετριμένη, πνεύματι ταπεινωμένων. Τότε αρχίζει η πραγματική κάθαρση, παιδιά. Σε αυτές πάνω τις συγκρούσεις, εκεί είναι το κομβικό σημείο που θέλω να σταθώ αυτή τη στιγμή και να σας πω. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλη γνώση εκείνη τη στιγμή της επικινδυνότητας. Όταν τρώμε τα μούτρα μας, είναι η ευκαιρία, εν ασθενία, να τελειούται η δύναμής μας. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή πολύ απλά ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ας είστε νέοι, υγιέστατοι, με όνειρα μέσα στη ζωή, με κατακτήσεις, με σπουδές, με όνειρα για μεταπτυχιακές σπουδές, για διατριβές, για σχέσεις με άλλους ανθρώπους, με άλλες κουλτούρες. Είστε ανεκτοί και όχι ανεκτικοί. Θα το σχολιάσω στη συνέχεια αυτό. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι το στάδιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι ο Θεός έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο που μοιράζει πάστες και τούρτες. Τρως την πάστα, τρως την τούρτα, λες τι ωραία. Μετά σου λέει πήγαινε στο ταμείο να πληρώσεις και εκεί βλέπεις τη λυπητερή. Έρχεται δηλαδή η δοκιμασία, η θλίψη μετά από τις γλύκες της ζωής που έρχεται η χάρη του Θεού. Κάποια στιγμή φεύγει η χάρη του Θεού γιατί το παίρνεις και πάνω σου. Εγώ το έκανα αυτό. Τι έκανες εσύ? Εγώ κάνω ομάδα, εγώ κρατάω την αγνότητά μου, εγώ. Ποιος είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ? Τίποτε δεν είσαι. Ένας μηδαμινός. Έχεις το γνώθεις αυτόν? Αυτή η επιγραφή που αρχαιτά των χρόνων υπήρχε σε έναν αρχαίο ελληνικό ναό και το είχαν σαν σύνθημά τους οι αρχαίοι Έλληνες. Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Παλεύεις με τον εαυτό σου? Έβαλες τη στολή για να καταδυθείς? Μου λέει ένας νέος, πάτερ, έχω κάτι μήνες, κάτι χρόνια. Κάτσε, λέω, 18 χρονών είσαι, τι χρόνια? Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ενσυνείδητα, δεν έχω ψάξει ποτέ αν έχω κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό και βρίσκομαι στο απόλυτο φως, μου λέει. Ποιο φως, λέω? Ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, λέει, γιατί δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα στη ζωή μου. Βέβαια, γιατί την αμαρτία πλέον δεν τη θεωρεί κακό πράγμα, τη θεωρεί καλό πράγμα. Ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι τώρα 17-18 χρονών, στα σχολικά τους εγχειρίδια δεν υπάρχει λέξη αμαρτία. Δεν υπήρχε ποτέ, εκτός αν έχουν πάει στο κατηχητικό, αν έχουν πάει σε κάποια ομάδα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι θα πρέπει να κάνουμε την Ανάσταση, σαν τον άσωτο Υιό. Αναστάς πορεύσουμε, ελθόνι σε αυτόν Αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα. Παιδιά, νομίζω ότι είναι η συγκλονιστικότερη στιγμή της ζωής μας αυτές οι μέρες. Άρχισε το Τριώδιο, άρχισε η πιο συγκλονιστική και κατανυκτική περίοδος της Εκκλησίας μας, που οσμιζόμαστε Χριστός Ανέστη. Για να φτάσουμε στο Χριστός Ανέστη και να μην είναι μια λογική κατάληξη ενός αγώνα που κάναμε κρατώντας τα στερεότυπα, νηστεί, αποτροφές, πηγαίναμε σε κανένα απόδειπνο, σε καμιά προηγιασμένη, στους χαιρετισμούς, αλλά το σώμα μας ήταν εκεί, το μυαλό μας, η ύπαρξή μας δεν ήταν εκεί. Δεν ψάχναμε τον εαυτό μας. Συνεχίσαμε από τη φύση μας να κάνουμε αυτά που κάναμε και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Δεν αλλάξαμε κάτι. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Φέτος είναι μια ακόμη ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός για να κάνεις αυτή την ενδοσκόπηση, για να δεις τι είσαι, ποιος είσαι. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πρώτο στάδιο της κάθαρσης τα πράγματα είναι συγκλονιστικά, είναι δραματικά. Μπορείς ακόμα να φτάσεις και στην κατάθλιψη. Έχεις ελπίδα στο Θεό? Όχι. Πολύ θεωρητικό ακούγεται, πάτερ. Τι αν έχω ελπίδα στο Θεό? Ποιος μου τη δίνει αυτή? Κάποια στιγμή ο γέροντας Εφραίμ ο Βατοπεδινός, όταν είχε έρθει στην Κατερίνη προ ενός μηνός περίπου, καθώς ήμασταν εκεί στην αίθουσα υποδοχής του Σεβασμιωτάτου, του Κύτρους, και περπατούσαμε, έτυχε, τέλος πάντων ήμουν δίπλα του γιατί συζητούσαμε κάτι, καθώς περπατούσαμε δυο μας, σταματάει και λέει δεξιά σε μια κυρία, έλα εδώ κυρία μου, ήταν περίπου 40 χρονών, πρέπει να πας να αγοράσεις από το μαγαζί υπομονή σε αυτόν τον αγώνα που κάνεις. Πάρε αρκετά κιλά, μην είσαι τσιγκούνα. Προφανώς αυτή η κυρία είχε κάποιο θέμα και έπρεπε να κάνει υπομονή.
Και πήρε απάντηση από το Θεό εκείνη την ώρα. Τι θέλω να πω. Την ώρα της συντριβής θα σε αφήσει ο Θεός μόνο σου εσένα που προσπάθησες να νικήσεις τον εγωισμό σου, να πατήσεις τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου. Αυτά που οι άλλοι θεωρούν αρετές, αλλά εσύ ελαττώματα με βάση και οδηγό του Ευαγγέλιο, θα σε αφήσει ο Θεός μόνο σου. Δεν θα σου στείλει έναν φίλο, έναν ομαδάρχη, έναν ιερέα, έναν καλό γονέα, έναν άγνωστο άνθρωπο στον δρόμο να σου πει μια καλή κουβέντα. Έχεις τεντωμένες τις κεραίες σου για να αρπάξεις αυτές τις ευκαιρίες. Διότι ο Χριστός θα έρθει με τρεις ιδιότητες. Αθόρυβα, μυστικά, διακριτικά. Μόνο εκείνος ο οποίος ψάχνεται, έχει το νου του, είναι σε φυλακή, σε εγρήγορση και μπορεί να καταλάβει αυτές τις ενέργειες της χάριτος του Θεού από έναν συνάνθρωπό του. Άρα λοιπόν, εάν σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης δεν γίνω πρόσωπο, και τι σημαίνει πρόσωπο, σύνθετη λέξη, προς όψιν. Με το πρόσωπό μου, με την όψη μου, κοιτάω απέναντί μου. Άρα τι είμαι, ο απέναντί μου. Άρα ο απέναντί μου τι είναι, ο καθρέφτης μου. Για να πάμε τώρα λίγο να δούμε πρακτικά κάποια πράγματα. Είναι η πηξίδα και βλέπω τον εαυτό μου και με πόση αυστηρότητα τους άλλους. Τι έκανε ο Φαρισαίος. Εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μοιάζει σε τίποτε με τους άλλους ανθρώπους. Ούτε άρπαγας, ούτε μοιχός, τίποτε. Και εγώ λέω, και εμείς έτσι δεν είμαστε. Αδικήσαμε, κλέψαμε, σκοτώσαμε, μοιχεύσαμε, πορνεύσαμε. Όχι. Από 100 δις του Σαββάτου, νηστεύω δις του Σαββάτου και από 100 τα υπάρχοντά μου. Μάλιστα. Και εμείς νηστεύουμε 2 φορές τη εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν ξέρω βέβαια αν δίνουμε κάτι, τώρα εσείς δεν έχετε και έσοδα βέβαια, αν δίνουμε κάτι σαν εσπλαχνία και σαν ελεημοσύνη. Και από εκεί και πέρα, τι γίνεται, τον αίσθησες τον εαυτό σου σαν τον Φαρισαίο και λες και κοκορεύεσαι. Ο τελώνης που κάθεται εκεί στη γωνία, τι κάνει, τύπτει τον εαυτό του. Ο Θεός σηλά στη τίμη το μαρτωλό. Δεν ξέρω παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω σε ποια από τις 2 κατηγορίες ανήκουμε και πρώτος εγώ που σας ομιλώ. Μήπως έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός μας έχει δικαιώσει, αυτό που λέει στο τέλος του Ευαγγελίου, ποιος δεν δικαίωται, ποιος, αυτός που αυτοπροβλήθηκε, αυτός που αυτοδικαιώθηκε, ο Φαρισαίος, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, ή ο τελώνης που είχε κατανοήσει το βάθος της αμαρτίας του, που έκλεβε το κοσμάκι τότε στους φόρους. Και ποιος δικαιώθηκε τελικά, ποιος πήγε στο σπίτι του δικαιωμένος. Παιδιά, η ζωή είναι ένα γλέντι. Επειδή έχω ένα αδελφό λεβέντι, λέει ένα ρητό. Και με βάση αυτό το ρητό, γιατί όντως είναι ένα γλέντι πνευματικό η ζωή μας, εκεί που είμαστε ένα μάτσο χάλια, έχουμε ένα καλό φίλο, ο οποίος είναι λεβέντης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του λεβέντι, θέλετε να σας τα πω. 10 είναι. Είναι στους άλλους χαμογελαστός. Στον εαυτό σου, στον εαυτό του αυστηρός, στην ανάγκη γενναίος, στη βιοπάλη πρόσχαρος, στις αντικσοότητες απτόητος, σαν τον αετό, στις πεπιθήσεις του εδραίος, αμετακίνητος, σταθερός, στις μικρότητες αγέροχος, στους ευτελείς ανθρώπους γενναιόψυχος και όταν τον χειροκροτούν απαθής. Όταν δεν τους φυρίζουν, ασάλευτος. Δεν γυρίζει το κεφάλι να ψαρώσει, να γυρίσει. Ασάλευτος. Αυτός είναι ο λεβέντης. Είναι ο λεβέντης αυτός, ο οποίος ξέρει ότι είναι λεβεντιά να είσαι κοντά στον Χριστό. Και ο Χριστός θέλει μαζί του, προσέξτε τώρα, δεν θέλει μαζί του πιστούς οπαδούς, θέλει σταυρωμένους πιστούς. Πώς θα μπορέσω να βγω από αυτή την κατρακύλα που με έχει οδηγήσει η αυτογνωσία μου. Υπάρχει ένα περιστατικό στο χεροντικό, κάποιος μοναχός, ο οποίος είχε φτάσει έτσι σε αρκετά καλό πνευματικό στάδιο, έλεγε Θεέ μου, πώς να είμαι άραγε εσωτερικά, σου αρέσω. Και παρακαλούσε μήνες την προσευχή του κάθε βράδυ, Θεέ μου δείξε μου πώς είμαι, Θεέ μου δείξε μου πώς είμαι. Είχε άγχος, αγωνία.
τον διηγούταν αυτό σε έναν άλλον συμμοναχό του, συναγωνιστή του. Λέει, το βράδυ που μου έδειξε ποιος είμαι, λιποθύμησα. Δυσμορφή η εικόνα μου, δύσκολη, σκοτεινός, γιατί μάλλον είχα πολύ εγωισμό. Ένας άλλος μοναχός είδε ένα όραμα που ζητούσε πάλι το ίδιο πράγμα, που προσκυνούσε, λέει, διάφορες λειψανοθήκες, ξέρετε, εκεί στο Άγιο Όρος, στα μοναστήρια που βγάζουν στο τέλος ακολουθιών, βγάζουν τα Άγια Λείψανα, τα Ιερά Λείψανα. Περνούσε λοιπόν, όπως περνούσε από τις λειψανοθήκες που ευωδίαζαν, από μακριά είδε, ήταν αρκετές, είδε και μία που ήταν έτσι περίτεχνη, του έκανε εντύπωση, και όταν την έφτασε, πριν προσκυνήσει, λέει εκεί στον ιερέα που ήταν στο όραμα, λέει, αυτή πιανού είναι, πιανού Αγίου, λέει, για κοίτα καλά. Με το που κοιτάει μέσα εκεί, τον πιάνει αναγούλα. Μύριζε δυσοσμία, σαπίλα. Του λέει, συγγνώμη, του ήρθαν έτσι αναγούλες. Λέει στον ιερέα, ποιος είναι? Λέει, για ξανακοίτα καλά. Δεν μπορώ, ξανακοίτα. Και κοιτάει και ήταν ο εαυτός του σε αποσύνθεση. Αν ρίξουμε αυτό το προσωπείο, το οποίο μας έχει χτίσει ο κόσμος και ο διάβολος τόσο εύκολα, βρε παιδιά, και δούμε και απογυμνώσουμε τον εαυτό μας ποιοι πραγματικά είμαστε, μήπως δυσοσμία θα έρθει στη μύτη μας? Μη γέννητο, Κύριε. Γιατί αυτή η δυσοσμία έχει ένα φάρμακο που αμέσως τη διώχνει, που λέγεται ιερά εξομολόγηση. Να πω δύο λόγια για την ιερά εξομολόγηση. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε για εξομολόγηση και να μην είμαστε έτοιμοι. Να μην έχουμε ψάξει τον εαυτό μας. Να μην έχουμε καταλήξει κάπου. Του ποιοι είμαστε? Αυτοθεραπεία, να είσαι ο εαυτός σου, με ελαττώματα. Σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης ο κοσμικός άνθρωπος, ή όπως σας είπα, τα πάθη του, τις αδυναμίες του θα τις αναδείξει ως προτερήματα, όπως σήμερα συμβαίνει με την ομοφιλοφιλία, ή, ένα παράδειγμα λέω από τα πολλά, ή θα τρέξει σε ένα πνευματικό, να αρχίζει, σε ένα γιατρό δηλαδή, να αρχίζει να βάζει σειρά, να επισκευάζει τον εαυτό του, να τον ανακαινίζει. Έτσι λοιπόν, στο στάδιο της κάθαρσης θα πρέπει να έχει το νου του τι θα μπορέσει να κάνει. Αρχίζει πόλεμος λοιπόν, τρώμε τα μούτρα μας. Όσο καταλαβαίνω τη φράση «μη κρίνεις ή να μη κριθείς», τότε αρχίζουν τα πράγματα να καλυτερεύουν μέσα μου. Όταν αναγνωρίσω ότι είμαι πνευματικά χάλια, ότι είμαι ένα τίποτε μπροστά στο Θεό, τότε έρχεται στο μυαλό μου αυτό το γνωμικό που είπε ένας Άγιος, ή βούλε, ή, ναι, βούλε γνώνε Θεόν, καλόν εστί, γνώθεις Αυτόν. Αν θέλεις δηλαδή να γνωρίσεις ποιος είναι ο Θεός, πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πρέπει λοιπόν να ενισκύψουμε με πολύ δύναμη πάνω σε αυτό. Πρώτα με την ιερά εξομολόγηση, με τη μελέτη. Ποιος μελετά σήμερα πνευματικά βιβλία? Ακόμα και τα e-books που έχουν κυκλοφορήσει και σε διάφορα sites. Ξέρετε, έχουμε φτάσει στο επίπεδο σήμερα, και ιδιαίτερα εσείς στην νεότερη, αλλά και εμείς και η δική μου ηλικία νομίζω, μπαίνουμε στα διάφορα εκκλησιαστικά site, σε διάφορες έτσι ιστοσελίδες, και διαβάζουμε αποσπάσματα μικρά. Αποσπασματική μελέτη, διάσπαση. Και δεν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη με καθοδήγηση του πνευματικού μας να διαβάσουμε έτσι ένα έργο, ένα τόμο ολόκληρο, ένα ολοκληρωμένο βιβλίο. Και πάμε σήμερα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα, και δεν έχουμε έτσι μια σειρά στο μυαλό μας. Και αυτή η διάσπαση, ξέρετε, δεν βοηθάει, και το βράδυ στο δωμάτιό μας να ανάψουμε το καντιλάκι μας, να ανάψουμε λίγο το θυμιατό και να αφήσουμε εκεί που είναι συντρίμια η ψυχή μας, να έρθει να τη μαλακώσει αυτό το κεράκι που κρατάμε για να μνημονεύσουμε τον αδερφό που μας την είπε σήμερα, που μας αδίκησε, που μας συκοφάντησε. Γιατί άμα δεν αγαπήσουμε τους εχθρούς μας ή αυτούς τους οποίους η τρίτη κατηγορία της ψυχολογίας λέει εναντίον, μακριά, εμείς λέμε αγαπάτε τους εχθρούς όμως. Πώς θα μαλακώσεις? Και ξέρετε, λένε οι πατέρες, ότι όταν σε αυτό το στάδιο της συντριβής μαλακώσει η καρδιά σου και δεν βάζεις κακούς λογισμούς για αυτόν ο οποίος έφερε σε μια τέτοια κατάσταση, οι ψυχές του αντιλαμβάνονται αυτό, η ψυχή δηλαδή του άλλου το αντιλαμβάνεται όταν σε ξανασυναντήσει,
ότι δεν κουτσομπόλευσες, δεν τον συκοφάντησες τον άλλο γνωστό κοινό που βρήκες στη συνέχεια μετά το περιστατικό. Και τότε και εκείνος μαλακώνει και κάνεις και εσύ την προσευχή σου και αφήνεις να επενεργεί η χάρη του Θεού. Έρχεται ένας μαθητής στο σχολείο και με μανία αρχίζει, ανοίγει το κινητό του και μου δείχνει στο Instagram βιντεάκι που ανέβασα εναντίον του και έπειτα ένα φωνητικό αρχείο από μια συμμαθήτρια της παρέας η οποία του ζητάει συγγνώμη αλλά δεν ξέρει για το λόγο για τον οποίο πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά του ζητάει συγγνώμη. Και του λέω για ποιο λόγο μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία με τους φίλους σου, γιατί λέει επικοινωνούμε μέσω social media. Και όντως κάθε φορά που έβλεπα αυτή την παρέα δεν συνομιλούσαν μεταξύ τους, ήταν με τα κινητά στο διάλειμμα. Εννοείται δεν επιτρέπεται, τους λέμε βάλτε το μέσα, αλλά αν αρχίσουμε να κατάσχουμε κινητά, καταλαβαίνετε, 340 κινητά θα μαζέψουμε εκείνη τη μέρα. Γιατί αυτή η αποξένωση? Εμείς γιατί, τι στο καλό συμβαίνει, έτσι και να μπω στο τρίτο στάδιο, τα μέτρα αντιμετώπισης αυτής της συντριβής. Εμείς γιατί δεν μπορούμε, βρε παιδιά, να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή? Γιατί δεν μπορούμε να προσευχηθούμε για τους εχθρούς μας? Γιατί δεν ρίχνουμε τα προσωπία μας? Ερχόμαστε εδώ, πρόσωπα. Μόλις φεύγουμε έξω, προσωπία. Ή, να το πω αλλιώς. Είμαστε εδώ προσωπία και πάλι έξω προσωπία. Προσωπία είναι το φτιασιδωμένο, το κατασκευασμένο. Έρχομαι εδώ, ο καθώς πρέπει, προσέχω τα λόγια μου, τις πράξεις μου, τις κινήσεις μου. Μισό λεπτό, όταν είσαι στο πανεπιστήμιο με την παρέα που δεν έχει καμία σχέση με τη δράση, πώς φέρεσαι? Είσαι διπροπρόσωπος, διχασμένη προσωπικότητα? Μόλις πας σε ένα χώρο συγκεκριμένο, ντύνεσαι μια σχετική περιβολή και όταν πας σε ένα άλλο χώρο ντύνεσαι μια άλλη περιβολή. Και υποκρισία. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι τόσο πολύ έχουμε επαναπαυθεί σε αυτή την κατάσταση που ούτε καν φαρισαίοι είμαστε. Ούτε την νηστεία τηρούμε, ούτε τα λόγια μας προσέχουμε, ούτε τις παρέες μας προσέχουμε και θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούν οι συμφοιτητές μας, οι συμφοιτήτριές μας και όχι τι θα πει ο Θεός. Τι θα πούν οι φίλοι μας που περιμένουν από εμάς. Να είμαστε ωφέλιμοι και να αποδώσουμε σε αυτούς τα μέγιστα στην συναναστροφή μας. Άρα λοιπόν η αυτογνωσία είναι μια διαρκής πορεία αναζήτησης. Εάν δεν βρω μέσα μου το ποιος είμαι, και αυτό για να το βρω μέσα μου θα πρέπει να έρθω σε άμεση συναναστροφή με τον πλησίον μου. Εκεί θα δοκιμάσω τον εαυτό μου. Εκεί θα καταλάβω ποιος είμαι. Όπως ο έγκαμος θα καταλάβει από τη γυναίκα του ποιος είναι. Όπως ο μοναχός θα καταλάβει από την υπακοή στον γέροντά του ποιος είναι. Όπως ένας άλλος εργαζόμενος θα καταλάβει από την πειθαρχία στους νόμους ενός προϊσταμένου της αρχής, της εργασίας του. Θα καταλάβει ποιος είναι. Αυτή δηλαδή η ελεύθερη επιλογή είναι ζήτημα σήμερα, παιδιά. Πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Συνειδητή πνευματική ζωή και όχι ψεύτικη, ψευδεπίγραφη. Κουραστήκαμε από τα ψέματα. Δεν θέλουμε άλλα ψέματα. Ακούστε κάτι. Πρώτα το λέω στον εαυτό μου. Θέλεις να είσαι κοντά στο Χριστό, πρέπει να είσαι λεβέντης. Μονοπρόσωπος. Δεν μπορείς να είσαι διπρόσωπος. Δεν σε θέλει ο Χριστός διπρόσωπο. Έλεγε ένας Άγιος. Πρόσεξε, λέει, όταν θα πλησιάζεις τον Χριστό. Διότι αν δει ότι τον πλησιάζεις χωρίς άρματα, την πίστη, την αγνότητα, την καθαρότητα και όχι την υποκρισία, όχι τη συκοφαντία, θα στείλει τους αγγέλους του να σε γυρίσουν πίσω. Πώς πλησιάζουμε τον πλησίον μας, όταν δεν έχουμε την αίσθηση ότι είναι και αυτός δημιούργημα του Θεού όπως και εμείς. Όταν δεν έχουμε την αίσθηση της πτώσης μας. Θα πάρουμε απόφαση να είμαστε μονοπρόσωποι. Θα πάρουμε απόφαση να είμαστε προσωπικότητες. Χθες έκανα επίσκεψη σε μια γιαγιά 96 ετών. Η οποία κατάγεται έτσι και από εκκλησιαστική οικογένεια και ο αδερφός της γνωστός ιερομόναχος μακαριστός στη μοναστήρι της Θεσσαλονίκης, δεν θα πω περισσότερα. Καθάριο βλέμμα, παιδιά. 96 ετών και είχε το μάτι του αετού, πεντακάθαρο. Η σκέψη της, η διάνοιά της. Γιατί? Έγκαμη με 5 παιδιά.
Γιατί είχε αγνότητα και καθαρότητα σε όλη της τη ζωή. Βλέποντάς τη στο πρόσωπο, έβλεπα 96 χρόνια βάθος, 1924 γεννήθηκε. Καθαρότητας, αγνότητας. Εγκάμου βίου με καθαρότητα και αγνότητα. Και αυτό φαινόταν στα 96. Βλέπεις άλλους στα 30, στα 25, στα 40. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Γιατί δεν ψάχνονται οι άνθρωποι. Η γιαγιά αυτή, παιδιά, ακόμη και τώρα μου έλεγε, «Πάτερ, δεν είμαι άξια. Περιμένω το Χριστό να έρθει να με πάρει. Μακάρι να με πάρει στον Παράδεισο. Παλεύω με τον εαυτό μου κάθε μέρα. Ακόμη και σήμερα, Πάτερ, που είμαι 96 χρονών. Τα έχει 400. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι της, βέβαια, σε τέτοια ηλικία, αλλά τα έχει 400. Συγκλονίστηκα. Όπως λέμε και στην Ιθάκη, εκεί με τον Καβάφη, έχει σημασία το ταξίδι που κάνουμε. Αλλά και ο προορισμός. Και ο προορισμός έχει σημασία, γιατί ο προορισμός μας είναι η σωτηρία μας. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να κάνουμε την Ανάσταση σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης που τρώμε τα μούτρα μας, μέσα στις θλίψεις δηλαδή και στις δοκιμασίες, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τρία στάδια που είναι οι τρεις Κυριακές του Τριωδίου. Πρώτη Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η παγίδα της αυτοπροβολής. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Είμαι στο επίκεντρο της παρέας. Και όχι μια τελωνική διάθεση μετανοίας. Η δεύτερη Κυριακή του Ασώτου. Όσο άσωτος Υιός ήλθον καγώ εκτήρημον, δέξε με, Πάτερ μετανοούντα. Ποιος το κάνει σήμερα αυτό, ποιος τολμά να το κάνει σήμερα αυτό. Η γενναία καρδιά. Και η τρίτη Κυριακή, δηλαδή η σωτηρία, έτσι να σηκωθούμε, η μετάνοια η πρώτη Κυριακή λοιπόν, η δεύτερη Κυριακή η σωτηρία μας και η τρίτη Κυριακή η επίγνωση αυτής της κάθαρσης, τα πλήθη των πεπραγμένων μηδυνών εννοών ο Τάλας. Κυριακή της Απόκριο, της Κρίσεως. Έχουμε την αίσθηση τι θα γίνει. Εάν γινόταν αύριο έτσι μας καλούσε ο Τραμπ, αυτός ο πλανητάρχης, ο Πούτιν, η Μέρκελ, οι μεγάλοι αυτοί ηγέτες, σε μια παγκόσμια σύναξη. Θα βάζαμε τα καλά μας ρούχα, είχαμε πρόσκληση ατομική, θα πηγαίναμε. Εκεί είναι όλα φτιασιδωμένα, είναι όλα κατασκευασμένα. Στην άλλη ένδοξη παρουσία όμως, της Δευτέρας Παρουσίας του Κύριου μας, που δεν ξέρει κανένας πότε θα γίνει, εκεί αλλημονό μας. Με ό,τι ενδυμασία και αν πάμε εξωτερική, αν δεν έχουμε εσωτερική ενδυμασία, δεν κάνουμε τίποτε. Γι' αυτό και πριν έτσι μετεπιτάσιος σας είπα, παιδιά, τέρμα τα ψέματα. Τέρμα η υποκρισία. Αν θέλεις να ζήσεις Χριστό, μέσα στη συντριβή σου, μέσα στην κάθαρση των αδυναμιών σου, τότε πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις. Όχι διπλής ζωής. Μονής. Ιδάλλως, πας στον κρεμό. Και ξέρετε τι γίνεται στον κρεμό. Αν ο φίλος σου, την ώρα που συνθλίβεσαι, έχει και αυτός τις ίδιες αναζητήσεις μαζί σου, σε τραβάει από το βούρκο, έλα βρε Γιάννη Κώστα Χρήστο, μη πας πιο μέσα. Αν όμως ο φίλος σου δεν έχει Χριστό, τότε θα πει, άντε να πάμε πιο κάτω. Μαζί. Έτσι λοιπόν, αν ο φίλος σου ξέρει ότι ο Χριστός στη χημεία μετέτρεψε το νερό σε κρασί και οι χημικοί έχουν μείνει άναυδοι, στη βιολογία γεννήθηκε χωρίς να συλληφθεί, χωρίς να έχει συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του με τον φυσικό τρόπο, αλλά με τρόπο θαυμαστό, στη φυσική ότι διέψευσε, έτσι βρήκα μερικές επιστήμες, μιας και είστε εδώ επιστήμονες, νεαροί, εκολαπτώμενοι. Διέψευσε τον νόμο της βαρύτητας όταν περπάτησε πάνω στα κύματα και όταν ανελήφθη στους ουρανούς. Στην οικονομία που απέρριψε τη θεωρία των μαθηματικών, όταν τάισε 5.000 άτομα, έχοντας μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Στην ιατρική που θεράπευσε αρρώστους, χωρίς φάρμακα, υλικά φάρμακα. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο γιατρός των ψυχών. Αυτός τα καταφέρνει όλα αυτά. Και έτσι δύο λόγια ακόμα κλείνοντας. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε όλοι μια ιδιότητα. Είμαστε άγριοι. Μας έχει αγριέψει η αμαρτία. Μας έχει αγριέψει η αποστασία. Σαν τον άσωτο Υιό σηκωθήκαμε κι εμείς οι νεοέλληνες, και τα βάλαμε με την Ορθοδοξία, με τη Μάνα Ορθοδοξία,
και αγριέψαμε. Αγρίεψε η φυλή μας. Τι θα γίνει, Πάτερ, θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση? Θα πρέπει με αυτή τη συντριβή που είπα πριν και τη μετάνοια, παιδιά, υπάρχει ένα ρο εδώ στο ρο, στο άγριος, έτσι. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Και θα κλείσω έτσι λέγοντας και δύο λόγια. Θα πρέπει σε αυτή την ουρά του ρο να βάλουμε ένα μεγάλο χ. Για να γίνει αυτό το μονόγραμμα του Χριστού, που τότε αφαιρείται από την λέξη και μένει η λέξη Άγιος. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Και θα στάζει, αυτό το χ θα στάζει, γιατί θα είναι αγώνα πνευματικού. Θα είναι διάθεσης να προσπαθήσουμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Και τι είναι ο Άγιος? Τι είναι ο Άγιος? Ακούστε κάτι. Αν θέλετε να πάει μπροστά η κοινωνία μας, η εκκλησία μας, έχω την αίσθηση ότι εκεί δίπλα στον εσταυρωμένο δεξιά-αριστερά, είμαστε εδώ 50-40 άτομα, δεν ξέρω, πρέπει να στηθούν άλλοι 40-50 σταυροί. Αν θέλετε να γίνετε συντετριμένη την καρδία, αν θέλετε να χαλιναγωγήσετε τα πάθη σας και τις αδυναμίες σας, ένας τρόπος υπάρχει, η σταύρωση. Αυτός που είναι σταυρωμένος μοιάζει να είναι ακίνητος, αλλά είναι αϊκίνητος, γιατί η αγκαλιά του χωράει όλους τους ανθρώπους. Και εκεί πάνω καθημερινά σταυρώνει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τις εγωπάθειές του, τις αυτοπροβολές του, τις διπροσωπίες του, τις διχασμένες προσωπικότητές του, τα κόμπλεξ του. Κοιτάξτε, παιδιά, αν κάνετε μια καλή κάθαρση και σταυρωθείτε, θα γίνετε και σωστοί οικογενειάρχες, θα γίνετε και σωστοί επαγγελματίες, έχοντας μια επαγγελματική αποκατάσταση και μια κοινωνικοποίηση η οποία θα είναι σεβαστή και αποδεκτή, γιατί προπάντων θα είστε Άγιοι. Μου είπε συγκλονιστικά μια άλλη κυρία προχθές, ένα ζευγάρι, τι θέλετε, λέω, από τη ζωή σας? Και μου πάνε με ένα στόμα και οι δύο, Άγιοι θέλουμε να γίνουμε. Έχουμε τέτοιους στόχους? Μέσα στην πολύβοη πόλη, μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό της αθείας και της αμφισβήτησης των πάντων, έχουμε τέτοιους πόθους αγιότητος ή έχουμε πόθους αγριότητος? Αυτό λίγο να μας απασχολήσει. Θα ανεβούμε στο Σταυρό επιτέλους? Θα πάρουμε απόφαση να ανεβούμε στο Σταυρό? Και αν ανεβούμε στο Σταυρό, παιδιά, με συγχωρείτε, μας κατεβάζουν. Μην κατεβείτε ποτέ από το Σταυρό, παιδιά. Εκεί μέχρι την τελευταία σας πνοή, όταν σας πάρει ο Θεός. Γιατί όταν θα σας πάρει, θα σας αναστήσει κιόλας. Και φανταστείτε λοιπόν, αυτή η σταυρωμένη περίοδος που είναι σταυροαναστάσιμη, μας δίδει ήδη από αυτή τη ζωή πρόγευση του παραδείσου. Γιατί έτσι αποδεχόμαστε τον άλλον, γιατί πρώτα έχουμε αποδεχθεί τα δικά μας λάθη, τις δικές μας αδυναμίες. Και έτσι μπορούμε να αρωματιζόμαστε ότι η σχέση μας με τον άλλον δεν είναι αριθμητική, δεν είναι ποσοτική, είναι ποιοτική, είναι ωφέλιμη. Έχω να δώσω ή να πάρω. Μίζω πάντων διάκριση σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αλλά σίγουρα χρειάζεται να προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε αυτή την αίσθηση της ταπείνωσης, της συντριβής, της κατάνοιξης, για να φτάσουμε στο τέλος, να έλθουμε και σε επίγνωση της πραγματικής Ανάστασης. Αυτή η Ανάσταση, παιδιά, είναι Επανάσταση. Εάν δεν είναι Επανάσταση με αιτία τον Χριστό, τότε είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει στην απώλεια. Μη γέννητο, Κύριε, εμείς θέλουμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι έτσι μέσα από την καρδιά μου καλό πνευματικό αγώνα, παιδιά, καλή κατάδυση. Προσέξτε μόνο ποιον θα βάλετε δίπλα σας να βαγωσώστη, για να σας σώσει. Προσέξτε μόνο το σχοινί με το οποίο θα κατεβείτε κάτω στο βυθό της ύπαρξής σας να είναι το έλεος του Θεού, το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τα σημέρα στη ζωή μου. Λέει καταδιώξει με το έλεος σου, δεν λέει καταδιώξω το έλεος σου. Ο Θεός κάθε μέρα μας δίνει ευκαιρίες σωτηρίας μέσω των συνανθρώπων μας. Και αυτοκράτορ, να θυμάστε, των παθών είναι ο ευσεβής λογισμός. Αν έχω καλό λογισμό, αν έχω καλή ζωή, χριστιανική ζωή, όπως θέλει η ζωή μου να είναι, όχι με κλειστό το Ευαγγέλιο, με ανοιχτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ιερό όσο είναι κλειστό, αλλά γίνεται Άγιο όταν ανοίγει, δηλαδή εφαρμόζεται. Η δάλωση είναι νεκρό το Ευαγγέλιο, δεν μας αγγίζει.
Γι' αυτό, παιδιά, εύχομαι να ζουμάρετε τον εαυτό σας πλέον, τη selfie, σε σκηνές ευαγγελικές και όχι σε σκηνές διαβολικές, σε σκηνές κοσμικές που πέφτουν τα φώτα και η προβολή της δημοσιότητας πάνω σας, αλλά είναι της ΔΕΗ το φως. Δεν είναι αυτό το άκτιστο φως του Θεού, στο οποίο δεν χρειάζεται να έχουμε καμία συνδρομή, και αυτή η επικοινωνία γίνεται δωρεάν. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο ασυρματιστής του Θεού, γίνεται δωρεάν. Εύχομαι λοιπόν από εδώ και πέρα να βάλουμε απόφαση, να πάρουμε μια απόφαση, να ήταν έτσι αυτές οι σκέψεις που μοιράστηκα μαζί σας απόψε, να ήταν ένα εφαλτήριο, ένα ξεκίνημα για να μπούμε στον εαυτό μας, να δούμε τα χάλια μας, να χαρούμε με τα χάλια μας, γιατί τότε όταν συντριβεί η καρδιά μας θα έρθει ο Θεός να μας αρπάξει, όπως άρπαξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Άδη, και να μας πάρει μαζί του στον Παράδεισο. Και ο Παράδεισος αρχίζει από αυτή τη ζωή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι η αρχή μιας τέτοιας πορείας, συντριβής, μετανοίας, για να είναι και δημιουργικής και αναστημένης. Σας ευχαριστώ.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

14 Ιουνίου γιορτάζει ο προφήτης Ελισαίος, ο μαθητής του προφήτου Ηλίου, τον ένατο προχριστιανικό αιώνα, έζησε και έλαμψε και συνέχισε το έργο του μεγάλου Ηλίου. Γεννήθηκε στα Γάλγαλα, στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Ήταν γεωργός, καθώς και ο πατέρας. Την ημέρα που γεννήθηκε, το είδωλο εκεί των Γαλγάλων, η Δαμάλα, όπως ονομάζεται στο Συναξάρι, το Δαμάλι δηλαδή, ούρλιαξε τόσο πολύ που ακούστηκε η φωνή της, τα λέγαμε, και στα Ιεροσόλυμα ακόμη. Και ρώτησαν τον ιερέα του Θεού, τον αρχιερέα του Ισραήλ, τι είναι αυτό. Και εκείνος είπε, σήμερα μου είπε ο Θεός πως γεννήθηκε προφήτης που θα συντρίψει όλα τα είδωλα. Και όντως ο Μέγας Ελισαίος συνέτριψε τα είδωλα και έσωσε τους ανθρώπους και τους Ιουδαίους και άλλους από την πλάνη και από το σκοτάδι των ειδώλων και του σατανά. Εκοιμήθη και τον ενταφίασαν στη Σεβαστούπολη της Σαμάριας. Εν ζωή αλλά και μετά θάνατον έκαμε πολλά και μεγάλα θαύματα. Θεράπευσε τα αλμυρά νερά που έδιναν στη ρότα στους ανθρώπους και στα ζώα στην Ιεριχώ. Θεράπευσε τη λέπρα του Νεεμάν του Σύρου, του στρατηγού, και έκαμε λεπρό τον υπηρέτη του Γιεζή, γιατί ήταν φιλάργυρος και ανυπάκουος. Ανάστησε νεκρούς και μάλιστα έναν μετά το θάνατό του. Τον πήγαιναν στον τάφο και είδαν εχθρούς να έρχονται και έριξαν μέσα στο κημητήριο τον πεθαμένο και έτρεξαν αυτοί να σωθούν. Και κατά λάθος τον έριξαν επάνω στο μνήμα του Ελισαίου και αμέσως ο πεθαμένος με τη χάρη του προφήτη τι έκαμε, αναστήθηκε και έτρεχε από κοντά. Φοβήθηκαν εκεί και έτρεχαν περισσότερο και έτσι γλίτσαν όλοι και, ζωντανοί και ο πεθαμένος. Έκαμε πάρα πολλά θαύματα με τη μιλωτή του, σταμάτησε τον Ιορδάνη να περάσει όπως είχε κάνει και ο Ηλίας. Κάποια παιδιά από τον κορόιδευαν. Διέταξε, παρεκάλεσε το Θεό και έστειλε μια αρκούδα και τακτοποίησε. Ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη και ανοχή, είναι και δικαιοσύνη. Πού θα πάει αυτό? Αυτά δεν μας, να μην μας πειράζει αυτό. Η αδικία να μας πειράζει μόνο. Έτσι. Λοιπόν, γιορτάζει ακόμη την ίδια μέρα και ο Άγιος Μεθόδιος, ο πρώτος ομολογητής Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Αυτός με τη διδασκαλία του και με αποδείξεις από την Αγία Γραφή αλλά και από τη λογική του ανθρώπου κατήργησε οικονομαχία. Τράβηξε από τις οικονομάχους βέβαια μεγάλα δεινά και βάσανα. Είναι από τους ηρωικότερους και αγιότερους ιεράρχες της Εκκλησίας μας. Ποιος τον ξέρει. Και επί Θεοδόρας της Αυγούστας που σταμάτησαν τα της οικονομαχίας έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 842, έζησε 4 χρόνια και κοιμήθη γιατί είχε τόσο βασανιστεί που λέει του Χριστού «Μη με αφήνεις άλλο στη γη, Χριστέ μου, πάρε με πάνω από αυτό, δεν αντέχω πια, πάρε με,
και τον πήρε στο 846 ή κατάλληλος 847 στις 14 Ιουνίου.

για να με προστατεύει ο Κύριος από τα μάγια. Ψαλμός 124. Κύριε, βοήθησέ με ώστε να κατανοήσω και να μην αμφιβάλλω πως έχοντας εσένα στήριγμα αποκτώ πάρα πολύ μεγάλη αντοχή στους πειρασμούς. Κανείς δεν μπορεί πλέον να με βλάψει, ούτε και να με πείσει ότι πρέπει δήθεν να αναζητήσω αλλού προστασία, αφού εσύ δεν μπορείς. Έλα, Κύριε, να με περιβάλλεις με την προστασία σου. Γίνε για μένα ένα υψηλό και ασφαλές τείχος προστασίας. Στείλε συμπαραστάτη και βοηθό μου τους Αγίους σου και τον φύλακα άγγελό μου. Έχοντας γύρω, Κύριε, τόση προστασία, δεν πρόκειται ποτέ να δηλιάσω ή να φοβηθώ. Μην επιτρέψεις να επέμβουν στη ζωή μου άνθρωποι που είναι όργανα του διαβόλου, άνθρωποι που επιδίδονται σε μαγικές και σατανικές πράξεις. Γαλήνιψε, Κύριε, την καρδιά μου, στήριξε και μένα με την παντοδύναμη προστασία σου. Εκδίωξε από τη ζωή μου κάθε σατανική ή μαγική ενέργεια του διαβόλου. Βοήθησέ με να ζω με υπακοή στο θέλημά σου και να αγαπώ τους ανθρώπους, θέλοντας πάντα το καλό τους. Κύριε, στήριξέ με, δυνάμωσε την πίστη μου, ώστε να στηρίζω την ζωή μου σε σένα. Φώτισέ με να καταλάβω ότι δεν πρέπει να προσπαθώ να γνωρίσω το μέρος της ζωής μου μέσα από τον καφέ, τους αστερισμούς των ζωδίων, την χειρομαντία ή μέσα από τις προλήψεις, τη μαγεία και από κάθε άλλη σατανική μέθοδο. Δεν θέλω, Κύριε, να απομακρυνθώ από τη δική σου παντοδύναμη προστασία. Δεν θέλω να σε πικραίνω περιφρονώντας την αγάπη σου για μένα. Δεν θέλω να αναζητώ ψεύτικες και απατηλές προστασίες για να μπορώ με θάρρος να σε δοξάζω και να σε υμνώ, καθώς εσύ θα ασφαλίζεις την ζωή μου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 124. Οικετήριος ψαλμός. Ο Κύριος προστάτης των πιστών. Οι πεπιθώτες επί Κύριον, ως όρος Ιών, ους αλευθίσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ, όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού, από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ούκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέση τη καρδία, τους δε κλείνοντας εις τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

Στη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούμε με το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Το συναμφότερον ψυχής και σώματος συνιστά άνθρωπο.

Θα το πούμε αργότερα. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε για το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που λέει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Προσδοκώ λοιπόν Ανάσταση νεκρών. Τι νεκρών? Ψυχών οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Σωμάτων. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών σωμάτων. Όταν θα έρθει ο Χριστός τη Δευτέρα Παρουσία και θα αναστηθούμε, θα αναστηθούν τα σώματα. Όχι βεβαίως σε αυτήν τη μορφή, θα τα πούμε τότε. Όχι σε αυτή τη φθαρτή μορφή, την πολύ υλική, που έχει μέσα τις προσμίξεις της αμαρτίας, της φθοράς του θανάτου από το προπατορικό αμάρτημα. Θα αναστηθούμε με σώματα όπως ήταν αυτό του Χριστού μετά την Ανάσταση, που δεν είχε ανάγκη τροφής, αλλά μπορούσε και να φάει, γιατί έφαγε ενώπιον των μαθητών του για να τους δείξει ότι δεν είναι φάντασμα, που περνούσε μέσα από κλεισμένες πύλες, που δεν περιορίζονταν το σώμα του Χριστού από τους όρους αυτής της φύσης. Αυτό λοιπόν το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση θα είναι η κατάσταση και του δικού μας σώματος στην κοινή Ανάσταση. Όταν θα αναστηθούν τα σώματα, γι' αυτό και ο χριστιανισμός από κάποιους ομολογείται ότι είναι ο τελειότερος υλισμός, διότι πιστεύει η Ανάσταση ύλης και καθαρισμό ύλης και αγιότητα ύλης. Γι' αυτό και προσκυνάμε τα λείψανα των Αγίων. Τα θεωρούμε ως φορείς της χάριτος. Οι Άγιοι αγίασαν, ναι, η αποτύπωση της αγιότητός τους είναι έκδηλη στα λείψανά τους, τα οποία τιμώντας τους ασπαζόμεθα και ζητάμε τις πρεσβείες. Και ως υλικές αυτές αποδείξεις της παρουσίας τους, τις έχουμε προοφθαλμών για να αριόμεθα χάρη από εκεί όπου αποδεδειγμένα ακούμπησε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Άρα το σώμα δεν είναι κάτι το δευτερεύον ή η ψυχή κάτι το ανώτερο. Το συναμφότερον ψυχής και σώματος συνιστά άνθρωπο. Και ο πνευματικός αγώνας είναι, για να καθαριστεί βέβαια η καρδία από τα πάθη, όχι πολλές φορές όπως το λέμε σφαλμένα η ψυχή. Όταν λέμε καρδία εννοούμε τον ενδιάθετο λογισμό, τις διαθέσεις του ανθρώπου, πολλές φορές και τις επιθυμίες, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αγώνας του ανθρώπου αποτυπώνεται στην καθαρότητα ψυχής και σώματος, στην αγιότητα ψυχής και σώματος. Το ένα παρακολουθεί το άλλο. Αμαρτάνουμε με το σώμα, αμαυρώνεται και η ψυχή. Και το αντίστροφο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο σεβασμός των σωμάτων. Ο πολιτισμός ανταποκρίνεται στην ιδιοσυγκρασία αυτών που τον δημιούργησαν. Κάθε πολιτισμός έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης, όπως αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες που έχουμε από τα διάφορα έργα του πνεύματος. Κάθε λαός επίσης αποθησαυρίζει τη σοφία του στη γλώσσα του. Υπάρχουν πλήστες μαρτυρίες που μιλούν για το σεβασμό των σωμάτων των νεκρών. Ακόμα και οι πόλεμοι σταματούν για να θάψουν οι εμπόλεμοι τους νεκρούς τους. Η ταφή του ανθρώπου στη γη από την οποία προήλθε αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπαυση της ψυχής του νεκρού. Είναι γνωστό το δράμα της Αντιγόνης που στηρίζεται στην επιθυμία της να θάψει το σώμα του νεκρού αδελφού της, που ο Κρέων δεν επέτρεψε να το θάψει. Η Αντιγόνη πιστεύει ότι η ταφή είναι το θέλημα του Θεού και προτιμάει να υπακούσει στο Θεό έστω και αν πεθάνει, παρά να υπακούσει στην άδικη απόφαση του τυράννου. Ο σεβασμός των σωμάτων των νεκρών είναι συνδεδεμένος με τον πόθο του ανθρώπου για την αθανασία. Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα στη γη που ποθεί να υπάρξει μετά το θάνατο και που βασανίζεται από μεταφυσικές ανησυχίες όταν η πίστη του στην μεταθάνατο ζωή κλονίζεται. Σε αυτό διαφέρει ο άνθρωπος από τα ζώα που τους είναι άγνωστος ο σεβασμός των νεκρών σωμάτων.